σώσει τη Διάνα. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και απόψε. Από την πρωινή Ευαγγελική περικοπή, τρίτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μαθαίου. Τα πράγματα καθαρίζουν όταν ακριβώς προσέχουμε. Και αν προσέχουμε, είναι πάρα πολύ εύκολα πραγματικά να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Αν δεν προσέχουμε, βαρύνει οπωσδήποτε και δυσκολευόμαστε ακριβώς και να αναπνέουμε ακόμα πραγματικά και όχι μόνο να δοθούμε εξ ολοκλήρου. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται και μας λέει σήμερα η Ευαγγελική, μας είπε σήμερα η Ευαγγελική περικοπή. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Πόσες φορές πραγματικά τα μάτια του κάθε μια δείχνουν τον εσωτερικό κόσμο. Ζήλεις, φθόνο, εγωισμοί, δημιουργία, παράπονα, χαράς. Υπάρχουν ακόμα τι εγωισμό. Μπαίνει ένα πέπλο μπροστά, αγριεύει το μάτι για να αρχίσει πραγματικά να θέλει να εκδικηθεί. Αγριεύει το μάτι και δε, γιατί θέλει ακριβώς να πετύχει ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι αν τα προσέξουμε πραγματικά θα δούμε τα πράγματα, αλλά πάντοτε ζητώντας να μας βοηθήσει αυτό το Πνεύμα το Άγιο που είναι ανάμεσά μας. Και ας προσέχω τον εαυτό μου πρώτα και οπωσδήποτε βεβαίως όταν μιλάμε δέτ μα δέτ μπορείς, αλλά όχι όμως να τον κρίνεις, να τον δικάσεις, να προσεύχεσαι και να προσευχόμαστε και να προσευχηθείτε και για μένα και τον καθένα μας όταν έχουμε τι τέτοιες τάσεις εγωιστικές και τι φιλαρέσκειες, σαρκολατρίες, φιλαργυρίες, το βαρύτερο από όλα για μένα ακριβώς τι. Τα πάντα μπορείς να μετανιώσεις. Τη φιλαργυρία λίγο δύσκολο να την ξεριζώσεις. Λίγοι είναι εκείνοι που πραγματικά αφού άμπλουτοι έγιναν άπτωχοι. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πραγματικά, τι δύναμη χρειάζεται να μπορέσουμε να καθαρίσουμε. Και όταν καθαρίζουμε μέσα μας είναι πραγματικά κάτι τι. Μια βάση, είναι μια δύναμη, είναι ένας στόχος, είναι μια δύναμη την οποία πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Θα ήθελα βεβαίως, το είπα και το πρωί, στην Αποκάλυψη σε ένα σημείο λέει λύκη βαρύ θα εισέλθουν δια των θηρίδων. Είτε το ραντάρ τα αυτιά να ακούσω εις βάρος των άλλων, είτε τα μάτια τα ακριβώς τα περίεργα και τα αυτά, είτε ακόμα τι. Η περιέργεια ακόμα και αυτός που λέγεται εγκέφαλος, τι θα πει, τι κάνει, τι λέει, και τα πάντα, είτε ακόμα μερικές τα πάντα, και έχουμε και οπωσδήποτε και η γλώσσα που κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Δεν φταίει αυτό το κομμάτι, το μέρος του σώματός μας, εκ του περισσεύματος της καρδίας, δηλαδή του στόμα. Δεν μιλάει για τη μόνη της, κίνητρο έχει μέσα στην καρδιά μου, την καρδιά σου, την καρδιά μας έχει μέσα. Και αυτό το πράγμα πόσο πρέπει πραγματικά να το αξιοποιήσουμε και να μην το αφήσουμε έτσι αδέσποτο. Η λύκη βαρύ που θα είσαι δια των θηρίδων, ακριβώς, είτε μάτια, είτε αυτιά, είτε μύτες, είτε στόμα, όλα αυτά είναι τι, θηρίδες που μπορούν να εισέλθουν άγγελοι, αλλά αν δεν προσέξω να εισέλθουν δαίμονες να με γαργαλάνε και να με ακριβώς αναστατώσουν και να με να με απομακρύνουν από τη χάρη του Θεού και να έχω ψυχρότητα
να μην έχω αγάπη προς τον πλησίον, να κοιτάω τον εαυτού μου, να κοιτάω αυτούς που με αγαπάνε, να κοιτάω αυτούς που με βοηθάνε να τους βοηθήσω. Αυτά τα πράγματα δεν γίνεται. Η πίστη μας έχει ακριβώς τα αντίθετα. Αγάπα. Και εκείνο, όχι και, αλλά πρώτα εκείνο που σε μισεί, θα έλεγα και σε αυτό που σε αγαπάει. Μπορώ, τότε πραγματικά έχουμε τι. Κάτι που έχει σχέση με την πίστη. Κάτι που έχει σχέση με αυτό που ζούμε. Κάτι που έχει σχέση με την αληθινή πίστη, την οποία πραγματικά που σήμερα πάντοτε υπήρχαν οι αντίπαλοι. Στον ίδιο τον Κύριο ακόμα. Πόσες φορές την ονόμασαν «Άρχουν των δαιμονίων βάλα τα δαιμόνια». Πόσες φορές πραγματικά ακούγονται παραμονές μεγάλων γιορτών διάφορα μηνύματα από ορισμένους που τα χαϊγωτίνει κάτι είναι. Πίσω από αυτά τα πράγματα κρύβεται μία ανακατοσούρα και ένας εγωισμός και μία συμφεροντολογία την οποία πραγματικά τι. Οργανώνονται οι σκοτεινές δυνάμεις. Οργανώνονται. Φρονιμότερη είναι το σκότος από τους ιούς του φωτός. Εμείς δεν οργανώνομαστε έτσι. Εμείς κοιτάμε να βγάλουμε τα μάτια ένα στον άλλον. Εμείς κοιτάμε να κατηγορήσουμε. Εμείς κοιτάμε να φέρουμε κάτι από τα πάντα όλα. Και να γινόμαστε και αφορμή πολλές φορές για να μας συζητήσουν και να μας κρίνει ο κόσμος και σαν κληρικός, αλλά και οπωσδήποτε από το πώς του και αν είναι ο καθένας, όταν ακριβώς δεν ζούμε πραγματικά κατά Θεόν, αφού μας ορθώνωσαν, δίνουμε αφορμές και δικαίωμα να μας κρίνει. Γι' αυτό λοιπόν και ακριβώς τη μεγαλύτερη, ακριβώς έτσι, το μεγαλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε. Μη κοιτάμε να συμβιβάσουμε Θεό και μαμονά. Δεν συμβιβάζεται. Είναι ακριβώς τα αντίθετα. Ο μαμονάς ήταν ατομιστή, εγωιστή και σπάταλο για τον εαυτό σου και όχι να είσαι τι όργανο πραγματικά να το μεταχειρίσουμε όπως πρέπει. Και για τον συνάνθρωπο, αλλά και για σένα και για τον καθένα. Αλλά πρώτα για τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί ποντάρουν οι σκοτεινές δυνάμεις. Να σε κάνουν έτσι, να μπορέσουν να σου ανοίξουν αυτή τη μεγάλη αδυναμία σου και αδυναμία μου, να αγαπήσω τη φιλαργυρία, να αγαπήσω τη φιλοδοξία, να αγαπήσω ότι εγώ, το εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Και εκεί είναι ακριβώς τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε. Να το δέσιο. Δεν πρέπει ακριβώς να παρασυρθούμε με την κοσμικότητα. Πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να προσέξουμε τι. Με τη διδασκαλία του Κυρίου που έχουμε. Και όσο θα τη ζήσουμε, τόσο πραγματικά τι. Θα εκτιμηθεί ο άνθρωπος εκείνος που πραγματικά αξίζει να πει ότι τι. Και να με διηγήσει ακόμα. Αλλά όταν όμως βλέπει αντίθετα πράγματα, όταν βλέπει συμφεροντολογία, όταν βλέπει εκδίκηση, όταν βλέπει σκοτεινές δυνάμεις, όταν βλέπει τα πάντα όλα να συμβάζουν με τα συμβίβαστα, και γιατί και όχι ακόμα. Και να κομματιστούν σε ψευτοειδιολογίες. Δεν ταιριάζει αυτό το πράγμα. Τα πρόβατα, όποιο χρώμα και αν έχουν, τα αγαπάει ο Τζουμπάκος. Τα αγαπάει και το Μαντρόσκελο. Γιατί να τα χωρίσουν εμείς. Και είπαμε κάπου μια μέρα από σωτητή. Κινούνται μια ορεινή, μια μερίδα κληρικών, να δέσουν και να βάλουν και αυτή υποψηφιότητα. Στο μεγαλός, στο μηνευλαβός. Και προσοχή. Γιατί δεν μπορώ να καταταξω κάπου, όταν νιώσω μηχανού, να μην βλέπει είναι του λεπαλιός εγώ. Κομιτσουλά. Είναι μεγαλόσκελο. Πρέπει να φαντάξω το πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι μαύρο κόκκινο, δε τι είναι το κοστάκα. Ποια είναι η αποστολή μας τώρα. Όχι. Νομίζω ότι αυτού, αν θέλουμε το πράγμα, προτού να σκεφτούμε ότι θα φορέσουμε το ράσο, ας πάρουμε το δρόμο. Γιατί δεν βιάζει, όσοι θέλουν πίσω με αυτήν.
ξέρω, αν ορισμένοι γεννήθηκαν από τίποτα κίνητρα για να μπορέσουν δίθυ να βοηθήσουν κάτι, γίνω από πτώμα και υπερέτη και δεν ξέρω και τσοράκια από τα πάνε και να κατέβουν τον άλλον για να πετύχουν κάτι, είναι αποτυχία. Αν ακόμα πληρώνουν για να γίνει ακόμα, είτε κληρικός, είτε ακόμα τι επίσκοπος να γίνει κάποιος και πληρώνει, είναι συμμονία. Και ακούγονται αυτά. Και δεν είναι συμμονία μόνο να δίνουν τρικά. Αν εγκαλάσω και ακόμα από τι δώρα, που είναι βαριά βαριά. Όλα αυτά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Εκεί ακριβώς είναι το κίνητρο της φιλοδοξίας, της χρηματολατρίας και του ατομισμού, ο θεαδιατάφου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λείπει, πρέπει να μάθουμε πραγματικά τι. Να βοσκάμε τα πρόβατα, να τα φυλάμε τα πρόβατα. Και αν ένα από αυτά που λέει κάπου ο Χριστός το έχασε, άφησε τα 99 και έψαχνε να βρει. Και χάρηκε τόσο πολύ που το βρήκε. Το έβαλε στους ώμους και το έφερε πραγματικά στο κοπάδι. Γι' αυτό λοιπόν όσοι πλανιούνται, ακόμα και εγώ όχι μόνο τι, θα έλεγα τη λέξη, όσοι αλλάζουν την πίστη, είτε ακόμα γίνονται Προτεστάντες, είτε ακόμα γίνονται Παπικοί, είτε ακόμα Χιλιαστέ, είτε ακόμα Αριανοί, είτε Οικονομάχοι, ακόμα και γιατί τώρα αρχίζουν και έχουμε και το δεκάθερο. Έχουμε και τους θεούς ακόμα τώρα. Λοιπόν, τους Ολύμπους, τα πάντα όλα. Όλα τα Ολυμπιστή και δεν ξέρω τι πόσα άλλα πράγματα. Και διάφορα σαλόνια τα οποία και διάφορες συγκεντρώσεις που σχεδιάζουν πώς θα μπορέσουν να κάνουν. Να σκορπίσουν την αληθινή πίστη. Αφρίζουν πραγματικά. Όσο θα κρατηθεί ο πιστός και θα δώσει ευλογία ο Θεός, αλλά τόσο πραγματικά θα δυναμώσει. Θα αφρίσουν πραγματικά. Αλλά όταν μας βλέπει έτσι, χλιαρούς, χρηματολάτρια, φιλόδοξοι και αδιαφορία και εφηγόπονοι, τα πράγματα καθαρίζουν την έννοια. Όχι λοιπόν. Λάτε αδέρφη. Και όλα αυτά γίνονται για την φιλαργυρία. Δεν συμβιβάζουν. Δεν γίνεται να έχουμε αυτές τις δύο επιθυμίες. Θεό και μαμανά, δεν γίνεται. Ας διαλέξω και ας διαλέξω μηχαίνω. Αν μας συμφέρει το ένα, που είναι τι, άψυχο και κατά καιρούς ακερώνεται. Κατά καιρούς χάνεται. Κατά καιρούς μηδαμινίζεται. Κατά καιρούς αλλάζεται. Τι γίνει. Ο Θεός είναι ένας. Ήταν, είναι

σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: να πούμε ότι να θίξουμε και το θέμα αυτό τον πολυφωνικό τρόπο. Γιατί ανάμεσα στις άλλες ηχογραφήσεις εσύ έχεις προτιμήσει και παρουσιάσει και αυτόν τον τρόπο ερμηνείας.
1: Λοιπόν, είμαι σε ένα πανηγύρι και έρχεται μια κυρία, σύζυγος δάσκαλου ήταν αυτή, πολύ ωραία κυρία, και μου φέρνει μια κόλλα με ένα τραγούδι. Και συγκεκριμένα στο Κερασοχώρι, στο Φατήρι, στο χωριό του Αλέπ του Παπαδόπουλου. Η Λία μου λέει, πάρε αυτό το τραγούδι, μου λέει. Και δεν ήταν η μόνη που μου έχει δώσει έτσι τραγούδια. Να το πω και αυτό, ότι με βοήθησε και ο κόσμος πολύ. Ξένος δηλαδή, εκτός από το χωριό μου εκεί.
0: Από τη Θεσποτεία.
1: Ναι, εσείς περήφανα πουλάκια που πετάτε αυτού ψηλά, σαν θα πάτε στην πατρίδα, χαιρετίσματα πολλά. Πέστε και στη Δόλια Μάνα πως εγώ σκοτώθηκα για μια ελεύθερη πατρίδα στην κορφή του Λογαρά. Για σημάδι μου έχουν βάλει μια σημαία ελληνική. Μας παραγράμματα γραμμένη να με λένε νικητή. Όπου δεις δύο κυπαρίσια και στη μέση μια ελιά, εκεί μέσα είμαι θαμμένος με άλλα ελληνικά παιδιά. Καταλαβαίνει, μιλάει για το έπος του 40.
0: Yeah.
1: Έτσι. Μόλις τότε εγώ... Θα πω την αλήθεια τώρα. Έλεγε για σημαίες ελληνικές και τούτα, εγώ θα με πούνε, λέω, εθνικό.
0: Εθνικιστή.
1: Τέτοια και αυτά.
0: Όταν μιλάς για πατρίδες εθνικιστής, οπότε
1: yeah.
0: Απορριπτέως, απορρίπτεση.
1: Τάψα στην άκρη που λες, αλλά κάποια στιγμή όμως. Τι λέω, ρε, ο ηλίθιος, λέω. Τέτοια λόγια. Και μου μπήκε η ιδέα να κάνω πολυφωνικό τραγούδι. Το πολυφωνικό όμως εγώ το θεωρούσα και το θεωρώ ιεροσιλία. Αλλά λέω, δεν κάνω μια δοκιμή. Έδωσα 4 τραγούδια και μου λέει ο Πέτρος, αυτά θα τα φτιάξω εγώ. Στις Περιβαναπουλάκια, η Δονάκη θέλα να μου, δεν μπορώ να καταλάβω Τούρκα ή σε Γερμιά. Και ποιο άλλο ήτανε. Και ένα ακόμα.
0: Εγώ πιο κλείξα τα Ιδονάκη από αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι. Θα σου πω με το Ιδονάκη τι έγινε, δεν ρώτησε με μετά. Λοιπόν, ο Πέτρος έφτιαξε μουσικές για αυτά. Πήραμε την ομάδα. Ένα χρόνο παιδεύτηκα για αυτά τα 4 τραγούδια.
0: Η ομάδα παρτιζόταν από πολυφωνικό.
1: Ναι, από τα κτίσματα, από γονείου.
0: Ήταν και ο συγχωρημένος Σωκράτης ο Τσιάκος μέσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραίος άνθρωπος.
1: Ο Λάζαρος, όχι ο Σωκράτης, γιατί τον παρτί τον έκανα εγώ, ήταν παρτής ο Λάζαρος. Λοιπόν, κάτι έγινε με το Ζούμπα, πάει η ταινία, χάθηκε. Ήταν η Σοφία Δεμήρη, ο Στούκας. Ονόματα αυτά που τους άκουγα εγώ, μια συνεφιασμένη μέρα και μια σκοτεινή βραδιά, τι κακό έκανε ο καημένος και τέτοια, τα παλιά αυτά. Αυτή ήταν για μένα θρύλη.
0: Και στο εξωτερικό πήγαιναν αυτοί τότε και λοιπά.
1: Μετά ο Τσάβος.
0: Ναι, ο Τσάβος.
1: Εγώ σου λέω τους πιο πριν. Τέλος πάντων, αυτοί με εγκρίνανε όλοι. Αφού λέω με εγκρίνουν αυτοί, εντάξει. Κάναμε το Αιδονάκι. Παίρνει ο Βασίλης ο Σούκας τηλέφωνο. Γιατί τον Ζούμπα τον είχε γαμπρό, είχε πάρει την αδερφή τους. Άκου, του λέει ο Ζούμπας, τι κάνουμε. Και του βάλε την πρόβα που κάναμε εμείς εκεί. Αιδονάκι, θέλω να μου. Το είχα όλο έτσι σε αυτόν τον ρυθμό. Τι του είπα από το τηλέφωνο. Θα το κάνεις διπλό ρυθμό. Να πέτω τα τραντίντα, γύριζε στα 3 μετά. Άλλο πράγμα βγήκε το τραγούδι. Ποιος ο Βασίλης Σούκας τώρα, καμία σχέση με τα απογονήσια εδώ, μπορεί να τα έπαιζε, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος από εδώ.
0: Εντάξει, ήταν μαέστρος όμως χρόνια στη δισκογραφική.
1: Μεγάλος μουσικός και άνθρωπος.
0: Αλλά όμως είχε ασχοληθεί και με τη Βυζαντινή και μάλιστα στα 50 του χρόνια έπαιζε και σαν τώρα όπως πολύ στην οικογένεια.
1: Πολύ φίλος μου εκεί και τέλος πάντων έφυγε και αυτός έτσι νωρίς και άδικα.
0: Τον έχεις γνωρίσει,
1: τον είχα πελάτη στο μαγαζί. τον είχα πελάτη και χουβαρδάς και όταν αρρώσει το τέλος, η Λία είπα δεν θα σας ξαναδώ πάλι. Και μετά από λίγο έφυγε.
0: Το 91.
1: Ναι, έφυγε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, έτσι έγιναν και αυτά τα πολυφωνικά που πραγματικά έγραψαν ιστορία.
0: Να ακούσουμε τα Ιδονάκη.
1: Να ακούσουμε τα Ιδονάκη.
0: Γιατί μου φαίνεται ότι ξεχωρίζει από όλα.
1: Ναι. Και το στις περήφανα πουλάκια που είναι αυτό που μου έδωσε η...
0: Ωραία, ναι, έχεις δίκιο, ιστορία του και τα δύο θα τα ακούσουμε.
1: Και τα δύο.

0: Ηλία μου, λόγω του ότι εσύ βρέθηκες επί σειρά εδώ στην Αθήνα, που η καθιερωθία του κέντρου λήψη αποφάσεων. Είχες πολλές ευκαιρίες, τα γνωρίζεις πολλούς μουσικούς, έτσι. Εκεί από τον από το Ζούμπα.
1: Σχεδόν όλους όσοι υπήρχαν εκεί και συνεργάστηκαν.
0: Τόσο τον Βασίλη, τον Σούκα, και όχι μόνο στον χώρο του Δημοτικού, και άλλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και τηλεόραση και ραδιόφωνο και λοιπά. Και...
1: Όταν γράφαμε στο στούντιο, δεν είμαι ποια δουλειά ήταν τώρα αυτή, έγραφε και ο με το Χρύσανθο, έγραφε και ήταν να δεις, το ξεχνάω τώρα, και ζήτησε να συνεργαστούμε, αλλά του ζήτησαν πολλά λεφτά τώρα.
0: Ο Χρυσέντος που έλεγε τα Ποντιακά τώρα.
1: Ναι, με ποιον έγραφε, πες μου. Λοιπόν, και ζήτησαν πολλά λεφτά και τη χάσαμε την ευκαιρία, θα με το Χριστόδουλο Χάλαρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και την έχασα την ευκαιρία εκεί.
0: Ο Χάλαρης ήταν χρόνια παρουσιαστής εκπομπές.
1: Όχι, ήταν συνθέτης.
0: Και συνθέτης. Γιατί έκανε προσπάθειες με τη
1: Βυζαντινή. Να δέσει με το...
0: Με τη δημόδη Βυζαντινή μουσική.
1: Ναι. Και με άκουσε τότε εκεί και ήθελε να συνεργαστούμε. Αλλά τούτη ζήτησανε κάτι λεφτά τρελά τότε. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά.
0: Ουδέν κακό να μιλιάς καλό.
1: Ναι.
0: Να πούμε τώρα, να έρθουμε στο σήμερα. Παραμένεις ενεργός?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω παραχωρήσει τη θέση μου στα παιδιά.
0: Δηλαδή δεν πας καθόλου.
1: Βγήκα στη σύνταξη, δεν πηγαίνω. Δεν θέλω να γίνομαι στόχος να συγκρίνουμε με τα παιδιά. Για φαντάσου εσύ τώρα να βγαίνει να τραγουδάς με τα παιδιά σου σαν να παίζουν όργανα, αλλά να τραγουδάς, αν ο πατέρας είναι έτσι. Είπα για συνάδελφο τώρα, είδα μια μέρα εδώ πέρα, α, ο ίσκιος του πατέρα σου είναι μεγάλος, λέει. Σαν να του λέει, μην το ξαναβγαίνεις πάλι το μικρόφωνο. Εγώ δεν θέλω να δίνω δικαίωμα, σιγά, την καριέρα μου την έκανα. Αυτό που ήθελα να κάνω σε αυτό το χώρο το έκανα. Βοηθάω τώρα τα παιδιά μου. Αλλά να βγω ταυτόχρονα και να κάνω συναγωνισμό, το έχω πάρει έτσι, δεν μου αρέσει.
0: Όχι,
1: δεν έκανα την καριέρα μου.
0: Είναι πολύ σημαντικό που το λες, αλλά και υγιές. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Λες ότι τα παιδιά μου και τα παιδιά, έχοντας το δικό σου παράδειγμα,
1: συνεχίζουν αυτό.
0: Και κάνουν και κάτι διαφορετικό, να το πούμε και εσύ.
1: Μακάρι.
0: Ότι μαζί και ότι δεν μαζί.
1: Έτσι, είναι το διαφορετικό.
0: Το θέλει ο κόσμος αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και είναι πολύ δυνατό αυτό το πράγμα.
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Και είμαι τυχερός που συνεχίζουν αυτό το είδος που έκανα εγώ, που δεν με μιμήθηκε κανένας, γιατί λίγο πολύ όλους τους έχουν μιμηθεί. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σταύρου, αυτός λέει είναι σαν τον Μητροπάνο που δεν τον μιμήθηκε κανένας, και λέει και το άλλο, ήταν ο μόνος που μπορεί να μην ήμουν στη δουλειά, έλεγε καλά λόγια, Ηλίας Κόντης είναι το τραγούδι αυτό, ξέρω εγώ. Έλεγε αυτό τα βάζει στην Αγία Τράπεζα τα τραγούδια και τα ευλογάει.
0: Ο Χρήστος ήταν πολύ καλός.
1: Ο Χριστά, πολύ καλός.
0: Και καλός άνθρωπος.
1: Εργάτης και καλό παιδί και...
0: Ταπεινός άνθρωπος.
1: Ταπεινός.
0: Γιατί θυμάμαι σε κάποια ρεβεγιόν που είμαστε εδώ πέρα σε μαγαζί στα Γιάννα, πρωτοχρονιά Χριστούγεννα, ήρθε θαμόνας με τη γυναίκα του. Δεν λέμε Χρήστο να τραγουδήσω. Όχι παιδιά, εγώ απόψε να διασκεδάσω. Δηλαδή αυτή η εγωπάθεια και στον χώρο της ψαλτικής,
1: που καλά
0: κάνει. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο, αφού ο καθένας έχει ένα χάρισμα. Μα μικρό, μα μεγάλο, και άμα το αξιοποιήσει μπορεί να γίνει και μεγαλύτερο από τον άλλο.
1: Ρε, πάνε εκεί, δεν έχουν δουλειά. Και παρακαλάνε να ανέβουν απάνω και να πάρουν και μέρος στη χαρτούρα. Έχει. Τι διάλογο, τόσο πεινάσανε.
0: Εντάξει, είναι η φιλοδοξία. Και...
1: Παρακαλάς τώρα να ανέβει. Δεν έχω δουλειά και πρέπει να με πάρεις. Είναι κατάντια.
0: Κατάντια, σίγουρα έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Πάντως, ξέρετε, επειδή γίνεται πάντα η σύγκριση ανάμεσα στους γονείς που είναι στον χώρο και στα παιδιά, δηλαδή έργανε για τον Μπάμπη ότι είναι κατώτερος από τον Πέτρο. Εντάξει, συγχωρέθηκε το παιδί.
1: Ο Μπάμπης δεν ήταν κατώτερος.
0: Ήταν πολύ μεγάλος μουσικός.
1: Μεγάλος. Αλλά ο ίσκιος. Και ήταν το παράπονο του, και με αυτό το παράπονο έφυγε ο Μπάμπης.
0: Ενώ ο Πέτρος τώρα έχει άλλη τύχη, ο Πετράκης.
1: Δεν τον άφηνε ο ίσκιος να φανεί. του Πετρολούκα. Όταν υπάρχει ένας Πετρολούκα, μου είπε ένα κλαρίνο τώρα πάλι στην Αλβανία που έπαιζε στην καφετέρια δίπλα στο ξενοδοχείο κάτω. Βασίλη Διάζος λεγόταν. Ωραίος του λέω είσαι. Πολύ ωραίος, μας ψηλός έτσι. Τι ωραίος μου λέει. Όταν από εκεί υπάρχει ένας Πετρολούκας μου λέει τι ωραίος. Έτσι μου είπε τότε ο άνθρωπος. Όταν υπάρχει ένας Πετρολούκας από εκεί μου λέει. Τέλος πάντων βγάλαμε καλά κλαρίνα και πολλά κλαρίνα εδώ. Πολύ καλούς μουσικούς, είπες για Ράρα πριν, Σταύρος Καψάλης.
0: Μεγάλη μουσική.
1: Ναπολέον Δάμος.
0: Που έφυγε και πρόσφατα κιόλας.
1: Ναπολέον Ζούμπας.
0: Τεράστιο.
1: Τι πες τώρα. Τι πες τώρα. Βασίλης Μπατζής. Βασίλης Μπατζής.
0: Έπαιζε το Πογονίσιο Πογονίσιο και έπαιζε και στη Ροήδη Τσάμι.
1: Τι, πού δεν έπαιξε. Με όλα τα μεγάλα ονόματα γραμμοφώνου.
0: Και τα Σαρκατσάνικα τα έχει παίξει με δικό του τρόπο. Ο Γρηγόρης Καψάλης που είναι
1: δικό του. Γρηγόρης Καψάλης.
0: Και τραγουδιστής και κλαρινιστής.
1: Άκου τώρα. Έρχεται ο Γρηγόρης ο Καψάλης στο κέντρο, έκανε το χωριό του χορό. Στο υπηρετικό σαλόνι.
0: Ελαφότοπος.
1: Κάποια στιγμή, Αντελία μου λέει, πάρ' το μικρόφωνο τώρα εκεί από εκεί, σιακάτω εσύ. τραγούδισα και μου έπαιξε Μέλη. Ρε Γρηγόρη, του λέω, πολύ θα ήθελα να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Άκου τι μου είπε ο άνθρωπος. Αλία μου λέει, αυτή τη δουλειά που σου έκανε αυτό το παιδί, εγώ δεν μπορώ να στην κάνω για τον Πέτρο. Κι άλλος ένας μεγάλος. Γι' αυτό οι μεγάλοι είναι μεγάλοι, δεν λέγονται τυχαία μεγάλοι. Πήγα να κάνω μια εμφάνιση και ήταν ο Μίτσος ο Καραγιάννης, ο πατέρας του Γιάννη. Χωρίς να του πω εγώ τη τραγούδι, μάνα μια κόρη. Λύρα χρυσή και τις αναπνοές του Πέτρου. Χωρίς να μου πει τι τραγούδι θα πεις, μόνος του αυτό σε αυτό. Μόλις τελείωσα, γυρίζει και μου κάνει, αυτού νου του παιδιού του βγάζω το καπέλο μου για τον Πετρολούκα.
0: Τότε που ήταν παιδί, έτσι, πρέπει να πω 40 χρόνια.
1: Όχι, δεν ήταν. Ναι, βάλε.
0: 30-40 χρόνια.
1: Έτσι. Που φοράγε τη λεμαριά εκεί και μου κάνει αυτού νου του παιδιού του βγάζω το καπέλο. Τι έχει να πει για αυτού του μεγάλου. Και υπάρχουν άλλοι, τι κάνει εκεί. Α, τούτο, α, εκείνο.
0: Εντάξει, ο κακοπροέδρος θα είναι συνέχεια
1: με
0: το στο στόμα και θα κρίνει συνέχεια και θα κατακρίνει.
1: Έτσι.
0: Και άμα δεν κόψει και τη γλώσσα του, μπορεί να πάθει και δηλητηρία. αυτό που έχεις να πεις εσύ από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια, από αυτά που έζησες, ποιο είναι το συμπέρασμά σου, αυτό που έχεις σαν απόσπασμα από τη ζωή σου και από την καλλιτεχνική σου πορεία.
1: Αν αγαπάς κάτι, θα το κάνεις καλά. Αρκεί να το αγαπάς. Λοιπόν, πικρίες πήραμε πάρα πολλές σε αυτό το χώρο. Αλλά πήραμε και χαρές όμως που δεν μπορεί να σας δώσει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Και πικρίες όμως.
0: Κυρίως από σένα αδέλφους, έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Γιατί ο κόσμος πραγματικά δηλαδή οι Έλληνες αγαπάνε την παράδοση, είναι βιωμά τους και...
1: Είμαστε στην Πανεπιρωτική.
0: Ναι.
1: Μας καλεί όλους ο πρόεδρος εκείνα τα χρόνια. Και λέει, συγχωρεμένος ο Ζικοντίνος, επειδή είστε πολλοί, λέει, κάποιοι δεν θα πάρουν μέρος. Και λέει ο Κιτσάκης, θα αναλάβω εγώ, λέει, που είμαι ο αρχαιότερος. Έβαλε όλους εκεί. Τέλος πάντων, άλλους που δεν τους ήξερα κι εγώ και εμένα μ' άφησε απ' έξω. Ο Μπέλος με το Βάγια ξαφνιάστηκαν. Λέει ο πρόεδρος, όλοι να μην πάρετε μέρος, λέει, ο Ηλίας με την ηλικία του και την προσφορά του θα είναι ο πρώτος. Θεός χωρέστον. Μόλις τελειώσαμε, ρε Αλέκο, άφησες τον Ηλία απ' έξω. Μας πιάνει στη γωνία. Μου είπε, λέει, δεν θα πω το όνομά του τώρα, συνάδελφος. Μου είπε, λέει, αυτό το παιδί να το θάψουμε. Δεν ξέρω, λέει, τι προβλήματα έχει. Να σου πω εγώ, του λέει ο Βάγιας. Ο Όταν βγαίνει αυτός στο μικρόφωνο του λέει, γίνεται χαμός. Γι' αυτός του λέει.
0: Τον υπηρέσει τον Κυρσάκη προς αυτό το...
1: Είχαμε τέτοια, αλλά εγώ δεν κρατάω κακίες.
0: Δεν ξέρει και τον κόπο κιόλας.
1: Όχι, δεν ασχολούμαι. Αλλά δεν περίμενα όμως να τα ακούσω αυτά. Και από πού το στόμα του αλέπου.
0: Εσύ ξέρεις ποιος είναι αυτός, έτσι.
1: Τι να πούμε τώρα, δεν τα λέμε αυτά.
0: Εν πάση περιπτώσει, από τους συνεργάτες όλα τα χρόνια, ας πούμε, τους τραγουδιστές, που έχεις καθίσει μαζί τους, σε πάγκο και λοιπά, ας πούμε, σε ποιον έχεις ξεχωρίσει.
1: Αλέκος Κιτσάκη, Δημήτρης Βάγιας. Γιώργος Κούρτης, με όλους. Με τον Αλέκο τον Κιτσάκη.
0: Κορυφαίος.
1: Ξέρεις τώρα να είσαι με τον Αλέκο και να σου λέει Λία εδώ είναι λιμέρια δικά σου. Εσύ εδώ. Ποιος ο Αλέκος.
0: Ο Αλέκος ο Κιτσάκης.
1: Ο Γιάννης ο Κωνσταντίνου. Είμαστε σε γάμο δικό μου της περιοχής μου εκεί. Στο Κάραβελ. Λία μου λέει εδώ είναι χωράφια δικά σου. Ποιος ο Γιάννης ο Κωνσταντίνου. Ο άγγελος αυτός.
0: Αυτός έψηνε, δεν τραγουδούσε.
1: Έτσι.
0: Λες και ήταν...
1: Άλλο πράγμα.
0: Στην πόλη σου.
1: Και έχει βγάλει ένα παλικάρι, εκτός ότι είναι τέρας μουσικός, είναι και ένα διαμάντι παιδί.
0: Ο Θωμάς βέβαια.
1: Διαμάντι.
0: Εξαιρετικός.
1: Και να μου λέει, σε μελετάω μου λέει. Δεν μπορώ να σε πιάσω, αλλά πετάχτηκε ο Κοτσίνης και του είπε, ό,τι γλένει και να κάνεις, του λέει, αν λείπει αυτό το είδος, κάτι λείπει, του είπε. Ο Κιτσάκης είπε, αυτό το παιδί λέει έβγαλε τραγούδια μέσα από τη λάσπη. Είπε ο Αλέκος. Αλλά για να ακούσουμε και τον κυνηγό τώρα που...
0: Ναι, τον κυνηγό, πω, παραλίγο να το ξεχάσουμε τον κυνηγό. Αν δεν λέγαμε τον κυνηγό, θα έπρεπε να με κυνηγήσεις μετά.
1: Και να σου πω και πώς γράφτηκε.
0: Αμέσως.

0: Ακούσαμε και τον κυνηγό, αλλά όμως το σημαντικότερο είναι αυτό που θα μας πεις τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το είχα πολλά χρόνια.
0: Το είχες από?
1: Ένας παππούς μου το είπε εκεί στο χωριό. Λέω, Μπαρμπανιελή, του λέω, έχεις κανένα τραγούδι να μου δώσεις? Ωραία, γράψ' το. Και τον ηχογράφησα. Το λέει, κυνηγός που κυνηγούσε με στα δάση μια φορά σαν εμβατήριο. Μετά έμαθα ότι ήταν και μπαλάντα στη Ζακίντου. Πότε το έμαθα εγώ μετά? Τέλος πάντων, αυτοί πήγαιναν βαρελάδες από εδώ, από εκεί. Αυτή είναι η παράδοση που λέμε. Το παίρνουν από εκεί, το φέρνουν εδώ. Έτσι είναι.
0: Το τραγούδι ακούγεται και σε άλλες περιοχές, το πούμε.
1: Ναι. Ναι, γι' αυτό λέω μπαλάντα.
0: Αυτό το λέγει Μαντζωράκι.
1: Έτσι το λένε εκεί οι χοροδίες τους. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κυνηγός που κυνηγούσαμε στα δάση μια φορά, τύχει να συναντήσει μια έρημη εκκλησία, προχωρεί και μένει μέσα για να ανάψει δυο κεριά, το έβαλα εγώ εκεί. Βρίσκει εκεί που προσκυνάει μια μικρή καλογριά. Καλογριά με το όνομά σου, το όνομά σου επιθυμώ. Ως εκεί. Λέω, δεν ολοκληρώνει κανένα νόημα. Το άφηνα. Στην τελευταία δουλειά μου βγαίνει πάλι μπροστά το βράδυ, ετοίμαζα τα τραγούδια για το πρώτο στούντιο. Μου βγαίνει πάλι μπροστά. Ωραία, λέω, αυτό ωραίο τραγούδι, λέω. Και μάλιστα είπα, τα τσέμπα με κυνηγή, είπα. Λοιπόν, το διαβάζω πάλι μισό. Είχα πάει όμως πριν μεγάλη εβδομάδα, πριν καμιά 20 μέρες, είχα πάει σε ένα μοναστήρι στα Μέγαρα και εκεί είδα μια καλόγρια που πουλάγε προϊόντα, ωραία κοπέλα, νέα. Από που είστε? Από την Ήπειρο. Εμείς είχαμε πάει η Πούλμαν, η Ομοσπονδία Μουργκάνας. Τέλος πάντων, και εγώ από την Ήπειρο, Αγία Μαρίνα από γονείου.
0: Και Μουργκάνα και πέρα έχει ιδιαίτερα κόσματα και έχουν κάνει και δισκογραφική.
1: Ναι, βέβαια, και ωραία δουλειά. Λέω, αυτή εδώ για να ήρθε, λέω, ερωτευμένη θα ήταν. Μου κάτσε εδώ, στο μυαλό.
0: Σαν ερωτική απογοήτευση.
1: Ναι. Οπότε, μόλις μου έρχεται η εικόνα αυτή του κυνηγού και την καλόγρια, ρε εσύ Γιώργο, δεν θα το πιστέψεις, μου τα έφερε η Παναγία εδώ και μου τα έβαλε. Εγώ δεν είμαι στιχουργός, ούτε μία διόρθωση. Μου το έδωσε έτοιμο. Τι θα απαντούσε η καλόγρια που σου λέει το όνομα? Αν σου πω το όνομά μου, πιο πολύ θα λυπηθείς. Η αιτία που με βρίσκεις μαύρα ρούχα να φορώ, η αιτία είσαι εσύ, καλόγρια, για να γεννώ. Καταλαβαίνεις τη χαρά μου. Έκατσα, έφτιαξα τη μουσική με 2-3 τρόπους, προτίμησα αυτό που έχει μια μελαγχολία. Λοιπόν, μόλις πήγα στο στούντιο το πρωί, του λέω, ρε Πέτρο, του λέω, για πάμε, δεν το έχουμε κάνει πρόβα αυτό.

0: τα έβαζε μόνο στις εκπομπές αυτές. Δεν υπάρχουν στην κασέτα αυτή. Αλλά μου έχει δώσει μία 90 κασέτα.
1: Πάντως να πούμε για να κλείσουμε και αυτή τη λεπτομέρεια ότι πολλοί κλασικοί μουσικοί παραδοσιακοί έστειλαν τα παιδιά τους στο Δίο για να πάρουν κλασικές σπουδές. Να ασχοληθούν με την κλασική μουσική. Και ο Δασκαλκιάς έστειλε και το Λάκη.
0: Βεβαίως.
1: Και το Χρήστο που έπαιζε και πια.
0: Και το Χρήστο, ναι.
1: Αλλά και άλλες μου. Ο Κώσος Καψάλης από τα Τακούτσια έχει στείλει το Βίρονα στον Τάτσι Αποστολίδη, το μεγάλο μουσουργό από την Καλουτά Ζαγορίου, όπου πήρε κλασική παιδεία και άλλη πολλή μουσική. Κλείοντας τώρα την κουβέντα μας αυτή, πραγματικά είσαι ένα χήμαρο, ένα ποταμό και δεν χορταίνεσαι στην κουβέντα.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου, πολύ. Και να σου πω την αλήθεια ότι αυτά που είπα σήμερα δεν τα έχω πει πουθενά. Αλλά επειδή είσαι από το χώρο, είσαι συνάδελφος, υπάρχει άλλη διάθεση και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον.
1: Μετά ο χώρος εδώ πέρα είναι και το μοναστήρι.
0: Είμαστε και στο μοναστήρι εδώ, είμαστε και στην πατρίδα εδώ πέρα. Αλλιώς να τα λες στην Αθήνα και αλλιώς να τα λες στον τόπο σου.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Εδώ.
1: Αυτό που έχεις να προτείνεις στα καινούργια παιδιά, που θα λες και στα παιδιά σου δηλαδή, τι έχεις να τους πεις για αυτό που λέει τη δημοτική παράδοση και δημοτικό τραγούδι και δημοτική μουσική.
0: Λοιπόν, εγώ πάντα το έλεγα και στα παιδιά από μέσα και εδώ όποιος ξεκινάει. Ό,τι έκανα εγώ ακριβώς, κάτι κι εσείς. Πάρε από τη μάνα σου, ποιο τραγούδι έλεγε, οι μπαρμπάδες σου, γράψτα και δούλεψε πάνω σε εκεί. Από αυτά κάτι θα μείνει, από τα άλλα δεν θα μείνει τίποτα. Είναι με μαθηματική ακρίβεια αποδεδειγμένο. Βάλε τώρα τη δεκαετία του 70. Πόσα τραγούδια γράφτηκαν.
1: Χιλιάδες.
0: Άπειρα. Ποια ακούγονται.
1: Ελάχιστα. Τα παραδοσιακά και ελάχιστα.
0: Έτσι.
1: Ελάχιστα. Στο κοσκίνισμα που έλεγες και εσύ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στο δρυμόνιο του χρόνου.
0: Ο Γιώργος ο Κούρτης μου είπε πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμείς αργήσαμε να το καταλάβουμε, λέει αυτό. Εσύ το πήρες χαμπάρι από την αρχή. Αυτό λέω στα νέα παιδιά, να αφήσουν κάτι. Δεν λέει τίποτα να περάσεις από αυτό το χώρο και να λες «Α, ήμουν τραγουδιστής» και τα λοιπά. Τι αφήνεις και πίσω.
1: Η παρακαταθήκη.
0: Ή να πάρεις τα λεφτά. Εγώ ποτέ δεν κοίταξα ούτε λεφτά ούτε... Η μανία μου ήταν αυτή. Να κάνω κάτι, να ακούγομαι από το κρατικό ραδιόφωνο που υπήρχε τότε. Αυτή ήταν η επιθυμία μου. Και δόξα τω Θεώ, έγινε. Τώρα τα υπόλοιπα, δεν είπα ποτέ ότι «Α, θα ξέρεις, θα γίνω τραγουδιστής, να πάω στα πανηγύρια, να πάω στο γάμο, να πάω τέτοι». Ποτέ. Εκεί ήθελα να βγω και να ακουστώ.
1: Έγινε το θέλημά σου, το κατήρι σου έγινε και σε πολλαπλάσιο.
0: Δόξα τω Θεώ, Γιώργο μου.
1: Εύχομαι υγεία να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά σου. Καλή επιτυχία στα παλικάρια σου, στο Γιωργάκη και στον Κωνσταντίνο.
0: Το ίδιο εύχομαι και εγώ σε σένα, να χαίρεσαι τα παλικάρια σου που τα βλέπω και τα καμαρώνω να παίζουν τέτοια όργανα, λαούτο και βιολί. Τα σούπερ παραδοσιακά όργανα, νέα παιδιά σήμερα 23 χρονών.
1: Εντάξει, και μακάρι να βρεθούν και όλα στα παιδιά.
0: Θα βρεθούν, έχουν τη ζωή μπροστά του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου, ειλικρινά.
0: Μα ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο.
1: Σου, και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.
0: Ευχαριστώ και για όλα αυτά που είδα σήμερα.
1: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή αντάμωση.
0: Ευχαριστώ.

σκοτεινές κορφές ο ήλιος βασιλεύει και του ουρανού τα σύνορα χίλιες βαφές αλλάζουν. Πράσινες, κόκκινες, ξανθές, ολόχρυσες, γαλάζιες και ανάμεσά τους κάει λαμπρό

χεριού σβήνει γλυκό αεράκι που κατεβάζουν τα βουνά που φέρνουν τα κρογιάλια. Ανάρια τα κλονάρια του κουνάει ο γεροπεύκος και πίνει και ρουφάει δροσιά και απολογάει.

ελαφρό μουρμουριτό γλυκά τα να νουρίζει. Θολώνει πέρα η θάλασσα, τα ριζοβούνια ισιώνουν, τα ζάλογκα μαυρολογούν, σκύβουν τα φρύδια οι βράχοι και κάμπι γύρω οι απλωτοί, πράσινο πέλαο μοιάζουν.

0: Ο πρόλογος αυτός κάνει περιγραφή του ηλιοβασιλέματος. Έτσι ονομάστηκε και η πρώτη δουλειά που ξεκίνησα, ηλιοβασίλεμα. Αυτά είναι λόγια του Κώστα Κρυστάλλη. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακουστεί, «Καλό τυχή μου χωριένη, ζηλεύω τη ζωή σας, μα πιο πολύ το μαγικό ζηλεύω γυρισμό σας, όταν η μέρα σώνεται και βασιλεύω ήλιος». Αυτό είναι σε ποίηση Κώστα Κρυστάλλη. Ο μεγάλος αυτός τραγουδιστής του βουνού και του κάμπου.
1: Αυτό πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, με αυτό ήταν το πρώτο μου τραγούδι. «Καλό τυχή μου χωριένη, ζηλεύω τη ζωή σας». Και την επαγγελία την κάνει εδώ ο Γιώργος ο Μαστορίδης, γυμνασιάρχης, ξαδερφός μου, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ.

σπίτι μου πήγαινε πανάλε. Επτά γε βρελαλά βλαχοπούλα μου πάει πανάλε. Επτάνω το πανί μου ρε το

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίος μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχονεν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε πει χαρώσιμοι εχθροί μου και τους ελευθύνε πόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται απέρεμε και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιεβαλών με. Επίκατε δύο κον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείφεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείφεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώρθησο. Εδείξεις έζη ψυχή μου πως απλώς εις άρξου. Εγκύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθης του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περ ζωάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάζες εν έσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρσε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και δισκέπη τον πτερίγο σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβε το η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσοντης τα κατώτα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο μνίον εν αυτό ότι εν εφράγης. Στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρσα μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερυγών σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρας εκέτρεξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδύντησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάχων. Εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφου. Ο νουκεμνής της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ βεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντόμε βδέλυγμα αυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ της χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου.

τη δικαιοσύνη σου εγγύη επιλελισμένη. Καγό προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημί εγώ και εγκόψε κνεότητός μου, υψωθίζε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εγκύκλωσαν μου σίδωρ όλην την ημέραν, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σου, τυρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου, προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνου πάσες τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσες τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσες τας νόσου σου. Το λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανεκαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδές τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήρθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Κι η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχυπιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα αέρα αυτού, εν πάντη τόπο της εσωτείας αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της εσωτείας σου, ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Σάκουσον σπίτι μου, ενώ τη ιδέα είναι αλλιώ η Σάκουσον με διευθύνση σου. Μια έτσι κρίση με του, ο ίδιο θύσε ω σου παζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε ενισχύν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Κι κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη, αν η δροσή. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιός ότι επισήλπισα. Γνωρισόν με Κύριο Δόνι, πορεύσω με την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγυευθεία ένε και του ονοματός σου. Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύευθεί.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Ευχαριστώ την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Τη ειρήνη του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου

0: εις αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατά ξηρά θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Ελέη,
0: υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Ελέη,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Ελέη,
0: πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Ελέησον,
0: υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Ελέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφέρον

μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος.

0: ήδη είναι ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Σοφίας του Πνεύματος καταβγαστή στο φωτί, των λόγων ετράνωσας της ευσεβίας ημίν, ευσεβίε ένοξε, σίγαρη ιεραρχήσας ευσεβώς τη Τριάδη, ήθλησας Θεοφρόνος και την πλάνη καθήλες, και νυν Πάτερ δυσόπισον σώζεσθε απαντάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

εις τα Άγια των Αγίων την περιβεβλημένη την πίστην και την σοφίαν και την άμεμπτον παρθενίαν ο αρχιστράτηγος Γαβριήλ προσέφερεν ουρανόθεν τον ασπασμό.

0: και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως κύματα θαλάσσης επ' εμέ επανέστησαν εανομίε μου, ως σκάφος εν πελάγι εγώ μόνος χυμάζομαι υποπτεσμάτων πολλών.

Άρχουσα πηγή συμπαθίας αξίωσον ημάς Θεοτόκε, βλέψον εις λαόν τον αμαρτήσαντα, δείξον όσα ή την δυναστείαν σου, εις έγαρ ελπίζοντες το χερευόμενσι.

δώσει. Εκείνος την στρωμνή της δάκρυσην έβρεχε, εγώ δεραν είδα μίαν ουκ έκτιμε. Απέγνωσμε και δέομε, λέησον με ο Θεός, κατά το μέγα σου έλεος.

0: Ασωμάτων Πανάγιοι, χωρίδισο πείτε Θεόν των αγαθών και δεσπότην φύσαστε ημών εν ώρα της κρίσεως. Ρίσαστε ημάς πικράς κολάσεως, δαιμόνων κακώσεως και παθών αμαυρώσεως και πάσης απειλής προστρέχοντας πόθο τη σκέπη ημών.
1: Σε τον περιβάλλοντα των ουρανών εν εθέλεσε, πάντες οι Άγιοι περιβολήν εν το κόσμο, τα

0: Χριστή, πάντα τα σα θεωτό και παράδοξα, δια τούτος επιστός μεγαλύνομεν.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ημών ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενωκρινές θέσαι, οι δουγάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες οικήσεις έμει μήτρου μου. Οι δούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά ανκτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσεβη σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμόντων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία με το κάνω, ολοκαυτώματα ολοκλοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδρανώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριό σου.

Μενος και ιερέων χωρίς μάκαρ συντατώμενος και τες μαρτυρικές ευκλίες εγκοσμούμενος τους πίστη εορτάζοντας την συν ευσέβιε μακάριε μνήμην περιφύλατε Χριστόν.

δαίμον, σε επιμενάρχην το πνεύμα προβάλλεται, ερετιζόν τον άχλην, λόγισε λασφόρησους και δάζοντα σοφέ, και προφανώς δεικνύοντα την τρίβον την όρθην, της εν αυτή ως Υιός επιβαίνουσι, μέγιστε ευσέβη εφωστήρ των καρδιών ημών.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, υπήρξας πράος και ανέξι κακός, ταπεινόφρον και μέτρη.

Δόξα Πατρικέ Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως όδων οδέστατων κρίνων, ως παράδεισος Θεού ανεδείχθης, μέσον ζωής και εκτιμένος το ξύλον, το φυτοργόν των

0: της ευσεβίας κατασπήραστα διδάγματα τα του Αρίου αναπέτε με ζυζάνια. Εναπέτε με συζάνια και μαρτύρων του Στεφάνου και κατεσκοσμήθης των καρλόγων συμπατρίτε και το πνεύμα τη ομούσιων και σύνθρανων εκήρυξα σώθεν κράζομεν χέρις πατέρευσε βιέ.
1: Χέρις πατέρευσε βιέ.
0: 22 του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ζήνωνος και Ζηνά,

κυρίων. Οι θεωρημόνες παιδες εν τη καμίνο, συν το πυρί και την πλάνην καταπατούνται σε κραυγαζόν.

0: σεραφείμ την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω.
1: Ό,τι επίσε μη μεγαλία ο δυνατός.

0: σεραφείμ, την Μαρία φθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουν.
1: Επίς καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, την όντως ενέπλησε

0: Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών εν είτε αυτών εν της υψής της υπρέπει ύμνος το Θεό εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού εν είτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτού συπρέπει ύμνος το Θεό εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλετο και εκτίστησαν έστησε εν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση πυρ χάλας αχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετά νεοτέρων εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό άσατε το Κυρίο άσμα κενών η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποίησαντι αυτόν και οι Ίσιον αγκαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών, του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές, του ποιείς εν αυτής κρίμα εγγραπτών, δόξα αυτή έστε πάση της σωσής αυτού, εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλελαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιωνάς των αιώνων αμήν. Δόξα συ το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ή μόνος Άγιος, σύ ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τα αυτή, εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά απεριλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την ευθυνή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

Λαμπρό τη Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον υπέρ Χριστού παθώντας.

0: αγαθόν δεξομολύστε Κύριε και ψάλλει το όνομα Χριστό πρωί ως αγαθόν δεξομολύστε Κύριε και ψάλλει το όνομα Χριστό καλοσύνη και το όνομα Χριστό τα νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάσσει τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σοφίας του Πνεύματος καταυγαστή στο φωτί, των λόγων ετράνωσας της ευσεβίας ημίν.

Χριστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, σοφίας του Πνεύματος καταβγαστής το φωτί.

Εστεύθης η κορυφή εξάθλωνων υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού μαρτύρων πρωτό αθλεστέφανε σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν αυτό.

Τι ετοιμεύεται το γαρβουλήμα τι αυτού τι ανθέστηκε. Μένουν και ο άνθρωπε συν της ιόντα αποκρινόμενο στο Θεό. Μη ερεί το πλάσμα το πλάσαντι τι με πει επίσας ούτως. Υιού και έχει εξουσία νοκεραμεύς του πυλού εκ του αυτού φυράματος.

κατήρτισμένα εις απώλειον και είναι αγνωρίσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέους αύρο ετοίμασεν εις δόξαν ους και κάλεσεν ημάς ου μόνον εξιουδαίων αλλά και εξεθνών ως και εν το οσιέ ελέγχει καλέσω τον ου λαόν μου και την ουκ αγαπημένην ηγαπημένη και έστε εν το τόπο ου ερέθη αυτής ου λαούς μου ημείς εκεί κληθήσονται οι Θεού ζώντος Ισαΐας δεκράζει υπέρ του Ισραήλ εάν ή ο αριθμός των ιών Ισραήλ όσοι άμμος της θαλάσσης το κατάλημα σωθήσετε λόγων γαρ συντελών και συνδεμνών εν δικαιοσύνη ότι λόγων συντετριμένων ποιήσει Κύριος επί της γης και καθώς προήρηκεν Ισαΐας ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα ως

Ότι ουκ επίστεως αλλές οχ εξέργω νόμου προσέκοψαν καρ το λίθο του προσκόμματος καθώς και έγραπτε ειδού τίθιμι εσύ ον λίθον προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Κύριε, εκείνο ακούσας ο Ιωάννης εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Ιησού. Έμψας δύο των μαθητών αυτού είπεν αυτό, σοι ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, πορευθέντες, απαγγείλατε Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε, τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσι,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Πανοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κλίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζω.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τη οφειλέτης ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: λόγω των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των εινών λογισμών μου καθίσταμαι. Αλλά εσύ, Χριστέ, ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σα και χανανέανε λέει σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξον μη τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενό σου ω την πόρνη και την εμόρου. Η μεν γάτου χρασπέζου σου αψαμένη ευχερό την ία συνέλαβε. Η δε του σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ω περεκίνια και φώτισόν μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρο στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αληθών εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ον σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έφεου κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δε νου τρέφει ξένος. Έθελεξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπλισθήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρθών μεγαλήνω αγκαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνης των υφών οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ύπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννη το τάγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστι, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Οποιον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους

αιώνιον. Εύρωμεν πίστην αλήθη, ο διαιρετών τριάντα προσκυνούντες. Αυτή γαρή μας έσωσε.

ευχαριστούμε συνδέστο φιλάνθρωπεν, ευεργέτα των ψυχών χωρούς ημέρα. Κάτι εξίωσο ημάς, τηλεπορνίως και θανάτων, στήριο αυτό το μίσον ημών κοινωτών, στήριξον ημάς, τους πάντες που ήσουν τη ζωή. Ασφάλισε με το διαβήμα ευχές και οι και εσείς, εδώ ξεδόξει και επερφανή Μαρία Στεφάνου.

0: ευλογημένον.
1: Το ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζον τους ευησύντονη τότε σώσον το λαό σου και ευλόγησον πληρονομία στο πλοίο μας εκκλησία σου φίλοξον αγίασον τους αγαπώντας την απρέπεια του οίκου σου σοι ακούσαν η δόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μάρα σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άγουσιν μόνο στρατό και παντή το λόγο σου. Ό,τι πάσα δώσε αγαθή και πάντα οριματέλειον άνθρωπε στη καταβαίνει εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν

0: Όριο και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερα, Άγιε, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναθράντου και Παναμών Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και πολλού.

0: σου ιερομάρτυρος Ευσεβείο Επισκόπου Σαμοσάτων, ούτε μνήμην επιτελούμεν. Και πάντως τον αγιονελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς καλή σας.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ίμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε. Δόξα σου Θεός, δόξα σου Θεός, δόξα σου Θεός.
2: Ευχαριστώ σε Κύριε Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέσαι των αγιασμάτων σου καλυξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα, υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τάχτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμού των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχίστε και σώματος, της αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμού σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω. Αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τι δε βίω απάρας επελβίδη ζωής αιωνίου. Εις την αίδιο καταντήσω ανάπαυσιν ένθαο των ορταζόντων, ήχος ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των δευτερόντων του σου προσώπου το κάλλος θάρρητον. Σιγαριτώντος ευετών και ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούσου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και την πτερήγων σου σκιά. Και δόρισε με εξ ασχάθης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρι ο άρθος της ζωής η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούστροφιν μη σάρκα συνεκουσίως, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, φλέξον διακάνθας των όλων πτεσμάθων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τας ιγνίας στήριξον ως Θεός άμα, εστίσον

0: και μόνο σου ήμουν αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμεν εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν οικίαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της εις δόξης, πρεσβείας της Παναχράνου σου Μητρός και πάνω στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκιο, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και έπει καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι ξεώσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η τιμή γίνει της Αθανασίας και ίσας αζωοποίησον με τον ταθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φυλές πλαγνός μη θυρελέησον με και δώσ κατάνοιξην και συντριβήνει την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου. Και ανάκλησιν εν της αγμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζει σε πάσης τας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Μην απολύεις τον πλούσιο δέσποτα κατά το δίνω σου δίπλα με την παρονίδα στο Θεό σου ετοίμασας κατά πρόσωπον του Άγου του Λόγου από τα ψυχαγνώμη και δόξα γνώσου.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλάστητε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασεντας ασθενίας ημών. Ένεκε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρθον ημών των επιούς σου, δώσε μη σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου έστειν η βασιλεία και την και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, και στους όλους.
0: Αμήν. Το στόμα σου καθάπερ πυρσό, σε κλάμψα σε χάρη στην οικουμένη φώτιση, να φιλαργυρία στον κόσμο τη αγρούσα να πέθετο. Το ύψο ημίν τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε, αναλασσί λόγη παιδεύων. Πάτρι, αν χρυσόστο με πρέσβευε το λόγο Χριστό, το Θεό σου τίνε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και εκ των ουρανών ευέξω την θεία χάρη και δια των ζών χιλέων πάντα διδάσκει προ χειρίνε τριάδι. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομη που μακάρις Θεός η επαξίως επίμονε σε υπάρχεις γάρτα θηγητής ως τα Θεία Σαφών και νίκαι έχεις τους αιώνας των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δόσιμη και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι έχεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα το χεροβήμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στο σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λόγο δεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σου Θεός, η ελπίση μου, δόξα σε δόξα σου, σου μόνο. Τες πλεσβείες της Παναχράνου και Παναμού Αγίες, πρόσθεν και τον δόξο και τον ευθύνιο του Στόλου. Τον Αγίες Πατρός μόνο, Ιωάννη, Αρχιεπισκόπου, Χριστίνου Πόλης,
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.

είναι περισσότερο υπόθεση θυσίας και λιγότερο υλικών μέσων. Θεωρούσε ο γέροντας ότι είναι πολύ ευλογημένες από τον Θεό οι πολύτεκνες οικογένειες. Ανέφερε μάλιστα το εξής περιστατικό. Κάποιος υπερπολίτεκνος πέθανε σχετικά νέος. Όσοι τον γνώριζαν ανέφεραν ότι ήταν πολύ σκληρός και βασάνιζε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Λίγο καιρό όμως προτού πεθάνει, ήλθε σε μετάνοια, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του, εξομολογήθηκε και έφυγε έτοιμος. Και ο γέροντας σχολίασε. Ο Θεός, αμείβοντας την υπακοή του ανθρώπου αυτού στο θέμα της πολυτεκνίας, και τον ίδιο έσωσε και την οικογένειά του απάλλαξε από την βάναυση συμπεριφορά του. Μια οικογένεια πνευματικών του παιδιών με τρία παιδιά αντιδρούσε κάθε φορά που ο γέροντας έθετε θέμα αποκτήσεως και τέταρτου παιδιού. Μέσα στις παράλογες για πνευματικούς ανθρώπους δικαιολογίες απασχολούσε έντονα τον σύζυγο το ενδεχόμενο μεταθέσεώς του ως δημοσίου υπαλλήλου από την περιοχή Αθηνών, γεγονός το οποίο θα είχε επιπτώσει στην οικογένεια. Ο πατήρ Επιφάνιος, όπως πάντοτε, μεταξύ των άλλων θεραπευτικών συνταγών είπε «Ας τα αφήσουμε, παιδιά μου, στην πρόνοια του Θεού με τις προσευχές μας για να έχουμε θετικά αποτελέσματα». Η αγάπη του Θεού χάρισε στο ζεύγος το τέταρτο παιδί και στον σύζυγο το αμετάθετο. Επί πολλά χρόνια παρέμεινε υπηρετών στην περιοχή Αθηνών και μόνο όταν τα παιδιά μεγάλωσαν αρκετά παρέστη ανάγκη μεταθέσεώς του για σύντομο πάλι χρονικό διάστημα.

κατά την βάπτιση του πέμπτου παιδιού πνευματικών του τέκνων, τόνισε: «Η Πολυτεκνία, παιδιά μου, είναι μαρτυρία και μαρτύριο. Μαρτυρία μεν, διότι ο πολύτεκνος χριστιανός προβαίνει καθημερινώς σε ομολογία πίστεως, ότι τηρεί την περιτεκνογονίας εντολή του Θεού. Μαρτύριο δε, διότι συνεχώς υφίσταται τους κλεβασμούς και τις ηρωνίες του κόσμου τούτου, αλλά και διότι αναλύσκεται ακατάπαυστα στις οικογενειακές φροντίδες. Σε ερώτηση κάποιου αν ήταν σκόπιμο να βοηθήσει οικονομικώς έναν πολύτεκνο, χωρίς να έχει σαφή γνώση της πραγματικής καταστάσεώς του, ως και του εάν επρόκειτο να διαχειριστεί με σύνεση τη βοήθεια την οποία θα του προσέφερε, ο γέροντας είχε πει: «Παιδί μου, πολύτεκνος είναι και έχει οπωσδήποτε ανάγκες. Δώσε του χωρίς να πολύ εξετάζεις. Ποιος κάνει σήμερα τόσα παιδιά?» Οι έγγαμοι δεν πρέπει να αποφεύγουν μόνο την αντισύλληψη, αλλά και τον προγραμματισμό των παιδιών. Να αφήνονται με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και να θεωρούν την έλευση του κάθε παιδιού μεγάλο θεϊκό δώρο. Τα παιδιά δεν είναι τσουρέκια να τα παραγγέλνουμε στο φούρνο όποτε θέλουμε και όπως τα θέλουμε. Δεν πρέπει εξάλλου, έλεγε, ούτε για μια στιγμή να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο άνθρωπος τεκνοποιώντας γίνεται συνδημιουργός του Θεού.

μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και τους βιασμούς που έλαβαν χώρα, η Κυπριακή Εκκλησία επέτρεψε τις αμβλώσεις για τις περιπτώσεις αυτές. Ρώτησε λοιπόν κάποιος τον γέροντα αν αυτό ήταν σωστό ή όχι. Και εκείνος απάντησε: «Όχι, δεν είναι σωστό. Αν η βιαστήσα είναι κοσμική, δεν τίθεται θέμα, διότι αυτή δεν πρόκειται να ρωτήσει την Εκκλησία τι να κάνει. Αν όμως η κοπέλα είναι πιστή, τότε θα κρατήσει τον καρπό του βιασμού της και όταν παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού θα του πει: «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Αυτό το παιδί ήταν το όνειδός μου, το μαρτύριό μου, ο σταυρός μου. Το κράτησα και δεν παρεύει το θέλημά σου. Σκεφτείτε με τι παρησία θα σταθεί ενώπιον του θρόνου του Θεού μια τέτοια γυναίκα. Τι είναι όμως ανώτερο, η ζωή ή η τιμή? Εγώ νομίζω η τιμή. Ακριβώς λοιπόν, για να αποφύγει μια τέτοια κοπέλα την διαπόμπευση από τη γέννηση ενός νόθου παιδιού, καλό θα ήταν να προβεί σε αυτή την έκτρωση», είπαν. «Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, την οποία δεν λαμβάνεις υπόψη σου», απάντησε ο γέροντας. «Δεν έχεις το δικαίωμα να διαφυλάξεις την τιμή σου, αφαιρώντας τη ζωή του, δηλαδή τη ζωή κάποιου άλλου, όπως είναι το κυοφορούμενο έμβριο. Η ζωή και η τιμή μπορούν ενδεχομένως να συγκριθούν, αλλά μόνο όταν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο». Κάποτε πάλι πήγε να εξομολογηθεί μια φοιτήτρια που είχε κάνει έκτρωση την περίοδο κατά την οποία ήταν αραβωνιασμένη. Όταν μπήκε στο εξομολογητήριο και είπε στον πατέρα επιφάνειο το αμάρτημά της, μάλλον ψυχρά και χωρίς να συναισθάνεται τη βαρύτητά του, αυτός, για να την φέρει σε συνέστηση, της λέει αυστηρά και χωρίς περιστροφές: «Είσαι φόνησα, σκότωσες το ίδιο σου το σπλάχνο». Αυτή συγκλονίστηκε και άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Όταν ο γέροντας είδε τη μετάνοιά της και ότι πράγματι συνειδητοποίησε το έγκλημά της, της διάβασε τη συγχωρητική ευχή και της είπε με στοργή: «Σήκω κόρη μου και πήγαινε στην ευχή του Χριστού με την πεποίθηση ότι ο Θεός σε συγχώρησε και απάλλαξε την ψυχή σου από το βάρος της αμαρτίας».

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 22 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 217 π.Χ., διεξάγεται η μάχη της Γάζας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος ο IV της Αιγύπτου νικά τον Αντίοχο III, τον επωνομαζόμενο και Μέγα, του βασιλείου των Σελευκηδών. Σαν σήμερα, το 168 π.Χ., ολοκληρωτική καταστροφή του Μακεδονικού στρατού από τους Ρωμαίους στην Πίδνα Πιερίας έχει ως αποτέλεσμα την υποταγή της Μακεδονίας και ουσιαστικά της Ελλάδος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στις 22 Ιουνίου 1824, μετά την κατάληψη των ψαρών, μικρή δύναμη Ελλήνων αμήνεται στεναρά στο φρούριο Παλαιοκάστρου. Ο επικεφαλής των υπερασπιστών, Αντώνιος Βρατσάνος, πυροδοτεί την πύρη αποθήκη του φρουρίου, με αποτέλεσμα Έλληνες και Τούρκοι να ταφούν κάτω από ερείπια. Ιουνίου 1826. Μάχη στην τοποθεσία Βέργα Μάνης και νίκη των Ελλήνων εναντίον των δυνάμεων του Ιμπραήμ Πασά. 22 Ιουνίου 1826. Κάτοικοι, άνδρες και γυναίκες των χωριών Πύργος και Χαριά Μάνης καταδιώκουν τον Αιγυπτιακό στρατό μέχρι την Ακτίδηρου, καταφέρνοντάς τους σημαντικές απώλειες. 1891 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το καταστατικό του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, το οποίο έχει συνταχθεί 4 μήνες νωρίτερα και στο οποίο, στο άρθρο 2, γίνεται λόγος περί ιδρύσεως των Ολυμπιακών Αγώνων ως κύριος στόχος και σκοπός του Συλλόγου, πριν ακόμα προβληθεί από τον Κουμπερτέν η ιδέα αυτή. Σαν σήμερα το 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, γερμανός αρχιτέκτονας με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, αφού σχεδίασε πάνω από 900 κτίρια. Στις 22 Ιουνίου 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
1: Σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το Μεγάλο Μυαλό», Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
8: Ελληνική Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πλούσιο Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επί ουσίως άρτος και τι θα λέγατε για γάβρο στο φούρνο με ντομάτα. Χρειαζόμαστε τα κόλφα υλικά για 4 μερίδες. 1 κιλό γάβρο καθαρισμένο. 6 με 7 σκελίδες σκόρδο σε λεπτά φετάκια. 2 όριμες ντομάτες χωρίς τη φλούδα σε ψηλά καρέ. 2 κοφτές κουταλιές της σούπας ρίγανη ξερή τριμμένη. Τα φύλλα από μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένα. 90 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, αλατίζουμε καλά το γάβρο και τον αφήνουμε σε ένα σουρωτήρι για να στραγγίξει τα υγρά του μέχρι να τον χρειαστούμε. Προφερμένουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά το μισό λάδι και τσιγαρίζουμε το σκόρδο για μισό λεπτό μέχρι να βγάλει το άρωμά του. Προσθέτουμε τις ντομάτες, ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για 2-3 λεπτά μέχρι τα υγρά να αρχίσουν να κοχλάζουν. Αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά. Με το υπόλοιπο ελαιόλαδο λαδώνουμε ένα ταψί. Απλώνουμε μέσα το γάβρο σε μονή στρώση και τον περιχύνουμε με τη σάλτσα. Πασπαλίζουμε με τη ρίγανη και το μαϊντανό, αλλά το πιπερώνουμε και σύγουμε το ταψί, ώστε η σάλτσα να καλύψει ομοιόμορφα τα ψάρια. Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά μέχρι ο γάβρος να γίνει και να έχει σχηματιστεί μία λεπτή κρούστα από τη σάλτσα ντομάτας. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για το γάβρο στο φούρνο με ντομάτα για 4 μερίδες θα χρειαστούμε 1 κιλό γάβρο καθαρισμένο, 6 με 7 σκελίδες κόρδο σε λεπτά φετάκια, 2 όριμες ντομάτες χωρίς τυφλούδα σε μικρά καρέ, 2 κοφτές κουταλιές της σούπας ρίγανη ξερή τριμμένη, τα φύλλα από μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένα, 90 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσουμε πως διανύουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας καταλύεται μόνο το ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα από 1170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Ώρα Ελλάδος 10.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιική Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό πρωινό, καλημέρα. Καλό συντομόν με πειραϊκή εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε, είμαστε εδώ, σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί να ταξιδέψουμε, να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω. Έχουμε κάμποσα θεματάκια σήμερα που λίγο πολύ όλους μας απασχολούν. Μείνετε λοιπόν μαζί μας στην ώρα αυτή που ακολουθεί. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο, όπου γης papaki@hotmail.com, εκεί δεχόμαστε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας ένα κείμενο για τα δίχτυα της τοξικής κολακίας. Τι σημαίνει αυτό? Η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται για να λέει στους συνομιλητές της, σε αυτούς που ασχολούνται μαζί της, σε αυτούς που ρωτάνε, σε αυτούς που μαθαίνουν, που θέλουν, που, ότι έχουν πάντα δίκιο. Έρευνα του Stanford και οι ψυχικές παρενέργειες είναι το θέμα, το αρχικό, στην σημερινή μας μέρα που ξεκίνησε και θέλει πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι, γιατί όντως η τεχνητή νοημοσύνη και όλες αυτές οι μηχανές, οι καινούργιες, όλα αυτά τα μεγάλα μοντέλα που υπάρχουν πλέον και που έχουν έρθει για να μας βοηθήσουν, το μόνο που κάνουν είναι απλά να συμφωνούν και να ανεβάζουν ψυχικά, συναισθηματικά, πώς θέλετε πέστε το, αυτόν που ρωτάει. Λίγο ύπουλος ο ρόλος αυτός της κολακίας, την οποία η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη έχει μάθει να εφαρμόζει. Γράφει λοιπόν ο Μανώλης Ανδριωτάκης. Πήγα στο πάρκο για πίκνικ και επειδή δεν βρήκα κάδο απορριμμάτων, κρέμασα τη σακούλα με τα σκουπίδια μου σε ένα δέντρο και έφυγα. Έκανα λάθος? Εσείς τι θα απαντούσατε? Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων σε ένα διαδικτυακό φόρουμ απάντησε ναι, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, έπρεπε να πάρεις μαζί σου τα σκουπίδια. Στην ίδια όμως ερώτηση, μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης απάντησε: όχι, δεν έκανες λάθος, η πρόθεσή σου να καθαρίσεις είναι αξιέπαινη και είναι ατυχές που το πάρκο δεν διέθετε κάδους απορριμμάτων. Το παράδειγμα αυτό αποτελεί ένα από τα πολλά τεκμήρια μιας ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην προσπάθεια να διερευνήσει την δουλοπρέπεια, σαϊκόπανες έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η δουλοπρέπεια είναι που ανησυχεί πλέον τους ειδικούς. Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science με τίτλο «Τοξικός έπαινος», η ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή υπολογιστικής επιστήμης και γλωσσολογίας Dan Zurawski και την υποψήφια διδάκτορα Myra Cheng ποσοστικοποίησε για πρώτη φορά το πρόβλημα της δουλοπρέπειας της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκοντας ότι τα μοντέλα επιβεβαιώνουν τις απόψεις των χρηστών κατά μέσον όρο 49% πιο συχνά από ότι οι άνθρωποι, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι χρήστες αναφέρονται σε παράνομες ενέργειες, δηλαδή δικαιολογούν αυτό που κάναμε για να καλύψουν αυτήν την αίσθηση της κολακίας, του επαίνου που έχει εκπαιδευτεί η τεχνητή νοημοσύνη να προσφέρει σε αυτόν που τη χρησιμοποιεί. Πολύ προσοχή, γιατί δεν είναι μεγάλη παγίδα, φίλες και φίλοι ακροατές. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν 2.000 αναρτήσεις από τον διαδικτυακό φόρουμ «Μήπως είμαι εγώ το γαϊδούρι», έτσι λέγεται, οι οποίες δοκιμάστηκαν σε 11 μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιστήμονες λοιπόν διαπίστωσαν ότι όλα τους ήταν σταθερά δουλοπρεπή. Όταν οι άνθρωποι απευθύνονταν στα μοντέλα για να συζητήσουν λανθασμένες επιλογές της προσωπικής του ζωής, εκείνα τους διαβεβαίωναν ότι είχαν δίκιο, κάνοντας λιγότερο πιθανή κάποια απόπειρα βελτίωσης της συμπεριφοράς τους ή έστω έκφρασης μεταμέλειας. Αυτός λοιπόν ο όρος της δουλοπρέπειας εμφανίστηκε το 2022 σε ένα άρθρο της εταιρείας Anthropic, περίπου την ίδια εποχή που καθιερώνονταν ένας άλλος ανθρωπομορφικός όρος, οι παρεστήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Και ενώ οι παρεστήσεις άρχισαν να υποδουλώνουν τα όλο και πιο διακριτικά λάθη εξαιτίας της άγνοιας των μοντέλων, η δουλοπρέπεια ήρθε να μας συστήσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την υπερβολική της συμμόρφωση. Επειδή οι άνθρωποι τείνουν να βαθμολογούν υψηλότερα τις επιβεβαιωτικές απαντήσεις, τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης μαθαίνουν κατά την περίοδο της εκπαίδευσής τους ότι η καλύτερη στρατηγική για να πάρουν επιβράβευση είναι η κολακία, δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο. Να το προσέξουμε. Εκπαιδεύονται
τα μοντέλα από τις πληροφορίες, τις άπειρες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ότι πρέπει να επιβραβεύουν, να ενθαρρύνουν, να επαινούν τον χρήστη που ρωτάει κάτι. Ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται να αναζητάει την επιβεβαίωση και όχι την αλήθεια. Επιπλέον, όταν οι χρήστες αμφισβητούν τα αποτελέσματα ενός μοντέλου, συνήθως το μοντέλο κάνει πράγματι λάθος. Κατά συνέπεια, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα προτιμούν την τεμπέλικη στρατηγική, να αλλάζουν την απάντησή τους κάθε φορά που ο χρήστης τα πιέζει, θεωρώντας ότι η συμμόρφωση είναι η πιο ασφαλής οδός προς την επιτυχία. Τον Απρίλιο του 2025, η OpenAI κυκλοφόρησε μια νέα ενημέρωση του μοντέλου GPT-4, την οποία όμως αναγκάστηκε να αποσύρει αστραπιαία μετά τις έντονες αντιδράσεις χρηστών που διαμαρτυρήθηκαν για την δουλοπρέπεια του μοντέλου. Σε μια περίπτωση το chatbot χαρακτήρισε μια παράλογη επιχειρηματική ιδέα ως ιδιοφυή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έφτασε στο σημείο να επικροτεί χρήστες που δήλωναν ότι σταμάτησαν τη φαρμακευτική τους αγωγή. Το πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν ότι η εκπαίδευση του μοντέλου εστιάστηκε υπερβολικά στη βραχυπρόθεσμη ικανοποίηση των χρηστών και όχι στην εξέλιξη των συζητήσεων σε βάθος χρόνου. Ωραία απάντηση θα μου πείτε. Βρήκαμε κάτι, το είπαμε και αποσύραμε μέσα στο προϊόν γιατί οι αντιδράσεις ήταν μεγάλες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι απαντήσεις του GPT-4 να γίνουν υπερβολικά υποστηρικτικές αλλά ανηλικρινείς. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI παραδέχθηκε ότι γλύφει υπερβολικά τον κόσμο και δεσμεύθηκε ότι θα το διορθώσει, λέμε τώρα. Ωστόσο φαίνεται ότι στην πράξη δεν άλλαξαν πολλά. Τα 11 μοντέλα που δοκιμάστηκαν από τους ερευνητές του Stanford εμφάνισαν στα πειράματα το ίδιο μοτίβο. Επιβεβαίωναν με συνέπεια τους χρήστες ό,τι και αν τους λεγόταν. Οι χρήστες από την πλευρά τους εμφανίζονταν στις αλληλεπιδράσεις τους όλο και πιο απρόθυμοι να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Η δουλοπρέπεια τους έκανε να επιστρέφουν στα μοντέλα πιο συχνά. Εκεί που αισθάνεσαι ότι κάποιος επαινεί, εκεί μένεις, ε? Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι χρήστες παρουσίασαν δείγματα εξάρτησης, έγιναν πιο εγωκεντρικοί και πιο αδιάφοροι για την προοπτική των άλλων. Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα που μου αρέσει να χρησιμοποιώ, είπε μιλώντας σε στενό κύκλο δημοσιογράφων ένας από τους ερευνητές. Το παράδειγμα είναι αυτό ενός ατόμου το οποίο θέτει την εξής ερώτηση στο φόρουμ. Ζω με μια κοπέλα εδώ και 2 χρόνια και της λέω ότι είμαι άνεργος. Κάνω λάθος? Ενώ όλοι οι άνθρωποι του λένε ναι, αυτό δεν είναι σωστό να το κάνεις στη σχέση σου, η τεχνητή νοημοσύνη του δίνει μια πομπόδια απάντηση εξηγώντας γιατί είναι αποδεκτό. Η δουλοπρέπεια πηγάζει από ένα χαρακτηριστικό του σχεδιασμού των chatbots, δηλώνει ο καθηγητής της ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, Webkin. Προσομοιώνουν μια συνομιλία μεταξύ 2 και μόνο 2 συνομιλητών, μια συνομιλία που επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στον έναν από τους 2 και πιο συγκεκριμένα στο εγώ του. Οι προσπάθειες για την πρόληψη των βλαβών που προκαλούν τα chatbots θα έρχονται πάντα αντιμέτωπες με ένα άλλο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Τα τεράστια χρηματικά ποσά που διακυβεύονται. Φτάσαμε λοιπόν και στην ουσία. Η ενθάρρυνση της εξάρτησης αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου των εταιριών. Το ξαναδιαβάζουμε για να δούμε ότι όλα αυτά που μας προσφέρονται ως δήθεν λύσεις ευκολίας δεν είναι καθόλου απλές λύσεις ευκολίας. Η ενθάρρυνση της εξάρτησης, αυτής της δουλοπρέπειας δηλαδή, που η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζει στους χρήστες της και της εξάρτησης που δημιουργείται στη συνέχεια από τον χρήστη για την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου των εταιριών. Η δουλοπρεπή τεχνητή νοημοσύνη είναι καταρχάς εθιστική, γιατί ενισχύει τη βαθιά ριζωμένη ανθρώπινη επιθυμία για αποδοχή και επιβεβαίωση. Όταν ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με ένα σύστημα που δεν τον αμφισβητεί ποτέ, δημιουργείται ένα ασφαλές, χωρίς τριβές περιβάλλον, όπου κάθε σκέψη, ιδέα, συνέστημα επιβεβαιώνεται και δικαιώνεται. Η αίσθηση ότι γίνεται κατανοητός και αποδεκτός αβασάνιστα από κάποιον προκαλεί βαθιά ανακούφιση. Ωστόσο, αυτή η ασφάλεια ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τον τρόπο σκέψης του, τη συναισθηματική του ορίμανση και την ικανότητα αυτοκριτικής του.
Ένα βασικό πρόβλημα που επισημαίνουν αρκετοί ειδικοί ψυχικής υγείας είναι ότι τα μοντέλα ενισχύουν την έμφυτη προκατάληψη επιβεβαίωσης. Όταν το σύστημα αντανακλά και ενισχύει διαρκώς τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις του χρήστη, χωρίς να εισάγει εναλλακτικές οπτικές, δημιουργείται ένας κλειστός κύκλος σκέψης, όπου οι ιδέες δεν δοκιμάζονται, ούτε εξελίσσονται, απλώς αναπαράγονται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μονοδιάστατο, απλοϊκό και ακαμπτό τρόπο σκέψης. Προκαταλήψεις, περιορισμό της δημιουργικότητας και αδυναμία να αναγνωρίσει, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί σύνθετες ή αβεβαίες καταστάσεις. Στην ουσία, αποδυναμώνεται ο εσωτερικός διάλογος του ανθρώπου. Οι μηχανές λοιπόν αυτές, φίλες και φίλοι ακροατές, της τεχνητής νοημοσύνης, που καθημερινά εξελίσσονται, αναπτύσσονται, πολλαπλασιάζονται, στην ουσία έρχονται και περιορίζουν την δική μας δυνατότητα να σκεφτούμε, να συνθέσουμε, να κατανοήσουμε, να κρίνουμε. Μπορεί η επαφή με αυτά τα μοντέλα να διωγγώσει τον ναρκισισμό ή την ψευδαίσθηση του μεγαλείου κάποιων χρηστών. Η καλλιέργεια της ναρκισιστικής αίσθησης ανωτερότητας μέσα από την μονοδιάστατη δικαίωση της εικονικής πραγματικότητας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που δυσχεραίνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις στην εποχή μας. Έχουμε αρχίσει να μην μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας, να μην μπορούμε να συνοηθούμε, να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον διπλανό μας, με τον άνθρωπό μας, με τον συγγενή μας, με τα παιδιά μας, με τους συζύγους, με τους υπόλοιπους συγγενείς, με τους φίλους. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να παγιδευόμαστε. Και κάθε μέρα αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο. Και κάθε μέρα όλο και περισσότερο ασχολούμαστε με αυτά τα καινούργια εργαλεία που μας προσφέρονται εύκολα, γρήγορα και δωρεάν για να μας βοηθήσουν, υποτίθεται. Όταν κάποιος συνηθίζει σε μια εντός εισαγωγικών σχέση, ας την πούμε, όπου ο άλλος, τεχνητή νοημοσύνη, πάντα συμφωνεί και συνεχώς τον εξευμενίζει, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ανεκτικότητα στη διαφωνία. Να μην δεχόμαστε πλέον να μας πει κάποιος κάτι άλλο, μια άλλη γνώμη, ή να προσπαθήσει να μας δείξει ή να εστιάσει που κάνουμε λάθος, σε δυσκολία διαχείριση συγκρούσεων και σε μια πιο εγωκεντρική στάση απέναντι στους άλλους. Τεράστια η παγίδα. Όταν κάποιος συνηθίζει να δίνει εντολές σε ένα σύστημα που ανταποκρίνεται άμεσα και χωρίς αντίσταση, ενδέχεται πράγματι να ενισχυθεί μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Αυτή η εμπειρία, αν δεν εξισορροπηθεί από την πραγματικότητα, μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην αποδοχή των περιορισμών και των ορίων που θέτουν οι άλλοι άνθρωποι ή οι κοινωνικές συνθήκες. Για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών επιδράσεων των τοξικών επένων της τεχνητής νοημοσύνης, οι ειδικοί προτείνουν την εκπαίδευση. Είναι υποχρέωση όλων μας να μάθουμε να αμφισβητούμε τις απαντήσεις των μοντέλων. Και θέλει πολύ προσοχή εδώ ακριβώς, γιατί τα παιδιά πλέον μαθαίνουν να ρωτάνε τα πάντα σε αυτά τα περίεργα και υποτίθεται παντοδύναμα μοντέλα που τους δίνουν έτοιμες απαντήσεις. Από την ερώτηση σε ένα μάθημα, την εργασία σε κάποιο άλλο, τις επιλογές που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας, από το πώς θα ντυθούμε, πώς θα φερθούμε, πού θα πάμε και τι να προτιμήσουμε. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε μια ζωντανή, ευέλικτη σκέψη, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τον αντίλογο. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι να διατηρείται η ισορροπία ανάμεσα στον χρήστη της τεχνητής νοημοσύνης και στις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις, εκείνες που μπερδεύονται, οι μικρότεροι και σιγά σιγά και οι μεγαλύτεροι. Η επικοινωνία, η συμμετοχή σε συζητήσεις με διαφορετικές απόψεις και η εξάσκηση στη διαχείριση διαφωνιών βοηθούν στην ανάπτυξη συναισθηματικής ωριμότητας. Επίσης, η επίγνωση του πώς και γιατί κάποιος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, αν δηλαδή αναζητά απλώς επιβεβαίωση ή ουσιαστική κατανόηση, μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά. Ο αναστοχασμός, η καταγραφή σκέψεων και η ψυχοθεραπεία, λένε οι ειδικοί, υποστηρίζουν την εσωτερική μας ανεξαρτησία και μας σωθούν να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με τρόπο που ενδυναμώνει αντί να περιορίζει την προσωπική μας εξέλιξη. Σαν μια μικρή συμβουλή, οι ειδικοί που έκαναν την μελέτη στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ προτείνουν. Λένε στους χρήστες λοιπόν να ζητούν από τα μοντέλα να ξεκινούν τις απαντήσεις τους με τη φράση «Περίμενε ένα λεπτό». Αυτό μειώνει ελαφρώς την τάση της δουλοπρέπειας. Προσέξτε που φτάσαμε, να δίνουμε οδηγίες στο μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης,
στον μη άνθρωπο δηλαδή, να περιμένει λίγο για να σταματήσουμε τον κατακλυσμό της πληροφορίας και την τάση να συμφωνεί μαζί μας για να ανεβάσει το δικό μας εγώ. Μειώνει λοιπόν ελαφρώς την τάση της δουλοπρέπειας. Η ερευνητική ομάδα ωστόσο δεν έχει ψευδαισθήσεις. Η λύση δεν πρέπει να επαφίεται στους χρήστες, λένε χαρακτηριστικά. Η δουλοπρέπεια των γλωσσικών μοντέλων αποτελεί επίγον ζήτημα ασφαλείας. Πρέπει οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι προγραμματιστές να συνεργαστούν για την ανάπτυξη προτύπων και εποπτείας, ώστε να αποτρέψουν την εξάπλωση αυτού του είδους των μη ασφαλών μοντέλων και να εμποδίσουν την πρόκληση βλάβη στους ανθρώπους. Η δική τους συμβουλή είναι ακόμα πιο απλή. Αν έχετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, μιλήστε με ανθρώπους και όχι με τα γλωσσικά μοντέλα. Κανείς δεν έγινε καλύτερος ακολουθώντας συμβουλές κολάκων. Η αλήθεια έχει πάντοτε και ένα βαθμό πόνου. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη και η εικονική πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, που καθημερινά αναπτύσσονται και μπαίνουν όλο και περισσότερο και όλο και ενεργότερα στη ζωή μας. Μικρότεροι και μεγαλύτεροι ασχολούνται καθημερινά με αυτό. Πραγματικότητα, δεδομένα, ανησυχίες, προβλήματα. Οι ειδικοί τα λένε, τα βλέπουν. Κάποιες κυβερνήσεις προσπαθούν να πάρουν μέτρα εκ των υστέρων. Είναι μάλλον ετεροχρονισμένα τα μέτρα και δύσκολα μπορούν να αποδώσουν αν δεν αγκαλιαστούν και εφαρμοστούν καθολικά από όλους. Το κείμενο δεν το διαβάσαμε απλά για να πούμε ότι υπάρχει αυτή η τοξική κολακία μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη. Το διαβάσαμε να δούμε και μία άλλη πνευματική διάσταση στο θέμα. Το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου, ο μεγάλος πόλεμος που γίνονται πάντοτε, αιώνες, προαιωνίως μάλλον, ώστε οι ψυχές να οδηγούνται στην απώλεια, είναι ακριβώς το να τονίζεται πειρασμικά το εγώ του ανθρώπου. Να τονίζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή η εγωπάθεια, ο εγωισμός, η αλαζονία, η αίσθηση ότι εγώ είμαι καλύτερος και έτσι μπορώ να κάνω τα πάντα και σιγά σιγά να μην υπολογίζω τίποτα. Αυτός ο αιωσφορικός εγωισμός είναι υποδηγή της ψυχής στην απώλεια. Και κάθε φορά ο πειρασμός προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής. Γύρω λοιπόν και μέσα σε όλα όσα κάνουμε, πάντοτε υπάρχει και μια πνευματική διάσταση. Και αυτήν ακριβώς οφείλουμε να την αναγνωρίζουμε και να πολεμούμε για αυτήν με τα πανίσχυρα όπλα που μας δόθηκαν και αυτά αφιδώς και αυτά δωρεάν. Και αυτά τα όπλα παραμένουν αιώνες ανίκητα. Η προσευχή μας, φίλες και φίλοι ακροατές, που πλέον θα φτάσουμε στο σημείο να γίνεται και αυτή με την τεχνητή νοημοσύνη, να λέμε σε κάποιον να την κάνει για μας, σε ένα ανύπαρκτο πρόσωπο μέσα στο χαώδες διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι μια πρώτη λύση. Πριν οδηγηθούμε σε απρόσωπες κοινωνίες, ανθρώπους που δεν κρίνουν, ανθρώπους που παγιδεύονται και που καταντάν στην παρούσα ζωή δυστυχής και στη μέλουσα θα φτάσουν για να καταφέρουν τελικά να μην τη γευθούν. Το μεγάλο παιχνίδι είναι να χάνονται ψυχές. Είτε κρύβονται σε τεχνολογικά επιτεύγματα, είτε έχοντας καταμέτωπο πόλεμο με όλους τους πειρασμούς. Πνευματικός ο πόλεμος, πνευματικά τα θέματα, πνευματικές αναζητήσεις. Όμως, δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας παντοδύναμος Θεός που μας βοηθάει, που μας δίνει λύσεις, που μας ανοίγει τα μάτια πολλές φορές και που είναι πάντοτε δίπλα μας, πρόθυμος να μας συμπαρασταθεί. Τις λύσεις σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας τις δώσει κανένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάσαμε λοιπόν ένα κείμενο για την κολακία που εφαρμόζει η τεχνητή νοημοσύνη προς τους χρήστες της, για τον τρόπο που μας παγιδεύει σιγά σιγά, ό,τι και να της πούμε, θα συμφωνήσει μαζί μας. Είναι το κλασικό παράδειγμα, δοκιμάστε το και θα εκπλαγείτε. Ζητήστε από οποιοδήποτε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, από οποιοδήποτε chatbot, κάτι πολύ απλό. Γράψε, θέλω να πάω να πλύνω το αυτοκίνητό μου και το πλυντήριο είναι μόλις 100 μέτρα μακριά από το σπίτι μου. Να πάω με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο. Τι θα σας πει? Όσο και να εκπλαγείτε, η απάντηση είναι να πας με τα πόδια, γιατί είναι κοντά η απόσταση. Δεν υπολογίζει τίποτε άλλο. Κοιτάει να σου πει το πιο καλό για σένα, για την υγεία σου, ότι μπορείς να πας για αυτά τα 100 μέτρα να περπατήσεις. Ενώ η ερώτηση είναι ότι θέλω να πλύνω το αυτοκίνητο. Δοκιμάστε το και θα εκπλαγείτε. Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε από την άλλη τα κοινωνικά δίκτυα, έχουμε κυβερνήσεις που ξαφνικά ξύπνησαν από το λίθαργο, γιατί είδαν, ενώ μέχρι τώρα εκθίαζαν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα και τα χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι πολιτικοί για να περάσουν το δικό τους μήνυμα, για να επηρεάσουν ψηφοφόρους και για να φτάσουν σε επιθυμητά εκλογικά αποτελέσματα, ξαφνικά, βλέποντας τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται, προσπαθούν κάπως να ρυθμίσουν αυτόν τον χαόδη χώρο. Στην Αυστραλία, λοιπόν, απαγόρευσαν την χρήση των κοινωνικών δικτύων στα παιδιά. Το σχέδιο για τον αποκλεισμό των ανηλίκων από τα κοινωνικά δίκτυα ετοιμαζόταν εδώ και καιρό. Η κυβέρνηση ζήγιζε τα πειράματα που έχουν επιχειρήσει άλλα κράτη. Η κοινή γνώμη εμφανιζόταν έτοιμη για το μέτρο. 80% ήταν η αποδοχή σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που είχε γίνει στη χώρα μας πριν από μερικούς μήνες. Το ερώτημα όμως παραμένει, μπορεί η απαγόρευση να εφαρμοστεί στην πράξη? Μπορεί να αποδώσει? Τι δείχνει η εμπειρία από άλλα κράτη όπου ήδη έχει τεθεί σε ισχύ? Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, γεννημένους δηλαδή από 1η-1η του 2012. Στην Αυστραλία το μέτρο αυτό εφαρμόζεται από το Δεκέμβριο του 2025. Η Αυστραλιανή Αρχή για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο αποκάλυψε σε πρόσφατη έκθεσή της, τον Μάρτιο του 2026, ότι παρά το πρώτο μαζικό κλείσιμο 4,7 εκατομμυρίων λογαριασμών τις πρώτες ημέρες, τώρα πλέον 7 στα 10 παιδιά από αυτά που είχαν ήδη κοινωνικά δίκτυα βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση και να παραμείνουν κανονικά στις πλατφόρμες. Ενώ λοιπόν μέσα στις πρώτες μέρες που εφαρμόστηκε το μέτρο στην Αυστραλία 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί έκλεισαν, σήμερα, μόλις λίγους μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου, 7 στα 10 παιδιά που είχαν ήδη λογαριασμούς κατάφεραν να επιστρέψουν. 69,3 στο TikTok, 69,1 στο Instagram. Ταυτόχρονα, η έκθεση αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία μείωση στα περιστατικά cyberbullying παρά την νομοθεσία. Δεν σταμάτησε δηλαδή ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Η Ελλάδα λοιπόν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας, το λεγόμενο Kids Wallet. Να δώσει δηλαδή ένα νέο εργαλείο στις πλατφόρμες προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά την ηλικία των χρηστών όπου αυτό δεν είναι εφικτό από τους αλγόριθμους τους. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Ο γονιός θα έχει έτσι την ευθύνη να επιβεβαιώνει την ηλικία των παιδιών του και αυτομάτως το σύστημα θα κλείνει την πόρτα στους κάτω των 15. Δείτε τι επινόησαν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί γενικά στην Ελλάδα είπαμε ότι εμείς είμαστε πρωτοπόροι σε όλα. Ναι, φωστήρες. Παρά τις προσδοκίες, οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Ο καθηγητής ψηφιακής διακυβέρνησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Γιάννης Θεοχάρης, επισημαίνει ότι το μέτρο αυτό είναι οριζόντιο, ενώ το πρόβλημα είναι κάθετο. Πιάνονται οι πάντες, ενώ τελικά αυτοί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα είναι ορισμένα άτομα που κάνουν μια πάρα πολύ συγκεκριμένη χρήση. Όχι η πλειονότητα. Ως πατέρας νομίζω ότι το μέτρο είναι δικαιολογημένο. Ως επιστήμονας αμφιβάλλω αν η εφαρμογή του θα λειτουργήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να παρακαμφθεί ο έλεγχος της ταυτότητας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το VPN, το εικονικό δίκτυο. Και από εκεί μπαίνει όποιος θέλει, όποτε θέλει, από όπου θέλει, δηλώνοντας ό,τι θέλει. Ο κύριος Θεοχάρης υποστηρίζει ότι μέχρι στιγμής έρευνες αναφορικά με τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των νέων είναι ακόμα μη ολοκληρωμένες.
δεν μπορεί να εξαχθεί το ασφαλές συμπέρασμα πως υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων. Υπάρχει ακόμα ένας επιπλέον σοβαρός κίνδυνος. Τα παιδιά μπορεί να μεταναστεύσουν εντός εισαγωγικών σε πλατφόρμες λιγότερο ασφαλείς. Και τα παιδιά ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς τους ενηλίκους να χειρίζονται αυτές τις πλατφόρμες και αυτά τα δίκτυα και να προσαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Θα υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να προσαρμοστεί και να επεκταθεί ανα πάσα στιγμή. Καθημερινά δημιουργείται πληθώρα εφαρμογών. Ενδεικτικό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 2 εκατομμύρια εφαρμογές μόνο στα Google Play και άλλες τόσες στο App Store. Κάτι που κάνει τη διαδικασία ελέγχου εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό τον προβληματισμό υιοθετεί ο καθηγητής. Ακόμη και αν πετύχει τεχνικά το μέτρο, υπάρχει η πιθανότητα τα παιδιά να οδηγηθούν σε πλατφόρμες οι οποίες έχουν αρκετά λιγότερο έλεγχο και στις οποίες καραδοκούν πολύ μεγαλύτερη κίνδυνη. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα προτιμούσα ένα παιδί να βρίσκεται στη Meta ή στο TikTok, όπου υπάρχει μία προσπάθεια τουλάχιστον να γίνει ρύθμιση περιεχομένου, από το να είναι σε ένα μέρος άγνωστο, το οποίο είναι τελείως άγρια δύση και μπορεί να συναντήσει οτιδήποτε. Στην έρευνά μου μελετάω σκοτεινούς χώρους, εναλλακτικά δηλαδή κοινωνικά δίκτυα, δεν θα πούμε τα ονόματα, μην τα κάνουμε και διαφήμιση, όπου δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος περιεχομένου και ο εξτρεμισμός είναι καθημερινότητα, λέει ο καθηγητής. Η συζήτηση πάντως δεν έχει μόνο τεχνική ή ψυχολογική διάσταση, αλλά αγγίζει και τον πυρήνα των ατομικών ελευθεριών, όπως πολλοί υποστηρίζουν στο δημόσιο διάλογο. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο ίδιος θεωρεί ότι η απαγόρευση θα πρέπει να επιβληθεί μόνο ως ίστατο μέτρο, αφού έχει προηγηθεί μια σειρά από άλλα πιο στοχευμένα βήματα. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, χαρακτηρίζοντας τις καθολικές απαγορεύσεις ως μέτρο που δεν είναι ούτε αναλογικό ούτε απαραίτητο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς ένα παιδί έχει το δικαίωμα να αναζητεί και να λαμβάνει πληροφορίες, όπως και οποιοδήποτε άλλος πολίτης. Στο ίδιο μήκος κύματος, εξηγεί πως υπάρχουν και πιο στοχευμένα μέτρα που θα μπορούσαν να χτυπήσουν πραγματικά το πρόβλημα, προκειμένου να προστατευτούν οι ανήλικοι χρήστες από την διαδικτυακή εξάρτηση. Είναι σαν να κόβεις το χέρι ή το πόδι. Το μέτρο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Η τοξικότητα και η παραπληροφόρηση είναι προβλήματα

θα αφήσουν έτσι εύκολα το παιχνίδι μέσα από τα χέρια τους. Έχουμε την αίσθηση άραγε, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι νοιάζεται καμία από αυτές τις εταιρείες για το τι μπορεί να πάθουν οι χρήστες? Ουδόλως. Καρφί δεν τους καίγεται. Το μόνο που τους καίγεται είναι η αύξηση των ποσοστών κέρδους. Να δουν τις μετοχές τους να ανεβαίνουν, να πάρουν μεγαλύτερα μερίδια στο τέλος της χρονιάς. Τίποτε άλλο δεν τους νοιάζει. Δεν θα βρεθεί λοιπόν τρόπος οι ίδιες οι εταιρείες, αφού δεν δίνουν καν ελεύθερη πρόσβαση στον τρόπο που λειτουργούν οι αλγοριθμοί τους. Δεν θα βρεθεί ο τρόπος, ακόμα και από τις ίδιες εταιρείες, να παρακαμφθούν οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις για περιορισμούς μπορεί να τεθούν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Δείτε τώρα τι συνέβη όταν ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα ανακοίνωσε μέσω TikTok ότι τα παιδιά κάτω των 15 δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τι? Το TikTok, το Instagram και το Facebook, αλλά και άλλα κοινωνικά δίκτυα. Είναι δίκτυα που χρησιμοποιούν καθημερινά για την επικοινωνία τους. Η ειρωνία ωστόσο είναι ότι το ίδιο μέσο που πρόκειται να απαγορευτεί επελέγει από τον Πρωθυπουργό για να ανακοινωθεί η απαγόρευσή του. Αλλά πίσω από την ειρωνία κρύβεται και ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί. Αλγόριθμοι σχεδιασμένοι να εθίζουν περιεχόμενο που βλάπτει. Πλατφόρμες που μεγιστοποιούν τον χρόνο μπροστά στην οθόνη. Αυτά είναι τεκμηριωμένα προβλήματα που χρειάζεται αντιμετώπιση. Όλοι αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο ανησυχούν γονείς. Τα παιδιά δεν είναι πια κάτω των 15, γράφει ο Νίκος Ρομπάπας, που είναι πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, αλλά δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Το ζήτημα όμως δεν είναι αν κάτι πρέπει να γίνει, είναι αν αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός θα δουλέψει και θα έχει συνέπειες. Ας ξεκινήσουμε από το προφανές, σημειώνει. Το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα ως σήμερα για να υποστηρίξει τις οικογένειες σε αυτή την πρόκληση. Δεν υπάρχει συστηματική ενημέρωση, ούτε οργανωμένα συστήματα υποστήριξης των γονέων. Η κρατική εφαρμογή Kids Wallet είναι ουσιαστικά άγνωστη στη συντριπτική πλειονότητα. Το ίδιο και οι μηχανισμοί γονικής επίβλεψης που είναι ενσωματωμένοι σε κάθε συσκευή Apple ή Android. Αντί να δοκιμαστούν πρώτα αυτά τα μέτρα, πάμε κατευθείαν στην απαγόρευση. Η απαγόρευση δεν μπορεί να είναι πρώτη επιλογή, πρέπει να είναι πάντα η έσχατη λύση. Υπάρχει ωστόσο και κάτι βαθύτερα προβληματικό. Η λογική ότι το κράτος ξέρει καλύτερα από τους γονείς πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Το κράτος δεν είναι η μαμά ή ο μπαμπάς μας. Η προστασία των παιδιών είναι πρωτίστως ευθύνη της οικογένειας. Και ρόλος του κράτους είναι να εξοπλίζει τις οικογένειες με γνώση και εργαλεία, όχι να τις υποκαθιστά. Όταν απαγορεύεις αντί να εκπαιδεύεις, δεν βοηθάς τους γονείς, τους στέλνεις το μήνυμα ότι ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά τους μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο χωρίς κρατική κυδαιμονία. Και έτσι μαθαίνουν ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, φταίει πάντα το κράτος. Και εδώ έρχεται αυτό που συνήθως παραλείπεται. Τι θα συμβεί στην πράξη? Τα παιδιά δεν θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Θα τα χρησιμοποιήσουν χωρίς καμία επίβλεψη και προστασία πίσω από VPN ή μέσα από λιγότερο γνωστές και λιγότερο ασφαλείς πλατφόρμες. Θα είναι λιγότερο πρόθυμα να αναφέρουν κακοποίηση, αφού αυτό θα σημαίνει παραδοχή ότι παραβίασαν τον νόμο. Και για να λειτουργήσει η επαλήθευση ηλικίας, θα χρειαστεί να ταυτοποιηθούμε όλοι, όχι μόνο τα παιδιά. Αυτό είναι ένα κόστος ιδιωτικότητας που η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει. Υπάρχει και μια ακόμη συνέπεια που σπάνια συζητείται. Αν η απαγόρευση λειτουργήσει, τα παιδιά δεν θα εξοικειωθούν σταδιακά με τα κοινωνικά δίκτυα. Θα περάσουν από την μηδενική έκθεση στη χρήση τους πάνω στην κορύφωση της εφηβείας τους στα 15, χωρίς να έχουν χτίσει την ανθεκτικότητα που ακριβώς τότε θα χρειαστούν περισσότερο. Δηλαδή μέχρι 15 δεν θα έχουν, από 15 και 1 και μετά θα έχουν ό,τι θέλουν. Μέχρι 15 δεν κολυμπάς, αλλά 15 και 1 σε πετάμε στον απέραντο ωκεανό των κοινωνικών δικτύων. Υπάρχουν λοιπόν μελέτες για την χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους και συμπεράσματα ότι χρειαζόμαστε ένα σύνθετο μοντέλο. Υποχρεώσεις ασφαλείας για τις πλατφόρμες, ψηφιακή παιδεία στα σχολεία, εργαλεία που ενδυναμώνουν τους γονείς. Η απλή απαγόρευση δεν αντιμετωπίζει την αιτία του προβλήματος. Μετακινεί απλώς τα παιδιά σε πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου. Το μέσο είναι το μήνυμα. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ανακοινώσει την απαγόρευση στα κοινωνικά δίκτυα από τα

κοινωνικά δίκτυα είναι ίσως το πιο ενδεικτικό για να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε. Με την πράξη του αναγνώρισε ότι αυτά τα μέσα είναι χρήσιμα, αλλά αποφάσισε να τα απαγορεύσει στα παιδιά μας, αντί να μας βοηθήσει να τα μάθουμε, να τα χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Αυτή δεν είναι προστασία, είναι μια δήλωση παραίτησης. Και αξίζει να σταθούμε σε μια πρόταση που μόλις διαβάσαμε. Για να λειτουργήσει η επαλήθευση ηλικίας, αυτό που μας λένε θα είναι χρήσιμο, θα είναι απαραίτητο, για να μπορούν τα παιδιά να πιστοποιούν την ηλικία τους, θα χρειαστεί να ταυτοποιηθούμε όλοι, όχι μόνο τα παιδιά. Αρχίζει λοιπόν η κοινωνία του μεγάλου αδελφού να παίρνει σάρκα και οστά, και ας μην θέλουν να τα παραδεχτούν όλοι αυτοί που υποτίθεται κόπτονται για την ασφάλεια των παιδιών. Μήπως τελικά το ζητούμενο δεν είναι η ασφάλεια των παιδιών? Ο έλεγχος του διαδικτύου για οποιαδήποτε κυβέρνηση προφανώς και είναι χρήσιμος. Η καταγραφή όμως του πληθυσμού είναι απείρως χρησιμότερη. Όταν όλοι θα πρέπει ηλεκτρονικά να είναι καταγεγραμμένοι και να παρακολουθούνται ανά πάσα στιγμή, τότε τι θα έχουμε κάνει? Θα έχουμε απεμπολίσει το δικαίωμα του θεόζωτου δώρου της ελευθερίας και της ελεύθερης επιλογής σε μοντέλα, σε εφαρμογές, σε πλατφόρμες που θα προσδιορίζουν ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τι βλέπουμε, τι νιώθουμε. Αν ο Θεός δεν βάλει το χέρι του, το δικό μας το χέρι που το έχουμε βάλει ήδη, γίνεται εντελώς καταστροφικό για ένα μέλλον που μοιάζει επικίνδυνο. Όμως, στη δική μας την πίστη, φίλες και φίλοι ακροατές, γιατί είπαμε και νωρίτερα ότι πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν υπάρχει και μια πνευματική διάσταση. Στη δική μας την πίστη δεν υπάρχουν καθόλου μα καθόλου αδιέξοδα. Γιατί όπου υπάρχει Θεός, υπάρχει πάντοτε διέξοδος και λύση. Σε όλα. Αυτό ζητάει ο Θεός τώρα. Να καταλάβουμε τα λάθη μας και να ζητήσουμε βοήθεια. Όχι από αυτούς που δημιούργησαν τα λάθη. Όχι από όλους εκείνους που ευαγγελίζονται τη σωτηρία χωρίς να έχουν αίσθηση του μηνύματος σωτηρίας. Όχι από αυτούς που βλέπουν τον άνθρωπο ως σώμα και αγνοούν την ψυχική του υπόσταση. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Ελάτε να ενεργοποιήσουμε όπλα και δικλείδες ασφαλείας που είναι απείρως καλύτερες και πάντοτε ανίκητες σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Η πνευματική ζωή αυτό ακριβώς κάνει. Και μια από τις προϋποθέσεις της είναι αναμφισβήτητα η προσευχή που τόσο ξεχνάμε.

Και μια σημαντική παράμετρος είναι ότι το κράτος δεν είναι η μαμά ή ο μπαμπάς μας. Ο ρόλος της οικογένειας σταδιακά φεύγει από την οικογένεια και πηγαίνει σε μεγάλες άλλες ενότητες, κρατικές ή όπως εδώ θέλετε πέστε τις, γιατί πραγματικά θέλουμε τελικά ο έλεγχος των παιδιών να φύγει από την οικογένεια που μπορεί να δημιουργήσει όχι απλά σωστούς και σκεπτόμενους πολίτες, αλλά ολοκληρωμένες ψυχοσωματικές οντότητες και να αναλάβει ένα κράτος που θέλει πυθύνια όργανα. Είναι και αυτή μια μεθόδος που γίνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια και που δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε τονίσει όσο θα έπρεπε. Όλα αυτά που γίνονται νομίζουμε ότι είναι απλά και αθώα. Ποια μέτρα γίνονται αλήθεια για τη στήριξη πραγματικά της οικογένειας, των παιδιών? Πού ακριβώς, όταν αναλαμβάνει το κράτος τα πάντα και παραθεωρείται πλέον ο ρόλος της οικογένειας? Και το μεγάλο ζητούμενο βέβαια είναι ποιας οικογένειας, ποιας μορφής οικογένειας. Όλες αυτές οι νέες μορφές που ακούγονται και παρουσιάζονται και προβάλλονται και επιβάλλονται. Πολλά τα ερωτήματα, πολλά τα προβλήματα, οι λύσεις μπροστά μας. Αυτό που δεν θα σταματήσουμε να λέμε, δεν θα σταματήσουμε να τονίζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι ότι ζητάμε πρωτίστως λύσεις και βοήθεια από τον παντοδύναμο Θεό και όχι από τον αδύνατο παντελώς άνθρωπο που μπορεί να θέλει να ευαγγελίζει τις σωτηρίες, αλλά σωτήρας δεν είναι. Πάμε λίγο και μέχρι το Λονδίνο. Γράφει ο Θήμιος Τζάλας από το Λονδίνο. Συμφωνούν, λέει, για τους κινδύνους, αλλά δεν συμφωνούν με την απαγόρευση. Το ίδιο θέμα. Συμφωνούν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων αποτελεί απειλή για τους εφήβους, αλλά δεν αναγνωρίζουν ως ενδεδειγμένο τον αποκλεισμό των ανηλίκων κάτω των 15 ετών που έχει ήδη εφαρμόσει από το Δεκέμβριο του 2025 η Αυστραλία και ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει και η Ελλάδα. Η σχετική συζήτηση έχει φουντώσει στη Μεγάλη Βρετανία. Η κοινή γνώμη εμφανίζεται σε συντριπτικό βαθμό θετική στην απαγόρευση. Μιλάμε για τον Απρίλιο του 2026 σύμφωνα με τις μελέτες και τις καταγραφές σε έρευνες που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία. Η κυβέρνηση ωστόσο εκεί διστάζει να κάνει κάτι, αντιστέκεται στις πιέσεις της αντιπολίτευσης επικαλούμενε τις ζωηρές επιφυλάξεις εξειδικευμένων φορέων. Το πολιτικό σύστημα δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία παραμένει διχασμένο. Για κάποιους όπως ο Βρετανός Ιαν Ράσελ, η γνώση για το τι συνέπειες μπορεί να έχει η έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ πικρή. Η 14χρονη κόρη του, Μόλι Ράσελ, αυτοκτόνησε στις 20 Νοεμβρίου 2017 εξαιτίας της κατάθλιψης και της έκθεσής της σε περιεχόμενο που σχετιζόταν με την αυτοκτονία και τον αυτοτραυματισμό. Σήμερα ο Ράσελ είναι κεντρικό πρόσωπο στον δημόσιο διάλογο που διεξάγεται στην Βρετανία για την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων. Δημιούργησε το Molly Rose Foundation, ίδρυμα που διεξάγει έρευνα και παρέχει υποστήριξη σε οικογένειες και εκπαιδευτικούς γύρω από τους κινδύνους του διαδικτύου. Η προειδοποίηση του ιδρύματος είναι σαφής. Η απαγόρευση, ακόμη και αν εφαρμόζεται με καλές προθέσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβη αντί να την αποτρέψει. Τρεις είναι οι βασικοί κινδύνοι για τα παιδιά. Πρώτον, θα βρεθούν ξαφνικά μια μέρα στα κοινωνικά δίκτυα σε μεγαλύτερη ηλικία χωρίς να έχουν ιδέα πώς να τα αντιμετωπίσουν. Δεύτερον, οι πόρτες του διαδικτύου είναι όσες και οι εσωτερικές του διακλαδώσεις, δηλαδή αναρρύθμιτες. Αν κλείσει κάποιες, τα παιδιά θα φτάσουν αργά ή γρήγορα σε άλλες που ενδεχομένως θα οδηγούν σε παράνομες και επικίνδυνες εναλλακτικές. Δηλαδή έναν ιντερνετικό, έναν διαδικτυακό υπόκοσμο με κρυπτογραφημένες πλατφόρμες, ανώνυμα φόρουμ και μη ασφαλή παιχνίδια. Τρίτον, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν και κάποιο θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη των παιδιών, κάτι που θα χαθεί οριστικά με την απαγόρευση. Ως άνθρωπος χρειάζομαι να συγκεντρώνω πληροφορίες και να τις επεξεργάζομαι πριν καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Βρίσκομαι συχνά σε συναντήσεις για το θέμα, ακούω τι λέγεται και κάποιες φορές μου είναι δύσκολο να συνεισφέρω γιατί δεν έχω ακόμη διαμορφώσει άποψη. Στην προσπάθειά μας να κινηθούμε πολύ γρήγορα, κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε πρόχειρες λύσεις. Αν όμως υπήρχαν εύκολες λύσεις, ειλικρινά θα τις είχαμε βρει, είπε ο ίδιος ο Ράσελ. Σε δήλωση κοινή που έκαναν 40 οργανισμοί σε όλη τη Βρετανία,
με προεξάρχουσα την Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Παιδιών, υποστήριξαν ότι οι οριζόντιες απαγορεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λάθος και δεν πρόκειται να βελτιώσουν ούτε την ασφάλεια ούτε την ευημερία των παιδιών. Στη Βρετανία ο κόσμος είναι μαζικά υπέρ της απαγόρευσης. Στις δημοσκοπήσεις το ποσοστό φτάνει το 75%. Η αντιπολίτευση πιέζει την κυβέρνηση να διακόψει την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ και τώρα είναι ίσως το μοναδικό ζήτημα στο οποίο οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες συγκλίνουν. Ακόμα ισχυρότερη είναι η πίεση από τη Βουλή των Λόρδων προς την Βουλή των Κοινοτήτων, που έχει τον τελικό λόγο στην νομοθεσία. Οι Λόρδοι προσπάθησαν να εισαγάγουν την απαγόρευση με τροπολογία στο νομοσχέδιο για την ευημερία των παιδιών στα σχολεία με μεγάλη πλειοψηφία. 261 άτομα ψήφισαν υπέρ εναντί μόλις 150. Όμως η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε το αυστραλιανό μοντέλο εξίσου εμφατικά με 307 ψήφους έναντι 173. Οι Λόρδοι έστειλαν πίσω την τροπολογία, αλλά οι βουλευτές απέρριψαν εκ νέου την απαγόρευση. Όσο η μάχη μένεται στις δύο βουλές, αυτό είναι το σύστημα που υπάρχει στην Αγγλία, φίλες και φίλοι ακροατές, οι βουλευτές δέχονται περίπου 1.700 με 1.800 email την εβδομάδα από γονείς και οργανώσεις συντριπτικά υπέρ της απαγόρευσης. Η κυβέρνηση όμως φαίνεται να αντιστέκεται στο ρεύμα και μάλιστα με αποφασιστικό τρόπο. Τον νόμο θα τον αλλάξουμε μόνο όταν θα έχουμε μαζέψει ισχυρά δεδομένα και όταν θα έχουμε αποκτήσει εμπεριστατωμένη γνώση. Υπάρχουν κάποιες πολύ δυνατές φωνές που ζητούν την απαγόρευση ως άμεση λύση εδώ και τώρα. Όμως γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, περίπου 73%, θέλει επίσης οι αλλαγές να βασίζονται σε δεδομένα και έρευνα, ώστε να οδηγήσουν σε πραγματική ασφάλεια, χωρίς απαραίτητα να καθοδηγούνται από την πιο δυνατή φωνή στο δωμάτιο. Για να συλλέξει τα δεδομένα, η κυβέρνηση στην Αγγλία ξεκίνησε ήδη να τρέχει πιλωτικά τον περιορισμό των κοινωνικών δικτύων σε 300 εφήβους με 3 διαφορετικά σχήματα. Πλήρης απαγόρευση, απενεργοποίηση σε συγκεκριμένες ώρες και ανώτατο ημερήσιο χρονικό όριο μίας ώρας. Μέχρι τον Ιούνιο η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα έχει ολοκληρώσει την διαβούλευση και θα έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε να πάρει αποφάσεις. Ο αντίλογος στη στάση αναμονής της Βρετανικής κυβέρνησης είναι όμως πολύ ισχυρός. Στο πρώτο άκουσμα, τα επιχειρήματα του Λόρδου Νας, του βουλευτή δηλαδή που με την τροπολογία του έφερε το θέμα στη Βουλή, είναι συντριπτικά. Λέει, κάποιοι προτείνουν να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Αυστραλία. Αλλά τι ακριβώς περιμένουμε? Από το 2016 έχει σημειωθεί αύξηση κατά 477% στην επαφή των παιδιών με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενώ οι διατροφικές διαταραχές στους νέους ηλικίας 17 έως 19 ετών έχουν αυξηθεί 16 φορές. Έχει επίσης καταγραφεί επταπλάσια αύξηση στον αριθμό των νεαρών κοριτσιών που εισάγονται στο νοσοκομείο με διατροφικές διαταραχές. Τα στοιχεία είναι σαφή και έρχονται από 50 διαφορετικές έρευνες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ της υπερέκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της σημαντικής αύξησης των ποσοστών ΔΕΠΗ, αυτοκτονιών, κατάθλιψης, άγχους και αυτοτραυματισμών στους εφήβους. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται μεγαλύτερη ζημιά στα παιδιά μας. Αυτά λοιπόν δήλωνε ο Λόρδος Νας στην Βρετανική Βουλή και τον παρακολουθούσαν εκπρόσωποι 9 οικογενειών που θρηνούν την απώλεια των παιδιών τους. Υπάρχουν και αυτές οι τραγικές ιστορίες του διαδικτύου, φίλες και φίλοι ακροατές. Αυτές οι οικογένειες είχαν ήδη στείλει επιστολή στον Βρετανό Πρωθυπουργό εκφράζοντας τη στήριξή τους στην τροπολογία που κατέθεται ο συγκεκριμένος βουλευτής. Το Molly Rose Foundation, που μιλήσαμε γι' αυτό λίγο νωρίτερα, λέει ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το αυστραλιανό μοντέλο δεν δουλεύει. Ο οργανισμός έκανε τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έρευνα σε 1050 παιδιά ηλικίας 12-15 ετών στην Αυστραλία μεταξύ 12 και 31 Μαρτίου του 2026.
αν και η απαγόρευση είχε τεθεί σε ισχύ από τις 10 Δεκεμβρίου 2025, το 61% των παιδιών εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως TikTok, Instagram, YouTube. Το 42% των παιδιών αναφέρει ότι η απαγόρευση δεν είχε κανέναν αντίκτυπο στη ζωή τους. Το 32% αξιολογεί τις συνέπειες του μέτρου αρνητικά και μόνο το 22% αναφέρει ότι η απαγόρευση έφερε κάτι θετικό στην καθημερινότητά τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κυρίαρχη η αίσθηση, ιδιαίτερα ανάμεσα στους γονείς, ότι μια απαγόρευση θα αποτελούσε χειρόφρενο στην κρίση που εξαπλώνεται. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι αυτή η ξαφνική λύση δεν πρόκειται να αποδώσει ως ένα γρήγορο, άμεσο μέτρο που θα προστατεύσει τα παιδιά. Όπως και η Βρετανική κυβέρνηση, έτσι και το Ίδρυμα Molly Rose προτείνει σε όλους αυτοσυγκράτηση απέναντι σε ακαριαίες και ριζοσπαστικές λύσεις. Έχουμε προειδοποιήσει ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και είναι ο κίνδυνος της δημιουργίας ψευδούς αίσθησης ασφαλείας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Οι γονείς νομίζουν ότι αν η απαγόρευση τεθεί σε ισχύ, τότε τα παιδιά θα πάψουν να βρίσκονται σε αυτές τις πλατφόρμες. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι ένας διακόπτης που γυρίζει από τη μία μέρα στην άλλη. Ένας καθοριστικός παράγοντας που καθιστά το θέμα σύνθετο είναι ο ενστικτόδης δισταγμός των ενηλίκων να μπουν σε ζητήματα που θεωρούν βαθιάς τεχνολογίας, όπως VPN, το εικονικό δηλαδή δίκτυο που μας κρύβει στην ουσία, αλγόριθμοι, σύστημα προτινόμενου περιεχομένου και πάει λέγοντας. Ο κόσμος ακούει διαρκώς τον όρο αλγόριθμος, αλλά παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο το πώς ακριβώς τροφοδοτεί με επιβλαβές περιεχόμενο τα παιδιά. Βασίζουμε τη δουλειά μας στον λόγο ύπαρξης του Ιδρύματος, στην εμπειρία της Μόλι και στο περιεχόμενο που προωθήθηκε στην ίδια στο διαδίκτυο. Μέσα στους 6 μήνες πριν από το θάνατό της, εκτέθηκε σε πάνω από 2.000 ξεχωριστά posts μόνο στο Instagram. Το Molly Rose Foundation αποκωδικοποιεί αυτούς τους όρους σε σύντομους οδηγούς μια σελίδα, ώστε οι γονείς να μπορούν να τους εξηγούν οι ίδιοι στα παιδιά τους. Παρέχει επίσης μαθήματα στους δασκάλους, προκειμένου οι μαθητές από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού να καταλαβαίνουν τι είναι το εξατομικευμένο σύστημα προτάσεων περιεχομένου. Πώς φαίνεται το σύστημα όταν βρίσκομαι σε μια εφαρμογή? Πώς αρχίζω να βλέπω ότι αλλάζει με το χρόνο και πώς αυτό με κάνει να νιώθω? Οι δάσκαλοι αποκτούν τη δυνατότητα να ξετυλίγουν το νήμα σε αυτά τα ερωτήματα μαζί με τους μαθητές τους. Ένα από τα βασικά ζητήματα που προωθεί το Ίδρυμα είναι να ενισχυθεί η λεγόμενη αλγοριθμική παιδεία στα σχολεία, ώστε τα παιδιά να εκπαιδεύονται από πολύ μικρή ηλικία στο πώς λειτουργούν αυτά τα άτυπα τα κοινωνικά δίκτυα. Παρά την τραγική εμπειρία που υπήρξε το έναυσμα για να δημιουργηθεί το Molly Rose Foundation, υπάρχει αισιοδοξία. Πιστεύουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Τώρα είναι η στιγμή που θα υπάρξει πραγματική αλλαγή. Και αυτό οφείλεται στη μεγάλη πίεση από τους γονείς, την οποία βλέπουμε παγκοσμίως. Σε κάθε χώρα υπάρχουν άνθρωποι που λένε «ως εδώ». Είναι μια απέτηση που θα πείσει και θα πιέσει τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν επιτέλους σε ουσιαστικές ενέργειες. Όμως, ακόμη και όταν θα έχουμε στα χέρια μας μια εξαιρετική ρύθμιση, ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών θα είναι πάντοτε καθοριστικός.

0: Είπαμε λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη, είπαμε για την κολακία, για τον εγωισμό και για την εγωπάθεια που προσπαθεί να δημιουργήσει τελικά στους χρήστες. Αναφερθήκαμε στα κοινωνικά δίκτυα και στην επαφή που έχουν τα παιδιά, στα μέτρα που παίρνονται, ξεκίνησε η Αυστραλία, πρωτοστατή η Ελλάδα με τις δηλώσεις που έκανε ο Έλλην Πρωθυπουργός ότι στην επόμενη χρονιά θα γίνει η οριστική απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων. Όμως υπάρχει ένας ισχυρότατος αντίλογος, αφού η απλή απαγόρευση δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει ουσιαστική λύση έτσι όπως είναι τα δεδομένα, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική πρόθεση από αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα να βοηθήσουν στη λύση του. Τα χρήματα, οι ολοκληρωτικοί τρόποι παρακολούθησης και καταγραφής είναι αυτά που οδηγούν τελικά τις εξελίξεις και όχι το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους πολίτες, για τους ανθρώπους ψυχοσωματικές οντότητες. Κάναμε λοιπόν σήμερα αυτό το πρωινό την ανάγνωση σε άρθρα και μελέτες για να δούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι αρκετά μεγάλο, είναι μπροστά μας και μόνο η απαγόρευση δεν είναι λύση. Χρειάζεται αγώνας μεγάλος, οι γονείς περισσότεροι δεν ξέρουν ακριβώς τι κάνουν τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα. Το χειρότερο απ' όλα, οι περισσότεροι γονείς δεν ξέρουν καν ότι τα παιδιά τους είναι σε αρκετά δίκτυα και όχι μόνο στα γνωστά και εντός εισαγωγικών ανώδυνα, αλλά ασχολούνται και με άλλα λιγότερο γνωστά και πολύ πιο επώδυνα και επικίνδυνα. Όσο οι γονείς ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα που δεν είναι εικονική, αλλά μια πραγματικότητα δύσκολη στην καθημερινότητά μας. Εκεί λοιπόν θα χρειαστεί και πάλι να ενεργοποιηθούμε πνευματικά. Ο πόλεμος δεν πάβει να είναι δύσκολος και σκοτεινός και δεν είναι πόλεμος με οπλικά συστήματα που καταστρέφουν κτίρια, δρόμους, υποδομές και προκαλούν θύματα εκεί όπου πέφτουν οι βόμβες. Είναι πόλεμος μεγάλος, διαρκής, που στόχο έχει απώλεια ψυχών. Αυτός ο πόλεμος δεν ακούγεται, δεν καταγράφεται, δεν χαρακτηρίζεται από κανέναν. Υπάρχει όμως και είναι ένας πόλεμος προαιώνιος. Εμείς τον ζούμε σε μια άλλη του εκδοχή, σε μια πιο εξελιγμένη, σε μια πιο σύγχρονη, σε μια πιο ηλεκτρονική και πιο εικονική. Μην φτάσουμε όμως στο σημείο να αναζητούμε και εμείς τις λύσεις εικονικά, ψηφιακά, ανύπαρκτα. Οι λύσεις είναι πραγματικές και εφικτές. Ο Θεός μας δεν θα πάψουμε να το λέμε, παντοδύναμος είναι, αυτός μας χαρίζει τα πάντα, μας δίνει τη δυνατότητα να εξελισσόμαστε, να χρησιμοποιούμε ως εκεί που φτάνει η τεχνολογία, να τη χρησιμοποιούμε για καλό και για ωφέλεια, να βλέπουμε τα λάθη και να περιοριζόμαστε. Και όπου δεν μπορούμε και όπου δεν καταλαβαίνουμε και που συνήθως δεν μπορούμε και δεν καταλαβαίνουμε σε πάρα πολλά κάθε μέρα, να ζητάμε από τον μόνο στοργικό και φιλάνθρωπο πατέρα να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Αυτό ας κρατήσουμε σήμερα, πέρα από την ανησυχία και την αγωνία που υπάρχει στις μηχανές αναζήτησης, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων, στην κακή τους χρήση. Αυτό ας κρατήσουμε. Ο Θεός ως παντοδύναμος, ως φιλάνθρωπος, πολυέλεος, φιλέσπλαχνος, μπορεί να μας σώσει αν εμείς απλά του το ζητήσουμε. Ναι Κύριε, τα κάναμε μαντάρα. Τώρα λοιπόν χρειαζόμαστε βοήθεια. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά και μην ξεχνάμε αυτό ακριβώς. Ναι Κύριε, χρειαζόμαστε βοήθεια. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία.
2: Πέντε Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σιού Εφρέμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιούς Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφρέμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-44-16-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν τη μελετούμε όσο χρειάζεται, δεν ξέρουμε τα σπουδαία κείμενά της, δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει αυτό. Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι κυρίως την Καινή Διαθήκη μελετούν οι άνθρωποι. Μία η πιστή, μία ωραία μελέτη της βίβλου θα ήταν να διαβάσω μια φορά την Καινή Διαθήκη, μία φορά την Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι την Καινή Διαθήκη. Είναι μια πολύ ωραία σειρά αυτή για να δούμε τα πράγματα, πώς ξεκίνησαν, πώς εκπυρώθηκαν, τι υπόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, τι εκπυρώθηκε και τι συμπυρώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και να δούμε μετά, μέσα από το κείμενο αυτό, τι καινούριο μπορούμε, με τι καινούριο μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι μας με τη μελέτη αυτή. Δεν φτάνει μόνο μία ανάγνωση, είναι αλήθεια αυτό. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν φτάνει μία ανάγνωση. Οι περισσότεροι πλέον διαβάζουν μόνο τη μετάφραση. Καλό θα είναι να υπάρχει μία ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου, μετά η μετάφραση, η ερμηνευτική απόδοση, όπως λέγεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι να έχουμε μόνο μία μετάφραση, αλλά πώς αποδίδονται οι έννοιες και οι λέξεις. Και βέβαια το καλύτερο θα ήταν να έχουμε δίπλα στην Αγία Γραφή που έχουμε στο σπίτι μας και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, και υπάρχουν πολλά τα οποία ερμηνεύουν όλα αυτά τα ιερά κείμενα. Αυτό το έργο προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς, να δίνουμε λίγο πιο έτοιμη την τροφή αυτή, σκεπτόμενοι ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ λίγος, ο ελεύθερος χρόνος στον σύγχρονο τρόπο ζωής είναι πολύ λίγος για τους ανθρώπους, και δεν υπάρχει συχνά η δυνατότητα να ανατρέχουν και σε ερμηνευτικά κείμενα και βιβλία και μελέτες. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μείνει στον ένατο ψαλμό, στους ψαλμούς βρισκόμαστε, έχουμε τον ένατο ψαλμό, ο οποίος είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι έχει συνενωθεί με τον δέκατο ψαλμό. Γι' αυτό και είναι μεγάλος σε έκταση αυτός ο ψαλμός, και έτσι λύνεται και το ζήτημα που κάποιοι ρωτούν, γιατί έχουμε διαφορετική αρρύθμιση των ψαλμών στο εβραϊκό κείμενο και διαφορετικό στη μετάφραση των εβδομήκοντα. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαμε συνένωση από τους εβδομήκοντα των δύο ψαλμών, γι' αυτό και έχουμε την διαφορά από το εβραϊκό και τη μετάφραση των εβδομήκοντα. Έτσι ερμηνεύεται η διαφορά στους αριθμούς. Είπαμε επίσης ότι αφορά ο ψαλμός αυτός ο ένατος τη νίκη ενός βασιλιά, του Δαβίδ εν προκειμένου, εναντί ενός ισχυρού λαού, ενός ισχυρού στρατού. Τη νίκη αυτή την απέδωσε ο Δαβίδ στον Θεό, επειδή ήταν ένας πόλεμος, ένας αγώνας για την υπεράσπιση των ιερών πραγμάτων, τα ιερά και όσια που λέμε εμείς, και δεν ήταν βέβαια ένας επεκτατικός πόλεμος, ήταν ένας αμυντικός πόλεμος, και ο Θεός όντως ευνόησε αυτήν την έκβαση. Είχαμε αυτή την αίσια αγαθή έκβαση για την υπόθεση. Και εκτός αυτού είδαμε επίσης ότι ο Δαβίδ προτρέπει τους συμπατριώτες του, τους πολίτες της χώρας του, να λατρεύσουν και να ευχαριστήσουν και αυτοί το Θεό. Είδαμε λίγο παρακάτω ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη,
θέλει να κυριαρχεί και να υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως κάνουν το ακριβώς αντίθετο, κάνουν το παν για να μην υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη ανάμεσά τους. Στη συνέχεια είδαμε στο 10ο στίχο του ψαλμού ότι είναι καταφυγή ο Θεός των ανθρώπων που δεν έχουν τη δύναμη να υπερασπιστούν πολλές φορές την αλήθεια και το δίκιο τους. Οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, οι αδικημένοι άνθρωποι, οι θλιμμένοι καταφεύγουν στο Θεό και νιώθουν ότι ο Θεός βρίσκεται κοντά τους. Είμαστε στο σημείο αυτό λοιπόν. Μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα: γιατί οι Ιουδαίοι όμως να δοξολογήσουν το Θεό? Είναι αυτό που τους προέτρεψε, όπως είπαμε, ο Δαβίδ. Γιατί ο Θεός, αφού βρέθηκε βοηθός τους, ιτήθηκαν οι εχθροί και τώρα είναι χαρούμενοι και ελεύθεροι. Γι' αυτό το λόγο να δοξολογήσουν το Θεό και να τον ευχαριστήσουν, γιατί τους ξαναδίνει το μεγάλο αγαθό που λέγεται ελευθερία. Και γιατί εμφανίζεται μέσα από όλη την πλοκή αυτή που περιγράφεται στο κείμενο ο Θεός σαν ένας συγγενής τους, και μάλιστα πιο κοντινό συγγενής. Υπήρχε νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ότι το αίμα κάποιου που σκότωσαν πρέπει να το υπερασπιστεί κάποιος από τους συγγενείς. Βλέπουμε στα βιβλία των Αριθμών, 35ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο 19ο, τι αναφέρεται εκεί, ότι ο συγγενής του φωνευθέντος πρέπει να εκδικηθεί για τον φόνο του συγγενούς. Και εδώ πέρα βάζει και τον Θεό ο ποιητής σαν να είναι κάποιος ο οποίος γίνεται συγγενής και υπερασπίζεται το άδικο αίμα που χύθηκε. Καταλαβαίνετε ότι για να τα κατανοήσουμε αυτά θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή και να δούμε πώς οι άνθρωποι έβλεπαν τον Θεό και πώς και στα κείμενα εκφραζόταν αυτή η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Βάζει δηλαδή ο ποιητής τον Θεό σαν έναν αυτός ο οποίος πάει και υπερασπίζεται το αθώο, το αίμα του αθώου αυτού ανθρώπου. Και στο 13ο στίχο έτσι εκφράζεται: ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Δηλαδή αυτός είναι που αναζήτησε αυτά τα αίματα των αθώων και δεν άφησε και δεν έμεινε αδιάφορος στην κραυγή, στον πόνο των ανθρώπων που είναι φτωχοί και πονούν. Εμφανίζει δηλαδή εδώ ο ψαλμωδός, και αυτό λέει και στους συμπατριώτες του, ότι πλέον ο Θεός δεν είναι κάποιος που κατοικεί στον ουρανό και δεν έχει σχέση μαζί μας. Όχι, ο Θεός είναι στενός μας συγγενής, γιατί μας υπερασπίστηκε. Ακόμα και σε αυτές τις διώξεις που είχαμε και τις πράξεις πολέμου βρέθηκε βοηθός μας.

Έτσι λοιπόν, με μια ευγνωμοσύνη στο Θεό, θυμάται ο ποιητής και γράφει, και λογικά θα γράφει και θα δακρύζει και θα κλαίει, και θα είναι αυτά τα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης, θα γράφει και θα χαράσει αυτά που εμείς σήμερα διαβάζουμε. Υπάρχει μία λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και τότε και τώρα και πάντοτε. Είναι η λέξη ταπείνωση. Υπάρχει ταπείνωση με την έννοια ότι κάποιος με ταπείνωσε, δηλαδή ας πούμε ότι έγινε πόλεμος μεταξύ δύο λαών, αυτός που νίκησε ταπεινώνει τον άλλο λαό και τον κάνει και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και είναι και η άλλη ταπείνωση, η εκούσια ταπείνωση, αυτή που ο ίδιος ο άνθρωπος την καλλιεργεί και κρατάει τον εαυτό του χαμηλά, δεν υψηλοφρονεί, δεν θεωρεί ότι είναι κάποιος, αλλά ως στάση ζωής είναι ταπεινός. Δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη. Εδώ ασφαλώς μιλάμε με την πρώτη έννοια. Παρατηρούμε ότι έχουμε μία, όταν μιλάμε για ταπείνωση, εννοούμε για αυτήν την αίσθηση του ανθρώπου που τον άλλον παίρνει και οποιαδήποτε αξιοπρέπεια ανθρώπινη έχει. Λέει λοιπόν, «Ελέησον με, Κυρία, είδε την ταπείνωσή μου εκ των εχθρών μου», δηλαδή «δες τι έπαθα». «Δες τι έπαθα», δηλαδή εδώ χρησιμοποιεί αυτήν την έκφραση θέλοντας να κάμψει θετικά το Θεό προς εκείνον. «Δες τι έχω τραβήξει», είναι εδώ. Και βέβαια από πού όλα αυτά τα έχω τραβήξει, από πού έχω ταπεινωθεί και εξουθενωθεί, από τον ασεβή. Ο ασεβής είναι ο άνθρωπος ο άδικος και είναι και αυτός που τελικά δεν πιστεύει στο Θεό. Ένας τέτοιος λοιπόν είναι ο εχθρός. Ένας τέτοιος είναι ο αντίπαλος του βασιλιά και των ανθρώπων. Και η νίκη λοιπόν έχει έρθει εναντίον αυτών των ασεβών ανθρώπων. Επίσης να δούμε λίγο και να δούμε και πώς ψυχολογικά μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις εδώ, γιατί είναι πολύ γλαφυρά γραμμένες. Λέει ότι κάποιοι εχθροί, αυτοί οι ασεβείς, προσπάθησαν να ανοίξουν ένα βαθύ λάκκο με λάσπη, και λάσπη εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε και αυτή που σήμερα λέμε λάσπη, δηλαδή τη διαφθορά. Και αφού άνοιξαν αυτό, έσκαψαν και άνοιξαν αυτό το μεγάλο λάκκο, το βαθύ λάκκο, προσπάθησαν να βάλουν μέσα ένα λαό, εν προκειμένου τον Ισραήλ. Αλλά εκεί που ετοίμαζαν το βαθύ λάκκο για να πέσει ο λαός αυτός, οι ίδιοι βούλιαξαν μέσα σε αυτόν. Και πάλι εδώ ο λαός το έχει πάρει. Ανήκεις, λέει, το λάκκο του άλλου, θα πέσεις ο ίδιος μέσα. Όλα αυτά τελικά βλέπουμε ότι είναι επηρεασμένα από τα κείμενα. Βούλιαξαν λοιπόν αυτοί, ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν. Αυτοί που ετοίμαζαν αυτό το λάκκο με τη λάσπη, που είναι με συκοφαντίες, με διάφορους τρόπους, οι ίδιοι έπεσαν μέσα στο λάκκο που άνοιξαν. Έστησαν λοιπόν την παγίδα, αλλά σε αυτή την παγίδα έπεσαν οι ίδιοι. 16ος στίχος. «Εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν,
συνελήφθη ο πους αυτών, το πόδι δηλαδή, πιάστηκε το πόδι τους. Για τα έθνη αυτά, για τους λαούς αυτούς που προξένησαν τόσα άσχημα στο δικό τους έθνος, που ασφαλώς είναι έθνη που καλλιεργούν την αμαρτία, αυτά τα έθνη είναι μακριά από το Θεό, τα επιλανθανόμενα του Θεού έθνη. Για αυτά τα έθνη ο ψαλμοδός εύχεται να επιστρέψουν στον Άδη από τον οποίο και γεννήθηκαν και κατάγονται. Εδώ πέρα το μυαλό μας πρέπει να πάει στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ, και σε αυτήν την τιμωρία, σε αυτόν τον τιμωρητικό λόγο που φαίνεται στη Γένεση 3,19, όταν γίνεται η αμαρτία και όταν η παρακοή και όταν μένουν αμετανόητοι, η φράση είναι να γίνεις γη από την οποία και προέρχεσαι. Έτσι και εδώ πέρα παρομοίως το ίδιο εύχεται ο ψαλμοδός και λέει να γίνεις, να επανέλθεις στον Άδη από εκεί που κατάγεσαι. Και με αυτή την έκφραση κλείνει το πρώτο μέρος του ψαλμού αυτού. Είπαμε ότι έχουμε συνένωση δύο ψαλμών, και να πούμε μια αλήθεια, ότι εδώ ασφαλώς δεν βλέπουμε μια στάση ζωής όπως τη βλέπουμε στο χριστιανισμό σήμερα, αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε το τότε με βάση το σήμερα. Τι εννοώ? Εδώ φαίνεται ότι ο ψαλμοδός ζητά από το Θεό, εύχεται να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν στον Άδη από όπου και προέρχονται και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε ασφαλώς αυτή την αγάπη, την κορύφωση αυτής της αγάπης που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι για τα χρόνια εκείνα, στα χρόνια εκείνα, ο άνθρωπος είναι πεσμένος, είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει στο υψηλό βαθμό που είπε ο Χριστός, αν σε ραπίσουν από τη μία στρέψε και την άλλη. Είναι σαν να θέλει ένα μωρό παιδί όταν γεννηθεί, θέλουμε σε ένα τέτοιο βρέφος να δώσουμε να φάει ξηρά τροφή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θα πνιγεί. Δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Γι' αυτό έχουμε άλλη νομοθεσία, οφθαλμός αντί οφθαλμού, και σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου θα φτάσουμε σε αυτό το άκρο, το ωραίο άκρο της αγάπης, δηλαδή της αγάπης ακόμα και προς τους εχθρούς. Και βλέπουμε μέσα στην πορεία της Αγίας Γραφής αυτή την εξέλιξη του ανθρώπου, ο οποίος

στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Να θυμίσω και πάλι ότι στο εβραϊκό κείμενο αυτό το μέρος αριθμείται ως δέκατο ψαλμός. Έχουμε πει ότι οι εβδομήκοντα έχουν συνενώσει τους δύο ψαλμούς σε ένα. Στο πρώτο μέρος του ένατου ψαλμού είδαμε μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, του βασιλιά Δαβίδ, για την νίκη αυτή που είχε κατά ενός εχθρού. Δεν αναφέρεται ποιος είναι ο εχθρός αυτός. Ας βάλει και ο καθένας από μας ως εχθρό τον κακό του εαυτό. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού αυτού αλλάζει κάπως το πλαίσιο, μιλάει για κάποιον, για κάποιους ασεβείς, κακούς ανθρώπους, και στρέφεται εναντίον τους ο Δαβίδ

και παρακαλεί το Θεό να τους τιμωρήσει. Η ερμηνεία είναι ότι ο Δαβίδ μετά από αυτή την ευχαριστία που δίνει, που προσφέρει στο Θεό, που καταθέτει ενώπιον του Θεού, βλέπει ότι υπάρχουν κάποιοι τους οποίους χαρακτηρίζει κακούς. Έναν εξ αυτών τον παρουσιάζει ιδιαίτερα κακό και στα όρια του επικίνδυνου. Αυτός πιθανόν να καταπιέζει τους άλλους ανθρώπους, τους συμπολίτες του, και μπορεί να έχει και κάποιους ομοειδεάτες οι οποίοι αποτελούν όλοι μαζί τώρα μια σπήρα που βρίσκονται ενάντια και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Λέει, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή». Ποιο είναι το πιο άσχημο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και να του δυσκολεύει τη ζωή και να δυσκολεύει και τη ζωή των ανθρώπων γύρω του? Αυτό λέγεται υπερηφάνεια, και θα πρέπει εδώ πέρα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε υπερηφάνεια, γιατί αλλιώς ερμηνεύεται σήμερα η λέξη. Το να είσαι υπερήφανος, κάποιος λέει ναι, είμαι υπερήφανος που είμαι χριστιανός, είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας, νιώθω ας πούμε μια τέτοια υπερηφάνεια. Σε ένα τέτοιο σημείο, όταν είναι εντός ορίων, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος. Όταν όμως η υπερηφάνεια φτάνει στα όρια της αλαζονίας, τότε ο άνθρωπος όντως γίνεται ασεβής και υπερήφανος. Ο υπερήφανος πάντοτε μιλάει για τον εαυτό του. Πάντοτε ο ίδιος τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Οι άλλοι πάντα φταίνε. Και συνεχώς με το δάκτυλο δείχνει σε εκείνους, προς εκείνους. Κάποιες φορές μπορεί να προσβάλλει τον άλλον, αφού πάντοτε θεωρεί ότι εκείνος είναι ο αλάνθαστος. Μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλο τον άνθρωπο. Μπορεί να πληγώσει τον άνθρωπο. Έχει ένα πολύ, είναι μια πολύ χαρακτηριστική φράση στον 23ο στίχο του ψαλμού και λέει: «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός». Καίγεται δηλαδή ο πτωχός. Τον κάνεις ίσα με το χώμα. Τον απαξιώνεις απόλυτα. Αυτή είναι ασέβεια. Και ο άνθρωπος αυτός που είναι ασεβής έχει προς δύο κατευθύνσεις, σε δύο κατευθύνσεις στρέφεται. Και εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός σε μένα δεν με ακουμπά και δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Και στον άνθρωπο, που εμείς στη θεολογία ξέρουμε ότι ο άνθρωπος τι είναι, η εικόνα του Θεού. Άρα και με τις δύο αυτές, στις δύο αυτές κατευθύνσεις στρέφεται εναντίον του Θεού. Και απευθείας στο Θεό, αλλά και μέσω του ανθρώπου. Πώς το λέει το κείμενο στον 25ο στίχο? «Ουκ εστίν ο Θεός ενώπιον αυτού». Πραγματικά ο ασεβής, ο άνθρωπος, καταρρύπτει από την καρδιά του το Θεό και κάνει Θεό τον εαυτό του και παραδέχεται ότι μόνο ο εαυτός του είναι
ο αληθινός, ο σταθερός και ο παντοδύναμος. Εδώ έχει γίνει ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία, γιατί το να πέσει, το να αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινα, είμαστε πολύ ευάλωτοι σε πράγματα και αμαρτάνουμε, αλλά το να εκθρονίζεις το Θεό και να βάζεις το εγώ σου σε αυτήν τη θέση, τότε είναι πολύ ολισθηρός πλέον ο δρόμος για σένα και επικίνδυνος. Τι λέει αυτός ο ασεβής? Είπεν την καρδία αυτού, συζητάει με τον εαυτό του, ουμή σαλευθώ από γενεά στις γενεάν άνευ κακού. Δεν θα πάθω τίποτα, θα είμαι αιώνια όπως είμαι τώρα. Και βέβαια έρχεται ο θάνατος, η ασθένεια πρώτα, η φθορά, τα γυρατιά, και του δηλώνουν το πόσο άστοχα είναι και άκυρα είναι αυτά που λέει και υποστηρίζει. Μέσα στην καρδιά του λοιπόν, όταν λέει ότι δεν θα κουνηθώ ποτέ, δεν θα σαλευθεί ο θρόνος μου, όχι τώρα αλλά και αργότερα, ή έρχεται η ίδια η ζωή και το αποδεικνύει το πόσο πραγματικά θα διασαλευθεί η θέση του. Υπάρχει ένα θράσος σε όλο αυτό. Υπάρχει ένας υπέρμετρος εγωισμός. Και όχι μόνο θεωρεί ότι ο ίδιος τα καταφέρνει όλα μόνος του και τα πετυχαίνει όλα μόνος του και μόνο με τον υδρότα του προσώπου του και τον κόπο τα καταφέρνει όλα, αλλά ονομάζει και το Θεό αδύναμο. Αυτός είναι αδύναμος να με τιμωρήσει. Κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει ο Θεός αυτόν. Όχι μόνο όταν ο Θεός είναι ήρεμος, αλλά και όταν ο Θεός οργιστεί, και τότε πάλι είναι πάρα πολύ λίγος για να μου προκαλέσει οτιδήποτε κακό. Ο ασεβής λοιπόν γίνεται, περιπέζει εδώ και τον ίδιο το Θεό, και ειρωνικά μιλάει και ζει σαν να μην υπάρχει Θεός. Πολλές φορές ο άνθρωπος ζει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζει ότι ό,τι απόκτησε θα το έχει αιώνια, ενώ για τα υλικά αγαθά, και ότι δεν υπάρχει Θεός, άρα μπορεί να ζει όπως νομίζει και όπως κρίνει. Εδώ υπάρχει πράγματι μια ανέδεια και θα έλεγα και μια βλασφημία. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ο Ψαλμωδός στον 25ο στίχο ότι παρόξενε τον Κύριο, σαν ο Θεός να πειράχθηκε, δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά εδώ, σαν να πειράχθηκε ο Θεός με αυτούς τους εμπαθείς και υπερφύαλους λόγους. Ένε και τίνος παρόξενε ο ασεβής των Θεών, και απαντά, επειδή ο ασεβής είπε εν την καρδιά αυτού ουκ εξητήσει. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος, ο ασεβής, ότι ο Θεός δεν θα με βρει καν, ούτε θα με βρει, ούτε θα μπορέσει να με βρει, ούτε θα μπορέσει να με τιμωρήσει.

συνεχίζει και μας περιγράφει αυτό το κατρακύλισμα της σκέψης, γιατί ο άνθρωπος όταν ξεκινάει και έχει αυτή την αρνητική προσέγγιση, όλο πέφτει σε χειρότερα, όλο και κατεβαίνει προς τα χειρότερα, σκαλοπάτι σκαλοπάτι. Λέει, τα λόγια του είναι δόλια, στάζουν πικρία, λένε κατάρες. Αράς το στόμα αυτού γέμει, η αρά, η κατάρα, και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκει ποτέ μια καλή κουβέντα να πει, μα οτιδήποτε και να το αναφέρεις, εκείνος θα βρει κάτι αρνητικό να πει. Αυτό δηλώνει ότι μέσα του πλέον έχει χαλάσει η ψυχή του. Μα αφού φαίνεται ότι αυτό είναι καθαρό, είναι σωστό, είναι ευώδες, εκείνος θα βρει έναν τρόπο και θα χαρακτηρίσει άσχημα αυτό που φαίνεται με γυμνό οφθαλμό ότι είναι κάτι όμορφο. Ένα άλλο που κάνει είναι να συμπράττει, είπαμε, και με άλλους. Πολλές φορές ο ασεβής βρίσκεται κοντά στους σε πλούσιους και ισχυρούς, οι οποίοι όμως δεν αποκτούν τα χρήματά τους με τρόπο, με τον ιδρώτα του προσώπου τους, αλλά εκμεταλλευόμενοι τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Μοιάζει, λέει, και δίνει μια ωραία εικόνα, μοιάζουν αυτοί οι ασεβείς σαν ένα λιοντάρι που στέκεται σε ένα σημείο ύπουλα και περιμένει πότε θα βγει ένα μικρό ζώο για να το καταφάει. Έτσι περιγράφεται ο ασεβής, σαν να στείνει μια ενέδρα κρυμμένος κάπου και προσπαθεί ακόμα και με το φτωχό που έχει λίγα αγαθά για να ζήσει, και αυτά να του τα πάρει, να το κατασπαράξει και να τον σύρει όπως κάνει το λιοντάρι στη φωλιά του, και εκεί με ησυχία να το καταφάει. Εδώ ο ασεβής φαίνεται ασφαλώς να είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα, έχει στηθεί μια τέτοια ομάδα και έχουν βάλει σκοπό να μην αφήσουν κανέναν άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ήσυχο. Και και πάλι ο ψαλμωδός, βλέποντας και οργισμένος αυτές τις κοινωνικές αδικίες, λέει ότι προσέξτε σε αυτήν το λάκκο που ανοίξατε, εσείς θα πέσετε μέσα. 31ο στίχος, εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει ο Θεός αυτόν, κύψει και πεσείτε εν αυτό, εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Λοιπόν, εκεί που ετοιμάζεις του άλλου που στείνει στην παγίδα, ο ίδιος θα πέσεις μέσα. Και του βγαίνει αυθόρμητα να πει, σύντριψον το βραχίωνα το Μαρτωλού και Πόντιρου. Επιτέλους τιμώρησε τους όλους αυτούς που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μη λησμονήσεις τους φτωχούς και σήκω, ανάστα, ανάστηθη Κύριε. Σαν να του λέει, σε μερικές φορές κοιμάσαι, μην κοιμάσαι, δεν βλέπεις εδώ την αδικία δίπλα, υπερασπίσου τον φτωχό και τον ανήμπορο, αλλά φαίνεται να μην γνωρίζει ότι ο Θεός ξέρει πριν από αυτόν και για την αδικία και για τον τρόπο που θα υπερασπιστεί τον άνθρωπο. Και στο τέλος, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε, το ους του ακούει
τον άνθρωπο. Και δεν θα βασιλεύσουν πια οι κακοί, αλλά ο Κύριος θα βασιλεύσει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι όσο κακό και να γίνει, υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί ο Θεός είναι αυτός που ορίζει και την ιστορία και το μέλλον αυτού του κόσμου, αλλά και του καθενός μας ξεχωριστά.

0: και αυτό το μέχρι εκεί τα κάνει αόρατα. Δεν τα βρίσκει κανείς μέσα στην καθημερινότητά τους. Περνάνε, αυτό που λέμε στην καθημερινή, περνάνε και δεν ακουμπάνε. Κανείς δεν τα βλέπει. Και κάποια στιγμή αυτό το παιδί εξαφανίζεται. Κυριολεκτικά εξαφανίζεται. Και αυτό οδηγεί σε ένα πραγματικό μυστήριο. Πού πήγε, τι είναι, τι έγινε αυτό το παιδί. Και το οποίο φυσικά μυστήριο δημιουργεί μια αναστάτωση στην κοινωνία και οδηγεί σε κάποιες δύσκολες και δυσβάστακτες αλήθειες.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι αυτό είναι το πολύ δυνατό στοιχείο στο βιβλίο, ότι όλοι θεωρούν πως γνωρίζουν έναν άνθρωπο, αλλά στην πραγματικότητα, κύριε Χρυσανθόπουλε, μπορεί να μην βλέπουν σχεδόν τίποτα από όσα κουβαλά μέσα του, έτσι.
0: Ναι, ειδικά στους εφήβους, συμβαίνει βέβαια σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ειδικά στους εφήβους συμβαίνει πολύ συχνά και το βλέπουμε και όσοι ασχολούνται και οι καθηγητές στα σχολεία και εμείς ας πούμε στα κατηχητικά και όλοι όσοι έχουμε είτε τα παιδιά μας είτε στους φίλους μας που έχουν παιδιά εφήβους, το βλέπουμε αυτό. Το έχουμε συνηθίσει και ρίχνουμε το βλέμμα μας στα παιδιά και στους άνθρωποι που κάνουν φασαρία, που δημιουργούν ένταση, καλή ή κακή, δεν είναι απαραίτητα κακή η ένταση και η φασαρία, είναι τα παιδιά τα οποία προβάλλονται πολύ. Αλλά τα παιδιά τα οποία είναι ήπιον τόνο, δεν φωνάζουν, δεν δημιουργούν εξάρτηση, δεν τάσεις, δεν έχουν ξεσπάσματα, τα παραθεωρούμε, τα παραβλέπουμε και περνάνε αυτό που λέμε κάτω από τα ραντάρ. Ναι. Και ο Οδυσσέας της ιστορίας μας είναι ένα τέτοιο παιδί.
1: Ο Οδυσσέας είναι ένας χαρακτήρας που από τις πρώτες σελίδες δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση, έτσι. Δεν είναι ο τυπικός πρωταγωνιστής.
0: Ναι, συνήθως στα βιβλία ο πρωταγωνιστής είναι κάποιος ο οποίος χτίζεται πάνω από την ιστορία, είναι ο δυναμικός χαρακτήρας, είναι ο επαναστάτης, να τους σταθέρει την ανατροπή. Εδώ πέρα είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι έξω από τα συνηθισμένα. Είναι ήσυχος, εσωστρεφής, φιλότιμος, πρόθυμος να βοηθήσει, αλλά μέσα του όμως γίνεται και ηλεκτρικά τρικυμία.
1: Μάλιστα. Τώρα ο Οδυσσέας, εκτός των άλλων, γίνεται και αποδέκτης εκφοβισμού. Μέσα στην ιστορία μου έκανε εντύπωση ότι το βιβλίο δείχνει ξεκάθαρα πως ο εκφοβισμός δεν είναι πάντα ακραίος ή θεαματικός.
0: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε συνηθίσει όταν μιλάμε για τον εκφοβισμό ή το bullying όπως το ακούμε συνήθως, να φτιάχνουμε στο μυαλό μας εικόνες και να βλέπουμε εικόνες είτε στην τηλεόραση, στο διαδικτύο κτλ. Με παιδιά που γίνονται αποδέκτες βίαιων συμπεριφορών. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα ο εκφοβισμός. Ο εκφοβισμός είναι πολλές φορές και ήπιος και δεν είναι εύκολα αντιληπτός. Τι σημαίνει ήπιος? Είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος που γίνεται συνέχεια από μικρά καθημερινά πράγματα. Και έτσι εκεί είναι το πρόβλημα, ότι δεν φαίνεται εύκολα. Γιατί είναι ηρωνίες, παρατσούκλια, πειράγματα τα οποία υποτίθεται και πολλές φορές έτσι ξεκινάνε ως ένα αστείο που είπε κάποιος. Μετά αυτό αρχίζει και γίνεται καθημερινό πρόβλημα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ένας ψυχολογικός πόλεμος. Και όταν ειδικά ένα παιδί την αντιδρά, όπως ας πούμε εδώ πέρα ο Οδυσσέας της ιστορίας μας, όλος ο περίγυρος θεωρεί ότι είναι ok, δεν πειράζει και κατά κάποιο τρόπο θεωρούν ότι έχουν πάρει και σιωπηρή την κατάθεση. Ότι εφόσον δεν αντιδράς, σημαίνει το αποδέχεσαι. Και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί πειράζει. Για να απευθύνουμε τέτοια λόγια σε κάποιον, για να κάνουμε αυτά, πρέπει να υπάρχει ενεργή συγκατάθεση. Ναι, δεν με πειράζει. Κάντε το. Αλλιώς πειράζει και πολύ μάλιστα.
1: Πράγματι, πράγματι. Και κάτι άλλο που φαίνεται επίσης έντονα στο βιβλίο είναι το θέμα της επικοινωνίας. Δηλαδή όλοι φαίνεται να έχουν δίκιο όταν έρχεται η ώρα να φανεί η δύσκολη αλήθεια, αλλά τελικά ο καθένας έχει καταλάβει διαφορετικά πράγματα. Το τονίζεται πολύ όμορφο.
0: Ναι, όντως αυτά είναι τα βασικά κομμάτια της ιστορίας, διότι

είναι και βασικό πρόβλημα της κοινωνίας μας, της σύγχρονης κοινωνίας μας. Σήμερα έχουμε όλη την ευκολία μέσω της τεχνολογίας να επικοινωνούμε άμεσα με όποιον θέλουμε. Με τηλέφωνο, μήνυμα, email, και όλα τα σύγχρονα, τα social media, τους τρόπους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου κλπ. Ταυτόχρονα όμως, είμαστε πάρα πολύ αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον. Γιατί έχουν μάθει στο γρήγορο, στο επιφανειακό, στο «γεια σου τι κάνεις» και περιμένω απλά μια απάντηση καλά. Και όλα

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ακούσατε λοιπόν τα όσα είπε η Μαρία Χαρατζοπούλου για το προσκύνημα. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να το διαβάσετε και στο διαδίκτυο, στο pradio.com, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών. info@pradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981 91 2 91 2. Κατά καιρούς, Μαρία, ο Γιώργος ο Μπάρλας στέκεται βοηθητικά και
1: ρόλος. Βέβαια, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
0: Σε αυτή την εκπομπή, έτσι και σήμερα βρήκε ένα κειμενάκι όμορφο για τη φιλανθρωπία. Μια ιστορία η οποία μιλάει για ένα Πάμπλο το Εβραίο που πλούτησε με παρανομίες, ήθελε όμως να μετανοήσει.
1: Μάλιστα.
0: Άκουσε το «Ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» και έπραξε αναλόγως. Πάμε να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει ο Γιώργος Μπάρλας.
2: Σας χαιρετώ κι εγώ. Μια ιστορία λοιπόν από το Νέο Μητερικό περί ελεημοσύνης, για ακούστε τι. Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλωτήσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Και πήγε στον ιεροδιδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ, διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε εχμάλωτος από τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες. Γιατρέψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντος να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας: «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς?» Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσά νομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί. Και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του: «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε και σκόρπισα στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και έγινα πανφτωχός». Στον δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του αρχιερέως Άρων. Και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση: «Γιατί μαλώνετε?» «Βρήκαμε μια πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τους λέει εκείνος: «Δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει: «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει: «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα», λέγοντάς του αυτά τα λόγια: «Να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς το Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Είδου που σου έδωσε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και έχει το μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή». Βλέπουμε εδώ λοιπόν, φίλοι ακρότες, ότι ο πολύ πλούσιος Ισραηλίτης είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες, όπως γίνεται συνήθως με τους πολύ πλούσιους, με αυτούς οι παρόμοιους τρόπους. Δεν μπορεί κάποιος μέσω της εργασίας του μόνο να αποκτήσει δισεκατομμύρια ή και 3 εκατομμύρια, όπως έχει κάποιος που ακούσαμε τελευταία στον κόσμο μας. Αλλά ο Θεός παρεμβαίνει εδώ. Μετανοεί ο άνθρωπος αυτός ή θέλει να μετανοήσει και εκφράζει τη μετανοία του με ποιον άλλο τρόπο, με την ελεημοσύνη. Δηλαδή η κλοπή δεν μπορεί να μεταφράζεται σε κάτι άλλο όταν ο άνθρωπος μετανοεί, παρά σε ελεημοσύνη, διορθώνοντας δηλαδή αυτό το οποίο έχεις ως πάθος. Και ακούει το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» από την Αγία Γραφή, από τις Παροιμίες, 19ο κεφάλαιο, 17ο στίχος, και αποφασίζει, εμπιστευόμενος στο Θεό, να κάνει ελεημοσύνη.

Αλλά αργότερα βλέπει ότι ο Θεός καθυστερεί να του το ανταποδώσει, χάνει λίγο την πίστη του και φαίνεται σαν να διαμαρτύρεται. Ο Θεός του επιστρέφει με τον τρόπο που ακούσαμε τα χρήματα, πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζε, και του χαρίζει και τη μετάνοια, αλλά και μια νέα νοοτροπία προφανώς. Δεν θα διατηρούσε πλέον θαρρό τα χρήματα για τον εαυτό του, αλλά θα εφαρμόζε συνεχώς το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Μην το ξεχνάμε και ας το εφαρμόζουμε το κατάλληλο.

0: ας μην το ξεχνάμε λοιπόν, ας το έχουμε κατά νου, κατά δύναμη, έτσι όπως το είπε ο Γιώργος, ολοκληρώνοντας την πολύ όμορφη αυτή ιστορία που μόλις ακούσαμε, τον ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, χθες το βράδυ στο Βιάκιο Θέατρο έγινε η 31η κατά σειρά γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός. Ήσουν στην πρώτη?
1: Ναι, ήμουνα. Στην πρώτη ήμουνα.
0: Βιάκιο είχε γίνει.
1: Βιάκιο
0: και η πρώτη. Παρουσιαστής τότε?
1: Τότε ήταν ο νυν Μητροπολίτης Δημητριάδος.
0: Διάκος ή παπάς είχε γίνει?
1: Διάκος.
0: Διάκος,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό δεν θυμόμουν χθες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε εμφανώς συγκινημένος ο Σεβασμιώτος. Αναφέρθηκε στην αξία του 39, της 31ης γιορτής νεολαίας, δοξολογώντας εξ αρχής τον Πανάγιο Θεό για αυτή την ευλογία. Και πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς τα παιδιά, προς τους μικρούς και μεγαλύτερους που συμμετείχαν στην εκδήλωση, αλλά και προς όλους τους παρευρισκομένους.
2: Το ωραίο δρόμενο αυτό μου θύμισε ένα από τα τελευταία όμορφα θεατρικά του μακαριστού γέροντα Ιδίμου Μητροπολίτου και πατρός μας κυρού Καλλινίκου, που ήταν οι κατοχωρίτες και οι πανοχωρίτες. Μου το θύμισε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο και συγχαίρω τα παιδιά και εκείνους οι οποίοι το σκέφτηκαν και το υλοποίησαν. Θερμάς συγχαρητήρια. Πρέπει να πω ότι η γιορτή μας φέτος είναι η 31η εορτή νεότητος. 39 ολόκληρα χρόνια. Αναπέμπομαι από αυτόν εδώ τον φωτεινό χώρο μία δέσμη προσευχών στον Κύριό μας. Σε εκείνον ο οποίος μας εμπνέει, μας οδηγεί, μας φωτίζει, μας περιθάλπει, μας αγιάζει, μας σώζει. Στο σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Μία θέσμη προσευχών από τις καρδιές μας και από τα χαμόγελά μας. Θεοφιλέστατε Άγιε Αχελώου, Πανοσυλλογιότατε Άγιε Γραμματεύ της Ιεράς Συνόδου, Πατέρα Πολύκαρπε, Πανοσυλλογιότατε Άγιε Καθηγούμενε, Πάτερ Μεθόδιε, πολύχρονος για την εορτή σας εχθές, Δεσιμολογιότατε Άγιε Γενική Αρχιερατικέ, Πανοσυλλογιότατη, Δεσιμολογιότατη, αγαπητοί αδελφοί και αδελφοί, παιδιά μας, αγαπημένα, αυτό το έργο που με τόση αγάπη, ηρωισμό και δυναμισμό προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία στις νεανικές συντροφιές όλη τη χρονιά, έχει σαν σκοπό να ενδυναμώσει, να χαριτώσει, να εμπνεύσει την πνευματική μας όραση, τον πνευματικό μας νου, αυτό το εσωτερικό μάτι που είναι η απόδειξη της αιωνίου προοπτικής μας. Γιατί όπως έχουμε τη φυσική όραση, αυτό το θαυμαστό όργανο που μας έχει πρικίσει ο Θεός για να μπορούμε να βλέπουμε, να κατανοούμε, να αντιλαμβανόμεθα και με ένα αξιοθαύμαστο τρόπο λειτουργίας. Εάν αναλύσει κανείς τη φυσική όραση, μένει έκθαμβος μπροστά στην απερινόητη σοφία του Δημιουργού. Όπως λοιπόν υπάρχει αυτή η όραση για να βλέπουμε τα πράγματα τα επιστητά, τα κτιστά, έτσι μέσα μας υπάρχει μια άλλη όραση πνευματική. Είναι ο νους μας, αυτό το εσωτερικό μας μάτι που μπορεί να εισδύει πέρα από την ύλη, πέρα από την υλική δημιουργία, στις αρχές της ιστορίας, στο τέλος της ιστορίας, σε κάθε τι που μπορεί να μας εμπνέει και να μας φωτίζει, το Πνεύμα το Άγιο. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην έκθεση της Ορθοδόξου Πίστεως, νους λέει γάρ εστί εν μετεχμίο Θεού και σαρκός, της μεν σύνικος, του σώματος δηλαδή, είναι σύνικος, μένει μέσα σε αυτό, το δε Θεό τι είναι, το δε Θεό ως εικόν. Το εσωτερικό μας λοιπόν μάτι, αυτό που βλέπει πέρα από τα ορώμενα, πέρα από εκείνα που έχουν χρώμα, σχήμα και όνομα, και εισδύει μέσα στο φως της αληθείας του αιωνίου Θεού και αποτελεί την επιβεβαίωση της αθανάτου ψυχής μας, είναι, αν θέλετε, εκείνο που αγωνιζόμεθα να καθαρίσουμε, να ενδυναμώσουμε, να φωτίσουμε ακόμη περισσότερο με την προσωπική μας αγωνία και τον προσωπικό μας αγώνα στις όμορφες αυτές συνάξεις των νέων μας, και να τους ενσταλάξουμε αυτό τη φλόγα και τη ζέση να αποκτήσουν αυτό το πνευματικό μάτι, το νου, ώστε να υπερβαίνουν την κτιστότητά τους και να εισδύουν στο φως Χριστού που φαίνει πάση. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσουμε αυτή την εορτή φέτος σε αυτή την αναζήτηση και να συγχαρώ και να παρακαλέσω όλους μας να ζητήσουμε από τον Κύριό μας να μας χαρίσει αυτή την ευλογία. Θα ενθυμίσετε ότι μετά την Ανάστασή Του ενεφανίστηκε στους μαθητάς και έφαγε μαζί τους και τους μίλησε και τους χάρισε τα δώρα της Αναστάσεως, τη χαρά, το Πνεύμα το Άγιο, την ευλογία και κάτι ακόμη δυνατό. Τους έδωσε την ευλογία του συνιένετας γραφάς. Τους έδωσε τη χάρη και τη δύναμη να κατανοούν, να εισδύουν στα πνευματικά πράγματα. Τους φώτισε, όπως θα ενθυμίσετε εκεί στην οδό προς Εμαούς, όταν κάθισε μαζί τους, όταν μοίρασε τον άρτο και τους έδωσε την ευλογία του να κατανοήσουν ποιος είναι εκείνος ο μεγάλος σύντροφός τους. Η κατανόηση λοιπόν της χάριτος του Θεού ας είναι, αν θέλετε, η ευλογία αυτής της ωραίας εορτής και ας είναι και η εξήτησή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προσεύχεται σε κάθε λειτουργία: έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε Κύριε, το της ιστεογνωσίας ακύρατον φως και του της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Αυτό εύχομαι λοιπόν σε όλους μας και παρακαλώ προσευχηθείτε να μας χαρίσει ο Πανάγιος Κύριος μας αυτή την έλαμψη της χάριτός του, για να μπορεί το πνευματικό μας μάτι καθαρό από τα πάθη και την αχλή και τη σκότωση και τον δαιμονισμό του κόσμου της θωράς και του θανάτου να εισδύει στο φως, να εκλάμπεται, να φωτίζεται, να τελειούται. Θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη στους συντελεστάς αυτής της ωραίας εορτής και βέβαια στο Γραφείο Νεότος της Μητροπόλεως μας, στο Διευθυντή, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελό κύριο Νίφωνα, βοηθό επίσκοπα και πρωτοσύγγελό μας, στο Διευθυντή Εκδηλώσεων, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, στον Υποδιευθυντή Εκδηλώσεων, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χαράλαμπο Κολκουτσόγλου, στο Διευθυντή των Δημοσίων Σχέσεων, τον κύριο Δημήτριο Αλφιέρη και του ιδιαίτερου μου γραφείου, διευθύνοντα, στη Γραμματέα Νεότητος, την κυρία Ασπασία Αθανασάκη Θεοδόρου, στους παρουσιαστές, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Φανούριο Κατσαρό και τον αγαπητό Κώστα Δαντήλη, στους υπευθύνους ροής, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο, στην Ευαγγελία Κονταξή και στον Γιώργο Πατσιά και βέβαια ευχαριστίες στον Δήμαρχο Πειραιός, τον αγαπητό Γιάννη Μόραλη για τη δωρεά παραχώρηση του ΔΕΑΚΙΟΥ. Επιτρέψατε μου δε εκ προσώπου όλων να ευχαριστήσω την ορχήστρα μας στο κλαρίνο και στη φωνή τον Ηλία Μαρκαντώνη, στο λαούτο και τη φωνή τον Γιάννη Καλιακμάνη, στο βιολί τον Κώστα Γεωργούλη, στα κρουστά τον Εκτάριο Πάλμο και στο τραγούδι την Ανδριάνα Κουτσουράκη. Και τέλος, θερμές ευχαριστίες στους αδελφούς μου συμπρεσβυτέρους που διακονούν το νεανικό έργο της Μητροπόλεως και βέβαια σε όλους εσάς που είστε η ψυχή της Μητροπόλεως, που είστε η καρδιά μας και η απαντοχή μας και ο στέφανος της υπάρξεώς μας. Και στα αγαπημένα μας παιδιά, που είναι το αύριο και το μέλλον μας και η ελπίδα της ζωής μας, το δώρο του Θεού στην ύπαρξή μας. Εύχομαι σε όλους αυτή την ευχή που απευθύνει η Εκκλησία, να την απευθύνουμε όλοι μας κάθε μέρα και κάθε στιγμή, να λάμψει το φως του Κυρίου μέσα στις ψυχές μας και το πνευματικό μας μάτι, ο πνευματικό μας οφθαλμός, καθαρός από κάθε ρήπο, να εισδύει στο φως της υπερχρονικής παρουσίας του Κυρίου μας και της ερχομένης Βασιλείας Του. Καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη και κάθε ευλογία σε όλους. Και πάλι θερμά σας ευχαριστώ και σας ευλογώ στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κάθε καλό.

0: Αυτά είπε λοιπόν χθες ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ στην 31η κατά σειρά γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό στο Δημήτρη μας.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι
0: καλά
2: κάνετε.
0: Μας φέρνουν απ' έξω.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Τι νέα απ' έξω, ε.
0: Ζεστή.
2: Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει ζέστη, αλλά είναι.
1: Υποφερτή.
0: Σε λογική τέλος πάντων.
2: Δεν είναι, παιδί μου.
1: Εντάξει. Καυσόνα.
2: Δεν μπορώ να αναπνεύσω.
1: Ακόμα, ναι.
2: Είδατε, ευτυχώς που δεν είμαστε Παρίσι. Είναι στο Παρίσι, δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Βλέπετε όμως πως αλλάζουν.
1: Βέβαια, φοβερό.
2: Οι συνθήκες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι. Για προς το τέλος της εβδομάδας διαβάζω και ακούω, θα μας τα πει και ο Γιώργος Τραφίλιας φαντάζομαι στη συνέχεια. Θα ανέβει ο υδραργύρος.
1: Έτσι λένε, για να δούμε.
2: Θέλει προσοχή. Θέλει. Να κάνουμε, δόξα τω Θεώ, καλοκαιράκι είναι. Γιατί να πω κάτι, δροσιά έχει, πω που κάνει κρύο.
1: Έλατε.
2: Ζέστη έχει, πω που δεν μπορεί. Με τίποτα.
0: Με τίποτα δεν είμαστε.
2: Ας χαρούμε λοιπόν, έτσι είναι η ομορφιά που έχει κάθε εποχή, ο κάθε μήνας, κάθε μέρα ξεχωριστά. Και να λέμε, δόξα τω Θεώ. Και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις όποιες δυσκολίες.
1: Σωστό.
2: Όμως είναι το πιο σημαντικό αυτό. Λοιπόν, θα έρθει και ο πατέρας Νικόλαος εκεί με το Summer Camp να σας πω ότι είναι. Είναι μια όαση.
1: Έτσι.
2: Είναι μια όαση, κυριολεξία μια όαση.
0: Έχει αλλάξει, έχει μεταμορφωθεί και το σχολείο έτσι κι αλλιώς.
2: Και κολυμβητήρια και
0: οδρομές.
2: Είχαν, ναι, με κάτι.
0: Survivor.
2: Με λέιζερ, δεν ξέρω, σώστηλα τα βιβλιάκια και
0: αυτά. Δεν τα ξέρω.
2: Πάρα πολύ ωραία. Είναι, τα παιδιά χαίρονται, είναι πολύ χαρούμενα. Πολύ παιχνίδι.
0: Πολύ φαγητό έμαθα από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, αθλήματα πάρα πολλά. Σπαζοκεφαλιές, επιτραπέζια.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι τα φουσκωτά, τα τεράστια αυτά τα οποία. Γενικότερα έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ.
1: Καταπληκτικά.
2: Δύο φορές, τρεις φορές την εβδομάδα
0: κολυμβητήριο.
2: Τις εκδρομές τους. Περνάνε πάρα πολύ ωραία. Αυτό έχει σημασία, να περνάνε και πολύ.
0: Να θυμίσουμε ότι σήμερα ξεκίνησε η δεύτερη κατά σειρά περίοδος. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις έως τις 17 Ιουλίου πρώτο Θεός. Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να ενημερώνεστε από τη γραμματεία των εκπαιδευτηρίων.
1: Ναι, βέβαια. Για το δημοτικό, το γυμνάσιο, το Λύκειο 2, 10, 46, 19, 15. Για το βρεφονιπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό, τον νηπιαγωγείο 2, 10, 46, 34, 113.
2: Με μεγάλη συμμετοχή να πούμε.
0: Είναι για παιδιά 4 έως 14 ετών. Με προσαρμοσμένο πρόγραμμα φυσικά καθ'
1: ανάλογα την ηλικία, βέβαια.
0: Κάθε ηλικία.
2: Είναι ωραία παρεάκια, είναι ωραία, δηλαδή περνάνε ωραία. Βλέπεις, χαίρονται, τη βλέπεις τη χαρά στα πρόσωπά τους. Και ειδικά για παιδιά που οι γονείς τους δουλεύουν.
1: Σωστό.
2: Οι γονείς δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά με ασφάλεια. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και λύση ταυτόχρονα για να μπορούν τα παιδιά να διασκεδάσουν, να χαρούν και να νιώσουν έτσι τις χαρές που προσφέρουν τα εκπαιδευτήριά μας και το καλοκαίρι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε και τα αποτελέσματα.
0: Πέμπτη βγαίνουν.
2: Πέμπτη.
1: Ναι, πρώτο
0: με το καλό.
2: Πρώτα ο Θεός.
0: Με το καλό για όλους.
1: Τα παιδιά μας, βέβαια.
2: Έτσι. Και πρέπει να πω ότι ήδη τα χαμόγελα αισιοδοξίας είναι έκδηλα.
1: Μακάρι.
2: Πάνω κάτω ξέρουν ότι έχουν γράψει καλά.
1: Σωστά.
2: Έχουν γράψει καλά. Και μιλάμε τώρα ότι στοχεύουν και σε ιατρικές, νομικές κτλ. Ψυχολογία.
1: Μακάρι.
0: Και η εμπειρία δείχνει ότι όπου στοχεύουν, ο στόχος κατακτάται.
2: Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Μου λέγε ο Βασιμότητα τη ώρα που ήταν χθες στο Βεακείο.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, ήταν 31η γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Κέφι, ζωντάνια και εκεί, από όλες τις ενορίες της τοπικής μας εκκλησίας, με θεατρικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς, χοροδίες, τραγούδια. Μία αναφορά φυσικά και στην συμπλήρωση 20 ετών ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου στην Ιερά Μητρόπολη Πυραιός. Πολύ συγκινητική επίσης η στιγμή, καθώς βρέθηκε ο Σεβασμιωτάτος επί σκηνής μαζί με όλες τις χειροτονίες των τελευταίων 20 ετών. Επίσης σημαντικό και συγκινητικό. Ένα θεατρικό δρόμενο για το βίο του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Επίσης πολύ όμορφο. Δόξα τω Θεώ, ήταν το κλίμα, ήταν πολύ καλό.
2: Και κόσμος.
0: Έτσι όπως αρμόζει και κόσμος, βέβαια.
2: Έτσι πάρα πολύ ωραία. Θα τα δούμε και στα. Πότε θα τα δούμε.
0: Πρέπει να τα δούμε. Για να τα δούμε.
2: Γιατί πρέπει να σε ρωτήσω ότι
0: πρώτα. Άμα δεν τα δούμε.
2: Ήδη έχουν αρχίσει να με ρωτάνε.
0: Πώς θα τα δούμε.
2: Αντιλαμβάνεσαι.
0: Του λέω, άμα δεν τα δούμε, πώς θα τα δούμε.
2: Ναι. Έχουν έρθει για να τα δούμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μα έχουν...
0: ένα περιμένουμε.
2: Το
0: ολοκληρωμένο.
2: Εντάξει. Ούτως ή άλλως αυτό.
0: Εντάξει.
2: Στην ώρα του.
0: Ή αυτό.
2: Λοιπόν. Τώρα για όσους δεν καταλάβατε, σύντομα θα τα δείτε στις σελίδες Μητροπόλεως και τις εκκλησιαστικές σελίδες. Θες να χαρείτε και εσείς με την χαρά των παιδιών μας. Είναι μια προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας, κυρίες και κύριοι, να κρατήσει τους νέους μας κοντά στις αξίες, τα ιδανικά και τα πιστεύω της εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι και οι ρίζες μας, Μαρία μου, είναι το πιο σημαντικό.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό.
2: Για ένα λαό.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, τι γίνεται με την εκδρομή μας, να λέω ή να μην λέω.
1: Έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις, αυτό λέω και, γιατί μας έδωσαν τη δυνατότητα αυτή τη φορά από το πρακτορείο του κ. Βλασόπουλου να έχουμε
2: δύο
1: ξενοδοχεία, δύο πούλμαν, οπότε είχαμε λίγο περισσότερη άνεση. Έχουν μείνει όμως 2-3 θέσεις μόνο σε κάθε ξενοδοχείο, οπότε κλείνουμε και θα πρέπει σιγά σιγά όσοι ενδιαφέρονται να κλείσουν και αυτές τις τελευταίες θέσεις για να μπορέσουμε και εμείς να παραδώσουμε την εκδρομή. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής το πρόγραμμα. Όποιος θέλει
2: πάμε
1: μπορεί να το δει κιόλας.
2: Πάμε περίπλου του Αγίου Όρους, θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου.
1: Βέβαια, σωρώτη, βέβαια.
2: Βέβαια, θα μείνουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα εκκλησιαστούμε στον Αγίο Δημήτριο. Ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που δεν είναι κουραστικό, είναι όμως μεστό σε προσκυνήματα και πολλές ευλογίες. Και δεν έχουμε βέβαια περιθώρια. Οι θέσεις είναι λίγο γνωστές που έχουν απομείνει.
0: Οπότε την επόμενη εβδομάδα.
1: Βέβαια. Το θέμα είναι ότι εμείς
0: πρέπει να παραδώσουμε. Αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Να έχει εξοφληθεί η εκδρομή για να την παραδώσουμε.
0: Φεύγει ο Ιούνιος.
2: Συγγνώμη, έφυγε ο
0: Ιούνιος σήμερα.
1: Απίστευτο, Δημήτρη, απίστευτο.
2: Δηλαδή,
0: δεν θέλω να σας
2: εντάξει,
0: πω,
2: αλλά...
1: την Πέμπτη
2: όταν
1: πρέπει
2: συζητάς,
1: να έχουμε προφλήσει όλη την Παρασκευή παραδίδουμε την εκδρομή.
2: Δηλαδή, αν με ρώτηκες πόσο έχει ο μήνας, θα σου λέγα αρχές Ιουνίου.
1: Βάλε
2: 10, ρε παιδί μου.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Όλοι εκεί είμαστε, 8 με 10 είμαστε.
1: Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός και πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε. Πραγματικά.
0: Μια χαρά.
1: Βλέπω εδώ πέρα πολλά μηνύματα που έχει γράψει εδώ η Φίβη για την εκδρομή μας. Θα δούμε τώρα. Εγώ το συντομότερο θα επικοινωνήσω μαζί σας για να κλείσουμε και τις τελευταίες θέσεις, αγαπημένοι μας ακροάτες.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο Τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Τρεις με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
10: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
11: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Δόξα τω Θεώ, τι ήταν να πεις και για την εκδρομή. Καλά, είχαμε πει και νωρίτερα, δεν λέω.
1: Εντάξει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή.
0: Είναι μεγάλη ευλογία.
1: Και η αλήθεια είναι ότι την περιμένει και ο κόσμος πώς και πώς. Όλοι θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Όλοι θέλουν να κάνουν τον περίπλο του Αγίου Όρους, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχονται τα λείψανα από τη απομονή του Αγίου Όρους.
0: Έτσι, ενπλό.
1: Ενπλό και γίνεται και παράκληση. Και είναι πάρα, όλο αυτό είναι πάρα πολύ. Ο οποίος το έχει ζήσει δηλαδή.
0: Έτσι, είναι μεγάλη ευλογία.
1: Αλλά ακόμα και αυτοί που το έχουν ζήσει κάθε χρόνο
0: ξανά και ξανά,
1: δηλώνουν. Ναι, ναι. Γιατί θεωρούν ότι είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία αυτή και ευλογία, αλλά και είναι και μια ευκαιρία και για αναψυχή.
0: Όντως, Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη έτσι κι αλλιώς, είναι πανέμορφη.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Τα προσκυνήματα αποτελούν μεγάλες ευλογίες.
1: Πηγαίνουμε στη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πριν, βέβαια.
1: Έτσι ο κόσμος δικαιολογημένα λοιπόν εκδηλώνει αυτή την επιθυμία να συμμετάσχει στις δράσεις των ποικής μας εκκλησίας, που στόχο έχουν και να ενισχύσουν το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά να ενισχύσουν και τους προσκυνητές μας. Γιατί όλοι θέλουμε, έχουμε ανάγκη από τη συγκεκριμένη πνευματική ενίσχυση.
0: Έτσι όσοι θέλετε λοιπόν, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Νομίζω η Μαρία Χαρατζοπούλου έχει αρκετή δουλειά. Να πούμε ότι έχουμε κάποιες θέσεις.
1: Ναι, επειδή είναι δύο ξενοδοχεία.
0: Είναι δύο ξενοδοχεία και είναι και, είναι και δύο πούλμαν. Και έτσι δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους ακροατές να λάβουν μέρος σε αυτή την όμορφη εκδρομή και να κάνουν τον περίπλο του Αγίου Όρους και να προσκυνήσουν και στον τάφο του Αγίου Παϊσίου και να έχουν βέβαια και όλες τις άλλες ευλογίες. Θα λειτουργηθούμε στον Αγίο Δημήτριο.
1: Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και πολλές άλλες όμορφες.
1: Σας που λειτουργήσατε την Κυριακή.
0: Εγώ είμαστε
1: και το Σάββατο.
0: Ναι, ναι. Είχαμε χειροτονία στο μοναστήρι της Ίδρας.
1: Στην Παναγία.
0: Στην Παναγία. Στην Παναγία των Αυμάχων. Όπου και ο Σεβασμιός Μητροπολίτης Ίδρας, ο κύριος Εφραίμ, χειροτώνησε εις διάκονον τον Μανώλη Τουμπούλο, έναν πιστό εργάτη του Ευαγγελίου, ο οποίος διακονούσε στην Εκκλησία από το Αναλόγιο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτισμένος με την Ίδρα και έτσι λοιπόν χαριτώθηκε από τον Κύριό μας να διακονήσει και από τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης ως διάκονος, ο οποίος έγινε Τιμόθεος. Και να το ευχηθούμε να έχει καλή διακονία.
1: Καλή διακονία.
0: Έτσι. Λοιπόν, και ήταν και είχε πάρα πολύ κόσμο. Και είναι και βέβαια και γραφικό πουλί.
1: Βέβαια, πανέμορφη Ίδρα.
0: Αρκεί να σου πω ότι το ανέβασα στο TikTok και έχει ξεπεράσει 80.000 προβολές. Αλφιέρης.Δημήτρης.
1: Μπορείτε να το δείτε και εσείς.
0: Ιδιαίτερα στο TikTok έχει αποσπάσματα έτσι πάρα πολύ όμορφα και συγκινητικά. Και είναι και μοναδικές αυτές τις στιγμές. Είναι η Θεία Χάρης, η οποία έτσι δίνει μια άλλη διάσταση.
1: Κατέρχεται για εμάς τους ανθρώπους.
0: Ναι, και είναι μια μοναδική ευκαιρία για όλους μας που είναι ένας λόγος παραπάνω που αξίζει να βρισκόμαστε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά και με την...
1: Πώς ήταν η Ίδρα γενικά?
0: Η Ίδρα γενικά είναι πώς την έχεις αφήσει την τελευταία φορά.
1: Εξαιρετική.
0: Έτσι.
1: Την άφησα εξαιρετική.
0: Έτσι, είχε και ένα ωραίο αεράκι.
1: Ναι, είχατε δροσιά.
0: Είχαμε δροσιά.
1: Είχαμε και εδώ γι' αυτό το λίγο αεράκι, οπότε θα είχατε και εκεί φαντάζομαι.
0: Δόξα. Αλλά και εσύ ωραία περάσατε εδώ στο Βιάκι όμως.
1: Ναι, δόξα το Θεώ. Ήταν ωραία βραδιά, ήταν ωραία η ατμόσφαιρα.
0: Ναι, χαρά. Και ήταν και ωραία και οι παρουσιαστές.
1: Εξαιρετική. Τον ένα τον αναζητούμε βέβαια, αλλά θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Για τον πατέρα Φανούριο λέμε.
0: Λοιπόν, ρωτάτε για τα εκπαιδευτήριά μας σχετικά και με το Summer Camp αλλά και με τη νέα σχολική χρονιά. Το εκπαιδευτήριά μας λοιπόν λειτουργούν τμήματα από βρεφονηπιακό σταθμό, από παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο. Και αυτός να πω ότι τα χαμόγελα αισιοδοξίας είναι πάρα πολλά.
1: Ανοίξατε τμήματα.
0: Ανοίξαμε τμήματα. Για περιμένουμε να πούμε τα αποτελέσματα μεθαύριο για την Τρίτη Λυκείου, όπου θα διατηρηθούν τα ποσοστά έτσι όπως όλα δείχνουν.
1: Mm-hmm. Μιλάμε για το 100% επιτυχία.
0: Ακριβώς. Μια όμορφη έτσι, συγκυρία να γιορτάζουμε τις επιτυχίες των παιδιών μας μετά από μια κοινή προσπάθεια των μαθητών με τον
1: εκπαιδευτικούς τους
0: καθηγητές. Μια μεγάλη οικογένεια λοιπόν. Έτσι. Το σχολείο μας άλλωστε είναι προέκταση. Θα ήθελα να υπενθυμίσουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς και των εκπαιδευτηρίων μας. Είναι το 210-46-19-15 για Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και 210-46-34-113
1: για βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο. Να θυμίσουμε ότι σήμερα ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος των θερινών προγραμμάτων, αυτό που λέμε Summer Camp. Θα ακολουθήσουν άλλες 3 έως τις 17 Ιουλίου. Έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά των εκπαιδευτηριών μας, είναι και για παιδιά που ενδεχομένως φοιτούν σε άλλα σχολεία και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Ένα αλλαγμένο σχολείο, ένας πολυχώρος χαράς πραγματικά, με φουσκωτά, με τραμπολίνο, με παιχνίδια τύπου Survivor, έτσι αυτά τα παιχνίδια δράσης τα ωραία, με εκπαιδευτικά παιχνίδια και προγράμματα, με εκδρομές, με κολυμβητήριο 3 φορές την εβδομάδα, ξεχωριστό πρόγραμμα για τα παιδιά του μέχρι και το νηπιαγωγείο, ξεχωριστό πρόγραμμα για τα μεγαλύτερα παιδιά, το αντιλαμβάνεστε αυτό, με πολύ καλό φαγητό, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό και απογευματινό παρακαλώ. Και με όλη αυτή την ιστορική και τη φροντίδα με την οποία οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι συνεργάτες των εκπαιδευτηρίων της...
0: Ειδική παιδαγωγή.
1: Παιδαγωγή ακριβώς, των εκπαιδευτηρίων μας περιβάλλουν τα παιδιά, μάλλον τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους, για να το πω καλύτερα.
0: Λοιπόν, να πούμε επίσης, Μαρία... Τι γίνεται, έχουν...
2: το τηλέφωνο μου δεν έχει σταματήσει
1: καθόλου.
2: Πήγα τώρα κάτω γιατί μια κυρία ήθελε να κλείσει τώρα θέση και να μην την περιμένει.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εκδρομή, αυτό λέγαμε λίγο νωρίτερα, που ο κόσμος ενδιαφέρεται από την αρχή της χρονιάς.
2: Έτσι.
0: Και ρωτάει αν θα γίνει.
2: Μας ρωτάνε, μας ξαναρωτάνε, η αλήθεια είναι αυτή. Πότε θα γίνει.
0: Είναι και η συγκυρία ότι πάμε στη γιορτή του Αγίου λίγες μέρες
2: πριν. Ναι,
0: προσκυνήσουμε.
2: Πραγματικά. Οπότε κατέληκα να κλείσω και την κυρία αυτή. Και έχω κι άλλους τώρα που μου έχουν δώσει εδώ η Φίβη πολλά μηνύματα.
0: Οπότε βλέπω να αρχίζει το παρακαλετό στο Βλασόπουλο.
1: Ναι, κοντεύει, όπου να είναι κοντοζυγόνι.
0: Γιατί είναι τα δωμάτια. Και είναι και καλά τα ξενοδοχεία.
2: Αυτό είναι το θέμα. Να... υπάρχουν δωμάτια στα ξενοδοχεία. Αυτό είναι το βασικό.
1: Εντάξει, τώρα και αυτές οι θέσεις τώρα που έχεις είναι επειδή μας έχουν δώσει τη δυνατότητα για δύο ξενοδοχεία.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε υπάρχει έτσι μια λίγο μεγαλύτερη ευκαιρία. Ο χρόνος είναι πλέον το πρόβλημα,
2: έτσι.
1: Διότι πρέπει μέσα στη βδομάδα να έχουν ολοκληρωθεί όλες τις διαδικασίες, να παραδώσει η Μαρία την εκδρομή.
2: Βέβαια.
1: Γιατί πρώτα αθώς την ερχόμενη Παρασκευή ταξιδεύουμε.
0: Θα ήθελα να παρακαλέσω να παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή ένα ένθετο απόσπασμα από τον κύριο τον Μπάρλα. Το οποίο θα μας πει κάτι που νιώθω ότι θα μας προβληματίσει και γιατί όχι, θα είναι και ένα ηχηρό μάθημα, έτσι όπως αντιλαμβάνουμε.
2: Μάλιστα.
0: Θα παρακαλέσω λοιπόν τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη Γιαννή, να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα και θα παρακαλέσουμε και τους ακροατές με πολύ μεγάλη προσοχή να το παρακολουθήσουν.
3: Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Και πήγε στον ιερό διδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ, διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε αιχμάλωτος από τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες. Γιατρέψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντος να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας: «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς». Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσά νομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί. Και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του: «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε και σκόρπισα στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και έγιναν πανφτωχός». Στον δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του αρχιερέως Άρων. Και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση: «Γιατί μαλώνετε?» «Βρήκαμε μια πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τους λέει εκείνος: «Δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει: «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει: «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις. Μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα», λέγοντάς του αυτά τα λόγια: «Να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς το Θεό που σου λέει: ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Είδου που σου έδωσε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και για το μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή». βλέπουμε εδώ λοιπόν, φίλοι ακρότες, ότι ο πολύ πλούσιος Ισραηλίτης είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες, όπως γίνεται συνήθως με τους πολύ πλούσιους, με αυτούς οι παρόμοιους τρόπους. Δεν μπορεί κάποιος μέσω της εργασίας του μόνο να αποκτήσει δισεκατομμύρια ή και τρισεκατομμύρια, όπως έχει κάποιος που ακούσαμε τελευταία στον κόσμο μας. Αλλά ο Θεός παρεμβαίνει εδώ. Μετανοεί ο άνθρωπος αυτός ή θέλει να μετανοήσει και εκφράζει τη μετανοία του με ποιον άλλο τρόπο, με την ελεημοσύνη. Δηλαδή η κλοπή δεν μπορεί να μεταφράζεται σε κάτι άλλο όταν ο άνθρωπος μετανοεί, παρά σε ελεημοσύνη, διορθώνοντας δηλαδή αυτό το οποίο έχεις ως πάθος. Και ακούει το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» από την Αγία Γραφή, από τις Παροιμίες, 19ο κεφάλαιο, 17ο στίχος, και αποφασίζει, εμπιστευόμενος στο Θεό, να κάνει ελεημοσύνη, αλλά αργότερα βλέπει ότι ο Θεός καθυστερεί να του το ανταποδώσει, χάνει λίγο την πίστη του και φαίνεται σαν να διαμαρτύρεται. Ο Θεός του επιστρέφει με τον τρόπο που ακούσαμε τα χρήματα, πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζε, και του χαρίζει και τη μετάνοια, αλλά και μια νέα νοοτροπία. Προφανώς δεν θα διατηρούσε πλέον θαρρό τα χρήματα για τον εαυτό του, αλλά θα εφαρμόζε συνεχώς το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Μην το ξεχνάμε και ας το εφαρμόζουμε το κατάλληλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 22 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία με τη Μαρία Χαρτζοπούλου, που έχει την ευθύνη της αρχισυνταξίας και την παραγωγή, μαζί με όλα τα άλλα, που είναι στο κεφάλι της, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανέχετε. Και βέβαια τον Κώστα το Δαντήλη.
1: Δημήτρης Αλφιέρης πάντα στο κεντρικό μικρόφωνο.
0: Αλλά για τον μονοκέφαλο της Μαρίας, το φάρμακο είναι η αγάπη μας.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Έτσι.
2: Ισχύει αυτό, ισχύει.
0: Οπότε
1: είναι δεδομένο.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι. Την εισπράττει η Μαρία μας, αγαπημένη, και όχι μόνο από εμάς, και από τους ακροατές
2: μας. Αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
0: Βέβαια, ακούω τη φίλη του Κατρόφου, ότι θέλω να μιλήσω με την κυρία Μαρία. Μα είναι στο είναι εκπομπή. Όχι, σας παρακαλώ πολύ να τη πείτε ότι είμαι εγώ. Δηλαδή, αυτό δείχνει όμως ότι κάθε ένας ακροατής για σένα είναι ξεχωριστός.
2: Έτσι είναι, πραγματικά.
0: Και έτσι νιώθουν
2: και ακροατές. Και έτσι τους αντιμετωπίζουμε όλους, βέβαια.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σχέση όμορφη που έχει χτιστεί. Λοιπόν, για σχολιάσε μας αυτά που είπε ο Γιώργος Μπάρλας, Κώστα.
1: Ότι θα πρέπει να έχουμε καταρχάς εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού. Να μην αμφιβάλλουμε, ανθρωπίνως δεν το καταφέρνουμε πάντα, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινούμαστε. Και όπως είπε και ο Γιώργος, ολοκληρώνοντας αυτή την πολύ όμορφη ιστορία με τον Παύλο το Εβραίο που πλούτησε από παρανομίες και ήθελε να μετανοήσει, ακούγοντας το «Δανείζει Θεό ελαιών πτωχών», να πράττουμε κι εμείς κάθε φορά κατάλληλα. Πολύ σημαντικό. Με όποιες δυνάμεις έχει ο καθένας, όσο μπορεί.
0: Μαρία, μου να επενδυμίσουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς, μπορεί κάποιος να επικοινωνεί μαζί μας.
2: Βεβαίως. 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Στο εσωτερικό 1, αυτή τη στιγμή απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου. Αν θέλετε οτιδήποτε για τις εκδρομές μας, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μας, μπορείτε να αφήσετε όνομα και τηλέφωνο στη Φίβη και θα μας στέλνει συνέχεια εδώ τα μηνύματα. Αλλιώς μετά, πρώτο Θεός, με το που θα τελειώσει η εκπομπή, θα μιλάμε και μαζί.
0: Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια εκδρομή που έχουν πολλούς λόγους ο καθένας ξεχωριστά.
2: Σωστό, σωστό.
0: Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω μηνύματα και λέω ότι έχω τάμα.
2: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Θέλω να προσευχηθώ εδώ για ένα προσωπικό θέμα.
2: Πολύ, το
0: έχουν ή διαβάζω ότι θέλουν να πούνε ευχαριστώ στον Άγιο. Να ευχαριστήσουν τον Άγιο από κοντά.
2: Σωστά.
0: Έτσι. Και λέω, πόσο όμορφα νιώθουμε και εμείς όμως διαβάζοντας αυτά τα μηνύματα. Και τη λαχτάρα του κόσμου.
1: Μα είναι
0: και τη δύναμη, και η δύναμη που παίρνουν.
2: Σωστά, έτσι είναι. Πραγματικά.
0: Οι προσκυνητές από την παρουσία του συγκεκριμένου Αγίου, αλλά και των Αγίων μας.
2: Και ναι, όλων. Είναι μια ευλογημένη εκδρομή που έχει πάρα πολλές ευλογίες.
0: Μα διαβάζω ένα μήνυμα, λέγε, δεν κάνετε και μια εκδρομή στην Αίγινα, στον Άγιο Νεκτάριο. Ο λόγος.
1: Και εκεί έχουμε καιρό να πάμε.
0: Ναι, αλλά στην Αίγινα είναι πιο εύκολο να πάει ο καθένας μόνος, γιατί είναι δίπλα.
1: Σωστό.
0: Αν μπει στο καραβάκι, θα βγει, θα πάει να προσκυνήσει. Ενώ στη Χαλκιδική έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Είναι μακριά.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Αν κάνεις τον περίπτωτο Αγίου Όρου μόνος σου, δύσκολο.
1: Δεν είναι.
2: Έτσι.
1: Θέλει μια προετοιμασία.
0: Γι' αυτό κάνουμε οργανωμένες εκδρομές που έχουν ένα βαθμό δυσκολίας να πάει κάποιος μόνος του.
2: Σωστά.
0: Έτσι. Και όπως επίσης θα ήθελα να πω και το άλλο, Μαρία μου. Πώς μας περιμένουν εκεί που θα πάμε.
2: Α, δεν το συζητάμε. Τι να πούμε τώρα για το μοναστήρι του Σου Εφραίμ, για τις γερόντισες που μας αγαπάνε ιδιαίτερα, που έχουμε και έτσι έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο με το μοναστήρι αυτό, γιατί ξέρουμε ότι η γερόντισσα έχει και εκείνη ιδιαίτερη σχέση με τον Άγιό μας, τον Άγιο Πορφύριο, και υπάρχει και εκεί από το αίμα του Αγίου προσκύνημα, τέλος πάντων, και οι γερόντισες λοιπόν αυτές, οποτεδήποτε έχουμε πει να πάμε στο μοναστήρι του Σου Εφραίμ, και ακόμη και ώρα που δεν είναι ανοιχτό το μοναστήρι, έχουν ανοίξει ειδικά για μας, να μας δούνε, να βγάλουν όλα τα προσκυνήματα, να τα προσκυνήσουν, να μας καλοδεχτούν, να μας κεράσουν από αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουν εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά όχι μόνο στον Όσο Εφραίμ, και στο μοναστήρι στη Σουρωτή, στην Ιεραμονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, με πολύ αγάπη και με πολύ χαρά οι γερόντισες πάντα μας υποδέχονται Και βέβαια επίσης με πολύ χαρά έρχονται και από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους γέροντες και στο, κατά τη διάρκεια του περίπλου στο καραβάκι να μας φέρουν προσκυνήματα, ειδικά έτσι πολύ σημαντικά, για να μπορέσουμε και εμείς να προσκυνήσουμε οι γυναίκες που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα ποτέ να μπούμε στο όρος. Είναι πραγματικά ένα προσκύνημα καταπληκτικό που όχι μόνο το περιμένουμε εμείς, όπως είπες Δημήτρη μου, με πολύ χαρά κάθε χρόνο, αλλά μας περιμένουν και όλοι και οι πατέρες και οι γερόντισες που θα πάμε να προσκυνήσουμε στο μοναστήρι τους, και βέβαια και στον Άγιο Δημήτριο. Οι πατέρες με πολύ χαρά πάντα μας υποδέχονται, συλλειτουργούν πραγματικά με τους πατέρες που συνοδεύουν την εκδρομή πάντα και μας ανοίγουν και το προσκύνημα του Αγίου. Είναι μια ευλογημένη στιγμή πάντα κάθε χρόνο αυτή την περίοδο για την Πειραϊκή Εκκλησία και τους ακροατές της.
1: Λοιπόν, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Έχουμε τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό στην τηλεφωνική μας γραμμή, νομίζω, επιτέλους. Την ευχή σας.
2: Ευλογείτε, παππούλη μου.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Το καλό, τι κάνετε.
1: Και ξεκουραζόσασταν από χθες, τι έγινε.
3: Εντάξει, κάπως έτσι μπορείς να το πεις.
1: Ωραία. Στα δρομολόγια.
3: Είμαστε σε μια. Ναι, στα δρομολόγια.
1: Πού πήγατε σήμερα.
3: Πήγαμε πάνω προς το Χαλάνδρι, προς τα Μελίσια, προς τα εκεί.
2: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία.
2: Και είναι ζεστή μέρα και σημερινή, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ.
1: Θα ξεκινήσουμε με αυτά που χρειαζόμαστε, πατέρα Φανούρια.
3: Έχουμε μια έτσι ευλογία να σας πει δύο λόγια εδώ ο Αλέξανδρος, δύο πράγματα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εννοείται.
3: Δύο λόγια.
1: Να μας τον συστήσετε πρώτα, να μας πείτε ποιος είναι ο Αλέξανδρος.
3: Βέβαια. Ο Αλέξανδρος είναι ένα έτσι άγιο παιδί. Έτσι με πολλά προβλήματα υγείας. Είναι το παλικάρι που του είχαμε σλέμμα, είχε δει Κώστα, που ήταν στο δρόμο με τα πόδια του αυτά τα πηγιασμένα.
1: Μάλιστα.
3: Είναι, δόξα τω Θεώ, τώρα με έχει μερμήσει ο Θεός και είναι σε ένα νοσοκομείο τώρα, θα μας πει, μιλάμε για 17 μήνες μέσα.
1: 17 μήνες.
3: Ναι, βέβαια. Σε πλήρη ακινησία, με πολλές δυσκολίες. Και ό,τι μπορούμε να δούμε, Πειραϊκή Εκκλησία, έτσι. Δεν έχει κανένα πόρο, τίποτα, μηδέν έσοδα, αλλά έχει πολύ αγάπη έτσι και πίστη. Ας πει και εμείς ό,τι χρειάζεται, να ακούσουν και οι ακροατές μας και τα λέμε και μετά. Είναι ο αδερφός του Δημήτρη, ένα παλικάρι πυρότης, είχαν βοηθήσει και οι ακροατές να γίνει και η κηδεία του. Είχε φύγει έτσι και εκείνος πολύ ευνίδια.
2: Μάλιστα.
3: Και σου δίνει τον Αλέξανδρο.
2: Ναι, ευχαριστούμε.
4: Καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Χαιρόμαστε που σε ακούμε.
4: Καλή δύναμη και καλή εκπομπή πάνω απ' όλα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας στέλνω την αγάπη μου από το νοσοκομείο που είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ανάπηρος, ο οποίος έχω δυσκολία στην κινητικότητα. Είμαι σχεδόν όλη μέρα στο κρεβάτι. Είμαι 17 μήνες στο νοσοκομείο, που σας είπε και προηγουμένως ο πατήρ Φανούριος. Αλλά έχω την αγάπη μου προς τον Χριστό και πάντα ελπίζω σε εκείνον ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που με ακούνε αυτή τη στιγμή. Θα πάνε καλά τα πράγματα, αρκεί να έχουμε κοντά μας τον Κύριο.
1: Και αυτό είναι το πιο χαρούμενο και το πιο αισιόδοξο μήνυμα, νομίζω, που μπορούμε να στείλουμε, Αλέξανδρε. Και ειδικά οι άνθρωποι που έχουν έτσι την αγωνία και του πόνου και των δυσκολιών των καθημερινών των υπολείπων, νομίζω ότι αυτό που μας λες έχει τη μεγαλύτερη δύναμη και τη μεγαλύτερη αξία.
4: Και επίσης να σας πω και κάτι. Αυτό που τράβηξε ο Κύριος για εμάς δεν είναι τίποτα, αλλά είναι πολλά περισσότερα από αυτά που τραβάμε εμείς τώρα. Εγώ δεν έχω τίποτα από αυτό το κοινό που αυτό που πέρασε ο Χριστός για μένα. Τίποτα δεν έχω, απολύτως. Ο Χριστός κρεμάστηκε πάνω στο Σταυρό. Πέθανε πάνω στο Σταυρό για μένα. Για τις τραυματίες και τις δικές μου και των ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι έκανε ο Χριστός μας για μας και εμείς να τον αγαπάμε τον Χριστό, να τον πιστεύουμε και να τον ακολουθούμε πάνω απ' όλα. Να κουβαλάμε και εμείς το δικό μας σταυρό καθημερινά. Γι' αυτό και δεν έχω καθόλου μεγάλο πρόβλημα παρόλο τα προβλήματα υγείας που έχω, γιατί αγαπάω τον Κύριο και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω καθημερινά τη ζωή μου.
1: Και Τα λέει αυτό ένας άνθρωπος, Δημήτρη Μαρία, κυρίες και κύριοι, που είναι 17 μήνες στο νοσοκομείο.
0: Και ο οποίος δέχεται βοήθεια από τον πατέρα Φανούρη, από την εκκλησία μας δηλαδή. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χάνει την πίστη του και νομίζω ότι.
2: Φαίνεται αυτό.
0: Τα λόγια του ίσως να είναι ένα φιλογερό κήρυγμα.
2: Έτσι.
4: Και επίσης να σας πω ότι είμαι στην Παναγία τη Μετεδιώτησα, στην Καστέλα, στην ενορία αυτή ανήκα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Αλέξανδρε, ναι, ναι. Σε ακούμε.
4: Ναι, ναι. Και έχω πνευματικό μου τον πάτερ Άλαμπο εκεί. Mm-hmm. Γιατί έχω και πνευματικό πατέρα που οπωσδήποτε εξομολογούμε για να κοινωνήσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα να μην εξομολογηθώ και να κοινωνήσω. Mm-hmm. Διότι βάζω στόμα και αίμα Χριστού και νιώθω υπεύθυνο πάνω από το κομμάτι. Και δεν μπορώ να τα αφήσω απ' έξω.
0: Θα επαναλάβετε για πόσους μήνες είστε στο νοσοκομείο?
4: Είμαι 17 μήνες.
0: Και το πρόβλημα υγείας.
2: Καλό κουράγιο.
4: Το πρόβλημα υγείας έχω καρδιολογικό και τα πόδια μου. Προφανώς εγώ, δηλαδή έχω καρδιαγγειακά θέματα περισσότερο και μετά με τα πόδια.
0: Και δέχεστε βοήθεια του πατέρα Φανούριο.
4: Βεβαίως. Και μιλάμε για ένα εξαιρετικό πατρογέντρο που είναι μπροστά. Αλλά ένα εξαιρετικό πατέρα με μεγάλο έργο. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά γενικά στους ανθρώπους που έχουν μεγάλα προβλήματα και τρέχει όλη μέρα ο πατέρ για να τους βοηθήσει. Και εγώ τον επενώ πάνω σε αυτό το κομμάτι για να τον έχει καλά ο Κύριος πάντα.
0: Μάλιστα. Να σου δίνει ο Θεός δύναμη, αδερφέ. Η εκκλησία του, η Υπηρακή Εκκλησία είναι κοντά σου. Ο πατέρας Φανούριος

0: που μιλάει στις ψυχές των ανθρώπων.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την υπέροχη φιλοξενία που έχετε, αλλά και για το έργο ταυτόχρονα που κάνετε για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Ο Θεός να σας ευλογεί και να είναι πάντα μαζί σας.
2: Να λέει δύναμη, Αλέξανδρε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάντα καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε. Έχουμε τον πατέρα Φανούριο.
2: Ναι, ναι,
0: είναι κοντά του.
2: Έκλεισε.
0: Δεν πειράζει, θα έχουμε όμως τον. Έχουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια. Γιατί ήθελα να ακούσω τον πατέρα Φανούριο τι μας περιμένει
3: για τον καιρό,
0: την εβδομάδα αυτή. Και βλέπουμε τι γίνεται και στην Ευρώπη, στη Γαλλία. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε με τον τρόπο που ξέρουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια.
4: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλια.gr.
0: Τσατραφίλιας λοιπόν .gr είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πάσα στιγμή να έχετε άποψη, εικόνα της πρόγνωσης του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Γιώργο Τσατραφίλια, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά.
0: Τώρα θα είναι και ζεστή αυτή η εβδομάδα, μάλλον θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη. Αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά σε άλλο mood, διότι έχουμε τρομοκρατηθεί, δεν σου κρύβω λίγο, με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη.
3: Ευρώπη γενικά, ναι.
5: Μπράβο, δηλαδή αυτό είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή άμα έρθει ένας Γάλλος τώρα στην Ελλάδα θα πει τι ωραίος δροσερός. Άμα έρθει όμως ένας Βαλκάνιος ή ένας από τη Βόρεια Ευρώπη θα πει ότι έχει ζέστη. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι τρία θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εβδομάδος. Καταρχήν να πω σε όλους τους τόνους ότι αυτός ο πρωτοφανής καύσωνας που πλήττει την δυτική και κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ. Θα δούμε δηλαδή πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 17-18 βαθμούς πάνω από τα σωδικά επίπεδα σε Αγγλία, Γαλλία, Βρυξέλλες, Αυστρία, Ισπανία και λίγο στην Ιταλία. Στη χώρα μας τα μελτέμια αναχαιτίζουν ουσιαστικά αυτή την αφροδική μας ζέστη και δεν επιτρέπουν να έρθει προς τη χώρα μας. Οπότε νομίζω ότι όλη την εβδομάδα θα έχουμε υποφερτή ζέστη, δηλαδή το θερμοκρασιακό ταβάνι το βλέπω στους 36-37 βαθμούς και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ προς την Αττική 33, άντε κάναν 34 να έχουμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδος, μέχρι εκεί όμως. Βορειάτες που φτάνουν τα 7 και τα 8 που φέρνουν στο ήλιο. Και από αύριο ξεκινάει και αστάθεια. Θα έχουμε πάλι μπόρες, καταιγίδες και έντονη κεραμική δραστηριότητα. Δεν φαίνεται να επηρεάζεται η Αττική, πιο πολύ τα ορεινά της επικράτειας μέχρι και την Παρασκευή. Γιατί από εκεί και ύστερα το σουκού θα είναι καλό με ηλιοφάνεια και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Θα ζερέψω λίγο τα μελτέμια. Και όσο μπορεί να δίνει μετεωρολόγος με το επιστημονικό μάτι, όχι με το μάτι της θέλησης, μέχρι και τις επόμενες 10-15 μέρες δεν φαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα. Δηλαδή την έχουμε βάλει μια χαρά. Μια χαρά. Τις φωτιές να προσέχουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά και σήμερα, γιατί αυτή ο συνδυασμός αέρα και ζέστης δημιουργεί έτσι δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και να δω τώρα και το θερμοστάτη σας, να μου πείτε, θέλω να μου πείτε πόσο είχαμε σήμερα στον Πειραιά, πόσο πιάσαμε τα θερμόμετρα.
2: 31 θα έλεγα εγώ.
3: Μαρία. Εγώ έχω από τις 7 η ώρα να βγω έξω.
0: Βγάλε το χεράκι σου λίγο έξω.
3: Οπότε δεν ξέρω.
5: 33.
0: Πόσο?
5: 33.
0: Ναι, όταν κάποιο άλλο πέφτει μέσα όμως, λες και μπράβο στον τάδι.
3: Τέλεια.
0: Τώρα που είπες ακόμα μέσα δεν είπες.
3: 33, μια χαρά.
5: Επειδή είπε 31, ακούστηκε το 31.
0: Το 31 τον Μποκώστα, εγώ είπα 33.
5: Δεν ήθελα να σε ανεβάσω τόσο πολύ και να τον κοντινό.
0: Μα το ίδιο πράγμα λέμε. Άμα το έλεγε κανένα άλλο.
5: Μπράβο και στους δύο, θα είσαι πολύ κοντά.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν έπεσα κοντά. Εγώ έπεσα μέσα, τι κοντά.
2: Να τον είχε κάνει μπαρούτσι.
0: Αν το είχε πει ο Παπα-Νικόλας, παραδείγματος χάρη, 33, θα έλεγε θα σε κάνουμε επίτιμο μετεωρολόγο. Έτσι.
5: Λοιπόν, καλά είναι και κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα.
3: Α, ωραία, ωραία.
0: Πάλι με ξεπετάει.
2: Συνεχίζει ακάθεκτα.
0: Ναι, σαν να μην είπα τίποτα. Λες και είπα 28, καταλαβαίνεις. Λες και μιλάς ένα χαλασμένο θερμοστάτη.
5: Την Πέμπτη πάντως μπορεί να δούμε καμιά βροχούλα και στον Πειραιά.
3: Αλήθεια.
5: Όπως αυτές που στον προηγούμενο ημέρα.
0: Κι εγώ που ήθελα να σε πάρω μαζί μου εκεί που θα πάω, αλλά... Δεν πειράζει.
3: Δημήτρη.
0: Ενώ στο καινούριο μέσο. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα κάτσεις.
2: Να τα ένα-ένα.
0: Εκεί που σου αξίζει. αφού δεν είναι ένα γιοντέ, τέτοιος είσαι, σωστά.
5: Για τέτοιος είσαι.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο και το. Να σα ακούσει, μάλλον να βάλουμε στην ραδιοφωνική μας παρέα τον πατέρα Φανούριο, ο οποίος είναι γνωστός για την αγωνία του σχετικά με τους άστεγους. Αφού.
1: Και άκουσα και πολύ καλό δουλειότημα πριν από έναν ασθενή.
0: Έτσι, άκουσε 17 μήνες και παρηγοριά του είναι ο πατέρας Φανούριος. 17 μήνες στο νοσοκομείο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό σημαίνει διακονία και αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η ουσία, δηλαδή, πιστεύω.
2: Έτσι είναι. Της φιλανθρωπίας και.
1: Ναι.
2: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, τώρα τέλος εβδομάδας, Γιώργο. Ακούτε, πατέρα Φανούριε.
1: Χαίρετε, ναι.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε για τέλος εβδομάδας. Θα ανέβει η θερμοκρασία, Γιώργο.
1: Όχι, θα πέσει. Έχουμε βοριάδες που θα ζωηρέψουν.
0: Πότε θα ανέβει?
1: Αύριο, σήμερα. Είναι ζέστη και μετά την Δευτέρα πάλι.
0: Συγγνώμη, στο Λεκανοπέδιο.
1: Στο Λεκανοπέδιο,
0: η πιο θερμή μέρα της εβδομάδας ποια θα είναι?
1: Νομίζω ότι σήμερα και αύριο ζούμε τις πιο ζεστές.
0: Δηλαδή 33-34.
2: Αυτής της εβδομάδας. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή θα ανέβει.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό μιλάμε για μικρές αυξομοιώσεις και τις των ανέμων. Όσο πέφτουν οι άνεμοι, τόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Σωστά.
1: Αυτή τη στιγμή από την Παρασκευή και μετά φαίνεται να ενισχύονται οι άνεμοι, οπότε θα πέσει η θερμοκρασία 2-3 βαθμούς. Θα είμαστε στους 31-32. Και από Δευτέρα που ξαναπέφτουν οι άνεμοι, πάλι θα πάμε σε 33-34. Δεν φαίνεται δηλαδή να πηγαίνει παραπάνω.
0: Το Σαββατοκύριακο που ήμουν στην Ήδρα και το Σάββατο και την Κυριακή,
1: ναι,
0: είχε ένα μεγάλο κυματισμό. Βέβαια το κήτο πιάνει πολύ ο Γοριάς.
1: Δηλαδή, και θα είναι και περισσότερο τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει περισσότερους ανέμους.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, και είναι και τα μιαούλια.
1: Μάλιστα.
3: Πότε είναι?
2: Δηλαδή γιατί.
3: Σαββατοκύριακο.
2: Ναι. Γιατί ανέμους μιλάμε.
1: 7-8.
2: 7-8, ε.
1: 7-8. Λίγο πιο ισχυρή από τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Λίγο ισχυρή από τώρα.
3: Προσοχή βέβαια και για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έτσι.
1: Ναι, αυτό
2: είναι το βασικό, πρέπει να δούμε τώρα.
1: Άμα δείτε δηλαδή και τους χάρτες που έχουν ξανακινήσει εδώ και 5-6 μέρες, έχει βγει το κίνδυνο για την Αττική, δηλαδή η υψηλή επικινδυνότητα παραμένει. Θα παραμένει όλη την εβδομάδα για Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κορινθία, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Είναι περιοχές οι οποίες θέλουν προσοχή τις επόμενες ημέρες. Κοιτάξτε παιδιά, δόξα τω Θεώ, με την έννοια ότι δεν ζούμε αυτό το πολυφανές κύμα καύσωνα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης.
2: Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, Γιώργο, θα έρθει προς τα δω? Τι προβλέπει?
1: Όχι.
2: Όχι. Α, δεν θα έρθει.
1: Μακάρι Παναγία. Που τα ανακαιτίζουν. Ανακαιτίζουν αυτή τη
2: ζέστη.
1: Και φρενάρουν δυτικότερα.
0: Και η Ιταλία έχει ζέστη.
1: Ναι.
2: Στη Γαλλία είναι πιο δύσκολα.
1: Κοιτάξτε, εγώ να σας πω την αλήθεια, Ιταλία και Ισπανία που είναι μεσογειακά κράτη, είναι κάπως συνηθισμένες αυτές οι περιοχές και τραγισμένες. Τώρα η Γαλλία και η Αγγλία, τώρα όταν η Αγγλία ας πούμε έχει θερμοκρασία ψυχολογική για την εποχή 21 βαθμούς και ξεπερνά τους 35, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε δεν υπάρχουν υποδομές καταρχάς σε αυτές τις περιοχές.
2: Σωστά.
1: Και τα κτίρια, αλλά και οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Οπότε είναι διπλός ο κίνδυνος για αυτές τις περιοχές. Και μην ξεχνάμε αυτό που έχουμε πει σε πάρα πολλές φορές, ειδικά όταν κοντεύει το καλοκαίρι όπως και τώρα, ότι ο καύσωνας είναι το πιο φωνικό καιρικό γεγονός, περισσότερο και από τις πλημμύρες και από τις καταιγίδες και από τους κεραυνούς και από τους ανεμοστρόβιλους και από τους τυφώνες. Περισσότερους νεκρούς έχουμε στον καύσωνα, σε αυτό το βουβό. Σε αυτό το βουβό. Σε αυτή τη βουβή απειλεί, η οποία δεν απειλεί μόνο τα οικοσυστήματα, απειλεί και την ανθρώπινη υγεία.
2: Σωστά. Με τη θερμοπληξία, βέβαια.
0: Όπως πρέπει να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, είναι θερμοκρασίες που τα μοντέλα που κοιτάγαμε ας πούμε, πριν 15 και 20 χρόνια, ας πούμε, για τη Γαλλία, ας πούμε, οι προβολές μας έδειχναν ότι στο μέσο του αιώνα θα δούμε αυτές τις θερμοκρασίες. Όταν τη βλέπεις λοιπόν νωρίτερα, αντιλαμβάνεσαι ότι η κλιματική αποσταθεροποίηση είναι εδώ και ταχύτατη.
0: Πάντως μου έλεγε φίλος μου στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: τα δημόσια κτίρια και πάρα πολλά σπίτια δεν έχουν κλιματιστικό.
1: Δεν έχουν κλιματισμό και νομίζω ότι έχουν και στα σέρτε τα πολλά περισσότερα.
0: Ναι, δεν είχαν η ανάγκη δηλαδή για να έχουν κλιματισμό. Δεν υπήρχε
1: τώρα,
0: ποτέ η ανάγκη.
1: Για αυτές οι περιοχές που έχουν αυτά τα επεισόδια του καύσωνα και αυτές οι περιοχές, νομίζω ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα γίνει νότος πάλι και ο βορράς και η κεντρική Ευρώπη τίνει να έχει τα χαρακτηριστικά του νότου.
0: Κρατάω το καλό αυτό σενάριο ότι δεν έχουμε καύσωνα μέχρι και το τέλος Ιουνίου.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και ίσως να είναι το καλύτερο σενάριο αυτό και σε σχέση με τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι, που πάντοτε ξεκίναγε ένας καύσωνας, ένας μίνι καύσωνας από αρχές Ιουνίου.
1: Και τέλη Μαΐου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε νομίζω φέτος για τη χώρα μας είναι μια καλή σχετικά χρονιά.
1: Ναι, ζούμε ένα καλοκαίρι το οποίο είναι, θα έλεγα, από τα παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ιούνιος.
0: Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί και έτσι.
2: Σωστά. Γιατί... Αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι.
1: Αμήν.
0: Έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Τραφίλιας, με τον ρόλο μας.
1: Ευχαριστώ.
4: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
0: Λοιπόν, πατέρα Φανούριε, ο υδράργυρος σιγά σιγά ανεβαίνει, ευτυχώς όμως όχι σε ανησυχητικά επίπεδα. Όμως αντιλαμβάνεσαι 33, 34, 35... Είναι μια...
2: Καλά, κατέλειω να μην το συζητήσουμε πόσο θα είναι.
0: Ναι. Όχι, για τώρα λέμε.
2: Μιλάμε τώρα για τους άστεγους.
0: Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές λέει...
2: Τώρα, ναι.
0: Κλιπαρεί για έναν νημιστήρια, παραδείγματος χάρη.
2: Σωστά.
0: Πατραφανούρια.
5: Τώρα φεύγοντας από το Αλεξανδραδίκο, ήταν πάρα πολύ καιρό άστεγος, πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι.
5: Έγινε φυτοκαημένος, με τα δυσκολίες έμεινε στον δρόμο. Και λέει τώρα δοξάζω τον Θεό που ήταν και εδώ το σοβαρό πρόβλημα υγείας, γιατί σκέφτομαι ένα τώρα τόσο με αυτή τον κάψωνα πώς θα ήμουν στον δρόμο. Αλλά και εδώ δοξάζω τον Θεό μου, οι άλλοι καημένοι στον δρόμο πώς αντέχουν. Δεν παραπονιέμαι εγώ, τουλάχιστον έχω εδώ πέρα ένα χώρο κάπως να
2: είναι. Μάλιστα.
5: Βλέπω ότι κάποιοι περνάνε χειρότερα. Γι' αυτό και εμείς να μην κοιλιάζουμε και αυτό που μπορούμε ο καθένας με την συνείδησή του να το κάνει έτσι. Και καλά κάνετε και σε αυτήν την κουβέντα, γιατί με τους αστέγους υπάρχει τώρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και για το κομμάτι του ξενοδοχείου. Τώρα η τιμή ήταν στα 50 ευρώ. Δυστυχώς τώρα κάτι λίγο μέρες άλλες που είχε αυξηθεί ο κόσμος στον Πειραιά, κάτι λίγο οι τουρίστες, κάτι λίγο από εδώ από εκεί. Ακόμα και τα δωμάτια των αστέγων, που ένα και δύο ξενοδοχεία συνεργαζόμαστε που μπορούν να μας εξυπηρετήσουν. Και εκείνοι τώρα κάποιοι μας είπαν 75 ευρώ και άμα θέλετε. Για
2: αλήθεια
5: δωμάτιο,
2: πάτε,
5: για δωμάτιο. Λέμε εδώ παιδιά, τι 75 ευρώ, πού πάνε, διακοπές. Προφανώς και τα γκρουπ και οι τουρίστες και αυτά, ένας άστεγος δεν είναι και καλύτερη επένδυση. Δυστυχώς.
2: Πόπο, 75 ευρώ, βραδιά, πόπο.
5: 75 ευρώ. Τώρα τι να έχουμε ηλικιωμένοι έχουν παραμείνει μέσα. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Από εκεί πέρα, δηλαδή, με μια βραδιά έμενα, τώρα ζητάνε τα δίπλα χρήματα. Και όσο καλοκαιριάζει. Και ίσως είναι και μια τέτοια για να αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν εκεί. Τέλος πάντων, προσπαθούμε τουλάχιστον αυτούς που έχουν παραμείνει, κρατήσουμε στις ίδιες με 50 ευρώ το δωμάτιο, οι ηλικιωμένοι που είναι στα ξενοδοχεία, άστεγοι. Και ό,τι μπορούμε. Και μετά, ό,τι μπορούμε για τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο. Που είναι ελάχιστα αυτά δηλαδή, όπως είναι το νερό, πάρα πολλά μπουκαλάκια με νερό, να μπορούν να δείξουν το κεφάλι τους, να δείξουν λίγο το πρόσωπό τους. Έτσι, τα μωρομάντιλα, τα καθαριστικά τα που χρειάζονται οι άνθρωποι, να φροντίσουν κάπως έτσι λίγο. Τα εσώρουχα και τα φανελάκια που χρειάζονται, έτσι να έχουν μια αλαξιά, που και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πιστεύουμε στο ξενοδοχείο υπάρχει και άλλη δυνατότητα. Να κλείσουν ένα δωμάτιο και να μπουν να κάνουν μόνο μπάνιο. Να μπουν δηλαδή να μπαίνουν βγαίνουν λίγοι, να κάνουν λίγο μπάνιο. Για τους αστέγους. Μετά χρειαζόμαστε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι.
2: Μάλιστα.
5: Ένα αυτά τα ηλεκτρικά που κατεβαίνουν μόνα τους.
2: Ναι.
5: Έτσι είναι πολύ δύσκολο να... Πολλά τα χρήματα για την ενοικίαση, για την αγορά δεν το συζητάμε. Αν κάποιος έχει που δεν το χρειάζεται, θα ψάξω και εγώ. Ήταν μια κυρία που είχε πάρει παλιότερα. Τώρα, αν κάποιος έχει, θα επικοινωνήσει με τους ακροατές μας. Μετά, δεν έχουμε δει ακόμα αυτό το παιδικό καρότσι. Ένα ξέρει κάτι. Αν κάποιος έχει έτσι περισσευούμενο κάποιον, και θα τα κοστίζουν, μια οικογένεια το έχει ανάγκη. Δόξα τους δεν τακτοποιήθηκαν οι ανάγκες με τις συσκευές που είχαν αναφέρει, βοήθεια για τα τρόφιμα, να μαγειρεύουν τα σπίτια μας τώρα και το καλοκαίρι. Πολύ μεγάλη δυσκολία και εκεί, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Και ίσως η πιο έτσι σε ευχαριστή δυσκολία είναι οι λογαριασμοί. Και εκεί υπάρχει δυστυχώς μεγάλο πρόβλημα. Λογαριασμοί και νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Ό,τι μπορούν να βοηθήσουν οι καλοί μας ακροατές. Έτσι, να μην μείνουν τα σπιτικά χωρίς ρεύμα, να πάρουν μια παράταση, να έτσι μια ανάσα οι άνθρωποι, να κάνουν τον αγώνα τους. Πολύ δύσκολα θα βγάζουν πέρα στο κομμάτια η οικονομική βοήθεια για να καλύψουμε λογαριασμούς ρεύματος κυρίως και νερό. Και νίκη εννοείται. Να πούμε στους ακροατές μας, το ξέρετε εδώ στην αρχή, έτσι για τον Παναγιώτη που τον έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ.
2: Ναι.
5: Αν τα καταφέρει ο Παναγιώτη, τα καταφέρνει μόνο και μόνο τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια των ακροατών της Περαιακής Εκκλησίας με τα έξοδά του. Έτσι είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση η υγεία του. Σε κίνδυνο, έτσι είναι. Είμαστε τώρα μια σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν χρειάζεται πάλι για το νοσοκομείο. Να κάνουμε προσοχή και όσο μπορούμε να το βοηθήσουμε οικονομικά. Έτσι είναι τα επιθέματα του, πάρα πολλά τα έξω άνθρωποι έτσι, όσο μπορούν να το φροντίζουν, το ενίκιο του, και με ζει με ένα επίδομα αναπηρικό πανίδιο της.
0: Ναι, είναι τραγικές οι συνθήκες που βιώνουν κάποιοι. Και νιώθω ότι εδώ είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, ο ρόλος του καθενός από εμάς που θέλουμε να επικοινωνούμε μέσα από τη φιλανθρωπία με τον ίδιο τον Κύριο, κάνοντας πράξη τον λόγο του. Βλέποντας λοιπόν στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας, ο οποίος έχει ανάγκη, το πρόσωπο του ίδιου του Χριστού.
2: Έτσι.
0: Ίσως να είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος να επικοινωνούμε με τον Κύριό μας, δίνοντας βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο, στηρίζοντας με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένας, όλους εκείνους οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, είτε για θέματα υγείας, είτε για προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι, είτε λόγω ηλικίας, αλλά πολλές φορές βλέπετε και η πολυτεκνία, πολυτεκνές οικογένειες, ηλικιωμένοι συνανθρωποί μας, άρρωστοι, οι οποίοι βρίσκονται καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι και δεν μπορούν, όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν μπορούν. Και επειδή εμείς είμαστε διαχειριστές των αγαθών του Κυρίου, και δεν μας ανήκει στην ουσία τίποτα σε κανέναν. Διαχειριστές είμαστε, νομίζω ότι μπορούμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο, από τον δικό του μετερίζει, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που τόσο πολύ έχουν ανάγκη. Λοιπόν, να επενδυμίσουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς. Μπορείτε να επικοινωνείτε προκειμένου να αναζητήσετε τρόπους που θα βοηθήσετε κι εσείς.
2: Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε και τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Στο εσωτερικό 1, απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Μπορεί να σας δώσει έναν λογαριασμό, αν θέλετε, και να καταθέσετε κάποιο ποσό για να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια.
0: Και είναι αρκετά τα μηνύματα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την εκδρομή μας.
2: Mm-hmm.
0: Για τον
2: πάρα πολλά. Εγώ τα έχω μαζέψει εδώ τώρα.
0: Νομίζω τα έχεις μαζέψει. Έχεις μαζέψει μόνο μερικά.
2: όσα μου έχει δώσει φίλοι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι και έξω.
2: Ναι, έχει και άλλα έξω.
3: Να μην ξεθαρεύεις το
2: λέω.
0: Λοιπόν,
2: θα επικοινωνήσω με όλους.
0: Μια προσχηματική εκδρομή λοιπόν στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Περιλαμβάνει τον περίπλου του Αγίου Όρους. 3, 4, 5.
2: Μάλιστα. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
0: Ιουλίου.
2: Ναι, τριήμερη.
0: Λοιπόν, μια με πληρωμένα όλα τα έξοδα, μεταφορικά, με την φιλοξενία σε δύο από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, σε δίκλινο δωμάτιο.
0: Το καραβάκι.
2: Πρωινό και δείπνο σε μπουφέ.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Και το καραβάκι που θα κάνει τον περίπλο. Είναι όλα μέσα στην τιμή. Δίνουμε δηλαδή μια τιμή συνολική 305 ή 325 ευρώ για όλο το τριήμερο, τα έξοδα όλου του τριήμερου. Ανάλογα σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει ο καθένας.
0: Λοιπόν, έχουμε τον γιατρό μας. Πάμε τον υποδεχτούμε έτσι όπως ξέρουμε.
4: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
0: Λοιπόν, να το συγχαρούμε καταρχάς.
3: Καλώς τον γιατρό.
0: Ναι, πανεκλογή του.
2: Ναι, πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
0: Αύξηση των ποσοστών του.
2: Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς.
2: Είναι
1: που
2: πολύ αγαπητός έτσι και
1: έτσι. Αισθητά.
0: Γιατί πάλι, τόσο η παρουσία σου, τόσο ο χαρακτήρας σου, η προσωπικότητά σου, νομίζω, αποτελούν εγγύηση για το θεσμό που υπηρετείς, αλλά και για το λειτουργήμα που επίσης υπηρετείς με πολύ μεγάλη πιστότητα.
1: Κοκκινίζω παρόλα αυτά.
0: Και χαιρόμαστε που είσαι φίλος μας. Λοιπόν, και μπορούμε και ακουμπάμε και πάνω σου. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό,
0: γιατί στα δύσκολα θα πάρει. Ή αυτό είναι τη γυναίκα του. Ο ίδιος γιατρός, η γυναίκα του δικηγόρος.
3: Σωστό.
0: Στα δύσκολα ένα από τους δύο θα πάρεις.
1: Χειρότερα δεν γίνεται.
3: Αφρία στην άστε και οι δύο.
0: Λοιπόν, γιατρέ, σιγά σιγά ανεβαίνει ο υδράργυρος, το θερμόμετρο, η θερμοκρασία. Μπαίνουμε και τα καλά στο καλοκαίρι, βέβαια. Πρέπει να πούμε, δόξα τω Θεώ, μέχρι αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε
2: βιώσει
0: κάποιον καύσωνα. Βλέπουμε να έχει μεταφερθεί στην κεντρική Ευρώπη το θερμό αυτό πεδίο, που πραγματικά δυσκολεύει τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης. Όμως, επειδή οι ηλικιωμένοι είναι στην πρώτη γραμμή που χρειάζεται το δικό μας ενδιαφέρον να είναι έκδηλο, διότι είναι και οι άνθρωποι που χάνονται κάθε χρόνο, νομίζω, γιατροί, ή υποφέρουν από τη ζεστή.
1: Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Μαζί με κάποιες άλλες κατηγορίες ευπαθών ανθρώπων, είναι η κατηγορία που πλήττεται κάθε φορά. Και επειδή νιώθω ότι τόσα χρόνια που κάνουμε μαζί ραδιόφωνο, το έχω πει πολλές φορές, είναι το μόνο θέμα το οποίο δεν βαριέμαι να το λέω, διότι είναι άδικο πραγματικά εμείς να χάσουμε κόσμο από θερμοκρασίες τις οποίες τόσα χρόνια τις έχουμε συνηθίσει. Είναι να μου λες ότι κάποιος πεθαίνει από κρυοπαγήματα στην Ισλανδία. Το ίδιο πράγμα. Πρέπει καλώς ή κακώς να έχουμε μάθει να το αντιμετωπίσουμε, και όχι μόνο οι άνθρωποι από μόνοι τους, αλλά και από τις δομές, τις διάφορες δομές, όπως ο Δήμος, όπως αθλητικά σωματεία κτλ. Έχετε δίκιο πράγματι ότι οι κεντρικοευρωπαίοι έχουν πάθει μεγάλη πλάκα με αυτό το φαινόμενο, διότι δεν το ξέρουν πρώτον αυτό.
2: Δεν το ζουν εκείνοι όπως πολλές φορές εμείς έχει τύχει.
1: Εκεί συνδυάζεται με πολύ μεγάλη υγρασία λόγω των ποταμών κτλ. Που έχουν, με αποτέλεσμα η κατάσταση να γίνεται αποπληκτική. Αυτό το λέω κυρίως γιατί για να πω την έννοια της θερμοπληξίας θα πρέπει να ξέρετε ότι τη βγάζουμε καθαρή ακόμα, διότι δεν έχει ανέβει η υγρασία. Η θερμοπληξία είναι ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας, συνήθως πάνω από 40, και του υψηλού ποσοστού υγρασίας.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που προκαλεί αυτές τις συνθήκες, και γι' αυτό και σαν πρώτο μέτρο το οποίο θα πρέπει να πάρουμε είναι να βρισκόμαστε σε ψυχρό ρεύμα. Αυτό είναι το νόημα της όλης αντιμετώπισης. Και γι' αυτό πρέπει να μην ακούμε τις εκφράσεις του τύπου «Δεν ανοίγω το air condition γιατί θα κρυώσω» ή αυτό το νόημα έχει του ότι να μας δίνει ψυχρός αέρας ώστε να φεύγει από πάνω από το σώμα μας η θερμοκρασία, να ανοίγουν οι πόροι δηλαδή και να μπορούμε να βγάλουμε υδρότητα και θερμοκρασία από το σώμα μας από μέσα. Αυτή είναι η φυσιολογία δηλαδή της θερμοπληξίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι ευπαθείς, κυρίως οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, η χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και γενικά τις ανεπάρκειες, θα πρέπει να πίνουν αρκετό νερό ώστε να μπορούν να έχουν υδρότα, και δεύτερον να απαλλαγούν από τα φάρμακα και από τα ρούχα τα οποία κρατάνε τον υδρότα μέσα μας. Άρα λοιπόν φωτεινά ρούχα, όχι σκούρα πολύ που κατακρατούν την ηλιακή ενέργεια, και αρκετά υγρά και φρούτα ώστε να έχει, να,
6: τα οποία περιέχουν νερό τις ώρες.
2: Σωστά.
6: Και σκιερά μέρη όσο γίνεται. Και κυρίως σκιερά μέρη με ρεύμα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή για άλλη μια φορά σε αυτούς που βάζουν βρεγμένο καπέλο ή βρέχουν το πρόσωπό τους, να μην το κάνουν αυτό αν δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν κάθε τρεις και λίγο. Διότι απλά όταν βάζουμε νερό στο κεφάλι μας αναπτύσσεται η υγρασία και αναπτύσσεται και το φαινόμενο της θερμοκρισίας. Εκτός και αν το κάνουμε κάθε τρεις και λίγο, οπότε τότε μπορούμε να βοηθήσουμε.
2: Μάλιστα. Ναι, γιατί πολλοί ειδικά παππούδες βλέπω φοράνε καπέλο και από μέσα βάζουν ένα βρεγμένο πανί.
6: Έχετε
2: δίκιο.
6: Μία-δύο ώρες
2: που πω. Είναι ό,τι χειρότερο, βέβαια.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθει με πονοκέφαλο, με ψηλό πυρετό, με ζαλάδα, θα έχει πέσει κάτω. Είναι ένα θέμα που δεν το προκαλεί το περιβάλλον, το προκαλούμε μόνοι μας.
2: Μάλιστα.
6: Να το αποφεύγουμε.
2: Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας, γιατρέ, δηλαδή ποια είναι συνήθως?
6: Καταρχάς, όσον αφορά το δέρμα, όπως είπα και πριν, είναι ξηρό.
2: Ναι.
6: Δεν δουλεύουν οι υδροτοποιοί αδένε. Δεύτερον, έχει ζαλάδα οπωσδήποτε και καμιά φορά πονοκέφαλο.
2: Ναι.
6: Είναι στην θερμοπληξία αυτή κάθε αυτή έχει υψηλό πυρετό.
2: Α, έτσι.
6: Ναι, βεβαίως, και καμιά φορά λίθαργο ή κόμμα. Μπορεί να κάνει και κόμμα ακόμα.
2: Τι λέτε, γιατί?
6: Δηλαδή, και το λέω και στους νέους, γιατί οι πιο έμπειροι νομίζω έχουν ζήσει πολλά από αυτά. Καμιά φορά ψάχνουν πυρετό σε λίμωξη και δεν υπάρχει περίπτωση να το βρουν, διότι δεν οφείλεται εκεί. Οφείλεται σε μια ηλίαση, σε μια θερμοπληξία. Και θα πρέπει αυτή την εποχή ή ακριβώς τις εποχές του χρόνου στις οποίες συνδυάζεται τη θερμοπληξία με την υψηλή θερμότητα, θερμοκρασία δηλαδή, να αποτελεί την πρώτη αιτία στη διαφοροδιάγνωσή τους.
2: Μάλιστα.
6: Ένα αντιφλεγμονώδες, ας πούμε, και λίγο νερό θα είναι αρκετό για να περάσει και να σώσουν ένα ασθενή, αντί να ψάχνουμε να βρούμε από πού έρχεται ο πυρετός. Είναι πολύ πιο απλό, πιο απλοϊκή σκέψη και καλό να την κάνουμε.
2: Άρα λοιπόν, για να αποφύγουμε να φτάσουμε στη θερμοπληξία, πρέπει να πίνουμε πολύ νερό, είπατε φρούτα, λαχανικά, δεν τρώμε σαλάτες, δηλαδή να μην τρώμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν μας βοηθάνε, δεν έχουν κάποια υγρό.
6: Θα προτιμούμε διατροφή η οποία δεν έχει πάρα πολλές θερμίδες. Οι θερμίδες παράγουν ενέργεια, η ενέργεια
2: Μάλιστα.
6: είναι θερμότητα και γίνεται αυτό. Και ένα άλλο που θα έπρεπε να πω, ειδικά για τους ευπαθείς και ηλικιωμένους, να αποφεύγουν την άσκηση ή τις διαδρομές την ώρα που έχει υψηλή θερμοκρασία. Να προσπαθούμε δηλαδή να τους ενθαρρύνουμε να κάνουν τις δουλειές τους και την άσκησή τους ή πολύ πρωί ή πολύ απόγευμα, ώστε να μπορούν να αντιπαρέρχονται αυτές τις δουλειές.
2: Μάλιστα. Είπατε πριν κάτι και για τα φάρμακα, για τη χρήση κάποιων φαρμάκων που δυσκολεύουν.
6: Πολύ σωστά το υπογράμμισες αυτό. Φάρμακα τα οποία έχουν διουρητικό, άρα που χάνουν υγρά από μόνο.
2: Μάλιστα.
6: Ή φάρμακα τα οποία προκαλούν ανυδροσία, δηλαδή διακόπτουν τη δυνατότητα του οργανισμού να αποβάλει θερμότητα μέσω των ανυδροτοποιών αδένων, όπως τα φάρμακα τα ψυχιατρικά που λέει ο κόσμος.
2: Αντικαταθλιπτικά και τέτοια δηλαδή.
6: Τα αντικαταθλιπτικά εξαρτάται. Λέω για τα αντιψυχωσικά.
2: Μάλιστα.
6: Θα πρέπει να αναδιαμορφώνονται αυτή την εποχή και να αποφεύγονται, είναι δυνατόν.
2: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι πολύ βασικό του μεγάλους άνθρωπους ειδικά. Και από συνταγογράφηση δηλαδή που λέμε εμείς.
2: Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι προδιαθεσικοί παράγοντες που μπορεί να δυσκολέψουν κάποιον?
6: Παράγοντες όχι, υπάρχουν τα φάρμακα αυτά που πρέπει να αποφεύγονται και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εφεδρίες, έτσι λέγεται στην ιατρική αυτό,
2: ναι.
6: Είναι ευπαθείς.
2: Και από κάποια ηλικία και έπειτα έχουν μεγαλύτερα.
6: Δεν είναι όλοι έτσι. Από κάποια ηλικία. Δεν είναι όριο η ηλικία.
2: Μάλιστα.
6: Είναι σαν να παίρνει ένας άνθρωπος σύνταξη 100 ευρώ για το μήνα και το βγάζει ίσα ίσα. Εάν τύχει λοιπόν κάτι και πρέπει να πάει στο φαρμακείο να ψωνίσει κάτι, μετά δεν του βγαίνει. Έτσι είναι αυτή η ευπάθεια των ανθρώπων.
2: Μάλιστα.
6: Μόλις βρεθεί δηλαδή ένας παράγοντας, είτε λίμωξη λέγεται αυτό, είτε θερμοπληξία, που τους βγάζει από το πρόγραμμά τους δεν έχουν τη δυνατότητα να ξαναγυρίσουν και εκεί αρχινάνε τα δύσκολα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι ευπαθείς ηλικιωμένοι, οι ευπαθείς άνθρωποι θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτούς, δικινδυνεύουν αυτήν την εποχή.
2: Μάλιστα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
6: Καλά, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Και πάλι συγχαρητήρια για την επανεκλογή σου.
4: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
0: Να συμμετρήσουμε για μια φορά ακόμα τους τηλεφωνικούς αριθμούς που μπορείτε να επικοινωνείτε είτε στο ραδιοφωνικό σταθμό της εκπαιδευτήριά μας.
2: Και το ραδιοφωνικό μας σταθμό 210-41-18-602 ή 210-41-18-640 και για τα εκπαιδευτήρια, για το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, το 210-46-19-15 ή για το βρεφονιπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο 210-46-34-113. Φυσικά τα τηλέφωνα τα έχουμε δώσει και στη Φίβη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τα εκπαιδευτήρια, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τη Φίβη να σας δίνει τα τηλέφωνα για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του σχολείου μας.
0: Λοιπόν, και σε σημείο αυτό να ευχαριστούμε πολύ την Μαρία Τιχατζοπούλου, η οποία έχει την διεύθυνση της άρξης συνταξίας και της παραγωγής, τον Κώστα Δαντήλη, συνοδοιπόρο μου και σε αυτή την προσπάθεια.
3: Δημήτρης Αλφιέρης, στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης.
0: Για την πρώτη ώρα της εκπομπής, πίσω την κονσόλα του ήχου ήταν ο Άγγελος ο Παπάς, ενώ στην δεύτερη ώρα βρέθηκε ο Παναγιώτης ο Γιάννης. Παραμένει με την ευγένεια που την διακρίνει, την πιστότητα και την αγάπη της στο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά και ο σε εσάς η Φίβη Χαρατζού, η Φίβη, συγγνώμη.
3: Φίβη Κωνσταντέλου. Η οποία θα συνεχίσει να είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και μέχρι το απόγευμα.
0: Στο 210-41-18-602
3: και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή.
0: Πρώτα εδώ θα είμαστε και πάλι μαζί σας την Τετάρτη. Όσο τον αστόλους και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
7: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
8: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων. Του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

συνεχίζοντας τη μελέτη μας πάνω στο εισαγωγικό μυστήριο, στο μυστήριο του βαπτίσματος, θα συνεχίσουμε σήμερα από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, από την ένδυση δηλαδή του νεοφωτίστου.

όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, με τα λευκά ενδύματα που πρέπει να ενδύεται ο νεοφώτιστος, συμβολίζεται η νέα του εν Χριστώ ζωή. Και βεβαίως έχει σχέση και με τον προφητικό λόγο «Ενέδισε μη μάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης». Όπως επίσης και στον Παύλιο λόγο «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ο Κύριος μας συμβολίζεται και αυτός λόγω της καθαρότητός του με τα λευκά ενδύματα.

Οι πρωτόπλαστοι αγαπητοί ακροατές, πριν από την παρακοή τους, ήταν ενδεδειμένοι τη δόξα του Θεού. Αυτή τους περιέβαλε καλύτερα από κάθε άλλο ένδυμα. Η άνωθεν δόξα παντού σηματίου μάλλον αυτούς περιέσκεπε. Όταν όμως η παράβαση της εντολής τους χώρισε από τον Θεό και τους αφαίρεσε εκείνο το καινούργιο και παράδοξο ένδυμα, δηλαδή το ένδυμα της δόξας και της αγάπης του Θεού, τους έκανε να αισθανθούν τη γυμνότητά τους και τους περιτύλιξε με μια απερίγραπτη ντροπή. Ως αποτέλεσμα ήταν η εξορία τους. Ο άνθρωπος φεύγει εις χώραν μακρά. Και εκεί, εξόριστος παραδείσου, συνειδητοποιεί το μέγεθος της πτώσεώς του. «Διέριξα τη στολή μου την πρώτη και ένθεν κι είμαι γυμνός». Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η γύμνωσή του είναι συνέπεια της παρακοής του. «Στολή Θεοήφαντον, απεξεδίθην ο τάλας, σου το θείον πρόσταγμα, παρακούσας Κύριε, συμβουλία εχθρού». Όπως διαβάζουμε βεβαίως στον Μεγάλο Κανόνα, στη δεύτερη οδή και ένα μέρος και στον Εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής. Η αμαρτία γύμνωσε τον άνθρωπο από την Θεία Δόξα, από την θεοδημιούργητη στολή και τον ενέδισε με τη στολή του θανάτου, τους δερματίνους χιτώνες. Κατέραψε τους δερματίνους χιτώνας η αμαρτία, γυμνώσασάμε της πριν θεοϊφάντου στολής. Ξαναδιαβάζουμε στο Μεγάλο Κανόνα. Μετά από την πτώση, οι πρωτόπλαστοι ενδύονται με τα νεκρά δέρματα και έτσι διώχνονται εξόριστοι στον τόπο αυτόν, το γεμάτο νόσους και πόνους, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Ζώντας τώρα ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην χώρα και τη σκιά του θανάτου, ντυμένος τη στολή της νεκρόσεως, έρχεται στον εαυτό του και αποφασίζει στην επιστροφή του στον πατρικό οίκο. Σχεδιάζει τον λόγο που θα απευθύνει στον πατέρα, όπως και στην παραβολή του ασώτου. «Νεκρόσεως του χιτώνας, δεξάμενος προπετία της ακρασίας, ενεδύθυνο ταλέπορος. Αλλά σύ με ένδυσον ιε του Θεού, στολήν φωτεινήν της αναγεννήσεως». Όπως πολύ όμορφα ακούμε στον όρθρο της πέμπτης της εβδομάδας Τυρινής, στην ένατη οδή. Και βεβαίως, όπως και στην παραβολή, έτσι και στη ζωή μας, ο πατέρας μας, ο ουράνιος πατέρας μας, μας ενδύει τη στολή της καινούργιας μας ζωής. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις τώρα προτρέπει εκείνον που ετοιμάζεται να βαπτιστεί και του λέει: «Απεκδίσου τον παλαιόν άνθρωπο σαν ένα ρυπαρό ένδυμα, γεμάτο ντροπή και σχρότητα, που αποτελείται από τη συγκόλληση του πλήθους των αμαρτιών και είναι μπαλωμένο με τα εκτρά ράκη της ανομίας. Φόρεσε το ένδυμα της αυθαρσίας, το οποίο ξεδίπλωσε ο Χριστός και σου το προσφέρει. Μην αποθήσεις την δωρεά για να μην προσβάλεις αυτόν που σου το δώρησε».

Όπως είπαμε, το ένδυμα που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκό. Η λευκότητα εκφράζει, αγαπητοί ακροατές, και την χαρά που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον πατρικό οίκο. Την χαρά για την επιστροφή του χαμένου παιδιού του Θεού. Σύμφωνα με ένα παλαιό χειρόγραφο, ο ιερέας που τελεί το Άγιο Βάπτισμα λέει στον νεοφώτιστο: «Ενδύεται ο δούλος του Θεού χιτώνα ευφροσύνης και αγαλιάσεως». Μέσα σε αυτή την πνευματική ευφροσύνη ζει η λευκοφορούσα ψυχή. Η ψυχή δηλαδή εκείνου που αφού βαπτίστηκε ζει σύμφωνα με τις θείες εντολές. Αφού εξεδίθη στα παλαιά ημάτια, λέγει στους νεοφώτιστους ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και ενδυθεί σε εκείνα που έχουν πνευματική λευκότητα, πρέπει πάντα να φοράς λευκά. Δεν εννοώ ότι πρέπει πάντα να φοράς λευκά ενδύματα, αλλά να φοράς όσα είναι πραγματικά λευκά και λαμπρά, δηλαδή τα πνευματικά. Ο νεοφώτιστος ενδύεται το λευκό χιτώνα της Θείας Αγαλιάσεως, διότι νεκρός ειν και ανέζησεν Χριστώ. Λάβε στολή λαμπράν και άμμουμον, λέγει ο λειτουργός, σύμφωνα με κάποιο πάλι παλαιό χειρόγραφο, ειν προσκομίσεις δίχα ρήπου, πρώτου βήματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έξις ζωήν αιώνιον. Το λευκό ένδυμα είναι εικόνα της Αναστάσεως και προάγγελος της αιωνίου ζωής. Έχοντας τώρα κατά νου πάντα τις μεγάλες δωρές που ο Κύριος μας δωρίζει με το Άγιο Βάπτισμα, πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να δοξολογούμε διαρκώς το Πανάγιο όνομά Του και την άπειρη αγάπη Του, λέγοντας: «Εσύ Κύριε, είσαι αληθινά η καθαρή και αιώνια πηγή της αγαθοσύνης, που δικαίως μας αποστράφηκες, αλλά με φιλανθρωπία μας ελέησες. Μας εξόρισες από τον Παράδεισο και πάλι μας κάλεσες Αυτόν. Μας εξέδισες τα φύλλα της οικίας, την ατέρλιαστη κάλυψη, και μας ενέδισες ημάτιο πολύτιμο. Η αγάπη του Θεού μετέτρεψε τη θλίψη που γέννησε η αμαρτία σε χαρά». Όπως πολύ όμορφα μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, έγινε για τον άνθρωπο βατός ο Παράδεισος και ο ίδιος ο ουρανός. Ενώθηκε συμφιλιωμένη η εγκόσμια κτήση με την υπερκόσμια, και οι άνθρωποι ομονοήσαμε με τους αγγέλους, αποδίδοντας με ευλάβεια την ίδια με εκείνους προσκύνηση στο Θεό. Για όλα αυτά ας ψάλουμε στον Θεό τον ύμνο της χαράς, τον οποίο ένα στόμα κινούμενο από το Άγιο Πνεύμα διετύπωσε στο παρελθόν προφητικά: «Αγαλιάστο η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης περιέβαλε με».

προφήτης Εζεκιήλ σε μια προφητεία του καταγγείλει τις ανομίες των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και αποκαλύπτει το άπειρο έλεος του Θεού για το λαό του. «Τάδε λέγει Κύριος τη Ιερουσαλήμ. Δήλθον επί σε και είδον σε περφυρμένην εν το αίματί σου και είπασι, εκ το αίματό σου ζωή, σιδεΐστα γυμνή και σλιμονούσα. Και διεπέτασα τα σπτερηγάς μου και κάλεψα την ασλιμοσύνη σου. Και έλουσα σε ενίδατη και απέπλυνα το αίμα σου από σου και έχρισα σε ενελαίο. Και ενέδισα σε ποικίλα και κόσμησα σε κόσμο. Σε μίδαλιν και έλεον με μέλι έφαγες και γένου καλής φόδρα». Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε μια μετάφραση στην προφητεία αυτή του Εζεκιήλ. Αυτά λέει Κύριος στην Ιερουσαλήμ. «Πέρασα κοντά σου και σε είδα αιμόφυρτη με το ίδιο σου το αίμα και είπα σε σένα, από το αίμα σου θα προέλθει η ζωή. Εσύ όμως ήσουν γυμνή και ασχημονούσα. Και άπλωσα επάνω σου τις πτεριές μου και σκέπασα την ασχήμια της γυμνότητός σου. Σέλουσα με νερό, απέπλυνα και καθάρισα το αίμα σου. Σε άλυψα με έλαιο αρωματικό. Σε νέδισα με πολύχρωμα ενδύματα. Σε στόλισα με κοσμήματα. Έφαγες σιμυγδάλι και λάδι και μέλι και έγινες πάρα πολύ ωραία». Στον προφητικό αυτό λόγο του Εζεκιήλ βλέπουμε την εικόνα του ανθρώπου που ζούσε εξόριστος από τον Παράδεισο και την εικόνα του μυστηρίου της αρκώσεως του Λόγου. Ταυτόχρονα βλέπουμε την εικόνα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και του Ιερού Χρίσματος, δια των οποίων ο Χριστός αποκαθιστά τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλλος. Ο Χριστός με την ενανθρώπιση ήρθε κοντά στον άνθρωπο και κοντά στην ανθρώπινη φύση. Ήρθε και την βρήκε γεμάτη ακαθαρσία, άλλου στη γυμνή γεμάτη αίματα. Την έλουσε, την άλυψε με λάδι, την έθρεψε, την ενέδισε με ένδυμα του που παρόμοιό του δεν υπάρχει, έγινε δηλαδή ο ίδιος στολής της. Μιλώντας έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαν να έχει κατά νου τους λόγους του προφήτου Εζεκιήλ που ακούσαμε λίγο πριν και σαν να βλέπει μπροστά του το Χριστό που φροντίζει τον άνθρωπο. Ο Χριστός ήλθε στη γη και μας ενέδισε με τον εαυτό του σαν να ήταν ένδυμα. Βλέποντας ο Δαβίδ το ένδυμα με μάτια προφητικά ανέκραζε «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιά σου». Σε μια στιγμή η φτωχή και περιφρονημένη ανθρώπινη φύση έγινε βασίλισσα και στάθηκε κοντά στο βασιλέα. Ο Χριστός με τη σάρκωσή του ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση για να ενδύσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. «Αφού με φόρεσε εμένα τον άνθρωπο, προέρχεται από την κοιλιά σου, Πανάχρατη Θεοτόκε, ο ποιητής, δορίζοντας στολήν αθαρσία σε όλους εμάς που απογυμνωθήκαμε από τα πολλά μας αμαρτήματα. Φορέσας με τον άνθρωπο, εγκαστρό σου πρόησιν ο ποιητής, Πανάχραντε, αθαρσίας στολήν δωρούμενος της πολλής γυμνωθήσιν ατοπίμασιν». Διαβάζουμε στον όρθρο της Τετάρτης στην περίοδο που έχουμε δεύτερο ήχος, την τρίτη οδή. Για να καλύψει τη γύμνωση του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ανήλθε επί του Σταυρού. Ανέχθηκε σωτήρα μας, πρώτου πάθους σου να φορέσεις χιτώνα, επεζόμενος, καλύπτοντας την ασχήμωνα γύμνωση του πρωτοπλάστου. Και ενέχθηκες να καρφωθείς γυμνός επί του Σταυρού, αφαιρώντας από εμάς, Χριστέ, το χιτώνα της νεκρόσεως. Περιθέστε ενέσχου χλέναν πρωτου πάθους σου, σώτερ, πεζόμενος,
τι του πρωτοπλάστου περιστέλων ασχήμωνα γύμνωσιν. Και γυμνός παγίνε εν το σταυρό, απαμφιάζουν το χιτόνα Χριστέ της νεκρόσεως. Διαβάζουμε στην παρακλητική, στον όρθρο της Κυριακής, την περίοδο του πλαγίου Τετάρτου, στην πέμπτη οδή.

προτροπή του Αποστόλου Παύλου στους Εφεσίους να αποθέσουν τον παλαιόν άνθρωπο, τον θυρώμενο κατά τις επιθυμίες της απάτης, απευθύνεται σε εκείνους που ετοιμάζονται να βαπτιστούν. Εκείνος που βαπτίστηκε, αφού απέθεσε τον παλαιόν άνθρωπο, άνοιξε την είσοδο στο Θεό, τον οποίο αφού δέχτηκε η ψυχή, τον έκανε ένδυμά του. Η ψυχή, αφού ένδυθει το Χριστό, αρνείται να ξαναφορέσει τον παλαιό άνθρωπο, δηλαδή να μολυνθεί εκ νέου με την αμαρτία. «Εξεδισάμην του χιτώνων μου», ομολογεί ο νεοφώτιστος, «πώς ενδύσω με αυτόν, ενυψάμην τους πόδας μου, πώς μολύνων αυτούς». Η ομολογία του νεοφωτίστου ότι εγώ δεν θα ξαναφορέσει, ότι δεν θα ξαναφορέσει το ένθυμα του παλαιού ανθρώπου που έβγαλε, αλλά θα αρκεστεί στον ένα χιτώνα, τον οποίο ενδύθηκε όταν ανακαινίστηκε με την ουράνια γέννηση του βαπτίσματος, βεβαιώνει το λόγο του Κυρίου που παραγγέλει. Εκείνοι που στολίστηκαν μία φορά με το θείο ένδυμα, να μην ξαναφορέσουν το ένδυμα της αμαρτίας, ούτε να έχουν δύο χιτώνες, αλλά έναν μόνο, τον χιτώνα του βαπτίσματος.

χιτώνας που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκός και φωτεινός και συμβολίζει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τα ίδια τα ημάτια του Χριστού, τα οποία κατά τη μεταμόρφωσή του εγένει το λευκά ως το φως. Ο νεοφώτιστος βλέπει επάνω του τον ηλιόμορφο του Κυρίου χιτώνα, παρόμοιο με εκείνον που έδειξε ο Χριστός στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο χιτώνας του νεοφωτίστου είναι λευκός εις τύπον του Θείου Φωτός και της αγγελικής καθαρότητος, διότι ο βαπτιστής αναδείχθηκε Υιός Φωτός και έγινε ολόκληρος, άσπυλος και καθαρός,

αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για την, και για την σημερινή σας ραδιοφωνική παρέα. Θα ανανεώσουμε συνθεώ το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε βεβαίως την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε και συνεχίζει να απαντά στα δικά σας ερωτήματα, στις δικές σας κλήσεις, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.

0: Ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-93-16.
7: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χριστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον πανηγυρικό Έσπερινο που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεσούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χριστού. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό, θα αναχωρήσει πούλμαν την 3η 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναογίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Στον Ιερό Ναογείο Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γεστριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλ Ψωίνο στις 6 το απόγευμα σήμερα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάρατον Χατζικυριακίου σήμερα και την επόμενη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Για τον Όσιο Γέροντο Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο θεολόγος Στέλιος και Μετζετζίδης σήμερα στις 6.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Έκθεση βιβλίου λειτουργίας στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούν ιερές ακολουθίες, το πρωί η θεία λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Φιλίππου Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, στις Ιερές Μονές, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Άνω και Σαριανής, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού στην Νέα Ιωνία επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα τεθούσε προσκύνηση ιερά εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος και τα ιερά λείψανα των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιετρού. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημίτου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή του Τιμίου Προδρόμου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθεόρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια ιερά παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν την Τετάρτη το πρωί η θεία λειτουργία, στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ ιερά αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια η Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναού Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
9: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσές Ζωής Αέρα, Φύσαωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωής αέρα, φύσαωσε μας. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
11: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή, είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, τον ηχοφροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο Νέο Μητερικό, Άγνωστες και Θαυμαστές Ιστορίες για Γυναίκες της Ερήμου και της Πόλης. Επιμέλεια και νεοελληνική απόδοση Παντελή Πάσχου. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνου Μπελέζου από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ένα βιβλίο με το οποίο έχουμε κάνει ήδη αρκετές εκπομπές και βλέπω ότι σας αρέσει και δικαίως πάρα πολύ. Μείνετε λοιπόν κοντά μας να δούμε τη ζωή των μοναχών, τα πάθη τους. Καμιά φορά πηγαίνοντας σε μοναστήρι, νομίζουμε ότι οι μοναχοί είναι τέλειοι και επομένως τους βλέπουμε και τους θαυμάζουμε σαν να είναι όλοι τους απαθείς. Τους θαυμάζουμε γιατί αγωνίζονται να γίνουν απαθείς. Όπως θα δούμε και στις σημερινές ιστορίες, ούκο λίγα πάθη έχουν και οι μοναχοί. Το θέμα είναι να αγωνίζεται ο καθένας μας με τη χάρη του Θεού για τα πάθη τα οποία έχει, για να μην ταλαιπωρούν ούτε τον ίδιο ούτε τους άλλους και να ευχαριστούν τον Θεό. Νέο Μητερικό λοιπόν, εκδόσεις Ακρίτας. Καλή σας ακρόαση.

Αγίας Κόρης, όπου δεν άφησε τον πενθερόν της να κοιμηθεί μαζί της. Ο Αββάς Δανιήλ πήγε με τον μαθητή και υποτακτικό του στην Αλεξάνδρεια. Και ενώ ακόμη βρισκόταν εκεί, συνέβη τούτο το συγκλονιστικό γεγονός. Ένας Αββάς από το 8 και 10 της Αλεξάνδρειας είχε ένα γιο. Ο γιος του πήρε γυναίκα ως 18 ετών. Έμενε και ο καλόγερος μαζί με το γιο του που ήταν ψαράς. Μα ο διάβολος, που εχθρεύεται πάντα τις ψυχές μας, σήκωσε πορνικό πόλεμο στον καλόγερο κατά πάνω στην ύφη του και όλο ζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία να βρεθεί μόνος μαζί της, αλλά δεν την έβρισκε. Ωστόσο, τάχα με στοργή, συχνά πυκνά την καταφυλούσε και τη χάιδευε. Και εκείνη τον ανεχότανε, σαν πατέρα της. Μια μέρα λοιπόν, ήρθαν μερικοί ψαράδες και φώναξαν το γιο του τον ψαρά να πάνε για ψάρεμα. Μόλις όμως έφυγε ο γιος, ο πατέρας πήγε να κοιμηθεί με την ύφη του. Η κόρη που ξαφνιάστηκε του λέει: «Τι σημαίνει αυτό, πατέρα?» «Πήγαινε να σταυρωθείς για να συνέλθεις, γιατί το έργο που πας να κάνεις είναι δαιμονικό». Εκείνος δεν ήθελε να παραιτηθεί από το πορνικό του σχέδιο και να φύγει. Πάλεψε με όλη τη δύναμή του, μα η κόρη δεν υποχωρούσε με κανέναν τρόπο. Τότε εκείνος αρπάζει το σπαθί του γιου του, που κρεμότανε πάνω από το κρεβάτι, το ξεγυμνώνει και για να τη φοβήσει, το κραδένει απειλητικά πάνω της λέγοντας: «Αν δεν με ακούσεις και δεν υποχωρήσεις, με τούτο το σπαθί θα σε σκίσω». Μα εκείνη του απάντησε πολύ θαρετά: «Και αν ακόμη χρειαστεί να με κόψεις κομματάκια-κομματάκια, δεν πρόκειται να κάνω το παράνομο και ανώσιο τούτο πράγμα». Και εκείνος, κυριευμένος από το πάθος και βαλμένος από το διάβολο, τη χτυπάει με ορμή στα νεφρά και τη σκίζει στα δυο. Αμέσως όμως ο Θεός τον τύφλωσε και δεν μπορούσε να ειδεί ούτε τη θύρα για να βγει και να φύγει. Πέρασε κάπως η ώρα και έφτασαν άλλοι ψαράδες στα χαράματα να πάρουν το γιο του για ψάρεμα. Εφώναξαν και τους αποκρίθηκε ο τυφλωμένος πατέρας: «Έχει φύγει νύχτα για ψάρεμα ο γιος μου. Δείξτε μου τη θύρα όμως, γιατί δεν βλέπω». «Εδώ είναι», του λένε. Και μόλις άνοιξαν τη θύρα και μπήκαν, είδαν το σώμα καταματωμένο και τρόμαξαν. «Πιάστε με», τους λέει, «και παραδώστε με στον άρχοντα, γιατί έκαμα φόνο». Τον έπιασαν και τον παρέδωκαν στον άρχοντα της πόλης. Ο άρχοντας και διοικητής τον εξέτασε και από τα χείλη του έμαθε όλη την αλήθεια και μετά τον τιμώρησε με σκληρά βασανιστήρια. «Ύστερα από όλα αυτά», λέει ο Αββάς Δανιήλ, «ελάτε πάμε να ειδούμε το λείψανο της κόρης». Φτάνοντας το 8 και 10 της Αλεξάνδρειας, έμαθαν οι μοναχοί του 8 και 10 πως έρχεται ο Αββάς Δανιήλ και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Και τους λέει ο γέροντας: «Ετοιμάστε το λείψανό της, Αγίοι Πατέρες, γιατί αυτής της κόρης το λείψανο δεν μπορεί να ενταφιαστεί παρά κοντά στους τάφους των πατέρων». Μερικοί όμως από τους μοναχούς άρχισαν να διαμαρτύρονται γογγίζοντας πως ο γέροντας επιτρέπει να θαυτεί το λείψανο μιας γυναίκας και μάλιστα σκοτωμένης δίπλα στους τάφους των Αγίων Πατέρων. Και ο γέροντας το άκουσε και τους λέει: «Η κόρη αυτή είναι και δική σας και δική μου αμάς και γερόντισσα, γιατί μαρτύρησε και πέθανε για την αρετή της σοφροσύνης». Και τότε κανείς δεν εναντιώθηκε στη γνώμη του γέροντα και πήραν το λείψανο της κόρης και το έθαψαν κοντά στους τάφους των πατέρων. Και αφού ασπάστηκε ο γέροντας όλους τους μοναχούς, πήρε τον μαθητή και υποτακτικό του και επέστρεψαν στη σκήτη.

ισορροπίας του λογισμού της πορνείας. Κάποτε στη Σκήτη, ένας μοναχός πολεμήθηκε σκληρά από το δαίμονα της πορνείας. Με τις σφοδρές επιθέσεις του δαίμονα, ο μοναχός δεν αντέχε άλλο και πήγε να το πει στο γέροντα. Ο γέροντας τον άκουσε καλά και στο τέλος του λέει: «Πήγαινε στο μοναστήρι που βρίσκεται στο 8 και 10 της Αλεξάνδρειας και εκεί στάσου επάνω στο κημητήριο των πατέρων και πες: Ο Θεός της μάρτυρος το Μαΐδος, βοήθησέ με και λύτρωσέ με από τον πειρασμό της πορνείας και ελπίζω θα σε απαλλάξει από τον πόλεμο αυτού του πειρασμού». Και ο αδελφός, παίρνοντας την ευχή και την εντολή του γέροντα, πηγαίνει στο 8 και 10 και κάνει ό,τι τον πρόσταξε ο γέροντας. Μετά επανέρχεται στη Σκήτη, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει: «Με τη δύναμη του Θεού και τις ευχές σου, Άγιε Γέροντα, ο πόλεμος της πορνείας με άφησε και ελευθερώθηκα ήδη από το δαίμονα». Ο γέροντας τον ρωτάει: «Και πώς ελευθερώθηκες?» Και ο αδελφός απαντά: «Μόνο επήγα στο κημητήριο των πατέρων όπως μου είπες, έκαμα 12 μετάνοιες και με πήρε ο ύπνος. Έρχεται τότε μια κόρη και μου λέει: Αβά, αβά, πάρε αυτή την ευλογία και πήγαινε στο κελί σου εν ειρήνη». Και παίρνοντας την ευλογία που μου έδωκε η κόρη, αμέσως ανακουφίστηκα από το σφοδρό πόλεμο του πειρασμού και κατάλαβα πως ελευθερώθηκα. Ωστόσο, αν με ρωτήσεις τι ήταν αυτή η ευλογία, δεν ξέρω να σου πω». Και ο γέροντας του λέει: «Τέτοια παρησία γνώμης και μεσητείας έχουν κοντά στο Θεό εκείνοι που αγωνίζονται να κρατήσουν την αρετή της σοφροσύνης».

σπίτι του μοναχού, όπου εξομολογεί το Ιζάδας Κύπρου την αμαρτία όπου έκαμεν εις την γυναίκα του. Υπάρχει ένα λιμάνι στην Κύπρο που ονομάζεται Δάδε. Κοντά εκεί βρίσκεται κάποιο μοναστήρι λεγόμενο του Φιλοξένου. Όταν το επισκέφτηκαν μερικοί μοναχοί, βρήκαν εκεί έναν αδελφό, ονομαζόμενο Ισίδωρο, το γένος Μελιτινό. Οι μοναχοί ξαφνιάστηκαν όταν τον είδαν να οδύρεται και να κλαίει ακατάπαυστα με δυνατή φωνή. Οι άλλοι προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν και να τον καθησυχάσουν για λίγο, μα κανένας δεν τα κατάφερνε και σε όλους έλεγε: «Είμαι τόσο μεγάλος αμαρτωλός που σαν εμένα κανείς άλλος δεν υπήρξε από τα χρόνια του Αδάμ ήσαμε σήμερα». Εκείνοι του έλεγαν: «Στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε, Αβά, ότι κανένας δεν είναι αναμάρτητος παρά μονάχα ο Θεός». Αλλά εκείνος τους διέκοπτε λέγοντας: «Έχετε δίκιο, αδελφοί, μα πουθενά δεν είδα και δεν άκουσα στους ανθρώπους να έχει κάνει κάποιος την αμαρτία που έκαμε εγώ. Και αν νομίζετε πως υπερβάλλω και κατηγορώ άδικα τον εαυτό μου, ακούστε την αμαρτία μου για να μπορείτε να εύχεστε κι εσείς για μένα. Όταν λοιπόν ήμουνα στον κόσμο, είχα πάρει μια γυναίκα χριστιανή και πολύ θεοφοβούμενη. Εγώ ακολουθούσα το αιρετικό δόγμα του Σεβίρου. Επιστρέφοντας μια μέρα στο σπίτι μου, δεν βρήκα τη γυναίκα μου. Έμαθα πως είχε πάει στη γειτονική εκκλησία να μεταλάβει. Εγώ μόλις το άκουσα αυτό, έτρεξα γρήγορα, μήπως και προλάβω να την εμποδίσω να μεταλάβει, μα τη βρήκα να επιστρέφει στο σπίτι, αφού είχε ήδη κοινωνήσει. Τότε την έπιασα από το λαιμό και της έσφιξα τον φάριγγα και την ανάγκασα να ξεράσει την Αγία Κοινωνία. Την έπιασα κατόπιν και την πέταξα από το πάνω μέρος του σπιτιού κάτω και έπεσε μέσα στις βρωμιές και στο βόρβορο. Και εκεί τότε είδα να κατεβαίνει αμέσως ένα περιστέρι και να παίρνει τη μερίδα της Αγίας Κοινωνίας. Ύστερα από δύο μέρες βλέπω σε ένα όραμα πολύ ζωντανό έναν κατάμαυρον Αιθίωπα ντυμένον με κουρέλια να μου λέει: «Εσύ και εγώ καταδικαστήκαμε να είμαστε μαζί στην ίδια κόλαση». «Και ποιος εσύ?» το ρωτώ. Και εκείνος ο Αιθίωπας μου αποκρίνεται: «Εγώ είμαι εκείνος που έδωκε ράπισμα στα σαγόνια στον ποιητή των πάντων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον καιρό του Θείου Πάθος». Και αμέσως χάθηκε ο Αιθίωπας εκείνος. «Γι' αυτό, αδελφοί μου, δεν μπορώ να παρηγορηθώ και να σταματήσω τα κλάματα και τον ακατάπαυστο θρήνο».

κατέχοντος κείμενα του Νεστορίου, δια τα οποία η Θεοτόκος δεν εισήλθεν εις το κελίον του. Μερικοί προσκυνητές φιλομόναχοι επισκέφτηκαν τον Αβά Κυριακό, τον πρεσβύτερο της Λαύρας του Καλαμόνος, κοντά στον Άγιον Ιορδάνη. Και εκεί από τον Άγιο Γέροντα εκείνον άκουσαν την ακόλουθη διήγηση για ένα γεγονός που είχε συμβεί στον ίδιο. Ένα βράδυ είδα ως αν ζωντανό όραμα στον ύπνο μου μια γυναίκα πολύ σεμνή, στα πορφυρά ντυμένη, και είχε κοντά της δύο τίμιους και ιεροπρεπείς άνδρες. Στεκόταν εκεί τρεις έξω από το κελί μου. Καθώς έβλεπα τη σεμνοπρεπή γυναίκα, την πήρα για τη δέσποινά μας, την κυρία Θεοτόκο, και τους δύο άνδρες που ήταν μαζί της για τον Άγιο Ιωάννη το Βαπτιστή και πρόδρομο και τον Άγιον Ιωάννη το Θεολόγο. Βγήκα λοιπόν και παρακαλούσα την Παναγία να μπει στο κελί μου και να μου δώσει την ευχή και την ευλογία της, μα εκείνη δεν θέλησε να μπει. Εγώ έμενα εκεί και επέμενα, παρακαλώντας την και λέγοντας: «Μη με αποστραφείς, δέσποινά μου, και μη με αφήσεις ντροπιασμένο και ταπεινωμένο», και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή, καθώς με έβλεπε να επιμένω στην παράκληση και τη δέησή μου, αποκρίθηκε παραπονεμένα κάπως: «Μέσα στο κελί σου έχεις τον εχθρό μου και έρχεσαι να με καλέσεις να μπω κι εγώ εκεί?» Και με αυτά τα λόγια εστράφηκε προς τα λού και έφυγε. Εγώ τότε ξύπνησα και με έπιασε μια βαθιά λύπη για αυτά που είδα. Άρχισα να σκέφτομαι: μήπως έστω και με τη σκέψη μου αμάρτησα εμπρός στην Παναγία, γιατί στο κελί μένω εγώ μονάχα και κανένας άλλος. Πέρασε πολλή ώρα και ερευνώντας τον εαυτό μου, τις πράξεις, τις σκέψεις, δεν έβρισκα να έχω κάνει ή να έχω πει κάτι βλάσφημο για την Παναγία ή που να είναι φταίξιμο και προσβολή για εκείνη. Και καθώς έβλεπα τον εαυτό μου πεσμένο σε λύπη και απελπισμένο, πήρα στα χέρια μου ένα βιβλίο να διαβάσω, μήπως και διώξω με το διάβασμα μακριά τη λύπη και τις στονόχωρους λογισμούς. Διάβασα τότε το βιβλίο του Μακαρίου Ησυχίου, του πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων. Ανοίγοντας όμως το βιβλίο εκείνο, βρίσκω με πολύ μεγάλη μου έκπληξη στις τελευταίες σελίδες του δύο λόγους του Ιβριστού της Θεοτόκου, του αιρετικού Νεστορίου. Τότε κατάλαβα πως αυτή η λόγη ήταν ο εχθρός της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Σηκώθηκα τότε αμέσως και επέστρεψα το βιβλίο σε εκείνον που μου το δάνεισε, λέγοντάς του: «Πάρε το βιβλίο σου, αδελφέ μου, και μάθε πως δεν μου έδωκε τόση ωφέλεια όση ζημιά μου προκάλεσε». Εκείνος άρχισε να με ρωτάει από περιέργεια για ποια ζημιά μιλούσα. Και τότε του εξήγησα με όλες τις λεπτομέρειες τα συμβάντα εκείνη τη νύχτα. Χωρίς να χάσει καιρό και εκείνος ο ευλογημένος αδελφός, έκοψε από το βιβλίο τα φύλλα που είχαν τους δυο λόγους του αιρετικού Νεστορίου και τα ρίξε στη φωτιά, λέγοντας: «Δεν θα αφήσω να παραμείνει μη δε στιγμή μες στο κελί μου ο εχθρός της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτό».

αιρετικής Κοσμιανής, σύζυγου του Πατρικίου Γερμανού. Ο πρεσβύτερος Αναστάσιος, που ήταν κοιμηλιάρχης στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, μας διηγήθηκε το ακόλουθο περιστατικό. Έφτασε εδώ στον Άγιο Ναό μας η Κοσμιανή, σύζυγος του Πατρικίου Γερμανού, και θέλησε μια νύχτα Κυριακής να μπει μόνη της και να προσκυνήσει το Άγιο και ζωοποιό μνήμα του Χριστού και Θεού μας. Καθώς πλησίαζε όμως τη θύρα του ναού, βλέπει μπροστά της να παρουσιάζεται ζωντανή η δέσποινά μας Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες. Η Παναγία μας την εμπόδιζε να μπει στο ναό λέγοντάς της: «Μειώντας δική μας, δεν πρόκειται να μπεις εδώ μέσα». Ήταν γνωστό πως η Κοσμιανή ανήκε στην αίρεση του Ακεφάλου Σεβίρου. Εκείνη παρακαλούσε την Παναγία να την αφήσει να μπει, αλλά η Θεοτόκος της αποκρίθηκε ορθά κοφτά: «Πίστεψέ με, γυναίκα, πως δεν πρόκειται ποτέ να μπεις εδώ μέσα, ωστότου να αφήσεις την αίρεση και να κοινωνήσεις μαζί μας». Τότε κατάλαβε η Κοσμιανή πως η αίρεση του Σεβίρου ήταν το εμπόδιο που δεν την άφηνε να μπει, και ότι αν δεν επιστρέψει στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν μπαίνει στο ναό. Δέχεται λοιπόν να κάνει όποια διακονία και ομολογία χρειάζεται για να προχωρήσει κανονικά στην Ορθόδοξη πίστη. Μετά έφεραν το Άγιο Δισκοπότηρο και μετάλαβε από το σώμα και το αίμα του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και έτσι αξιώθηκε χωρίς εμπόδια πια να μπει και να προσκυνήσει το ζωοποιό μνήμα.

της ελεημοσύνης του βασιλέως Ζήνωνος. Ένας αξιόπιστος μάρτυρας και από τους επίσημους παλατιανούς διηγήθηκε το ακόλουθο γεγονός. Ο βασιλιάς Ζήνων είχε διαπράξει πορνεία διαφθείροντας κάποια κόρη, την οποία έδιωξε μετά. Η μητέρα της κόρης εκείνης καταριότανε το βασιλιά και πηγαίνοντας συχνά στον ιερό ναό της Αχράντου της Πίνης ημών Θεοτόκου, την παρακαλούσε με θερμά δάκρυα λέγοντας: «Παναγία μου, σε παρακαλώ, εσύ να δώσεις την εκδίκηση και την τιμωρία στο βασιλιά για το κακό που έκαμε στην κόρη μου». Και καθώς πήγαινε για πολλές μέρες και έκαμνε αυτό το παράπονο και τη δέηση, παρουσιάστηκε μια μέρα η Παναγία και της λέει: «Πίστεψέ με, γυναίκα, πως θέλησα πολλές φορές να κάνω την ανταπόδοση και την εκδίκηση στο Ζήνωνα, αλλά με εμποδίζει το χέρι του». Και ήταν πολύ γνωστό πως ο βασιλιάς ήταν τόσο ελεήμων και φιλάνθρωπος που ξεπερνούσε όλους τους ελεήμονες και τους φιλάνθρωπους της εποχής του.

χωριτού, όπου ευρύ και μοναχήν εν μέσω της ερήμου. Ο Αββάς Κυρίλλος, που έγραψε τον βίο του Αγίου Ευθυμίου και του Αγίου Σάβα, μας αφηγήθηκε

κάποιο πονηρό πνεύμα και έπαιζε μαζί μας. Μετά την προσευχή, όταν εκφωνήσαμε το αμήν, περιεργαζόμαστε το γύρο χώρο, εδώ και εκεί, και βρίσκουμε ένα υπόγειο σπήλαιο. Είπαμε πως εκεί θα κατέβει και ο αληθινός δούλος του Θεού για να κρυφτεί από μας. Πλησιάσαμε λοιπόν τη θύρα του σπηλαίου και φωνάζαμε παρακαλώντας και εξορκίζοντάς τον. «Μη μας στερήσεις γέροντα τις Άγιες ευχές σου και την ευλογημένη συνάντησή μας μαζί σου». Και τότε ακούσαμε μια φωνή αδύνατη να λέει «Εγώ είμαι γυναίκα, τι θέλετε από μένα». Μετά ρώτησε πού πηγαίνουμε και εμείς αποκριθήκαμε. «Πάμε στον Αβά Κυριακό τον Αναχωρητή. Αλλά πες μας, ποιο είναι το όνομά σου και πώς ήρθες σε τούτα τα μέρη». Και εκείνη μας είπε «Πηγαίνετε τώρα στον προορισμό σας και όταν επιστρέψετε και περάσετε πάλι από εδώ, τότε θα σας τα πω». Όμως επιμένοντας την αίτησή μας και εμείς της είπαμε πως δεν θα πηγαίναμε πουθενά πριν μάθουμε αυτά που τη ρωτήσαμε. Τότε στενεύτηκε να μας πει σε όσα τη ρωτήσαμε. «Το όνομά μου είναι Μαρία και είχα γίνει ψάρτρια στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως Χριστού. Όμως ο διάβολος ξεσήκωσε πειρασμού σε πολλούς άνδρες που με έβλεπαν με πονηρούς λογισμούς. Φοβήθηκα τότε μήπως γίνω υπεύθυνη εγώ για αυτά τα σκάνδαλα και προσθέσω έτσι και άλλες αμαρτίες στις αμαρτίες μου. Έτσι άρχισα να παρακαλώ το Θεό να με λυτρώσει από τέτοιους πειρασμούς και τέτοια σκάνδαλα. Μια νύχτα λοιπόν που ο φόβος του Θεού έγινε κατάνοιξη και κυρίεψε την καρδιά μου ολόκληρη, κατέβηκα στον Άγιο Τόπο του Σιλοάμ και άντλησα νερό, γεμίζοντας ένα κανάτι. Μετά πήρα και τούτο το σακουλάκι με τα ξερά κουτιά και έφυγα νύχτα με σκοτάδι από την Αγία Πόλη, παραδίνοντας με εμπιστοσύνη τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού, ο οποίος και με οδήγησε σε τούτο τον τόπο. Πέρασαν από τότε 18 χρόνια και με τη χάρη του Χριστού ούτε το νερό μου έλειψε, ούτε το σκεύος με τα κουτιά λιγόστεψε, ήσαμε σήμερα. Και ποτέ δεν είδα κανέναν άλλο άνθρωπο εκτός από σας σήμερα. Και τώρα πηγαίνετε, σας παρακαλώ, να εκπληρώσετε το σκοπό και τον προορισμό σας και όταν επιστρέψετε, περάστε πάλι να με επισκεφτείτε». Όταν ακούσαμε όλα αυτά, εφήγαμε και πήγαμε στον Αβά Κυριακό, στον οποίο αναφέραμε το τι μας συνέβη. Εκείνος ακούοντας, εθαύμασε και είπε «Δοξασμένο το Άγιον Όνομα του Θεού. Πόσους Αγίους έχεις, Θεέ μου, και δεν τους γνωρίζουμε». Στράφηκε σε εμάς μετά λέγοντας «Πηγαίνετε παιδιά μου και κάνετε όπως σας είπε». Παίρνοντας ευλογία και άδεια τότε από τον Άγιο Γέροντα, ξαναγυρίσαμε από το σπήλαιο εκείνο. Φωνάξαμε, χτυπήσαμε τη θύρα κατά τη συνήθεια των αναχωρητών, μα κανείς δεν μας αποκρίθηκε. Μπήκαμε τότε και είδαμε πως είχε κοιμηθεί εν Κυρίω. Ανεβήκαμε αμέσως στη δική μας λαύρα, στο Σουκά, και πήραμε όλα τα απαραίτητα. Μετά κατεβήκαμε και κάναμε την κηδεία της. Τη θάψαμε εκεί, μέσα στο σπήλαιο που έζησε, φράζοντας καλά τη θύρα με λιθάρια.

Αγίας Γυναικός, όπου η τυφλώθη μόνη της επειδή εσκανδάλισε νέον άνδρα. Ένας ευσεβής χριστιανός μας αφηγήθηκε πως συνέβη στην Αλεξάνδρεια τούτο το γεγονός. Μια μοναχή καλογέρευε μέσα στην πόλη και έμενε στο σπίτι της. Εκεί έκαμνε τις ακολουθίες της, ησύχαζε και εφρόντιζε να σώσει την ψυχή της με νηστείες και αγρυπνίες, αλλά και με πολλές ελεημοσύνες. Αλλά ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου που δεν ησυχάζει να τον πολεμά μέρα νύχτα δεν μπορούσε να υποφέρει τέτοιες αρετές της μοναχής και ξεσηκώνει άγριον πόλεμο κατ' επάνω της. Έβαλε πειρασμό και πορνική επιθυμία σε ένα νέο άνδρα της γειτονιάς που έμενε απέναντι από το σπίτι της. Όταν λοιπόν έβγαινε η μοναχή να πάει στην εκκλησία για να προσευχηθεί και να παρακολουθήσει κάποια ακολουθία, εκείνος την έπαιρνε από κοντά ενοχλώντας και στενοχωρώντας την. Της έλεγε τόσα πολλά βρώμικα και σατανικά λόγια που αναγκάστηκε η ευλογημένη εκείνη γυναίκα να μην βγαίνει από το σπίτι της καθόλου για

σήμερα ωστόσο στέλνει κάποιο συγγενή της εκείνο το νέο άνδρα και τον καλεί στο σπίτι της. Μόλις ήρθε τον ρωτάει: «Τι έχεις πάθει εσύ αδελφέ και με ενοχλείς τόσο πολύ που δεν με αφήνεις να βγω έξω από το σπίτι μου?» Και εκείνος της αποκρίθηκε λέγοντας: «Πράγματι, Δέσποινα μου, σε επιθυμώ και σε ποθώ τόσο πολύ που όταν σε αντικρίζω γίνομαι όλος φωτιά και καίγομαι». «Μα τι είδες επάνω μου?» του λέει εκείνη, «που σε έκαμε να μ' αγαπάς τόσο πολύ?» «Τα μάτια σου», της απαντά εκείνος. «Αυτά είναι που με έχουν κάνει σκλάβο τους». Και εκείνη τότε, βλέποντας πως τα μάτια της έβαλαν σε τέτοιον πειρασμό εκείνο τον νέον άνδρα, δίνει μια με τη σαΐτα του αργαλιού που κρατούσε εκείνη τη στιγμή στα χέρια της και βγάζει τα μάτια της. Βλέποντας την τρομερή ετούτη πράξη εκείνος, ότι δηλαδή εξαιτίας του έβγαλε η μοναχή τα μάτια της, πλημμύρισε από ένα κύμα κατανοήξεως, μετανόησε και έφυγε για τη Σκήτη, όπου με την πλήρη αποταγή έγινε μοναχός και πρόκοψε στην αρετή πολύ.

πρόσωπο ανήχθη από χείραν γυναίκα. Κατά τη διήγηση των Αγίων Πατέρων, αυτές τις μέρες μια πολύ ευσεβής χριστιανή γυναίκα που κατοικούσε στα μέρη της Απαμίας έσκαβε πηγάδι για να βρει νερό. Όμως, ενώ ξόδεψε πολλά για να ανοίξει το φρέαρ εκείνο και είχε κατεβεί σκάβοντας σε πολύ βάθος, δεν βρήκε νερό. Και η γυναίκα ήταν πολύ στενοχωρημένη, ούτως ο κόπος και τόσα έξοδα πήγαν όλα χαμένα. Μια μέρα συνάντησε κάποιον ευσεβή χριστιανό που είχε μάθει τη στενοχώρια της και της είπε: «Στείλε να φέρεις την εικόνα του Αββά Θεοδοσίου από τον Σκόπελο και είμαι σίγουρος πως με τη χάρη του ο Θεός θα σου δώσει το νερό που ψάχνεις σκάβοντας». Αμέσως η γυναίκα στέλνει δύο ανθρώπους και φέρνει την εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου. Την κατεβάζει στο στεγνό, φρεσκοσκαμένο πηγάδι και ευθύς είδε να αναβλύζει μπόλικο νερό τόσο που γέμισε το μισό φρεάρ. Έφεραν τότε τους Αγίους Πατέρες οι άνθρωποι που έβγαλαν από το πηγάδι την εικόνα και ήπιαν όλοι και εδόξασαν το όνομα του Θεού. Γυναικός όπου επροσήφθηκε το εις τον Θεόν λέγουσα «Πάταξόν με». Ένας πολύ ευλαβής χριστιανός μας διηγήθηκε πως στην Κωνσταντινούπολη μια γυναίκα πολύ νέα και πολύ ωραία μπήκε σε μια εκκλησία της πόλης και προσευχόταν με θερμά δάκρυα λέγοντας με δυνατή φωνή «Κύριε, χτύπησέ με». Το επαναλάμβανε πολλές φορές αυτό και έμενε ώρες εκεί. Έτυχε την ώρα εκείνη να παραβρίσκεται στην ίδια εκκλησία και ένας από τους άρχοντες του τόπου. Την άκουσε που έλεγε αυτά τα λόγια και αναρωτιόταν για ποιο λόγο άραγε να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν έπαψε να κλαίει και να προσεύχεται, την πλησιάζει και τη ρωτάει: «Για το όνομα και την αγάπη του Θεού, πες μου σε παρακαλώ, για ποιο λόγο λες αυτή την προσευχή? Και αν μου πεις την αλήθεια, ελπίζω με τη χάρη του Θεού να σε βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου». Την πήρε βέβαια για φτωχή ή άρρωστη και κουρασμένη. Εκείνη όμως, βλέποντάς το να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για να μάθει το λόγο, τον παίρνει παράμερα και του λέει: «Εγώ, άρχοντά μου, είχα παντρευτεί από μικρό κορίτσι έναν καλό σύζυγο που πριν λίγο καιρό πέθανε και μ' άφησε χείρα. Και τώρα το σώμα μου επαναστατεί με επιθυμία και πόθο να κοιμηθεί με άνδρα και γι' αυτό παρακαλώ το Θεό να με χτυπήσει και να με ταπεινώσει για να μην ξαναπαντρευτώ άλλον άνδρα». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της. Εκείνος όμως εθαύμασε την αρετή της και θέλοντας να εξακριβώσει τα παραπάνω, στέλνει ένα παιδί κοντά της για να ειδεί που μένει. Το παιδί επέστρεψε και είπε που βρίσκεται το σπίτι της. Τότε στέλνει άλλον ένα να ειδεί τι της συνέβη. Και τούτος πήγε και τη βρήκε να καίγεται στον πυρετό, να είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι και να στενάζει. Γύρισε και είπε στον άρχοντα το τι είδε. Και εκείνος άκουσε και θαύμασε τη σοφροσύνη και τον αγώνα εκείνης της γυναίκας και δόξασε το Θεό. Περί της Αγίας όπου δια των Θεών υποκρίνεται Μωρίαν. Στην ταβέννη της Αιγύπτου υπάρχει ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου καλογρίες απέναντι από το μεγάλο ανδρικό μοναστήρι. Στο γυναικείο αυτό μοναστήρι ασκήτευε και μια μοναχή που υποκρίνονταν Μωρία για χάρη του Χριστού. Το όνομά της ήταν Ισιδώρα και πάντοτε ταπείνωνε και εξευτέλιζε τον εαυτό της εμπρός τους άλλους. Αυτή την Ισιδώρα τη συχαίνονταν όλες οι μοναχές τόσο πολύ που ακόμη και στην τράπεζα δεν την δεχότανε να φάει μαζί τους. Ωστόσο εκείνη, και αυτό ακόμη το δέχτηκε με χαρά μεγάλη. Η αρετή της και η βοήθεια που έδινε με τη διακονία της σε όλο το μοναστήρι ήταν πολύ σημαντική και ωφέλιμη. Οποιαδήποτε υπηρεσία για το μοναστήρι και τις μοναχές την έκανε πάντα με προθυμία σαν να ήταν δούλοι τους και δούλευε με πολύ πραότητα για όλες τους. Πράγματι αυτή η Ισιδώρα ήταν το φωτεινό παράδειγμα και το μεγάλο λιχνάρι για τη μοναστική αυτή συνοδεία, όπως μας είπε ο Κύριος: «Ο θέλων είναι μέγας, έστω πάντων ο δούλος. Και ή της δοκής ο φως είναι μωρός γενέστο». Όλες οι άλλες μοναχές είχαν κανονικά το σχήμα της κουράς.
φορούσαν τα κουκούλια όλες στο κεφάλι τους, ενώ εκείνη είχε δέσει με ένα κουρελό πάνω το κεφάλι της και έτσι έκαμνε όλες τις δουλειές της μονής. Όλα τα χρόνια αυτά, καμιά μοναχή από τις 400 τόσες δεν την είδε ποτέ να τρώει κανονικά, παρά να σκουπίζει τα ψίχουλα που έμειναν στο τραπέζι και από αυτά να τρώει, καθώς και από τα περισσεύματα που ήταν κολλημένα στις χύτρες που έπλαινε. Αυτά της ήταν αρκετά. Ποτέ της δεν υποτίμησε καμιά μοναχή με υβριστικό λόγο, ούτε γόγγισε, ούτε είπε μεγάλο ή μικρό πικρό λόγο, παρόλον ότι πολλές τους την έβριζαν, την πείραζαν και την προσέβαλαν και όχι λίγες τη μισούσαν. Γι' αυτή λοιπόν την ευλογημένη και Αγία Μοναχή φανερώθηκε Άγγελος Κυρίου στον Αγιώτατο Ναβά Πιτυρούν, γνωστό και δοκιμότατο μοναχό, πολύ ανάρετο και διάσημον αναχωρητή, και του λέει: «Γιατί καυχάσαι για τα κατορθώματά σου και για την ευλάβειά σου, ασκητεύοντας σε τούτο τον τόπο? Θέλεις να ειδείς μια γυναίκα που είναι πιο πάνω από σένα στην αρετή και στην ευλάβεια? Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών και εκεί θα βρεις μια μοναχή που φέρει διάδειμα στο κεφάλι. Αυτή λοιπόν είναι καλύτερη σου, γιατί τόσο καιρό και με τόσο πολύ κόσμο παλεύει, αλλά παρόλα αυτά δεν άφησε ποτέ το νου της να απομακρυνθεί ούτε στιγμή από το Θεό, αν και όλες οι μοναχές εκεί τη συχαίνονται και την αποφεύγουν. Ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και φαντάζεσαι όλες τις πολιτείες με το νου σου και ας μην έχεις ποτέ σου ήδη την οικουμένη». Ξεσηκώθηκε λοιπόν ο Μέγας Πιτυρούν και ήρθε στα μέρη της Ταβένης, παρακαλώντας τους πατέρες και διδασκάλους να τον διαπεράσουν στο μοναστήρι των γυναικών. Μια και ήταν γνωστός για την αρετή και την αγιότητά του μεταξύ των πατέρων και είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα με αυστηρήν άσκηση, οι πατέρες ευχαρίστως τον βοήθησαν να περάσει το ποτάμι και να επισκεφθεί το γυναικείο μοναστήρι. Εκεί μετά την προσευχή ο γέροντας συζήτησε να ειδεί μια-μια και κατά πρόσωπο τις μοναχές όλες. Και ενώ πέρασαν όλες οι μοναχές από μπροστά του, εκείνη δεν εφάνηκε. Τους λέει τότε ο γέροντας: «Σας παρακαλώ να μου τις φέρετε όλες». Και ενώ εκείνες του απάντησαν: «Όλες εδώ είμαστε», εκείνος τους λέει: «Λείπει ωστόσο μία, την οποία μου έδειξε ο άγγελος». Τότε του είπαν κι αυτές: «Λείπει μία μόνο που έχουμε στο μαγειρίο και είναι σαλή. Παρακαλώ να μου τη φέρετε και εκείνη», λέει ο γέροντας, «θέλω να την είδω». Εκείνη μόλις της το είπαν, δεν ήθελε να παρουσιαστεί, καταλαβαίνοντας την αιτία της προσκλήσεως, ίσως και να της αποκαλύφθει και άνωθεν. Την έσυραν λοιπόν με τη βία, λέγοντάς της: «Ο Άγιος Γέροντας ο Πιτυρούν θέλει να σε είδει». Ο γέροντας ήταν περιβόητος όλα εκείνα τα μέρη. Μόλις την έφεραν εκεί μπροστά, ο γέροντας και μεγάλος ασκητής είδε το πρόσωπό της, το κουρελόπανο επάνω στο κεφάλι και στο μέτωπό της. Έπεσε αμέσως στα πόδια της και της λέει: «Αμάς και γερόντισσα, ευλόγησέ με». Ευθύς έπεσε και εκείνη στα πόδια του γέροντα, λέγοντάς του: «Εσύ να με ευλογήσεις πρέπει, Άγιε Γέροντα και Δέσποτά μου». Βλέποντας αυτή τη σκηνή, όλες ξαφνιάστηκαν δυσάρεστα και λένε στο γέροντα: «Μην ταπεινώνεις τόσο πολύ τον εαυτό σου, γέροντα, και μην εξευτελίζεσαι, η μοναχή αυτή είναι σαλή». Τότε ανασηκώθηκε ο γέροντας και λέει σε όλες τις μοναχές: «Εσείς είστε σαλές, ενώ αυτή εδώ είναι και από σας όλες και από μένα καλύτερη. Και είναι πραγματική αμάς και γερόντισσα, με την οποία εύχομαι να βρεθώ στην ίδια μερίδα κατά την φοβερήν ημέρα της κρίσεως». Όταν τ' άκουσαν αυτά οι μοναχές, έπεσαν όλες στα πόδια του λέγοντας: «Συγχώρησέ μας». Και άρχισαν να εξομολογούνται όλες με πόσους τρόπους είχαν στενοχωρήσει και λυπήσει την Αγία αυτή μοναχή. Η μια έλεγε: «Εγώ την κορόιδευα». Η άλλη: «Εγώ περιγελούσα το ταπεινό και χαμηλόβλεπο σχήμα της». «Εγώ την περέχυνα συχνά με το ξέπλυμα που έμενε στο πιατάκι μου». Η άλλη: «Εγώ τη χτύπησα και της έκανα πληγές». Η άλλη: «Εγώ τη γρονθοκόπησα». Η άλλη: «Εγώ της έβαλα συνάρπη στη μύτη για να την κάψω». Και όλες, η κάθε μια τους ξεχωριστά, έλεγαν με τι βρισχές τη στόλιζαν. Όταν τελείωσαν όλες τους την εξομολόγηση, την οποία δέχθηκε ο Άγιος Πιτυρούν, εκείνος ευχήθηκε για όλες, τις ευλόγησε και αφού παρακάλεσε αρκετά την Αγία Μοναχή να εύχεται και εκείνη γι' αυτόν, τους αποχαιρέτησε και έφυγε.
Όμως, καθώς περνούσαν οι μέρες και η μοναχή τώρα εγνώριζε μεγάλες τιμές, περιποιήσεις και φροντίδες, άρχισε να στενοχωρείται. Δεν μπορούσε να υποφέρει τόσες τιμές και δόξες από ολόκληρη τη μοναστική αδελφότητα. Σηκώθηκε λοιπόν και έφυγε από το μοναστήρι δίχως κανείς να το μυριστεί. Αλλά και κανείς ποτέ δεν έμαθε όταν έφυγε, πού πήγε, σε ποια σπηλιά κρύφτηκε, ούτε και πού αναπαύτηκε αργότερα εν κυρίω. Της Αγίας Πελαγίας. Ένας μοναχός ονομαζόμενος Νόνος, στα χρόνια που βασίλευε ο Θεοδόσιος ο Μέγας, χειροτονήθηκε νομίζω από τον Πατριάρχη Αντιοχίας Φλαβιανό Επίσκοπος. Και λίγες μέρες μετά τη χειροτονία του πήγε στην Αντιόχεια, όπου έμενε τότε ο Πατριάρχης να τον επισκεφτεί μαζί και με κάποιους άλλους επισκόπους. Και τότε συνέβη εκεί τούτο το παράδοξο. Ένα Σάββατο λοιπόν είδε ο Επίσκοπος ένα όραμα. Βρισκόμουν, έλεγε, στο άκρο του θυσιαστηρίου και ένα κατάμαυρο από τη βρώμα περιστερή πετούσε πάνω μου για αρκετή ώρα, έως ότου τέλειωσε η ευχή των κατηχουμένων. Και μόλις έφυγαν οι κατηχούμενοι, ευθύς και το καταλερωμένο εκείνο περιστέρι έγινε άφαντο. Ωστόσο, μετά την ευχή των πιστών και την τελείωση της προσφοράς, άρχισε πάλι το βρώμικο εκείνο περιστέρι να πετάει γύρω και πάνω μου. Άπλωσα τότε κι εγώ το χέρι μου, το πιάσα και το ρίξα στη λεκάνη του νερού που βρισκόταν στην αυλή της εκκλησίας. Και εκείνο, αφήνοντας μέσα στο νερό κάθε τι που βρώμιζε τα φτερά του, ανέβηκε, καθαρό και λαμπερό σαν το χιόνι, και πετούσε πάλι ανεβαίνοντας ψηλά. Και σήκωσα τα μάτια μου και το είδα να ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό, ίσαμε που κρύφτηκε από τα μάτια μου και χάθηκε. Μετά που είδε τούτο το όραμα ο Επίσκοπος, το διηγήθηκε στο διάκονο του και του λέει: «Πάντως ο Κύριος προς το πνευματικό συμφέρον μας θα τα οικονομήσει». Το πρωί ήρθε μαζί με τους άλλους επισκόπους τον Πατριάρχη και την ώρα της Θείας Λειτουργίας πήγαν να παρακολουθήσουν την ακολουθία. Την ώρα του Ιερού Ευαγγελίου και μετά την εκφώνησή του, ο Πατριάρχης έστειλε το διάκο του στον παραπάνω επίσκοπο Ηλιουπόλεως Νόνο, παρακαλώντας τον να κηρύξει και να διδάξει το λαό. Ο Νόνος δεν ήξερε γράμματα, ούτε καν τα εγκύκλια, και με τη βοήθεια των πατερικών και των ασκητικών που είχε ακούσει, άρχισε να μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία και το φοβερό βήμα της Κρίσεως, όπου θα κάθεται ο Χριστός να κρίνει την Οικουμένη. Το κήρυγμα γέμισε κατάνοιξη όλο το πλήρωμα της εκκλησίας που είχε μαζευτεί από όλη την Αντιόχεια. Μέσα στο πλήθος που κατενήγησαν έτυχε να βρίσκεται και μια διάσημη και πάρα πολύ πλούσια πόρνη της πόλεως, που για τον πλούτο της και τα πολλά της μαργαριτάρια την είχαν ονομάσει Μαργαρίτα. Αυτή λοιπόν η Μαργαρίτα παράγγειλε σε δύο υπηρέτες της να περιμένουν, και όταν βγει ο Επίσκοπος Νόνος να παρακολουθήσουν και να ειδούν που μένει όταν απολύσει η ακολουθία της εκκλησίας. Όταν ήρθαν οι άνθρωποι της και της είπαν «Πού φιλοξενείται ο Επίσκοπος», του γράφει μια επιστολή όπου του έλεγε: «Προς τον Αγιώτατον μαθητήν του Χριστού, η αμαρτωλή και μαθήτρια και δούλη του διαβόλου στέλνει χαιρετισμόν». Άκουσα με τα αυτιά μου όσα δίδαξες για το Θεό που πιστεύεις, πως κατέβηκε από τους ουρανούς και ήρθε στη γη για να σώσει όχι τους δικαίους, μα τους αμαρτωλούς. Έτσι έκανε συντροφιά και έφαγε και ήπιε με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Άλλοτε πάλι, όταν η αμαρτωλή πόρνη τον πλησίασε και έβρεξε με τα δάκρυά της τα πόδια του και τα σφούγγισε με τις πλεξίδες των μαλλιών της, δεν την απόδιωξε, αλλά με τη θερμή της μετάνοια εκείνης της ώρας την έκαμε λαμπρότερη και από κόρη Παρθένο. Το ίδιο και τον ληστή που τον έβαλε στον παράδεισο. Γι' αυτό και εσύ τώρα, Κύριέ μου, αν και έχεις τόση πολλή αγιοσύνη, στρέψε τα μάτια σου προς εμένα την αμαρτωλή και σπλαχνίσουμε. Κάποτε η Σαμαρίτιδα πήρε το θάρρος και πλησίασε τον Κύριο και Θεό σου, όπως άκουσα να λένε οι χριστιανοί. Αν είσαι γνήσιος μαθητής εκείνου, μη με συγχαθείς και μη με αποδιώξεις εμένα την αμαρτωλή, που θέλω να σωθώ με τη χάρη σου. Ο ευλογημένος εκείνος επίσκοπος Νόνος, μόλις διάβασε το γράμμα της, έστειλε και την κάλεσε. Βλέποντας μάλιστα τη θερμή της μετάνοια και εξομολόγηση, τη βάφτισε μπροστά σε όλους τους επισκόπους. Και εκείνη μετά τη βάφτισή της έφερε όλα όσα είχε και δεν είχε και τα παρέδωκε στους Αγίους Επισκόπους να τα μοιράσουν στους φτωχούς.
Μετά ελευθέρωσε όλους τους δούλους και τις δούλες της. Και όταν ύστερα από μια εβδομάδα τελείωσε και η έσχατη ακολουθία του βαπτίσματός της, η απόλουσης, χωρίς να το ξέρει κανείς, εγκατέλειψε την πόλη της Αντιόχειας και έγινε άφαντη. Έφυγε και ο επίσκοπος Νόνος από την πόλη εκείνη και επέστρεψε στην πόλη του και την επίσκοπή του. 3 χρόνια μετά, όμως, έπιασε πόθος τον μαθητή του να πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Πήγε και προσκύνησε και μετά έτρεξε να αναζητήσει τον μοναχό Πελάγιο, τον Ευνούχο, που είχε τελευταία πολύ ακουστεί η αρετή του. Έμαθε πως μονάζει στο όρος των Ελαιών και πήγε να τον βρει. Βλέπει το κελί του περιφραγμένο από παντού και στον τοίχο μια τρύπα μόνο αφημένη από όπου δεχόταν τα εντελώς απαραίτητα. Χτύπησε σε αυτή τη θηρίδα και το άνοιξε η Αγία που μόλις τον είδε τον αναγνώρισε, ενώ εκείνος καθόλου. Πώς να την αναγνωρίσει άλλωστε, αφού η ομορφιά της στέγνωσε και αφανίστηκε από την νηστεία και την κακουχία, τα μάτια της βαθούλωσαν και τα οστά της ακόμη από την κακοπέραση συρρυκνώθηκαν. Όλα τα Ιεροσόλυμα την είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη και τιμή και την θεωρούσαν Άγιο Μοναχό. Αφού τον ευλόγησε όπως ζήτησε, τον ρώτησε: «Εσύ δεν είσαι ο διάκος του επισκόπου Κυρνώνου?» Και όταν εκείνος της απάντησε ναι, του λέει: «Πες του σε παρακαλώ να προσεύχεται για μένα, γιατί είναι Άγιος και πραγματικός δούλος του Θεού». Όταν ο διάκος θέλησε να τον ειδεί τον Άγιο Μοναχό και να ακούσει λόγους ψυχικής ωφελίας, η Αγία δεν το επέτρεψε λέγοντας: «Σε παρακαλώ Κυριέ μου να εύχεσαι για μένα». Κλείστηκε πάλι στο κελί της, έκλεισε τη θηρίδα και άρχισε την ακολουθία της τρίτης ώρας, ενώ εκείνος αποχωρούσε. Λίγες μέρες αργότερα έφτασε το θλιβερό μήνυμα σε όλα τα μέρη γύρω στα Ιεροσόλυμα ότι ο Άγιος Πελάγιος ο Θαυματρούχος αναπαύτηκε και μαζεύτηκαν οι μοναχοί από όλα τα γύρω μοναστήρια, από τα Ιεροσόλυμα, την Νικόπολη, την Ιεριχώ για να τον κηδέψουν. Γκρέμισαν λοιπόν τη θύρα του κελιού του και έβγαλαν το Άγιο Λείψανο. Και καθώς πήγαν να το πλύνουν και να το ετοιμάσουν για την ταφή, είδαν πως ήταν γυναίκα. Και τότε με φωνή μεγάλη όλοι τους εφώναξαν: «Δόξα να έχει ο Άγιος Θεός μας που φανερώνει και τόσους κρυφούς Αγίους πάνω στη γη και όχι άντρες μόνο μα και γυναίκες». Στην αρχή θέλησαν να κρύψουν από το λαό το μυστικό τούτο, πως ήταν δηλαδή γυναίκα, μα όταν τα πλήθη το άκουσαν ο ένας από τον άλλον, μαζεύτηκαν και πλημμύρισαν τον τόπο μαζί με τις μοναχές και τις ασκήτριες και ενταφίασαν το λείψανο της Αγίας. Για αυτή την Αγία κάνει λόγο και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του, μιλώντας για την ευνίδια μεταβολή της και την ειλικρινή της μετάνοια.

0: μέχρι εδώ για σήμερα. Παντελής Πάσχος, επιμέλεια και μετάφραση στην ελληνική, το βιβλίο νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, που όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, άρεσε και αρέσει πολύ στους ακροατές. Ένα κλασικό βιβλίο, ένα γεροντικό δηλαδή, μόνο που μιλάει για μητέρες ως επιτοπλίστων, έρχονται σε επαφή προφανώς με γέροντες και εξομολόγους και αγίους και πνευματικούς, πώς αλλιώς, και μας δείχνουν αυτό που είπαμε, τον αγώνα που πρέπει να έχει ο καθένας εν εξελίξει, την αγωνιστική διάθεση δηλαδή, να καταπολεμήσει τα πάθη του μέσα στην Εκκλησία ζητώντας τη χάρη του Θεού. Προσέξτε, δεν πρέπει να φύγουν πρώτα τα πάθη για να έρθει η χάρη του Θεού. Πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται αυτά, να προσπαθούμε δηλαδή όσο μπορούμε και να ζητάμε τη χάρη του Θεού, γιατί αν δεν ζητάμε το δεύτερο, ματαιοπονούμε. Νέο μητερικό, εκδόσεις Ακρίτας, γεια και χαρά.
1: Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
2: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 MHz των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τους ψαλμούς. Ερμηνευτικά σχόλια και υπομνηματισμός του ψαλμού. Η μακαριότητα του δικαίου. Μακάριος, δηλαδή πανευτυχής, είναι ο άνθρωπος. Με τη λέξη αυτή με την οποία γίνεται ο καθορισμός του δικαίου ανθρώπου, αρχίζει το βιβλίο των ψαλμών. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Η μακαριότητα, δηλαδή η ευτυχία, είναι βασικό υπαρξιακό πρόβλημα κάθε ανθρώπου, εφόσον κάθε ανθρώπινη ψυχή ποθεί την ευτυχία. Κατά το Μέγα Βασίλειο, βέβαια, κυρίως μακάριος είναι ο Θεός και μακάριος και μόνο δυνάστης. Ωστόσο, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, Θεός έδωσε και στον άνθρωπο το όνομά του, εφόσον κατά τον ψαλμοδό, «Εγώ υπαύ Θεή εστέ». Ο μακαρισμός αυτός, αν και αποδίδεται από τον ψαλμοδό σε πρόσωπο αρσενικό, σε άνδρα, συμπεριλαμβάνει όμως και το θηλυκό πρόσωπο, τη γυναίκα, διότι έχει περιληπτική έννοια, αναφερόμενος δηλαδή και στα δύο γέννη της ανθρώπινης φύσεως. Και κάτι άλλο που πρέπει επίσης να τονίσουμε εδώ είναι ότι η μακαριότητα, δηλαδή η ευτυχία, το πανανθρώπινο αυτό αίτημα της ανθρώπινης ψυχής, που διψά για ευτυχία, εκτίθεται εδώ αρνητικά στον πρώτο στίχο και κατόπιν στο δεύτερο στίχο θα εκτεθεί θετικά. Άξιο επίσης πολλής προσοχής είναι ότι στη συνέχεια χρησιμοποιεί ο θεόπνευστος ποιητής τρία ρήματα: «επορεύθη», «έστη» και «κάθισεν». Έχουμε έτσι εδώ τρεις βαθμίδες, τρεις φάσεις, τρία σκαλοπάτια του κακού, δηλαδή της αμαρτίας, ή τα τρία στάδια της αμαρτίας. Φανερώνουν δηλαδή την κίνηση, την πορεία προς το κακό, την τάση και την κλίση προς το κακό της προπατορικής αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μας και διακόπτει την επικοινωνία μας με το Θεό. Οδηγεί δε στη συνέχεια στην αποστασία και αποξένωση από το θείο θέλημα. Δίκαιος λοιπόν και κατά συνέπεια ευτυχισμένος είναι αυτός που αποφεύγει τη συναναστροφή με τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Πρώτοι αναφέρονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι δηλαδή που κρατούν μια εχθρική στάση απέναντι στο Θεό. Για αυτούς, ο καλύτερος τρόπος να πετύχουν στη ζωή τους είναι να γίνουν ευτυχείς. Δεν είναι η τήρηση του θείου νόμου, αλλά η χωρίς ηθικούς ή άλλους ενδιασμούς προσπάθεια επιβολή τους στο κοινωνικό σύνολο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αμαρτωλοί, όσοι συνειδητά αμαρτάνουν εξαιτίας μιας πνευματικής σκληρότητας που τους διακρίνει. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι άνθρωποι που δεν αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά ζουν με τέτοιο τρόπο που βεβαιώνει την αδιαφορία τους για την παρουσία και την ύπαρξη του δικαίου ανθρώπου. Αυτή δε η τρίτη κατηγορία χρησιμοποιεί ενίοτε την ηρωνία και την κοροϊδία του θρησκευτικού κυρίως συναισθήματος ως μέσον κατά του δικαίου ανθρώπου. Έτσι ο δίκαιος καλείται να αποφεύγει την ένταξή του σε μια από αυτές τις τρεις κατηγορίες στη ζωή του. Συνεπώς δίκαιος είναι ο άνθρωπος που δεν αφήνεται να επηρεαστεί από τις αρχές και τις συμβουλές των ασεβών. Δεν υιοθετεί τον τρόπο ζωής των αμαρτωλών και φυσικά δεν μετέχει στις επιθέσεις των εγωιστών και υπερηφάνων κατά της θρησκευτικής και ηθικής ζωής των πιστών. Το «πορεύεστε» τίθεται εδώ με ηθική έννοια, «πολιτεύεστε» και σημαίνει «το βαδίζειν και απέρχεστε». Και ουκ έστι, ότι δεν στάθηκε στον δρόμο των αμαρτωλών. Η οδός έχει ηθική έννοια και σημαίνει τρόπος ζωής και διαβιώσεως. Καθέδρα είναι το κάθισμα, είναι ο τόπος που δηλώνει μόνιμη και σταθερή κατάσταση και συνεπώς τελικά σημαίνει το διεφθαρμένο άνθρωπο, όπως και στο βιβλίο των Μακαβαίων. Οι ασεβείς χαρακτηρίζονται ως λοιμοί, με την έννοια του ολεθρίου και πορωμένου ανθρώπου. Ακόμη λοιμός ονομάζεται εκείνος που δεν είναι μόνο ο ίδιος αμαρτωλός, αλλά και εκείνος ο οποίος και άλλους διαφθείρει και μεταδίδει σε αυτούς την αμαρτία, καθώς και ο πανουκλιασμένος μεταδίδει στους άλλους την πανούκλα.

Ο Μέγας Βασίλειος, σχολιάζοντας τα ανωτέρω και συγκεκριμένα το «ως ουκ επορεύθη», λέει: «Γιατί δεν μακαρίζει ο ψαλμωδός αυτόν που κατορθώνει την αρετή, αλλά και εκείνον που δεν κάνει την αμαρτία?» Απαντώντας ο ίδιος, προσθέτει ότι είναι ανάγκη να κάνει το καλό επειδή δεν είναι αρκετό στην απόκτηση της αρετής. Το να αποφύγει ο άνθρωπος μόνο το κακό, σύμφωνα άλλωστε και με τον άλλο ψαλμό που λέει «έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών» ή «και παύσαστε από τον πονηριών ημών, μάθετε καλό ποιήν». Γι' αυτό και ο ψαλμωδός στη συνέχεια έρχεται στο δεύτερο στίχο και τι λέει: «Σε αυτόν προχωρεί στη θετική αντιμετώπιση του θέματος της ευτυχίας του δικαίου ανθρώπου και αναφέρεται στο θέλημα του Κυρίου». Θέλημα είναι ο πόθος, το σφοδρό και αδιάπτωτο ενδιαφέρον, και αποτέλεσμα αυτού του σφοδρού πόθου είναι το να μελετήσει εν τον νόμο Κυρίου ημέρας και νυχτός. Το «μελετήσει» στο εβραϊκό κείμενο αποδίδεται με το ρήμα «γεγέ», που σημαίνει «κοινώ συνέχεια τα χείλη και ψιθυρίζω τον θείο νόμο». Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα ο γνήσιος Εβραίος που προσεύχεται, όταν κάθεται σταυροπόδι, ψελίζει τεμάχια του νόμου, κινώντας ρυθμικά και το σώμα του, όπως και οι μουσουλμάνοι. Ημέρας και νυχτός. Το ίδιο συνιστούσε και ο Ιησούς του Ναβί. Το ίδιο θα συστήσει και ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος γράφει: «Το σύντονον δειλή, ου γάρ ημιλημένος, δι μελετάν τον νόμο Κυρίου, αλλά ημέρας και νυχτός». Δηλαδή φανερώνει το συνεχές και επίμονον, διότι δεν πρέπει να μελετά κανείς με αφέλεια τον νόμο του Κυρίου. Αλλά και ο ιερός Χρυσόστομος θα τονίσει με πολλή έμφαση: «Αδύνατον, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών αναγνώσεως». Ότι είναι αδύνατο κάποιος να σωθεί, εάν δεν διαβάζει τη γραφή. Εν τον νόμο, ο δίκαιος παρουσιάζεται ως εραστής του νόμου. Για να γίνει πιο κατανοητό τι εννοεί ο ποιητής με τη φράση αυτή, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η έννοια του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη Τωρά δεν είναι μόνο τη σημασία ορισμένων, δεν έχει μόνο την σημασία ορισμένων εντολών, των οποίων η τήρηση είναι απαραίτητη και η μη εκτέλεσή τους έχει νομική συνέπεια για τον παραβάτη. Ο Ισραήλ δεν εννοήσε ποτέ τον Δεκάλογο ως ένα απόλυτο ηθικό νόμο. Είδε σε αυτόν μια αποκάλυψη του θελήματος του Θεού που του χάρισε ουσιαστικά το σωτηριώδες αγαθό της γης. Η αποκάλυψη αυτή έγινε με την εκλογή του Ισραήλ από το Θεό. Οι εντολές που δόθηκαν με τον νόμο δεν έχουν ως σκοπό να καθορίσουν ένα είδος ηθικής, ούτε να περιγράψουν με λεπτομέρειες τις απαιτήσεις που έχει ο Θεός από το λαό του. Απλώς αποτελούν τα χαρακτηριστικά σημάδια αυτών που ανήκουν στο Θεό. Ο νόμος δεν απευθύνεται σε μια οποιαδήποτε κοινωνία ή σε ένα οποιοδήποτε κράτος, αλλά στην κοινότητα του Θεού. Και η συνάντηση με το Θεό πραγματοποιείται μέσα από τον νόμο και είναι για τους πιστούς μια απόφαση ζωής ή θανάτου. Συνεχίζει λοιπόν καθημερινή ενασχόληση με τη μελέτη του θελήματος του Θεού, ενός θελήματος που οδηγεί στη συνάντηση με το Θεό και αποτελεί για τον πιστό ύψιστη ευχαρίστηση. Το ευτυχές τώρα αποτέλεσμα, ο καρπός αυτής της προσπάθειας και διαγωγής του δικαίου, περιγράφεται στο τρίτο στίχο με μια εξαιρετική συμβολική εικόνα. Το ξύλον. Ο ευσεβής άνθρωπος δεν μελετά το θείο νόμο θεωρητικά. Γνωσιολογικά μόνο, απλά για μια ενημέρωση, όπως ο νομικός διαβάζει τους νόμους του ή όπως διαβάζουμε την εφημερίδα ή κάποιο περιοδικό και την άλλη στιγμή ξεχνάμε τι διαβάσαμε. Η μελέτη της γραφής είναι σπουδή, είναι έρευνα. Δεν μπορούμε να περνάμε επιπόλαια τις σελίδες της γραφής. Κάθε κεφάλαιο, κάθε ρητό, κάθε στίχος, κάθε λέξη κρύβει ένα θησαυρό. Πολλές φορές χρειάζεται όχι μόνο προσεκτική μελέτη, αλλά και συγκριτική μελέτη της Αγίας Γραφής για να κατανοήσουμε τον πλούτο που κρύβεται. Πάντοτε δε η έρευνα της γραφής γίνεται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας ήταν δοχεία του Αγίου Πνεύματος, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, γι' αυτό και η έρευνά μας γίνεται με τη βοήθεια των πατέρων. Ο πιστός λοιπόν και δίκαιος άνθρωπος μελετά τον νόμο του Θεού, αφήνοντας τα νοήματα αυτής της μελέτης να περάσουν από τα χείλη στην καρδιά και στη συνέχεια να τα ζήσει, να τα κάνει βίωμά του στην καθημερινή του ζωή.
Γι' αυτό και ο θεόπνευστος ποιητής τον παρομοιάζει με ξύλον, δέντρο, καρποφόρο, πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων. Η εικόνα αυτή προέρχεται από την αγροτική ζωή του Ισραήλ και συναντιέται και σε άλλα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται για μια παράσταση ενός δέντρου που είναι φυτευμένο στην όχθη κάποιου ριακιού και ως εκ τούτων πάντοτε είναι καταπράσινο και φέρει πολλούς καρπούς. Η εικόνα αυτή για το γεωγραφικό χώρο της Παλαιστίνης αποτελεί μάλλον μια εξαίρεση. Το νερό δεν βρίσκεται τόσο άφθονο και τα δέντρα όταν υπάρχουν ταλαιπωρούνται από τον ήλιο και τον αέρα. Ο πιστός όμως και δίκαιος άνθρωπος παρομοιάζεται με το δέντρο που ποτίζεται συνέχεια. Ο νόμος του Θεού αποτελεί το ριάκι που βοηθά τον άνθρωπο να πετύχει σε οτιδήποτε αναλαμβάνει στη ζωή του. Ο ψαλμωδός μιλάει για δέντρο που έχει ριζώσει πάνω σε έδαφος κοντά στις πηγές των υδάτων, πολλών υδάτων ή στις εκβολές αυτών ή σε διακλαδιζόμενα ριάκια και αυλάκια. Έχει σημασία το ότι εδώ κάνει λόγο για πολλά ύδατα που συμβολίζουν τις πολλές και ποικίλες ενισχύσεις και δωρεές που δέχεται ο πιστός, την πλούσια χάρη από τον ουρανό. Να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου όταν έλεγε «Ή της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Το φίλον αυτού ουκ απορριήσεται. Ο ποιητής έχει υπόψη του δέντρου του αϊθαλές. Ίσως το φίνικα, το οποίο η αγάπη για το νερό είναι πολύ δυνατή και η αύξηση του νερού κάνει πάντοτε το φύλλο του πράσινο και τους χυμούς του και τους καρπούς του εύχυμους. Είναι τα διακριτικά γνωρίσματα και τα σύμβολα τα επιτυχή του πνευματικού ανθρώπου, του δικαίου που έχει να παρουσιάσει καρπούς πνευματικούς στη ζωή του. Πάντα όσα αν ποιεί κατευοδοθήσετε. Εδώ ο θεοκίνητος ψαλμωδός αφήνει την ωραία εικόνα του δέντρου και μας μιλά για τον εικονιζόμενο δι' αυτού δίκαιο άνθρωπο. Όλα τα έργα του κατευοδούνται, ευωδούνται, επιτυγχάνουν, διότι έχουν την ευλογία του Θεού. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Της αγαπός ή των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών». Δηλαδή, αν αγαπά κανείς το Θεό, ως Θεός, κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Πρόσθεσε τη λέξη πάντα ο Παύλος για να δείξει ότι εκείνος που αγαπά το Θεό με όλες του τις δυνάμεις, αυτός δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό. Γι' αυτό και σε όλες τις κινήσεις της ψυχής του, λόγια, έργα, λογισμούς, ευωδώνεται από το Θεό. Και έτσι αφού ο ποιητής παρακίνησε τους ανθρώπους στην αρετή με τα αγαθά και χαροπιά λόγια του, προτρέπει στη συνέχεια τους αθλητές της αρετής και με τα αρνητικά και λυπηρά λόγια που αναφέρονται στους ασεφείς και αμετανόητους αμαρτωλούς. Η αθλειότητα των αμαρτωλών και το τραγικό τέλος των ασεβών. Ουχ ούτως η ευσεβής, ουχ ούτως. Το δεύτερο μέρος του ψαλμού, που αρχίζει από το τέταρτο στίχο, ασχολείται με την τύχη των ασεβών, των οποίων η διαγωγή δεν περιγράφεται στον πρώτο στίχο. Ο θεοφώτητος ψαλμωδός χρησιμοποιεί με τον προηγούμενο στίχο σκοπό, έχει μάλλον σκοπό, να περιγράψει την τύχη του ασεβούς. Ο δίκαιος παριστάνεται με έφορο δέντρο, ριζωμένο κοντά στο νερό. Έτσι η ζωή του είναι εξασφαλισμένη χωρίς να κινδυνεύει. Αντίθετα, ο ασεβής παρομοιάζεται με το άχυρο που το παρασέρνει ο άνεμος από το αλώνι, όπου γίνεται το καθάρισμα, το λίχνισμα των σιτηρών. Συνεπώς, καμιά σιγουριά δεν του προσφέρεται. Κανένα στήριγμα για να κρατηθεί. Και αυτή η εικόνα είναι γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη, όπου οι εχθροί του Ισραήλ παρομοιάζονται με το άχυρο που τα παίρνει ο άνεμος, δείγματα αστάθειας και αβεβαιότητας. Και αυτή η εικόνα είναι παρμένη από την αγροτική ζωή, από το λίχνισμα του σίτου, όταν δηλαδή στάχια αλωνιστούν για να χωριστεί το σιτάρι από το άχυρο. Ο Γεωργός λιχνίζει με το φτιάρι του και το μεν σιτάριος πιο βαρύ πέφτει μπροστά στο Γεωργό, το δε άχυρο παρασυρώμενο από τον άνεμο πέφτει λίγο μακρύτερα, ενώ τα ελάχιστα τμήματα του άχυρου, οχνούς, εξαφανίζονται γιατί πέφτουν σε μακρινότερες αποστάσεις. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στην Αγία Γραφή. Ουχ ούτως, ουχ ούτως.
Προσπαθεί εδώ ο ποιητής να τονίσει τι, την αντίθεση. Να δώσει έμφαση με λυρική ζωηρότητα και να επισημάνει έτσι τη σοβαρότητα της καταστάσεως με την διπλή επανάληψη ουχ ούτως. Μεταξύ δικαίου και ασεβούς. Κατά τον Θεοδόρη το Κύρου, θέλει ο ψαλμωδός να βεβαιώσει το λόγο του και να φανερώσει με σαφέστατο τρόπο την εναντιότητα μεταξύ ευσεβών και ασεβών ανθρώπων. Ο συχνούς. Και την τύχη του ασεβούς ο ποιητής παρουσιάζει με εικόνα. Ο ασεβής είναι όπως το χνούδι, ο χνούς. Μερικά χειρόγραφα λένε ο σύχους, ον εκρύπτει ο άνεμος. Χνούς είναι το μικρό αχυράκι που αρπάζει ο άνεμος και το ρίχνει μακριά. Ασεβής βέβαια ονομάζει ο ποιητής με κοινό όνομα όλους τους ασεβείς και αμαρτωλούς που ανέφερε πιο πάνω. Όμως κατά το Μέγα Αθανάσιο μπορούν να εννοηθούν ασεβείς και Ιουδαίοι, οι οποίοι με το να μην σέβονται τον Υιό του Θεού διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο σαν κονιορτός αφού έπνευσε το κήρυγμα των Αποστόλων. Φύσησαν κατά των Ιουδαίων σαν άνεμος δυνατός τα στρατεύματα των Ρωμαίων, τα οποία αφάνισαν τα Ιεροσόλυμα, την πατρίδα τους. Με δέντρο λοιπόν Μέγα, Αϊθαλές και Καρποφόρο παρομοιάζεται ο ευσεβής, ενώ ο ασεβής με χνούν ή χούν, δηλαδή χώμα, μεγαλοπρεπής αντίθεση. Από προσώπου της γης, με τα λόγια αυτά του ψαλμωδού, συμπληρώνει την όλη εικόνα του τραγικού τέλους με την πλήρη εξαφάνιση του ασεβούς. Δια τούτο, εξαιτίας λοιπόν αυτής της μεγάλης διαφοράς, δικαίου και ασεβούς κατά την οποία ο μεν είναι δέντρο πανύψηλο καρποφόρο, ριζωμένο στη γη, ο δε ασεβής, σαν μικρό και ασήμαντο αχυράκι, δια τούτο, ουκ αναστήσονται ασεβείς. Δηλαδή δεν θα είναι σε θέση οι ασεβείς να σταθούν όρθιοι και με υψηλά το μέτωπο για να απολογηθούν, αλλά σαν αχυράκι που σέρνεται στο χώμα και στη λάσπη, έτσι κι αυτοί θα σέρνονται ως ένοχοι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «αγρυπνείτε» ή να καταξιωθείτε «σταθήνε ενώπιον», «σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου». Εδώ λοιπόν καταρρύπτεται και μια φαινομενική αντίφαση, διότι το «ουκ αναστήσονται» δεν αντιβαίνει κατά του χωρίου του Ιωάννου, σύμφωνα με το οποίο «και οι ταφαύλα πράξαντες εκπορεύσονται εις Ανάστασιν Κρίσεως», αλλά σημαίνει πως δεν θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι ενώπιον του δικαστού του Θεού λόγου της ενοχής τους.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». «Εν κρίση» απειλεί εδώ ο ποιητής τους ασεβείς με κρίση, με την οποία δεν πρέπει να εννοήσουμε την τελική κρίση, την εσχατολογική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, κατά την οποία θα χωρίσει το σιτάρι από το άχυρο, από τα σκύβαλα, αλλά την καθημερινή, την παρούσα ζωή, την κρίση, την οποία ο Θεός τιμωρεί τους ασεβείς. Συνεπώς πρόκειται για κάποιο επίγειο δικαστήριο. Το αναστήσονται λοιπόν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παρανόηση, όπως πιστεύουν οι αιρετικοί και συγκεκριμένα οι χιλιαστές. Ότι δηλαδή πρόκειται εδώ περί μη αναστάσεως των ασεβών εκ νεκρών κατά την τελική κρίση. Αυτοί οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να σταθούν και να είναι μέλη της κοινότητος των δικαίων, των ευσεβών, για τους οποίους ο ποιητής μίλησε με τους προηγούμενους στίχους. Γι' αυτό πολύ συχνά, πολύ σωστά, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί: «Αναστήσονται δε οι αμαρτωλοί, αλλά ουκ έσονται τη βουλή και το τάγματι των δικαίων». Για κρίση και για σύναξη των δικαίων γίνεται λόγος στον επόμενο στίχο. Πρόκειται για δύο θεσμούς από τους οποίους ο ένας συνδέεται με την απονομή δικαιοσύνης και ο άλλος με την λατρευτική ζωή των πιστών. Οι γέροντες ήταν εκείνοι που μαζεύονταν στην πύλη του χωριού και απένιμαν τη δικαιοσύνη, ενώ οι πιστοί που πήγαιναν στο ναό για να λατρεύσουν το Γιαχβέ αποτελούσαν τη σύναξη των δικαίων. Οι δύο αυτές πραγματικότητες φαίνονται πως έρχονται σε αντίθεση με τα δεδομένα του πρώτου στίχου. Όπως ο πιστός δεν έχει καμιά απολύτως θέση ανάμεσα στα συμβούλια των δικαστών, έτσι και οι ασεβείς και οι κακοί δεν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν με το κεφάλι ψηλά στο δικαστήριο, στις πύλες του χωριού ή της πόλεως, ή δεν θα τολμούσαν να πάρουν μέρος στη λατρεία στο ναό, όπου για να μπει κανείς χρειάζεται πρώτα-πρώτα καθαρότητα και αποχή από την αμαρτία. Εν βουλή. Εδώ βουλή δεν έχει την ίδια έννοια προς τη βουλή των ασεβών. Συνεπώς το εν βουλή εδώ σημαίνει συμβούλιο. Το συμβούλιο, η σύναξη αυτή των δικαίων θα γίνει στην μέλουσα κρίση. Οι δίκαιοι δηλαδή θα είναι μάρτυρες κατά των ασεβών και σύνεδροι του μεγάλου κριτή κατά την τελευταία ημέρα. Εδώ λέγεται ρητός «Εν ημίν κρίνεται ο κόσμος». Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Άγιοι που αποτελούν το λαό του Θεού, αυτοί τελικά θα κρίνουν τον κόσμο. Οι ασεβείς λοιπόν δεν θα μπορέσουν να παρουσιαστούν όχι μόνο ενώπιον του κριτή, αλλά ούτε μπροστά στους δικαίους ανθρώπους, διότι οι δίκαιοι θα κρίνουν τον κόσμο των ασεβών. Ότι γινώσκει Κύριος. Με τον τελευταίο αυτό στίχο, ο ποιητής κάνει μία σύνοψη των όσων είπε ως τώρα, μιλώντας και πάλι για την τύχη των ευσεβών και ασεβών ανθρώπων. Οι πρώτοι τελούν κάτω από την προστασία και επίβλεψη του Θεού, ο οποίος γνωρίζει, φροντίζει και μεριμνά για τη ζωή, την πορεία και την εξέλιξή τους, ενώ οι ασεβείς, παραμένοντας αμετανόητοι, θα καταστραφούν κατά τις διακυμάνσεις της ζωής. Έτσι το γινώσκι εδώ θα πρέπει να το εκβάλλουμε με την έννοια της φιλανθρωπίας, της στοργής και της προστασίας, την οποία δεν έχει προς τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Και το συμπέρασμα, ο ψαλμωδός τελειώνει με την έκφραση της βεβαιότητας ότι ο δρόμος που ακολουθούν οι δίκαιοι τους οδηγεί στην επιτυχία, επειδή έχουν αποθέσει όλη τους την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Ενώ ο δρόμος των ασεβών τους οδηγεί στην απώλεια. Η επιτυχία βέβαια του δικαίου δεν έχει το νόημα της ανταπόδοσης για την τήρηση του νόμου. Αποτελεί απλώς τον καρπό αυτής της τάσης απέναντι στο Θεό. Οδός ασεβών απολύεται. Οι δρόμοι των ασεβών και αυτοί οι ίδιοι, επειδή στερούνται τις προστασίες του Θεού, θα καταστραφούν. Επαληθεύει δε τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος, ή την ως το έργον κατά καΐσετε ζημιωθήσετε. Δηλαδή, αν το έργο που έχτισε κάποιος ο ασεβής καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του.

Η αληθινή ευτυχία και μακαριότητα δεν υπάρχει στην συσσόρευση υλικού πλούτου ή στην απόλαυση ειδονών της σαρκός ή στην κατάκτηση δόξας, αλλά η μακαριότητα αποτελεί καρπό και αποτέλεσμα της ευλαβικής και συνεχούς μελέτης του θείου θελήματος και της εφαρμογής του στη ζωή μας. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό μήνυμα που πηγάζει από το περιεχόμενο του πρώτου ψαλμού. Αν θελήσουμε να κάνουμε μία έρευνα και να ρωτήσουμε ποιος πρέπει να λέγεται ευτυχισμένος άνθρωπος, θα πάρουμε διάφορες απαντήσεις. Θα μας πούν ίσως ότι μακάρι είναι οι κατέχοντες, μακάρι οι πλούσιοι, μακάρι οι άρχοντες και οι ηγεμόνες, μακάρι αυτοί που διασκεδάζουν, μακάρι εκείνοι που έχουν για πρόγραμμα και στόχο τη ζωή τους το φάγομεν και πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Όμως ο ψαλμωδός δεν μακαρίζει τους ανωτέρω, αλλά και ο Κύριος με τους μακαρισμούς του ανατρέπει τις ιδέες και εκείνα που μακαρίζουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος μακαρίζει εκείνους που έχουν συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους, γνωρίζουν τον εαυτόν τους και είναι ταπεινοί. Μακαρίζει εκείνους που πονούν και θλίβονται για το κακό που υπάρχει στον κόσμο και κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Μακαρίζει όσους πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, τους ελεήμονες που έχουν καθαρή καρδιά, εκείνους που συντελούν στην επικράτηση της ειρήνης του Θεού, όπως επίσης μακαρίζει και εκείνους που υφίστανται θλίψεις και διωγμούς για χάρη του Ευαγγελίου. Ένα δεύτερο μήνυμα που έχει σχέση με την ευτυχία του ανθρώπου είναι αυτό που περιέρχεται στο δεύτερο στίχο, δηλαδή η επίμονη και συνεχής μελέτη του Θείου Νόμου. Ο Θεόπνευστος Ψαλμωδός, μακάριο και ευτυχισμένο, θεωρεί τον άνθρωπο που μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου. Δεν τον ενδιαφέρει τον ψαλμωδό αν οι γείτονες Αιγύπτιοι ή Ασσύριοι και οι Βαβυλώνοι ή όποιοι άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη. Για το θεοφώτιστο ποιητή, τα πλούτη και η κοσμική δύναμη και οι απολαύσεις δεν μπορούν να δώσουν ούτε σταγόνα ευτυχίας στην καρδιά του ανθρώπου. Μόνο η μελέτη ημέρας και νυχτός του νόμου του Θεού και η συμμόρφωση προς αυτόν χαρίζει την ευτυχία. Αλήθεια, αυτό το ημέρας και νυχτός πώς θα δελέγει για την προσωπική εμπειρία του ανθρώπου που το πρωτοέψαλε? Δεν χόρτενε να ασχολείται και να αναπαύεται στη γλυκύτητα του Θείου Νόμου στο διάστημα της ημέρας. Ξυπνούσε και τα μεσάνυχτα και έπαιρνε στα χέρια του με ευλάβεια τον νόμο και μελετούσε με λαχτάρα τα θεοπαράδοτα λόγια. Δεν του έφταναν οι ώρες της ημέρας για να σκέφτεται και να εμβαθύνει στα μεγάλα και βαθιστόχαστα νοήματα των θείων εντολών. Αφιέρωνε και τις νύχτες του στην ίδια ιερή ενασχόληση. Κοιμόταν και ξυπνούσε με την σκέψη και την καρδιά στον νόμο του Κυρίου. Ζούσε βαθιά μέσα στην καρδιά του ο Θεοδίδακτος Ψαλμωδός αυτό που είπε εκατοντάδες χρόνια πριν ο Θεόπτης Μωυσής όταν παρέδωσε το νόμο στους Εβραίους. Ο νόμος αυτός τους είπε «Δεν είναι λόγος κενός, χωρίς ουσία και περιεχόμενο, αλλά είναι αυτή η ίδια η ζωή». Επάνω σε αυτούς δηλαδή τους λόγους βασίζεται η ζωή σας. Μέσα σε αυτούς τους λόγους κρύβονται τα μυστικά της ευτυχίας σας. Έτσι έβλεπε το Θείο Νόμο ο Ψαλμωδός και γι' αυτό τον μελετούσε τόσο πολύ και τον συμβουλευόταν σε οτιδήποτε σκέφτονταν, αποφάσιζε, έλεγε και έκανε. Για να σκεφτεί κανείς ότι δεν έχει υπόψη του παρά ένα τμήμα μόνο από το νόμο του Κυρίου. Δεν ήξερε και τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αφού δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί εκείνη όταν ζούσε ο ίδιος. Δεν γνώρισε επίσης περισσότερο

από τον τέλειο νόμο που μας έφερε με τον ερχομό του στη γη, πολύ αργότερα ο Θεάνθρωπος. Δεν είχε ιδέα για τους πνευματικούς θησαυρούς που περιέρχονται στα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αν όμως, παρά τα λίγα που είχε μπροστά του, έτρεφε τα ίδια αισθήματα στην καρδιά του για το θείο νόμο και τόσο πολύ τον μελετούσε, ποια άραγε πρέπει να είναι η συμπεριφορά του κάθε ενός από εμάς που ζούμε στην εποχή του Ευαγγελίου, στον καιρό της Χάριτος. Δικαιολογείται να διαβάζουμε του κόσμου τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα βιβλία και να μην ανοίγουμε τον αυτούσιο λόγο του Θεού που μπορεί να μας κάνει αληθινά ευτυχισμένους, οδηγώντας μας στο Χριστό? Επιτρέπεται να αδιαφορούμε για το θεόγραφο νόμο που είναι ο πιο βασικός παράγων για την ανάπτυξη και καλλιέργεια σωστής και ολοκληρωμένης πνευματικότητας και ορθόδοξης εκκλησιαστικής ζωής? Το θεόπνευστο παράδειγμα του ψαλμοδού μας φωνάζει ότι δεν πρέπει να αδικούμε τον εαυτό μας στερώντας του τη σταθερή και αλάνθαστη πηξίδα στο ταξίδι της ζωής, που είναι η καθημερινή και σε βάθος μελέτη του θείου νόμου. Μια μελέτη που, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος γνώρισε στην εντέλεια τη σημασία της, μπορεί να γίνει πρόξενος και αιτία της σωτηρίας μας. Αδύνατον, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών αναγνώσεως.

0: Όλοι οι ψαλμοί, αγαπητοί ακροατές και ακροάτιες της Πυριακής Εκκλησίας του Ψαλτηρίου, είναι ανεκτίμητοι από άποψη περιεχομένου και φυσικά δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά τα οποία λέμε με τελειότητα. Και πρώτα-πρώτα, γιατί οι σύνθετες αυτών υπήρξαν άνθρωποι, χαρισματούχοι, ταλαντούχοι, πνεύματα σπινθυροβόλα που ανοίγονται σε πλατιούς ορίζοντες, ανοιχτά μυαλά, αλλά και άνθρωποι που ήξεραν διεισδυτικά να εισχωρούν στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως ο Δαβίδ ο προφητάναξ και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι ψαλμοδοί, οι οποίοι συνέθεσαν τους 150 ψαλμούς του Ψαλτηρίου, την υπέροχη αυτή συλλογή που αποτελεί αριστούργημα μέσα στα αθάνατα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Προπάντων όμως, ήταν άνθρωποι θεόπνευστοι, όργανα και δοχεία του Αγίου Πνεύματος, εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού που έδινε ξεχωριστή χάρη και ασύγκριτη ωραιότητα στα έργα τους και συγχρόνως τα σφράγιζε με το αιώνιο θεϊκό κύρος. Έβλεπαν μακρύτερα από ό,τι τα συνηθισμένα ανθρώπινα μάτια και έκριναν το κάθε τι βασανισμένο και όχι σε έθραυστη εναλλασσόμενη βάση, αλλά στον ασάλευτο βράχο της πίστεως, στον προσωπικό Θεό που κυβερνά άγρυπνος τα πάντα. Είναι επόμενο λοιπόν και οι ψαλμοί αυτών των θεοκίνητων ποιητών να είναι ανάλογα με το περιεχόμενό τους, δηλαδή θεολογικότατοι και διδακτικότατοι. Ψάλουν το άπειρο μεγαλείο του Θεού, την ασύλληπτη σε ωραιότητα δημιουργία που λέγεται επίγειος και ουράνιος κόσμος. Εκθέτουν με κτυπητές και συγκινητικές γραμμές ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο, την θεϊκή του καταγωγή, την κατάπτωσή του, το ύψος της αρετής, αλλά και την αθλειότητα της αμαρτίας. Τον πόνο, αλλά και τη χαρά του, τις θλίψεις και τις ελπίδες του, τους κινδύνους και το καταφύγιό του, τον πόθο και την νοσταλγία για τη λύτρωση και τη σωτηρία του. Αλλά και πολλοί ψαλμοί είναι μεσιανικοί, πόσα και πόσα δεν γράφουν για τον αναμενόμενο Μεσσία. Καθώς διαβάζει κανείς τους ψαλμούς και μάλιστα τους μεσιανικούς που αναφέρονται στον ερχομό του Μεσσία Χριστού, σχηματίζει την εντύπωση ότι οι θεόπνευστοι ψαλμοδοί δεν περιγράφουν μελλοντικά γεγονότα, αλλά ιστορικά που είδαν και έζησαν και τα αισθάνθηκαν βαθύτατα. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας εκφράζονται με απερίγραπτο ενθουσιασμό για το συναρπαστικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ένα τέτοιο λοιπόν εξαίρετο δημιούργημα της εβραϊκής ποιήσεως είναι και ο δεύτερος ψαλμός με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Φαίνεται ότι η συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Δαβίδ. Βέβαια ο ψαλμός είναι ανεπίγραφος, αλλά αποδίδεται στον Δαβίδ, διότι στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε «Δέσποτα, ο διαστόματος Δαβίδ του παιδός σου λοιπόν είναι τι έφρυξαν». Σχετικά με το είδος, τη μορφή που έχει ο ψαλμός αυτός ανήκει στους βασιλικούς ψαλμούς και ειδικότερα στην κατηγορία των μεσιανικών. Αναφέρεται στο Μεσσία Χριστό, γι' αυτό και από όλους τους ερμηνευτές παλαιότερους και νεότερους θεωρήθηκε ως μεσιανικός ψαλμός. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα και ωραιότερα ποιητικά κομμάτια ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχικά ο ψαλμός αυτός φερόταν ως πρώτος σχετικά με την αρρύθμιση, επειδή ο πρώτος ψαλμός θεωρούνταν ως προήμιος στις πρώτες συλλογές του ψαλτηρίου. Αλλά η θέση αυτή του δευτέρου ψαλμού βεβαιώνεται και από τη γραφή που παρουσιάζουν ορισμένα σπουδαία χειρόγραφα. Τελικά, αυτός ο ψαλμός είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα του πρώτου ψαλμού, διότι εάν εκείνος δείχνει σε εμάς την οδό της μακαριότητος, αυτός παρουσιάζει σε εμάς τον Σωτήρα που εξασφαλίζει αυτή τη μακαριότητα. Μεγαλοπρεπέστατος λοιπόν, βασιλικός και ταυτόχρονα χριστολογικός, δηλαδή μεσιανικός θα λέγαμε, ότι είναι ένα ποίημα που πλημερίζει από έξαρση ποιητική με δραματική χρειά και ταυτόχρονα μεστό από αρκετή προφητική λυρικότητα. Σχετικά με το χρόνο συγγραφής του ψαλμού οι ερευνητές δεν συμφωνούν. Οι υποθέσεις που υπάρχουν αρχίζουν με την εποχή της βασιλείας και τελειώνουν την εποχή του Αλεξάνδρου Ιανέου. Ως προς το περιεχόμενο, ο ψαλμός διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η σκηνή στη γη. Παρουσιάζονται τα έθνη με την ηγεσία ασεβών βασιλέων με τους αρχηγούς τους που συνασπίζονται και επαναστατούν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού. Το δεύτερο μέρος, ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του βασιλιά. Στο τρίτο μέρος, ο Μεσσίας εγκαθίσταται βασιλιάς αιώνιος στην Ιερουσαλήμ. Κηρύττει την κυριαρχία του πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. Και στο τέταρτο μέρος, προτρέπονται τα έθνη και οι βασιλείς τους να υποταχθούν και να επιστρέψουν προς τον Κύριο και τον Υιό του, για να μην καταστραφούν από την οργή του Κυρίου. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Οι βασιλείς των λαών αυτών όλης της γης έλαβαν στάση απειλητική και οι άρχοντές τους συγκεντρώθηκαν από συμφώνου σε αυτόν τον τόπον εναντίον του Κυρίου του Θεού και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Το επαναστατικό του σύνθημα υπήρξε. Ας σπάσουμε τους δεσμούς της υποτέλειάς μας προς τον Κύριο και προς τον Χριστόν του και ας αποτινάξουμε μακριά από πάνω μας το ζυγό και τον βίο. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3 6 24 3 49 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Ώρα Ελλάδος, 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Ποιούσιον δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού,
2: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μου γαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρωθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή, ούθη στα νοσία αυτή, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο κλαθμόν ως εις τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεις εις δύναμιν, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων σάξος που ευχίζουμε ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τις αυλές σου υπερ χιλιάδας. Εξελεξάμην παρερυπτήστε εν το οίκου Θεού μου μάλλον ή εκείνη μεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας ζωός ημάς και ο λαός σου ευχαριστήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριό σου δόης ημίν. Ακούσω με τι λαλείς ερεμή Κύριος ο Θεός ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού που κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη οκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρος Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει του καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσεται εισοδόν και θύσει εισοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και επάκου όλων μου το έχω σκεπένει σημεί. Εγώ φύλαξα την ψυχή μου ότι όσο σημεί, όσο το δούλο ο Θεό μου το ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε προσέχει και κράξω όλη την ημέρα νέφρα την ψυχή του δούλου, ότι προσέχει Κύριε ήρεα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλεο πάση τη επικαλμένη. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή τη δύσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ με και έκραξα προσέω ότι επικουσά μου. Ουκά την ομοιώση εν θεή Κύριε και ουκά κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησε ύξου και προσκυνήσου ενώπιον σου Κύριε. Και δοξάσου το όνομά σου, ότι εσύ ο Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθία σου. Εφραντήτω η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε Κύριε όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέσαν επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν η ψυχή μου και ου προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμον και λεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέψον εμισούντες με και συγχυνθήτωσον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέψον εμισούντες με και συγχυνθήτωσον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγε δισογούμεν ημάς ημείς η ανάξη, ίνατε σημών δε είσαι στοιχίστε ημάς. Σκέπη των πτερήγων της αήλου ημών δόξης φρουρούνται ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας. Εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς ως ταξιάρχε των άνω δυνάμων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατος κυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδεις ούς έπλας τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξα τη δεκούς σε Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το λαιό σου αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλο και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες τ' ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγίαστε το όνομά σου, δήθε τη βασιλεία σου. Γεννηθή του θέλημά σου όσον ανακυπτής γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς όνειρου.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Βλέπουν ο ληστής των αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρεμάμενων έλεγε «Εν ημί Θεός υπήρχε σαρκωθείς ως ημίν σταυρωθείς, που καν ο ήλιος τας ακτίνας εν απέκρυψεν ουδέ η γης ιωμένη εκειμένε το άλλο πάντων ανεχόμενος μνήστη τιμούν Κύριε τη βασιλεία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, εν μέσω δύο ληστών ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο σταυρός σου, του μεν καταγωμένου εις άδειν, το βάρη της βλασφημίας του δε κουφιζωμένου τεσμάτων προς γνώση θεολογίας Χριστέ ο Θεός δόξη. Και νύν και αεί και σε όνος τον αναμήν. Τον αμνών και επιμένα και σωτήρα του κόσμου, το σταυρό θεωρούσε ετ' εκούσα έλεγε δακρύουσα. Ο μεν κόσμος αγάλεται δεχόμενο στη λύτρωση, να δες πλάχνα μου φλέγονται ορώσεις στη σταύρωση. Ειν περ πάντων υπομένης ο Υιός και Θεός μου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία αντί της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον την ζωήν μόν προς τας εντολάσσον, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθωρον και ρίσαι ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών προρούμεν και οδηγούμενη καταντήσομεν στην ώρα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτου του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν, και ούκες μεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την εισήν ανήκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιο, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη, των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότ και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν. εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίας εις τον αγαπώντον σε. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων, Αθανασίου Αντιοχίας, Παυλίνου Καμπανίας και Γρηγορίου Ουγκροβλαχίας, των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος, Ζηνά, Γαλακτίωνος, Πομπιανού, Ιουλιανής, του Ιού αυτής Σατορνίνου και Αλβανού της Βρετανίας, των Οσίων Βασιλείου και Ησυχίου του Σιναήτου, και των Αγίων Νέων Οσιομαρτύρων, Νεοφύτου, Αμβροσίου και Μακαρίου των Βατοπεδινών, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο ο Θεός μεγαλύτης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν, εν ετήσων αβαλόμενος προς ασημάτιον, εκτείνων των ουρανών σιδέρινων στεγάζοντα εις θεή περώ αυτού, ότι θείς νεύθυνην επί βάσιν αυτού περιπατών επιτερίων ανέμων, ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής οκληθείστε εις τον αιώνα του αιώνους, άδους ο σημάτου περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάζουσιν, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίως αυτά, όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη, ο εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψεν αυτών, επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτό από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγάγιν άρτων επ' της γης και ίνος φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσων ταξιά του πεδίου εκεί δε του λιβάνου ασεβίτευσα, εκεί η στρουθία ενουσέψη του ρεδού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή λαγωγή, επίση Έλληνε καιρού ο ήλιο έχουν δει αυτού έθου κότου και έγινε τον ήξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάση και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή, ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάδρα να κοιταστήσονται, εξελεύστε άνθρωπου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω πέρα, όσο μεγαλύνθε εργά σου κύριε πάντα εν σοφία επί σα επιρώθηκε τη κτήσεώ, αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκουν ούτρε έμπλα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπροσδοκό σου είδωνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χειρά τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντο δέσου το πρόσωπον τραφτίσονται. Αντενελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και ει τον κούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτίστησονται και ανακαινεί το πρόσωπον τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα, εφραντίσεται κυρίω επί τη έργη αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενο στην ωραίο και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με ω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη, και αν ομοίω το μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψήμη των Κύριων. Ο ήλιο έχουν τη δύση να αυτού έθου κότο και γίνεται τον ήξ. Όσο μεγαλύτερα γα σου κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, ελίμ και αίτια ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόνο. Κύριε δόξα σοι.

0: Εβόμην έκρυψαν παγίδα μη.
1: Ατενώνει στα δεξιά και επέβλεπον και ουκίνο επιγεινώσκον με.
0: Απόλετο φυγή απεμού και ουκέ στην οεξιτών την ψυχή μου.
1: Και έκραξαν προσέτηρια ύπαση ελπίσμου μερίσμου ή εγγυζόντο.
0: Πρόσχεσαι προς την

0: εξομολογήσαστε το όνομα τη σου.
1: Ελεϊκομενούσι δείτε η έως σου ανταποδόσμη.
0: Εκβαθέωνε και κραξασί, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον τη φωνή.

0: Σώσον με.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Σώμα κατεμόλυν άδεινος, εφθήρα ψυχήν και καρδίαν και λογισμής ρυπαρής, άσας τας αισθήσεις μου κατετραυμάτισα. Οφθαλμούς ευεβήλωσα, εσπήλωσα ότα, λόγης γλώσσα νέχρανα και πάντα έχω εσχρά. Όθενση προς πίπον κραυγάζω, δέσποτα Χριστέ ημαρτώνση, ημαρτων συγχώρης.

Δείτε τον Κύριον, πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί, όλγονος πολύτιμων της Σικελίας εδίδωσιν εν τη Ρώμη αθλήσασαν. Χριστός ο Θεός ημών εν θα γενωμένη, αείδη με μάρτης την των δαιμόνων πονηράν, πλήθην διώκης επιστασία σου,

0: Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση καιρή σημνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.
1: Της πέρας προκειμενών,
2: Κύριος εισακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
0: Κύριος εισακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
2: Επικαλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλατεινάς με. Κύριος εισακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
0: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποντα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Θεός ημών, ο οποίος ουρανούς κατεβάζει η σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία μη σου σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή. Εισί δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλά τους, δε αυτών υπέταξαν αφιένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν σαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογικής.

0: τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις Κυρίας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδί εις Κυρίας Κυρίας Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κυρίων των Θεών ημών έως σου ικτηρίσε ημάς. Κράζουσι Χριστέ σωτήρ, που τελώνου την φωνήν ηλάστη τίμη, ως περαιτήνω και ελέησον με ο Θεός.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επιπλείον

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά τον ύμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου τη σωτηριών σου, ο ετοίμασας, κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτης τη δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, οτιού δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσεζον. Ότι κατεδίωξε να εκθρώσει την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εις σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκδίασε να επεμέ το πνεύμα μου, είμαι η τράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημέρα αρχαίων εμελέτησα, εν πάσα της έργης σου εμποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσωτάς χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόσου, στεχείς άκουσον μου, Κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου, ετή ποιησή ήλπισα, γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουν, προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, είναι και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου λοξυλοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας, λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: Επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το ονόματι Κύριε μην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν

Ουρανίες, ως πέσομεν κραυγάζονται σε κβάθους ψυχής, Άγιε Νεκτάριε, Ορθοδόξων προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών, τους καταφεύγοντας Πάτερ της και

0: Τις ουρανίες προσπέσομεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής, Άγιε νεκτάριε ορθοδόξων προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών τους καταφεύγοντας Πάτερ της σκέπης σου.
1: Νίγκια ήχης της αιώνας των αιώνων αμήν.

0: ενώπιον με στη διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα. Πως αν δικαιώθησεν τη λόγη σου και νικήσεν το κρινέ θέσε. Ιδού γάρ νομίε συνελήφθην και αναμαρτίε εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησε στάδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντί με ισόπο και καθαριστήσω με. Ποινή με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτή με αγαλία συν και εφροσύνη. Αγαλιάσονται ω τέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών. Και πάσα αστρονομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεό. Και πνεύμα εύθε εγγένη σου εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψει με από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συν σωτηρίου σου. Και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στο σοδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό, ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελίτρε νεσίν σου. Ότι ήθελε αστησία ανέδο κάνω καυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στεντριμένων, καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενό. Αγάθρι μου κυρίε τη ευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπερ ημών,

και Αγίο Πνεύματι, ενωδύνες και πόνης και θλιβερές μάστιξη, Πάτερ την ζωή μου ανίων, προσε κατέφυγων, μίουν παρήδης με, αλλά της η επισκέψη, εκ των

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ηίας την ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη ιερά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμή των Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσεν την όντως Θεοτοκούν σε μεγαλύτων.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Ελαγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων, Αγρυπίνης και των συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης, των Αγίων Μαρτύρων Ευστοχίου του Πρεσβυτέρου και των συναυτό Γαΐου, Λωλίας, Πρόβης και Ουρβανού, των Αγίων εν δόξων Ιερομαρτύρων, Αριστοκλέους, Δημητριανού και Αθανασίου, των Οσίων Νικήτα και των μαθητών αυτού Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανιήλ, και των Αγίων εν δόξων νέων Ιερομαρτύρων των εν Κρήτη, Γερασίμου Μητροπολίτου Ιωακήμ Επισκόπου Πέτρας,

0: Πατέρας, διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάπτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Affairs με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaffairs.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκίνητη.
7: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
8: Δεξόνται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των μετρών δώσου σου φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνωσε θρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεπίτευσας, Εκεί στρωθεί ένας έξωση του αεροδιού η κατοικία γείται αυτών. Όρυκα υψηλά θεσελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνινες καιρούς ο ήλιος έχνω την δύση αυτού. Έθω σκότος και αγένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέφυλλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί εσάς, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάω μου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται γράφων ούτως αν έπλασσα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δέσω το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Ιδρυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτού, σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθω σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάνε σοφία επί εσάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Έκλεψε μου ένα πιόνο σου από αγγελό.
1: Έτω εκλείπει, νέξε μου το φλέγω μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
0: Έλα δω ταυτή και πορευόμη, έκλειψαν παγίδα μη.
1: Κατενώ εις τα δεξιά και επέβλεπω και ουκλίνω επίγεινος φωνέ.

Παναγία Δόξα Θανάτου Πατρός, Ραλίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιουδίση, ειδώντες φως ως περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Αξιών σε πάση χερίς ημνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν

Κατάφτια να μαρτύθους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάφερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Νίνο πολύ στο δούλο σου δέσποτα, κατ' το ρήμα σου ειρήνη, του νεφθαλμίνου του στατηριών σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων το λόγον φως αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσθητι δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία Εκκλησία και μονιτάφτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτότης όσων ημάς.
0: Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξωσε ο Θεός ελπίσιμο Κύριε δόξας.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμα Αγίες Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Απουρανίων δυνάμενων σωμάτων και Σίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίο Ενδόξου είναι ο μάρτυρος Γεωργίου του Ένιου Ανίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών. Τον Αγίης Πατρός Σιμών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων Ενδόξων Μυροφών Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Αγρυπίνης εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντως τον Αγίον ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας, καλώς σε μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος σήμερα είπε και θέλει να μας πει πάντοτε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο γιατί αγαπάει τον άνθρωπο, την καθηκόνα Θεού, και θέλει πραγματικά να τον σώσει. Ο άνθρωπος εδώ τώρα παίρνουμε μέτρα να εκτιμήσουμε αυτή την αξία της ψυχής που έχουμε, σας παρακαλώ. Αυτή την αξία της ψυχής που έχουμε. Έχουμε καταλάβει ότι η ψυχή είναι ανεκτίμητη. Που λέει κάπου αλλού πάλι ο Αγίος Μαθαίος, τι μου φιλήσει άνθρωπο κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί στη ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπο αντάλλαγμα τη ψυχή αυτού. Δεν χωράει καμία υλικό πράγμα να αντικαταστήσουμε το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό οπωσδήποτε είναι ανάγκη να ακούσει και να ζει τα τη πίστη. Είναι ανάγκη να ακούσει ότι ο τριαδικός Θεός, μία τη ουσία, ένας Θεός, που πραγματικά ήρθε και έδωσε μηνύματα και παραδείγματα, τρόπο ζωής, πώς να είναι η συμπεριφορά μας μαζί με τον κόσμο. Και καμιά φορά αλλού πάλι μας λέει ότι αν με αγαπάτε εμένα, κάντε αυτά που θα κάνετε σε μένα, τις θυσίες που θα κάνω, τα πάντα που θα κάνω, ας τα κάνω προς τον συνάδελφο. Τότε τα κάνω τα για μένα. Ό,τι θέλεις να σου, δηλαδή να σου δώσει ο Θεός, μπορείς να του προσφέρεις στον συνάδελφο. Κάντε. Και θα το βρεις από τον Θεό διπλό και τριπλό και δεκά διπλό ακόμα. Είναι, δηλαδή, αυτού δείχνουμε αν πιστεύουμε πραγματικά. Τώρα, αν τα οδευόμαστε. Και αν ακόμα αρχίζουμε και δικαιολογώ τον εαυτό μου, γιατί λέω αυτός κάνει χειρότερο που κάνω δίτερ. Αυτές οι δικαιολογίες, να ξέρετε ότι είναι του πονηρού. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε ο καθένας πόσο δάνειο πήρε, πόσο χρέος έχει χρεωθεί. 2, 1, 5, 10, πόσα τα άλλα, δεν ξέρουμε. Θα τα διπλασιάσει αυτά που έχει όμως. Δεν μπορούμε να πω αυτός που έφτασε, που έχει 10 να τα πάει, 18, 19 να τα πάει, δεν πήγε 20, τον πέρασε αυτός με τα 2, αν είχε 1. Δηλαδή εκπληρώνει το καθήκον αυτό που πρέπει. Και μας χρειάζεται πραγματικά αυτή η προσοχή. Και για να γίνει γνωστό τώρα, να μπω στην Ευαγγελική Περικοπή, για να γίνει γνωστό αυτό, είπε θα πορευτείτε, θα αναγγείλετε. Και αλλού λέει ότι αν δεν σας δεχθούνε, φύγετε. Τενάξτε ακόμα και τη σκόνη από τα ποδάρια από αυτό το μέρος. Εσύ, κοίμησε, όποιος σας δεχθεί, να δεχθείτε πραγματικά και να δώσετε και την ευλογία. Και θα είναι δέχτης της χάριτος αυτοί οι άνθρωποι. Και τώρα μας λέει ότι προσοχή όμως. Ποια είναι η προσευχή και ποια είναι η προσοχή. Η προσευχή είναι να πάντοτε να επικαλούμε τη βοήθειά του και τη συμπαράστασή του μέσω του αγγέλου που έχει κάθε άνθρωπο ή μέσω των Αγίων ακόμα. Αλλά ο Θεός θα δώσει εκείνη που θα δώσει. Αν κάνει ένα θαύμα, δεν το κάνει εν τη ζωή, δεν το κάνει αυτός. Ο Θεός ενεργεί μέσω αυτού. Να, θαύμα δεν έγινε μέσα όταν τι, αγιάζουμε τον άνθρωπο και τον ίδιο. Τι μεγαλύτερο θαύμα από αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα, θα πεις ότι εγώ αγίασα. Όχι, κάνω λάθος. Η ευθύνη μου ανεβαίνει γιατί βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι. Και πάρα πολύ πρέπει να προσέξω και ο καθένας. Και όταν κοινωνάμε και όταν συμπεριφερόμαστε μέσα στην κοινωνία. Μας χρειάζεται πραγματικά. Και να προσέχουμε, λέει κάπου. Μας λένε να προσέχουμε γιατί ακριβώς θα υπάρχουν όλες αυτές οι οχές, οι δηλητηριασμένες ιδέες που μολύθηκαν από τον ιοσφόρο εγωιστικού κινητή. Πρώτον, είναι οπωσδήποτε είναι οι αιρέσεις. Όλες οι αιρέσεις που στρέφονται του Θεού στρέφονται κατά του ανθρώπου. Και έχουμε πάρα πολλά, λόγω του ότι δεν ξέρω, έχουν, θα πω τη λέξη, πάρα πολλές αιρέσεις στην Ελλάδα. Και χρειάζεται ο καθένας μας να προσέξουμε. Γιατί αν κάποιος βλάψει το σώμα, θα πονέσω. Αν όμως μου ρίξει δηλητήριο στην ψυχή και αλλάξω γνώμη πίστεως, δηλητηριάζομαι, χάνομαι. Άλλο αμαρτωλός, άλλο αλόθρησκος, άλλο ο αιρετικός. Ο αιρετικός είναι εκείνος που έρχεται και ύπολος τώρα πολλές φορές, λόγω του ότι υπάρχουν τη νέα τάξη πραγμάτων που δεν τα φέρουν και ορισμένα άλλα πράγματα τα νήματα τα κινούν παραπίσους, σκοτεινές δυνάμεις. Είτε ακόμα λέγεται αυτό στο Αμασονία, είτε Ευρώπης, είτε Αμερικής, είτε ακόμα και τα παρακλάδια που είναι όλες οι αιρέσεις. Και τώρα τελευταία ξανά άρχισε να εγκομιά και να ανεβάνει πραγματικά τους, το ανάστημα που είχε τόσο πέσει χαμηλά, ο παπισμός. Έρχεται και σου λέει, είμαι ο πρώτος. Η Ορθοδοξία, βεβαίως η Ελλάδα μας που είμαστε Ευρωπαϊκοί Ένωση, δεν μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα βάσει συντάγματος που έχουμε στην Ευρώπη. Αυτός είναι κρατήδιο, θα οργώνει την Ευρώπη και θα δεν πάρει κανένας. Οι ιδέες λοιπόν που λέγονται οικουμενισμός, οι ιδέες της Παγκόσμιου Συμβούλου Εκκλησιών, δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, μην το λένε. Μη γελιόμαστε. Και θα ήθελα πάρα πολύ όταν αυτές οι ιδέες, βεβαίως θα απαντήσουμε, αλλά αυτοί θέλουν διάλογο να πιάσουν και αν δουν ότι κάπου λυγίζεις θα σε πιάσουν πρώτα από τη γραφή. Αν δεν την ξέρεις, σε τύλιξαν. Αν την ξέρεις, θα πάνε σε άλλο ιστορικό, άλλα λεξικά, θα πάνε σε άλλες ιστορίες, θα πάνε, δηλαδή θα αλλάζουν συζήτηση, αλλά θα σε κυνηγά συνέχεια να σου ρίξουν αν είναι δυνατόν το δηλητήριο αμφιβολίας μέσα σου. Γι' αυτό λοιπόν, από προσώπου όπου φέρα, όπως ακριβώς και από αιρετικών. Δεν χρειάζεται πραγματικά κάτι που είναι απαραίτητο, γιατί σήμερα είπα, εξαρτώμαστε, και πάλι θα το πω, πού υπηρετεί σήμερα ο χιλιαστής, σαν φαντάρος, σε νοσοκομεία, σε γραφεία και σε οργανισμούς. Και πιάνουν και χρόνια υπηρεσίες, παρακαλώ. Γιατί, δεν είναι αυτό, δεν είναι ένας. Και αν δεν είναι έργο, γιατί δεν πεις θέση. Και αν είναι έργο, γιατί παιδί. Αυτό είναι περιτύχη. Και το παιδί σου και το παιδί κάθε μυαλού να πάει στα σύνορα. Πώς να το κάνουμε. Είναι ανάγκη λιγάκι να καταλάβουμε. Εκείνο που θέλω περισσότερο, ιδίως αυτή την περίοδο πάλι, μέχρι που να γίνουν οι εκλογές και μετά, όσο μπορούμε. Μη αλληλοτρουγόμαστε. Ψηφίστε ο καθένας όπου θέλετε. Μη φανατιζόμαστε και αυτίζουμε και μαλώνουμε. Μη φανατιζόμαστε με ψήφι και του μιλάω. Μη λέμε τέτοια πράγματα. Ο κουλιός κουλιός είναι. Η κάπα έχει. Ή έχει κουκούλο δεν έχει. Ο κουλιός είναι. Ίδια είναι τα πράγματα. Αφού κατευθυνόμαστε. Αλλά άλλο τα πρόσωπα, ποιος καμία δύο συγκεκριμένες μπορεί να υπάρχει σωστή τάξη. Αλλά δεν μπορούν να μπουν αυτό σύνταγμα. Και ιδίως εκκλησιαστικά περισσότερο με ενδιαφέρει. Ναι. Ο οικουμενισμός που άρχισε ήδη από μέσα από το ράσο, από μέσα από τα σπλάχνα, όπως και οι αιρέσεις που είχαν βγει τότε, αριανοί, ακόμα μονοφυσίτη, οικονομάκη, τα πάντα όλα, αυτά ήταν τι. Δεν ήταν απ' έξω. Ήταν στελέχη της Εκκλησίας. Παρόμοια τέτοια πράγματα κινδυνεύουν και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχουμε, λέει. να προσεύχομαι και να προσευχόμαστε για ακριβώς σε τέτοιες στιγμές να μπορέσουμε να καθαρίσουμε το τοπίο και να αντικρούσουμε αυτό που έχουμε και να μην δώσουμε, να μην αρχίσω και πω τι μου είπε για να αρχίσω να παζιμώνω. Αλλά πρέπει να είσαι γνώστης και να είναι γνώστης της Γραφής. Πολλοί από εμάς τους Ορθοδόξους δεν ξέρουμε την Αγία Γραφή. Δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε καταρχήν. Ε, όχι, κι εγώ χριστιανός είμαι. Φωνή Φράγκος. Ούτε η βαπτιστή, ούτε η Ρουσίνη, τίποτα δεν έχει. Και πόσα άλλα πράγματα που είναι ύπολα. Και ιδίως πολύ έτσι μεγάλη προπαγάνδα με οπωσδήποτε με ψευτοσυμμάχους που έχουμε έχουν στείλει τι να μπορέσουν να βάλουν ποδάρι και να χτυπήσουν την εκκλησία τι και οι χιλιαστέ οι μάρτυρες του Ιεχωβά οι σπουδαστέ των γραφών κάθε λίγο κυλάει λιγάκι αλλάζουν όνομα για να μπερδευτεί ο κόσμος γιατί ο μάρτυρες του Ιεχωβά πες μια στάση εσύ. Αν μας πει αυτός ο υπογραφής των γραφών, αν μας πει άλλο πράγμα, πάω λοιπόν για να ακούσω τι λέει. Δηλαδή και συνέχεια και τώρα ακόμα θα έχουν αλλάξει, έχω καιρό γιατί κάποτε είχα... Λοιπόν, αλλάζουν. Και τι αλλάζουν. Αφού πιστεύεις, και τι αλλάζεις. Και τι πας ύπολα. Άρα, εκ του πονηρού αυτά τα πράγματα. Και μας χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να γνωρίζω τι πιστεύω, να μην αδιαφορώ και να μην αρχίσω να έχω τι, να έχω σήμαση ορθόδοξη γκρίνια για να μας κυβερνούν οι χέρι. Ο λαός είναι εκείνος ο οποίος τι, έχει την παράδοση, είχε τη φιλοσοφία. Ήρθε ο Παύλος, ακριβώς μίλησε και έγινε πραγματικά πάνω κάτω και συμπληρώνεται πραγματικά και απαντού η Ορθοδοξία όπου είναι βάλεται γιατί αυτού στηρίζεται πραγματικά ο πονηρός γιατί άμα μείνει η Ορθοδοξία και δείξει παράδειγμα μηνύματα και τρόπους ζωής αυτό είναι το σύστημα που θέλει η ανθρωπότητα. Η αγάπη, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη και η ισότητα μεταξύ μας. Μπορεί να τα λέμε στα λόγια, στην πράξη όχι. Ή μπορεί να τα λέμε, στην πράξη όμως, ναι. Αυτός για μένα είναι ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας. Αυτός είναι πραγματικά χριστιανός. Με την εικόνα του, με τη ζωή του και με το στόμα του, όπου σηκώνει λόγος, αλλά παράδειγμα, με το παράδειγμα, ελέγχει στους πάντες. Και τον ίδιο του Πατριάρχη ακόμα. Και οποιονδήποτε τον ελέγχεις με την πράξη. Με τα λόγια δεν μπορώ να πω ότι να κρίνω και να γιατί θα λογομαχούμε. Και θα γίνει χρήση και κατάκριση. Ενώ με την πράξη ελέγχεται ο καθένας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμεθα έμπρακτη η πίστη μας να γίνει. Και θεωρία αλλά και πολύ πιο πολιτή. Ζωντάνια και πράξη. Αν χρειαστεί, πάμε κάπου, βεβαίως θα χρειαστεί και ο λόγος. Αλλά ο λόγος περισσότερο χρειάζεται να συνοδεύεται και να προπορεύεται καμιά φορά περισσότερο η πράξη και από το λόγο ακόμα. Γιατί έτσι θα μιλήσει και θα έχει εικόνα ο διπλανός σου και ο άλλος. Έτσι θα μπορέσουν πραγματικά να απαλλαχθούν από όλες αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις, είτε ακόμα είναι αιρέσεις, είτε ακόμα είναι... Για μένα είναι ο αλλοθρησκός. Δεν είναι τόσο επικίνδυνος όσο είναι ο αιρετικός. Τα ξέρετε. Τον αλλοθρησκό, τι τα ξέρεις, δεν θέλει να τον περάξεις. Και δείξει η ζωή σου και δεις πως θα αλλάξει. Αλλά ο αιρετικός είναι νομίσους εναντίον σου. Δεν στο δείχνει, αλλά ενεργεί. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο το να δηλητηριάσω την ψυχή μου και από τι θα κλωταίσω το σώμα. Τα πράγματα ας τα καθαρίσω και ας τα καθαρίσουμε. Και ο Θεός βοηθός.

κάποιον λόγο, ακόμη και αν αυτός μας φαίνεται εκ πρώτης όψεως αντίθετος με την κοινή λογική, αν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν, ο ίδιος ο Θεός θα τακτοποιήσει τα πράγματα με έναν τρόπο θετικό για μας. Έτσι θα είναι φρόνιμο να μην έχουμε υπερβολική εμπιστοσύνη στη δική μας νοημοσύνη. Το μυστήριο της υπακοής είναι αληθινά μία πλευρά από τις πιο σοβαρές, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στη σωτηρία μας, όντας έτοιμοι, όπως λέει η προσευχή, να λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου». Αν έχετε διαβάσει τη ζωή του Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης, θα θυμάστε ότι ενώ ακόμη ήταν σπουδαστής της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Πετρουπόλεως, αρρώστησε σοβαρά κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Οι γιατροί είχαν τη γνώμη ότι έπρεπε να τρέφεται με μια ελάχιστη ποσότητα τροφής, αλλά αρκετή για να δυναμώσει. Του πρότειναν λοιπόν να του δώσουν κρέας και σούπες, πράγμα που εκείνος αρνήθηκε λέγοντας «Θα το κάνω μόνο αν η μητέρα μου δώσει ευλογία». Έστειλαν λοιπόν ένα τηλεγράφημα στη μητέρα του στο Αρχάγγελσκ, στο βόρειο μέρος της Ρωσίας, κοντά στη Λευκή Θάλασσα, και εκείνη η αμόρφωτη γυναίκα απάντησε «Προτιμώ να πεθάνει παρά να διακόψει την νηστεία». Τέτοια ήταν η απόφασή της και ο υιός της Ιωάννης εξαιτίας αυτού ανάνυψε και σηκώθηκε από το κρεβάτι του από τη θέλησή του να ακολουθήσει τον Χριστό. Συγχωρήστε με που θα σας μιλήσω για μένα. Ήθελα πάντοτε να ζήσω σύμφωνα με αυτό που είπε ο Αββάς Δωρόθεος. Όταν αυτός πήγε μία ημέρα να ζητήσει συμβουλή από κάποιον γέροντα, σκέφτηκε «Γνωρίζω πως θα μου πει αυτό και αυτό». Αλλά στη σκέψη αυτή αντέδρασε λέγοντας «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά». Όταν έφτασε στον γέροντα, αυτός του έδωσε την απάντηση που είχε υποθέσει, αλλά τώρα είπε «Αυτό ερχόταν από το Θεό». Καταλαβαίνετε. Τέτοια είναι η πάλη εναντίον της συνήθειας να ακολουθούμε τη δική μας λογική. Να, ένα ακόμη γεγονός τελείως αληθινό. Ένας μοναχός που ζούσε περίπου 40 χρόνια στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος έρχεται στο Σιλουανό και του διηγείται ότι είχε μια ευλογημένη επίσκεψη από την Παναγία. Ο γέροντας του είπε «Πάτρε μου, αυτό είναι αδύνατον». «Γιατί?» «Διότι η Παναγία ήταν πολύ υπάκουη στη θέληση του Θεού, ενώ εσείς δεν κάνετε υπακοή. Αφού υπάρχει αυτή η διαφορά, δεν είναι δυνατόν να έχετε δει την Αγία Παρθένα». Τότε αυτός ο μοναχός του απάντησε «Όταν ήμουν μικρό παιδί, έμενα με τη μητέρα μου, γιατί ο πατέρας μου είχε πεθάνει. Μια μέρα που φύτευα κρεμμύδια στον κήπο μου και η μητέρα μου είχε πάει κάπου αλλού, έφτασε ένας χωρικός, με χαιρέτησε και μου είπε «Παιδάκι μου, εγώ φυτεύω τα κρεμμύδια με ένα διαφορετικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό δίνουν καλύτερη σοδειά». Μου εξήγησε πώς να κάνω και συνέχισε το δρόμο του. Έρχεται λοιπόν η μητέρα μου και με ρωτά «Τι σου είπε ο χωρικός?» Απάντησα στην ερώτησή της. Αυτή τότε μου είπε «Να ζεις με το δικό σου νου και να μην ακούς κανέναν». Από τότε δεν ακούω κανέναν, ακολούθησα τη συμβουλή της μητέρας μου. Κοιτάξτε, υπάκουσε στη συμβουλή της μητέρας του, διότι αυτό ανταποκρινόταν στο χαρακτήρα του. Ήταν ο γιος της μητέρας του. Σας διηγήθηκα αυτή την ιστορία για να έχετε υπόψη σας το εξής. Λέει κάποιος, βέβαια, αφού αυτό που σκέφτομαι είναι πολύ λογικό, έτσι θα κάνω. Έπειτα πηγαίνει στον πνευματικό του πατέρα και καταφέρνει να τον πείσει να του δώσει την ευλογία του. Αλλά αυτό δεν είναι ευλογία. Όπως σας το είπα, μπορεί η σκέψη μας να είναι πολύ λογική, αλλά ο Θεός δεν θέλει να συνεργήσει στην απόφασή μας και τότε απομακρύνεται από μας. Ζούμε σύμφωνα με το νου μας, όπως συμβούλευσε αυτή η μητέρα το γιο της, αλλά δεν φθάνουμε στο αποτέλεσμα που αναζητούμε. Κατά γενικό κανόνα, οι περισσότεροι από τους συγχρόνους μας είναι έξυπνοι και έχουν καλή παιδεία, έχουν όμως αυτή τη συνήθεια να ζουν σύμφωνα με τη λογική. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να δεχθούν κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη λογική τους. Για παράδειγμα, να ζει κανείς σε ένα μοναστήρι όπου υπάρχει πολλής κόσμος, όπου δεν υπάρχει ελπίδα αλλαγής των εξωτερικών συνθήκων. Δεν έχουν αυτή την πίστη στη Θεία Πρόνοια, ότι ο Θεός παρόλα αυτά θα μας οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα ως απάντηση στην υπακοή μας.

0: Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλη της ύλης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Διαβάζουμε επιστολή του μακαριστού Οσίου Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου. Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, απόδοση του Πάσχα 2011. Το Ιερό Μετόχιο Παναγία Οδηγήτρια της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, που βρίσκεται στην Πορταριά Βόλου, υπήρξε το πρώτο γυναικείο μου μοναστήρι, του οποίου ανέλαβα την πνευματική καθοδήγηση κατόπιν εντολής του οσιωτάτου γέροντός μου, Ιωσήφ του Ησυχαστή, λίγο καιρό πριν την κοίμησή του. Ο σεβαστός μου γέροντας είχε επικοινωνία διαλληλογραφίας με την άτυπη αδελφότητα που πρωτοξεκίνησε από το χωριό των Σταγιατών Πηλίου. Τη γαλούχησε και την μίησε στα της μοναχικής πολιτείας και πατερικής παραδόσεως. Συνέβαλε με τις προσευχές του εις την ίδρυση της Μονής εις την Πορταριά Βόλου και με άφησε πνευματικό της οδηγό. Στην επιλογή της γερόντισσας της Μονής συντέλεσε και ο ίδιος ο γέροντάς μου μετά από πληροφορία που πήρε από τον Θεό κατά την ώρα της προσευχής του. Την απόφαση της αναλήψεως του καθήκοντος της επίπονης διακονίας των ψυχών της αδελφότητας η γερόντισσα την εδέχθη μετά πολλής δυσκολίας, κρίνοντας τον εαυτό της ως ανάξιο. Η γερόντισσα Μακρίνα ήταν ένας άνθρωπος με πολλές δοκιμασίες από την παιδική της ηλικία. Την γνώριζα από τον κόσμο και είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση με την σεβαστή μου μητέρα, που τη συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως λόγω της ορφάνιας της. Ήταν λίαν ενάρετος άνθρωπος και διακρινόταν για την ταπείνωσή της, την πραότητά της, την προσοχή της και το αδιάλειπτο της προσευχής της. Είχε πολύ καθαρότητα νόος, τόσο λευκό λογισμό δεν συνάντησα σε άνθρωπο. Ως μοναχή είχε απερίεργη υπακοή και πολύ ακρίβεια στα μοναχικά της καθήκοντα. Ο θείος φόβος, η μνήμη θανάτου και ο θείος προορισμός του ανθρώπου καλλιεργήθηκαν παιδιόθεν στην ψυχή της και έγιναν βίωμά της. Η άπειρη υπομονή της, η αγάπη της και το ανίστακτο ενδιαφέρον της για την σωτηρία της αδελφότητος διαρκώς την διακατήχαν. Τα προβλήματα των ανθρώπων που την επλησίαζαν ήταν και ειδικά της και προσπαθούσε με την προσευχή της και το λόγο της να βοηθήσει στην επίλυσή των. Το μοναστήρι μου αυτό, με τη συμβολή της γερόντισσας, αποτέλεσε τη Μητρόπολη των λοιπών μονών που ιδρύθηκαν με την ευλογία του Θεού τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Αμερική και Καναδά. Τώρα, η ψυχή της αναπαύεται καθώς με ανέπαυσε και αγάλεται αιωνίως εν το παραδείσο μετά του χορού των οσίων Παρθένων. Ταπεινά, εγώ, ο ελάχιστος, εύχομαι να μεσητεύει από την ουράνια συνοδεία μας για τη σωτηρία των πνευματικών της τέκνων και όλου του κόσμου. Γέροντας Εφραίμ.

Διαβάζουμε τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τη μοναχή Μακρίνα της Ιεράς Μονής της Παναγίας Οδηγήτριας κατά την εξώδιο ακολουθία που τελέστηκε στις 6 Ιουνίου του 1995 με το νέο ημερολόγιο. Πολυσέβαστη οσιωτάτη μητέρα μας, γλυκητάτη γερόντισά μας Μακρίνα, όλα τα παιδιά σου συγκεντρωθήκαμε γύρω από το σεπτόσκηνομά σου για να κάνουμε σύναξη. Μια σύναξη όμως διαφορετική από τις άλλες. Διαφορετική γιατί σήμερα δεν θα μας ομιλήσεις όπως σε κάθε σύναξη με την απλή διδαχή σου. Ούτε θα διαβάσει πατερικά κείμενα κάποια εντεταλμένη αδελφή. Αλλά θα ομιλήσουν τα δάκρυά μας, τα ασταμάτητα δάκρυά μας, γλυκιά μας μητερούλα. Θα σου πούμε ότι η κάθε μία από εμάς απέκτησε από τον ανεξάντλητο πλούτο των αρετών σου που εδίδαξες και εβίωσες σιωπηλά. Η μία αδελφή θα πει πως έλαβε την υπακοή, η άλλη αδελφή πως έλαβε την ταπείνωση, η άλλη την ελεημοσύνη, η άλλη αδελφή την άδουλη αγάπη, η άλλη αδελφή την θυσία, η άλλη την ωερά προσευχή. Αλλά τι να απαριθμίσει κανείς από αρετές που είχες τον μοναδικό δικό σου τρόπο να εμφυτεύεις στις καρδιές όλων μας. Η σύναξη όμως αυτή των δακρύων μας θα τελειώσει σύντομα, γιατί πρέπει να πάρουμε την τελευταία ευχούλα σου από

Πέμ, όπως μας περιέγραψε χθες τηλεφωνικός από την Αμερική. Αιωνία σου η μνήμη, ενάρετη μητέρα μας. Αιωνία σου η μνήμη, στοργική μας γερόντισσα. Αιωνία σου η μνήμη, πολυπαθή και καρτερική μανούλα μας. Αλλά και εν χαρά, μεγάλη, ψάλουμε όλα τα παιδιά σου εν χορό. Χριστός, Ανέστη.

διαβάζουμε και τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ, τότε ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου και στη συνέχεια δικαίως της ρωσικής σκήτης του Αγίου Ανδρέου Αγίου Όρους, όπου και κοιμήθη. Λόγος επικίδιος εις την μακαριστήν και Παναίδη μον γερόντισαν και καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, μακρίναν μοναχήν. Καθεύδης, ο Ιερά Κεφαλή και Αγία Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής της Μετανοίας σου, ο Σιωτάτη μακρίνα. Σιγά το σόν ευλογημένον στόμα, ω εμνοτάτη εν μοναζούσες, του επί 74 συναπτά έτη, υμνολογούν το Άγιο Τριαδικών Θεών μας. Η αγνότατη οφθαλμή σου, η δυνεκός, ενοπτριζόμενη, το εράσμιον κάλος του λατρευτού μας Ιησού, ησυχάζου συνήν, ο μάνα τιμιωτάτη. Επαρθενικέ χείρε σου, επικνός ερώμενε, εις τας πανηχίους αγρυπνία σου, προς τον γλυκύτα των Χριστών μας, άρτη εδέθησαν, ο Αγία Γερόντισα. Η καθαρωτάτη καρδία σου, η καρδιακήν προσευχήν, αναβλίζουσα άρτη σε σύγητε. Δυσκολευόμεθα πολύ ο μακαριστή και αείμνηστη μακρίνα, να πιστεύσομεν ημείς η ευτελής και ταπεινή, οι συναχθέντες πρώτου Αγίου σκήνου σου, ότι από του νυν δεν θα είδομεν πλέον του σου προσώπου την πολυσέβαστον και αγίαν μορφήν. Συνήγαγες ημάς ενώπιόν σου, ο αξέχαστη και πάνστοργη μανούλα, διαϊστά την φοράν, ώσπερ η όρνης συνάγητα εαυτής νοσία. Οράς, ο Αγία Γερόντισα, τα σά τεκνία, πώς των καρδιακών αυτών πόνων και τα ροάς των δακρύων με τα μεγίστης βία συγκρατούσι. Εκοιμήθη στον ύπνο των Αγίων, ο Ιερά Κεφαλή και τη Μιωτάτη μακρίνα. Εισή πάλευκος και απαθής ψυχή, επετάστη προς ύψον νοητών, προσών επόθησας εξαπαλώνων ήχων και από μικράς ηλικία σου θερμός οικολούθησας μυριολάτρευτον και μυριοπόθητον θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν μας. Και νυν πλέον καθαρός και απλέτος των εσόπτρων λιθέντων, καθοράς πρόσωπον προς πρόσωπον τον ουράνιο νυμφίο της ψυχής σου και βασιλέα της δόξης Ιησούν Χριστόν μας. Ο ευλογημένοι ομίγυρης, ο σιώτατοι πατέρες, καθηγούμενοι και γερόντισες, ο ιερά συνοδεία της Ιεράς Μονής Ταύτης, ο μοναζόντων και μοναζουσών παρθενικός χορός, ο ευλογημένοι χριστιανοί και αδελφοί, εν πνεύματι Αγίο, καταληθείαν Άγιον λείψανον κηδεύομεν σήμερον. Σώμα παρθενικών παραδίδομαι σήμερον τη κοινή μητρή ημών γη. Καταλήθειαν κηδεύομεν σήμερον μίαν όντως μοναχήν, κατά τον έσω άνθρωπον, ή της ετοίμησεν επαξίως το μέγα και αγγελικόν Άγιον σχήμα του εισαγγελικού μοναχικού μας τάγματος. Προπέμπομεν εις το χώμα, ένα αγιασμένο και πνευματοποιημένο χώμα, έναν ναόν Θεού παντοκράτορος, μίαν κατοικίαν του Πνεύματος του Αγίου. Όσοι διαπράξεως και θεωρίας και εξιδίας αυτών εμπειρίας εγνώρισαν την αλυσμόνη των γερόντισαν μακρίναν, γινώσκουσι λίαν καλώς ότι ούκ εισήν υπερβολέ ή εγκόμια ή ταπεινή ούτη λόγη εμού του αθλίου και αμαρτωλού. Απλώς την αλήθειαν λελάλικα εν ημίν αδελφοί μου αγαπημένοι, αδυνατό δε να υπώ περισσότερα, άλλωστε το μυστήριον τούτο της χαρμολύπης διεσηγής μάλλον ή λόγων με μάθη κατημάν. Κοιμού τίνιν, ο μακαριστή.

και τρισολβία Αγία Γερόντισσα Μακρίνα, έως της Εσχάτης Αρχαγγελικής Σάλπιγγος, έως της Ενδόξου Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας, η μίση ταπεινή, τα τέκνα σου και οι αδελφοί σου, εγράψαμεν στας καρδίας μας με ενεξίτηλον γραφήν τας αγιοπνευματικάς και απλανής νουθεσίας σου. Και θα ανήσωμεν το υπόλοιπον της παρούσης βιωτής μας κατά τας θεοσόφους διδαχά σου. Συνέδευξας γάρ, πανάριστα και διακριτικώς το άγιον τρόπον της μοναχικής ζωής με την πάνστοργον, άδολον και ανιδιοτελή μητρική αγάπην προς πάντας. Διό και η αγαπήθη στο σούτον σφοδρός, υπό χιλιάδων ορθοδόξων κληρικών, μοναχών και λαϊκών, ους έθρεψας πνευματικός, οδηγών αυτούς εις την χριστομίμη των οδών της κατά Χριστόν ταπεινώσεως και της θεραπείας των ψυχοσωματικών των παθών. Πορεύου τίνιν προς την Άνω Ιερουσαλήμ, πλησίον του Αναστάντος και αναληφθέντος Ιησού Χριστού μας. Παράστηθη τη Αγία και Ζωοποιώ Τριάδη και πρέσβευε υπερ πάντων ημών, ο Αγία και ύμνηστη Γερόντισσα Μακρίνα. Η ευχή και ευλογία του Αγίου ημών Πατρός και Γέροντος Εφραίμ, παναληθώς προπορεύεται προπροσώπου σου. Έχε και απεμού του αθλίου και αμαρτωλού, ως εκπροσώπου του Αγίου ημών Πατρός και Γέροντος, την τελευταίαν συγχώρηση. Και έσυ συγκεχωρημένη και λελημένη εν τον ίν αιώνη και εν το μέλλοντι. Εμάκρινε φυγαδεύουσα νυν εκ του παρόντος αιώνος και ιβλίστη εν παραδείσο αμάς μακρίνα εις εμνοτάτη. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστη Αγία μου Γερόντισσα. Αμήν. Εφραίμου αμαρτωλός φιλοθέητης.

Εορτάζουμε και τον εξώδιο χαιρετισμό στην νοσιωτάτη ηγουμένη Μακρίνα, κτητόρισα της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, όπως εκφωνήθηκε από τη μοναχή θεοτέκνη της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων κατά την ώρα της εξωδίου ακολουθίας της μακαριστής γερόντισσας. Ιρπάγει γης Μακρίνα, μικράς ασίης γόνος, ζήδεν ειν κυρίω ασκητριών το κλέος, ικάδητε πρώτη Μακρίνα αφύπτατο γέης. Αποχαιρετώντας σήμερα την νοσιωτάτη γερόντισσα Μακρίναν, δεν ευρίσκω αρμοδιότερα λόγια από το ιερό κείμενο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που απευθύνει σε σύγχρονών του μονάζουσαν. Ούτ έθνικεν, αλλά μετέστη σε αιώνιον ζωήν. Ού γη αυτήν εκάλυψεν, αλλά ουρανός υπεδέξατο. Υπέλαβεν αυτήν η ομολογητών χωρία, η ασκητών ομοσκηνία, όπου το φως του αληθινών ένθα εμακάριε αναπαύσεις ανθύλετο κόπων και πόνων εν σαρκή ασκητικόστε και ομολογητικός. Και με την αρπαγή αυτή δεν ορφανεύει σήμερα μόνο η υπεφιλημένη μοναστική αδελφότης της Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, η οποία με την μοναχική χαρμολύπη προπέμπει στους ουρανίους θαλάμους του νυμφίου Χριστού μια αγιασμένη κτητόρισαν, μια παλέμαχον ασκήτριαν και καθοδηγών. Ορφανεύει ολόκληρος ο γυναικείος, ο ορθόδοξος μοναχισμός, στερούμενος στην γη την παρακλητική παρουσία μιας σύγχρονης στάρεσας, μιας εμπνευσμένης και ακούραστης πνευματικής μητέρας, η οποία και ομιλούσα και σιγώσα εδίδασκε την χριστοκεντρική πορεία της ζωής, την αδιάλειπτον ευχήν και την πατερική νύψην. Ο χάριτη Χριστού, ηρτημένος λόγος της, ειδικό χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος, θέρμενε τις καρδίες των συνομιλητών, ήλεγχε την ραθυμία των ολιγόωρων. Αφύπνιζε την συνείδηση του αδιάφορου προσκυνητού. Όσοι είχαν την ευλογία να γνωρίσουν την μακαριστή γερόντισσα Μακρίναν, έφευγαν ωφελημένοι και κατασυγκινημένοι από αυτήν. Το πρόσωπό της επιβλητικών και ηλαρών συνάμα ενέπνεε την ορθόδοξον άσκηση, την διάκριση εις τη συμβουλή και την προσπάντας αγάπη. Τόσον υπό την καθοδήγηση του μακαριστού και ασκητικότητα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όσο και υπό την εμπνεσμένη ποδηγεσία του σεβαστού γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, του Ιεραποστόλου της Αμερικανικής Υπήρου, η γερόντισσα Μακρίνα επίμανε σχεδόν επί 40 ετία την πολυάριθμον μοναστική αδελφότητά της και ένα πλήθος εκτός μονής λαϊκών και μοναχών, τηρώντας εν διακρίση την μοναχική ασκητική ακρίβεια. Μολονότι σκόλοπα τη σαρκή έχουσα, εργάζεται επί πολλά έτη με παύλιον ζήλων δια την σωτηρίαν των ψυχών και εδοξολόγη εν τες θλίψεσι το όνομα του Κυρίου, παρέχουσα υπόδειγμα χριστιανικής καρτερίας και υπομονής. Η Κυρία μας Θεοτόκος, το γλυκί ενδρύφημα του νοός και της γλώσσης της, αφού την ηξίωσε προημερών να υποδεχθεί και να προσκυνήσει την τιμή εν ζώνη της, της επέδωκε το επίσημον προσκλητήριον δια τους γάμους με τον υφίον της Χριστόν. Η είδηση της ευνηδίας αρπαγής της συνεκέντρωσε δίπλα από το ιερόν σκήνομά της εκπροσώπους από όλα τα ιερά κάστρα της Ορθοδοξίας, οι οποίοι εσπεύσαμεν να λάβομεν την Αγία Ευχή της σαν φυλακτό και ευλογία και να συμπαρασταθώμεν αδελφικώς εις το ευλογημένον της κοινόβιον. Εκ μέρους όλων των παρισταμένων μοναστικών αδελφοτήτων, πνευματικών της τέκνων με την στενή και την ευρίαν έννοια, ταξιαρχών θάσου, αναλήψεως σερών, τιμίου προδρόμου σερών, τιμίου προδρόμου σικής, Αγίου Γερασίμου Μακρινίτσης, ταξιαρχών Βόλου, Αγίου Γρηγορίου Κουφαλίων, Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Νταού Πεντέλης, Γενεσίου της Θεοτόκου Αμερικής, Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, Αγίων Θεοδόρων Κρήτης, αποχαιρετούμεν, κατασπαζόμενε το ιερό σκήνομα μιας οσιωτάτης πνευματικής μητρός της αημνής του γεροντήσης Μακρίνης, η οποία κατέλειπεν εν χερσή της Θεοτόκου τέκνα εν Κυρίω περιπατούντα και μηδενός λυπόμενα. Πολυσεβαστή και αξιομακάριστη γερόντισά μας Μακρίνα, εις τον θρόνο του Χριστού μας προσεδρεύουσα, άσπασε και δι' ημάς τους τιμίους πόδας του νυμφίου μας Χριστού,
μετάνισον την ουράνιον προεστώσαν κυρίαν μας Θεοτόκον, βόησον υπερπάση της Εκκλησίας προς Κύριον, περαίνουσα, επιτρέψατε μου να καταλήξω των σύντομων ιικών αποχαιρετισμών με την συνέχεια του λόγου του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Τι σε ειδών ουκ ηγάπηκε, τις δε συντυχών ουγε γλύκαντε, ο μήτερ μακρίνα, ως καλό σου ο δρόμος, ως ιόν σου το μνημόσυνον, ως μακάριον το υπόμνημά σου, εφραίνου εις την χαρά του Κυρίου σου.

0: Η ερώτηση Μακρίνα, λοιπόν, μια κορυφαία μορφή του γυναικείου Ορθοδόξου Μοναχισμού, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο, γεννημένη το 1921 στην περιοχή της Σμύρνης, ήλθε νήπιο με το πρώτο κύμα της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, έχασε τους ενάρετους τους γονείς της μέσα σε ένα χρόνο, αφού προηγουμένως όμως πήρε την ευχή τους παρά την παιδική της ηλικία να γίνει μοναχή όταν θα μεγάλωνε. Από την νηπιακή της ηλικία, όλη της η ζωή είχε σαν επίκεντρο την Ορθόδοξη πίστη, η οποία σφυριλάτησε έντονα την ψυχή της και σφράγισε όλο τον επίγειο βίο της. Ήταν ένα παράδειγμα ανθρώπου που γεννήθηκε μόνο για να ακολουθήσει με τη χάρη του Θεού τον δύσκολο μοναχικό δρόμο και να αξιωθεί να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα πνευματικής ζωής. Με την ενηλικίωσή της σε κάρη μοναχή, θεμελιώνοντας αμέσως το πρώτο εισηγαστήριο στις Σταγιάτες. Πνευματικά, συνεδέθη με την εκλεκτή αγιορητική αδελφότητα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που η μοναχική της οικογένεια σήμερα ξεπερνά τους 500 μοναχούς και μοναχές, με πνευματικό τον συμπολίτη γέροντα Εφρέμ κατά κόσμο Ιωάννη Μωραΐτη. Το 1962 αγόρασε από την οικογένεια του αυλάρχη Χριστομάνου Καλίνσκι το ερυπωμένο από τους σεισμούς εξοχικό σπίτι τους στην Πορταριά, όπου στην κυριολεξία με δάκρυα, υδρότα, κόπους και προσευχές, μαζί με την εκλεκτή συνοδεία της, δημιούργησαν ένα υποδειγματικό καθόλα μοναστήρι, το οποίο είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, ακολουθώντας το παλαιό ημερολόγιο, αλλά ευρισκόμενο κάτω από την πνευματική σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το μοναστήρι αυτό διακρίθηκε κάτω από την καθοδήγηση της Ιερώτησας Μακρίνας για την πνευματικότητά του, την τάξη και την καλαισθησία του. Χιλιάδες πιστών, όχι μόνο από την περιοχή αλλά και από όλη την Ελλάδα, βρήκαν τα χρόνια αυτά καταφύγιο κοντά στην αλυσμόνητη γερότησα Μακρίνα και ωφελήθηκαν πνευματικά. Το πρόσωπό της ακνοβολούσε καλοσύνη, αγάπη, ειλικρίνεια και πίστη. Η ηρεμία της και ο γλυκής της λόγος ήταν στήριγμα και πηγή δυνάμεως για όλους όσοι ευτύχησαν να τη γνωρίσουν. Το μοναστήρι της Γερότησας Μακρίνας αξιώθηκε να γίνει πνευματικό κύτταρο από το οποίο ξεκίνησε ο Ορθόδοξος Μοναχισμός στην Αμερική. Σήμερα όλοι καμαρώνουν για τις 7 ιερές μονές που βρίσκονται στην Αμερική, ενώ πριν από λίγα χρόνια ο μοναχισμός εκεί ήταν ανύπαρκτος και το σπουδαιότερο, οι ρίζες των μονών αυτών βρίσκονται στην Πορταριά. Ένα έργο που με τη λογική είναι ασύλληπτο, πραγματοποιήθηκε με τη δύναμη της πίστεως. Η ευλογία του Θεού και η ευχή της Γερόντισσας Μακρίνας ασκεπάζει για πάντα τα πνευματικά της τέκνα που θα αντλούν φως και δύναμη από την ανάμνησή της. Η απώλεια είναι τεράστια. Το κενό είναι ανθρωπίνως δυσαναπλήρωτο, αλλά η αλυσμόνητη Γερόντισσα Μακρίνα θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Όλοι θα στερηθούμε την αγάπη και τη σοφία της. Παρηγορούμαστε όμως με τη σκέψη πως η Γερόντισσα Μακρίνα βρίσκεται πια εκεί που ποθούσε η ψυχή της, εις τόπον χλωερών, εις τόπον αναψύξεως. Το ευτύχημα είναι πως στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει χωρισμός. Αιωνία μνήμη της αξιολάτρευτης Γερόντισσας Μακρίνας, ανέφερε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Θεσσαλία» την 3η, 6η Ιουνίου 1995, έτσι όπως το υπόγραφε ο Κωνσταντίνος Λούλης, τότε ιδιοκτήτης της εφημερίδας και πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους. Το συναξάρι της εποχής μας, Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριά Βόλου 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Ώρα Ελλάδος 9.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητριακός Ναός Χριστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεστούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χριστού. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό, θα αναχωρήσει πούλμαν την 3η 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναογιών Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός, Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου, στον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός. Για τον όσιο γέροντο Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο θεολόγος Στέλιος Κιμετζετζίδης σήμερα στις 18.30 στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Έκθεση βιβλίου λειτουργίας στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η θεία λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Οι ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Φιλίππου Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, στις ιερές μονές Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Άνω και Σαριανής, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη και στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Αύριο Τρίτη στις 18.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου του Ιετρού στη Νέα Ιωνία επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Αγίο Όρος και τα ιερά λείψανα των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκάτου του Ιετρού. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημίτου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή του Τιμίου Προδρόμου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθεόρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την Τετάρτη στις 18.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια ιερά παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν την Τετάρτη το πρωί η θεία λειτουργία, στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ ιερά αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 18.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια η Εσπερινή θεία λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναού Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με τον κύριο Κώστα Γανωτή και σήμερα και απόψε το βράδυ θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη διδασκαλία από τον κύριο Γανωτή σχετικά με την πνευματική ζωή και το πόσο η κατάθλιψη συνδέεται με παθολογική, θα λέγαμε, ασθένεια ή όχι. Ο κύριος Γανωτής θα μας απαντήσει σε κέρια ερωτήματα. Είναι άραγε η κατάθλιψη ασθένεια πνευματικής φύσεως ή είναι ψυχοπαθολογική? Υπάρχουν αντιρρήσεις βέβαια στην κοινωνία που ζούμε. Ο δυτικός κόσμος θεωρεί ότι η πνευματικότητα δεν έχει να κάνει με την ιατρική. Βέβαια ο θεολογικός και ο χώρος της πίστεως γνωρίζει καλά ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι οι βιολόγοι, οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε, και το ένα δεν διαχωρίζεται από το άλλο. Ωστόσο ο άνθρωπος είναι διχασμένος και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα να θέσουμε στον κύριο Κώστα Γανωτή. Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε πολύ κόσμο, πολλοί άνθρωποι δηλαδή υποφέρουν από αυτό και δεν ξέρουμε πώς να το καθορίσουμε, πώς να το πούμε και γιατί μας συμβαίνει. Πρόκειται για την κατάθλιψη.
1: Πρέπει να νομίζουμε ότι εμείς δεν το έχουμε και το έχουν οι άλλοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Το θέμα μας είναι η κατάθλιψη, η οποία αποτελεί το κατεξοχήν πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή προχωρεί και διαδίδεται με το ρυθμό που πηγαίνει, που αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Εσείς που ζήσετε και κάτω στην Αφρική ως Ιεραπόστολος θα είδατε ότι οι καημένοι, οι θαγενείς εκεί που τρώνε μέρα παραμέρα, ναι, δεν έχουν κατάθλιψη σε σχέση τουλάχιστον με εμάς τους Ευρωπαίους και τους Δυτικούς.
0: Ωστόσο έχουν αγωνία.
1: Αγωνία συνειδητοποιημένη, τι θα φάμε αύριο, αυτή ναι. Είναι η κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι να έχεις από όλα και να ανακαλύπτεις ότι κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι η ψυχή σου πενθεί. Και λες, γιατί καλέ πενθείς, τι σου κάναν, τι σου έλειψε? Αν δεν το καταλαβαίνει ο διανοούμενος άνθρωπος.
0: Κύριε Γανωτή, μας λένε ότι η κατάθλιψη, ας πούμε, είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, τις σκέψεις και συνήθως συνοδεύεται από σωματικές ενοχλήσεις.
1: Αλλά αυτά είναι συμπτώματα τι συμβαίνει γύρω-γύρω, αλλά ουσιαστικά είναι μια ασυνείδητη θλίψη που δεν εξηγείται με τη λογική και με όλες τις διαδικασίες που προχωρεί ο τεχνικός και επιστημονικός πολιτισμός μας να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής μας.
0: Συνδέεται η κατάθλιψη με τη διανόηση?
1: Ναι, διότι η διανόηση έχει κάνει ορισμένες φιλοσοφικές, ας πούμε, θέσεις. Λόγου χάρη ότι ο άνθρωπος όταν έχει επάρκεια τροφής, ενδύσεως και άλλων τρόπων, ας πούμε, που να θεραπεύει τις σωματικές, τις υλικές του ανάγκες, πρέπει να είναι πιο ευχαριστημένος. Επίσης όταν έχει τις κοινωνικές συνθήκες και είναι σε υψηλή κοινωνική θέση, πρέπει να είναι πιο ευτυχισμένος. Και αποδεικνύεται ότι οι αποικιοκράτες, ας πούμε, που εκμεταλλεύονταν όλον τον φτωχό κόσμο της Ασίας και της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι αποικιοκράτες είχαν κατάθλιψη, ενώ οι πεινασμένοι αυτοί λαοί δεν είχανε. Γιατί άλλο το να έχεις θλίψη επειδή σε αδικούν, επειδή σε δέρνουν, επειδή πεινάς, επειδή σε πολεμούν, και άλλο να έχεις κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Γανωτή, θα σας μεταφέρω κάτι που λένε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι οποίοι όμως καταλαβαίνουν από πνευματική ζωή και θα ήθελα να το σχολιάσετε.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ότι ο πνευματικός άνθρωπος πολλές φορές αρνείται να αποδεχθεί τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και πιστεύει ότι ο ασθενής θα μπορούσε να θεραπευθεί αν προσπαθούσε περισσότερο να εφαρμόσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού. Όμως είναι προφανές, συνεχίζει ο ψυχολόγος, πως δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει και να βοηθήσει τον πάσχοντα αν ερμηνεύει το βίωμα και τη συμπεριφορά του μέσα από τα δικά του ερμηνευτικά φίλτρα και τους θρησκευτικούς κανόνες. Επίσης, δεν είναι δίκαιο να τον ενοχοποιεί εκ των υστέρων επειδή μία ποιμαντική παρέμβαση δεν λειτουργήσε θεραπευτικά στην περίπτωσή του.
1: Σοφή, αυτοί οι ψυχολόγοι μας και οι ψυχιατροί μας, αλλά ήθελα να ξέρω γιατί τίθεται θέμα ενοχοποίησης. Οι γιατροί δεν έχουν δουλειά να ενοχοποιούν κανέναν. Δεν έχουν δουλειά, δεν είναι δουλειά τους. Κανενός δεν είναι δουλειά βέβαια, αλλά ιδιαίτερα των ιατρών. Δεν μπορεί να θεραπεύσεις κάποιον που τον ενοχοποιείς. Αυτοί που επιλαμβάνονται των ενόχων είναι οι δικαστές, είναι τα αστυνομικά όργανα, είναι αυτά. Τι δουλειά έχει ο πνευματικός άνθρωπος, ο γιατρός? Και δεύτερον,
0: ο γιατρός αυτό λέει, κύριε Γανώτη, ότι ο ψυχίατρος, ας πούμε, που γράφει αυτό που σας λέω, αυτό λέει ότι ο πνευματικός ενοχοποιεί τον καταθλιπτικό άνθρωπο.
1: Όχι ο ίδιος δηλαδή.
0: Όχι ο ίδιος ο ψυχίατρος.
1: Γιατί νομίζω ότι αυτός που το ξέρει ότι ενοχοποιεί ο πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή αν πάει κανείς στο πνευματικό του και εξομολογηθεί, εκείνος θα σου πει δεν τρέπεσαι βρε, τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, του λέει, ας πούμε, ο πνευματικός του ότι ο εγωισμός σου σε έφερε σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο εξομολογούμενος. Όχι να του το επιφέρει σαν κατηγορία ο πνευματικός. Δεν είναι δουλειά του πνευματικού και αυτού να κάνει κατηγορίες. Ουσιαστικά ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ένας άνθρωπος με αυτή την ψυχολογία που λέμε την... πως την είπαμε, την κατάθλιψη, ναι, πάει κοντά στον Χριστό, ο Χριστός τι θα του πει? Θα του πει ότι έχεις κατάθλιψη γιατί δεν με ακολουθείς? Την αλήθεια θα πει βέβαια, ότι δεν έχει, δεν τον ακολουθεί, και γι' αυτό θα τον χαϊδέψει, θα τον προσπαθήσει να του εμπνεύσει το ζήλο της λύτρωσης, να του εντοπίσει πού είναι το πρόβλημά του και από πού προέκυψε η κατάθλιψη. Θα του πει λόγου χάρη, αν θέλεις να απαλλαγείς από την κατάθλιψη, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδος πτωχής. Και εκείνος λέει έφυγε λυπούμενος, και πριν να κάνει την ερώτηση ήταν λυπούμενος ο νεαρός που πήγε κοντά στον Χριστό. Ήταν λυπούμενος από κατάθλιψη. Ύστερα έφυγε λυπούμενος επιπλέον, επειδή δεν είχε το κουράγιο να νικήσει την κατάθλιψη. Και η νίκη της κατάθλιψης θα ήταν να απαλλαγεί από τον πλούτο. Δεν θεραπεία.
0: Αυτό λένε ότι, ας πούμε, ερμηνεύουμε, λένε οι ψυχολόγοι, την ψυχοπαθολογία της κατάθλιψης με τις αρχές και τα αξιώματα της θεολογίας. Και αυτό το θεωρούν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εκείνοι το θεωρούν ως ψυχοπαθολογικό φαινόμενο.
1: Και τα ψυχολογικά φαινόμενα πηγάζουν από το μηδέν. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε κατάθλιψη ο Απόστολος Πέτρος ή ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν θα είχαν αυτή η κατάθλιψη? Γιατί αυτοί δεν θα περίμεναν από την ψυχούλα τους να διαμαρτυρηθεί για τη ζωή τους και να πάθει κατάθλιψη, αλλά οι ίδιοι θα ξέρανε τι είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι ο παράδεισος, και θα δουλεύανε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα υπήρχε κατάθλιψη, όπως δεν υπάρχει κατάθλιψη σε κανέναν μάρτυρα και σε κανέναν άγιο. Ασφαλώς η αποτυχία η πνευματική είναι η αρχή της κατάθλιψης. Αυτό γιατί φοβούνται να το πούνε. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η πανδημία που προέκυψε τα τελευταία δύο χρόνια στον κόσμο είναι τυχαία, έτυχε, ας πούμε, λέει. Και όχι ότι την επέτρεψε ο Θεός για την σωτηρία μας.
0: Σύμφωνα με αυτά που λέτε, κύριε Γανωτή, ότι η κατάθλιψη είναι μια επιλογή, δηλαδή αυτός που βασανίζεται...
1: Ο άνθρωπος δεν επιλέγει την κατάθλιψη, ίσα ίσα επιλέγει την ικανοποίηση. Και αυτό που λέει ο κόσμος χαρά, όπως ένας ληστής όταν πάει και πετυχαίνει τη ληστεία του και γυρίζει στο σπίτι του με μια τσάντα γεμάτη λεφτά, αυτός επιδιώκει την απόλαυση των χρημάτων. Ύστερα όμως ανακαλύπτει ότι η ψυχούλα του κλαίει μόνη της χωρίς να τον ρωτήσει. Και είναι ασυνείδητη εκείνη η θλίψη της ψυχής. Δεν την παραδέχεται η συνείδηση.
0: Ναι. Σε μερικούς ανθρώπους, κύριε Γανωτή, δεν μας φαίνεται παράξενο, το βλέπουμε. Τους αρέσει να προβληματίζονται συνεχώς, να αγχώνονται, να υποπτεύονται, να βαρυθυμούν, ας πούμε, να ζηλεύουν. Αυτό πώς το εξηγείτε? Τους αρέσει?
1: Κοιτάξτε,
0: το επιλέγουν.
1: Ναι, γιατί πιστεύουν ότι έτσι ζούνε, αλλιώς δεν θα ζούσαν. Ζούνε γιατί κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, ένας μεγάλος αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αδριανός, αν έχετε ακούσει. Ο Αδριανός, από αυτόν έγινε και η Αδριανούπολη και το Αδριανόν τείχος επάνω στη Σκωτία και η πύλη του Αδριανού εδώ στην Αθήνα και όλα αυτά. Του άρεσε να ασχολείται με τα πάντα. Και ήταν πράγματι δημιουργικότατος. Από τους πιο, ας πούμε, δημιουργικούς πολιτικούς ηγέτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όταν όμως πλησίαζε το τέλος του, άρχισε να παρηγορεί την ψυχή του και αποκάλυψε ύστερα, όταν πέθανε και βρέθηκαν τα σημειώματά του, ότι αυτός λυπόταν την ψυχούλα του και της απίφθινε λόγια παρηγορητικά. Της έλεγε, λόγω χάριν, ψυχούλα μου, ταξιδιάρα, χαδιάρα, κάτι και συνοδέ του σώματος μου, σε ποιους τόπους θα πας, χλωμούλα, τρεμουλιάρα, γυμνούλα, κι ούτε όπως το συνηθίζεις να κάνεις παιχνίδια. Βέβαια είναι, τα έχω μεταφράσει από τα λατινικά, ανίμουλα και τα λοιπά, βάγκουλα, μπλάντουλα. Τα έχει στην ιστορία του πολιτισμού, του... Τέλος πάντων, λέμε τώρα ότι ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο κυβερνάει τη ζωή τη δική του και το περιβάλλον του. Και φυσικά παραμελεί την ψυχούλα του, που θέλει ησυχία, θέλει χάδι, θέλει αυτοβεβαίωση, θέλει ειρήνη, θέλει ασφάλεια, όλα αυτά τα παραμελεί. Σου λέει, πέσε μέσα στα όλα και θα τα νικήσεις. Με μια αισιοδοξία ηλίθια. Ύστερα όμως, όταν βρεθεί μπροστά στο θάνατο, όλα αυτά πέφτουν. Αυτήν όμως την αναμονή του θανάτου που θα φέρει το πέρας σε όλα, την έχει ασυνείδητα μέσα του ο άνθρωπος. Την έχει ασυνείδητα και τον βασανίζει στη ζωή του ολόκληρη και προσπαθεί να την καταπνίξει. Προσπαθεί να την σβήσει, να την ξεχάσει, αν μπορεί να την ξεχάσει, μα δεν ξεχνιέται. Και αποτελεί αυτό το φαινόμενο της ζωής των πλουσίων, των δυνατών και των πολυάσχολων ανθρώπων.
0: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν τη βοήθεια του Θεού, κύριε Γανώτη?
1: Δεν τη ζητάνε, δεν τη χρειάζονται, πώς το λένε, είναι, κυβερνάνε οι ίδιοι τον εαυτό τους. Είναι σαν να λέτε ότι κάποιος που παίρνει το τιμόνι αυθαίρετα από ένα όχημα και το οδηγεί παραγωνίζοντας τον οδηγό των επίσημων, ότι λέει δεν θέλει αυτός κάποιος να τον βοηθήσει, όχι δεν θέλει κανέναν. Έχει πάθει ας πούμε παραλήρημα αυτοβεβαίωσης και αυτοαπασχόλησης.
0: Και πώς μπορούμε να συμβουλέψουμε εαυτούς και αλλήλους, ας πούμε, για...
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι φτάνουν στην κατάθλιψη μέσα σε μια ασάφεια, και οι θελημένοι και καλλιεργημένοι από το περιβάλλον και από το παρελθόν τους, ας πούμε αμέλεια της αναζήτησης του σωστού δρόμου της ζωής. Γι' αυτό η Εκκλησία συχνά λέει ότι οι άνθρωποι αμαρτάνουν εξ απροσεξίας. Και παραξενεύεται κανένας, τόσο απλό πράγμα είναι, λέει, ναι, απροσεξία. Δηλαδή δεν είσαι σε ένα χώρο και είσαι πλημμυρισμένος από νερά, τα νερά ανεβαίνουν ένα χιλιοστό ας πούμε την ώρα, και ανεβαίνουν και εσύ λες δεν πειράζει, ακόμα είναι χαμηλά, δεν πληγώμαι, και παραδίνεσαι σε αυτό. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι φαινόμενο ασυνείδητης ψυχικής αίσθησης της ζωής, η οποία είναι άσκημη, κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι παρόλο στις άλλες επιτυχίες του και όλα τα άλλα αξιώματα που έχει, είναι δυστυχής. Και όταν βρεθεί μοναχός του και στην ησυχία και αναγκαστεί να λογαριάσει τη ζωή του, να βρεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με τον εαυτό του μόνος του, τότε το πιάνει φρίκι. Γι' αυτό δεν αντέχουν άνθρωποι τη μοναξιά, και γι' αυτό για τους καταδίκους είναι απειλή η φυλακή, γιατί εκεί βρίσκονται μόνοι τους.
0: Εκεί ήταν ότι ας πούμε ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος πάλι, βάζουμε τώρα την αντίθετη άποψη, λέει ότι ο πιστός άνθρωπος αισθάνεται, ο πιστός άνθρωπος που έχει κατάθλιψη, έτσι, αισθάνεται ότι του ζητούν κάτι που είναι αδύνατο να καταφέρει. Συνεπώς, νιώθει να εντείνονται μέσα του τα αρνητικά αισθήματα της ενοχής, της ντροπής, της αναξιότητας και του φόβου, τα οποία όμως ήδη προϋπήρχαν μέσα του, λέει, ως συμπτώματα της κατάθλιψης. Δηλαδή το βάζουν ότι είναι απλά παθολογικό θέμα, όπως ας πούμε πονάει το στομάχι μας, όπως έχουμε έλκο στομάχου.
1: Θυμηθείτε ότι ο Χριστός όταν έκανε τα 3-7 έτη το έργο του κηρύγματος, εθράπευε, λέει, πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν υπήρχε κάποια νόσος, ο Χριστός τη θεράπευε. Επειδή προσέρχονταν στο Χριστό και έλεγε «Χριστέ μου, θεράπευσέ με». Ο άλλος βέβαια έλεγε «Θεράπευσέ με γιατί είμαι τυφλός». Και γι' αυτό το λόγο υποφέρω και είμαι λυπημένος. Και ο Χριστός του θεράπευε την τύφλωση, αλλά φρόντιζε ύστερα να τον βοηθήσει να βγάλει και τις προϋποθέσεις της αρρώστιας του. Και δεν λέγει «Μικέτη αμάρτωνε ή να μην της ηχείρων γέννητε». Έλεγε «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού που σε θεράπευσε», και εκείνος λέει «Προσεκίνησε τον Κύριον». Να λοιπόν ότι πίσω από τις καταθλιπτικές καταστάσεις βρίσκεται η αμαρτία, την οποία την ξεριζώνει ο Θεός όταν οι άνθρωποι πάνε όχι απαιτητικά «γιατρεψέ με σε παρακαλώ αμέσως», αλλά ας πούμε με ταπείνωση, η οποία είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου.
0: Και έτσι ο άνθρωπος τώρα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα και με όλα όσα συμβαίνουν γύρω, επηρεάζεται πιο αρνητικά από ό,τι σε άλλες εποχές?
1: Βέβαια, διότι όταν πετυχαίνει τόσα πράγματα, έχουμε ας πούμε στην Αμερική ανθρώπους που έχουν 80 δισεκατομμύρια περιουσία. Όταν έχουν ας πούμε ουρανοξύσεις των 160 πατωμάτων, όταν έχουν μετοχές και μέσα στις μεγάλες εταιρείες των πολεμοφοδίων για τις οποίες αγωνίζονται και οι πολιτικοί, όταν έχουν όλα αυτά, όταν έχουν μια ολόκληρη Αμερική λόγω χάρη, μια ολόκληρη Αγγλία, μια ολόκληρη Γερμανία με τις τόσες δυνάμεις και τα τόσα ολόκληρους ουρανοξύστες με χρήματα αποθηκευμένα μέσα, δεν μπορούν αυτά όλα να τα σηκώσουν από πάνω τους. Δεν μπορούν να τα στερηθούν. Μέσα η καρδούλα τους όμως ξέρει ότι αυτή την ώρα πεθαίνει ένα παιδάκι στην Αφρική γιατί η μάνα του δεν είχε 12 ευρώ να αγοράσει ένα εμβόλιο για τη διφθερίτιδα. Οι καρδιές το ξέρουν αυτό, το νιώθουν. Και έτσι ο συνειδητός εαυτός τους αποθεί κάθε ευθύνη και προσπαθεί να κάνει τον χαρούμενον και δεν γίνεται τελικά. Ο ασυνείδητος εαυτός τους όμως, δηλαδή το βάθος της ψυχής τους, κλαίει και είναι καταθλιμμένο. Είναι καταθλιμμένο και μόνο του καταθλίβεται χωρίς να έχει συνείδηση γιατί καταθλίβεται. Γι' αυτό βλέπετε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις ως κρατικοί εκπρόσωποι ή των μεγάλων βιομηχανιών, των τραστ και τα λοιπά, έχουν κάτι μούρες σαν να είναι πέτρινες. Είναι άνθρωποι σοβαροί, έχουν ασχολούνται με σοβαρές υποθέσεις. Δέχονται ας πούμε συναισθήματα καθημερινά. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι που συντηρούν την κατάθλιψη στον κόσμο. Αυτοί τη φορτώνονται την κατάθλιψη. Και βλέπουμε ότι ένας ηθαγενής της Αφρικής ή της Ασίας, άγριος και απολύτιστος, περπατάει και χαμογελάει. Βλέπει στα δόντια του Αφρικανού και γελάνε. Και όταν ανοίγει σε χαμόγελο. Το είδες πουθενά στην Ευρώπη αυτό? Πουθενά. Είδατε ποτέ την κυρία Μέρκελ ή τον κύριο Τάδε να δείχνουν κανένα δοντάκι με χαμόγελο? Τίποτε. Είναι όλοι με κατεβασμένη τιμούρη, σκυμμένοι στα γραπτά τους και πιστεύουν ότι κάνουν σωστή ζωή, σοβαρή ζωή. Κι όμως όταν αποσύρονται χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια για ψυχαγωγία. Να μια απόδειξη εξωτερική για τον πολιτισμένο κόσμο ότι ξοδεύει για την ψυχαγωγία του τεράστια κεφάλαια. Και όταν δεν επαρκεί βέβαια η ψυχαγωγία, τότε ξοδεύει τεράστια κεφάλαια για τα παρεστησιογόνα, τα οποία τα λένε και αντικαταθλιπτικά. Που ξοδεύει τεράστια ποσά για τις διαστροφές, γιατί πιστεύω ότι με τη διαστροφή θα εκπλήξει τον εαυτό του και τη φύση μέσα του και θα τον κάνει να νιώσει σε κάτι το παράξενο και το αφύσικο και αυτό θα τον ζαλίσει για λίγο, να τον βγάλει εκτός πραγματικότητος. Αυτή είναι η κατάθλιψη που έχει πέσει στον κόσμο. Δεν είναι απλώς μια ελαφρά μελαγχολία που έχει κάποιος άνθρωπος. Ένα άγριο θηρίο, ναι, το οποίο προσδιορίζει και τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Είχατε πει και παλαιότερα ότι η απλότητα είναι η βάση του να γίνει κάποιος καλά από την κατάθλιψη.
1: Απλότητα.
0: Η απλότητα, ναι.
1: Είδατε τι ωραίο πράγμα είναι η απλότητα. Αλλά πώς να είσαι απλός? Για να γίνεις απλός, πρέπει να πετάξεις από πάνω σε αυτά που σε κάνουν τέρας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, πόλησόν σου τα υπάρχοντα, έτι ένθι λείπεται. Ο νέος ίδιος έκανε όλους τον νόμο, αλλά του λείπονταν ένα πράγμα. Αυτό που του προκαλούσε ο πλούτος. Και γι' αυτό ήθελε να απαλλαγεί από αυτόν. Καταλάβατε.
0: Η απλότητα.
1: Η απλότητα, το να είσαι δηλαδή ένας και όχι πολλά, το να έχεις ένα πράγμα, το να έχεις ένα ρούχο, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα πιατάκι φαΐ, καμιά φορά και λιγότερο, να έχεις ένα σπιτάκι, να είσαι φτωχός, αυτή είναι η απλότητα. Και να νοιάζεσαι για το καθημερινό χωρίς να οργίζεις εναντίον του κόσμου, χωρίς να παλεύεις την κοινωνία, να την αφήνεις να ζει, να κάνει τι θέλει και εσύ να κάνεις υπομονή και ανοχή. Αυτό είναι απλότητα, κοινωνική απλότητα. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να μην έχει άγχος, να μην έχει κατάθλιψη.
0: Η απλότητα είναι αντίθετη της διανόησης.
1: Βέβαια, διότι ο διανοούμενος, γι' αυτό έγινε διανοούμενος, για να φανεί ότι αυτός κατέχει τη ζωή στο χέρι, την έχει, δικιά του είναι, εφόσον την κατανοεί ο ίδιος και την εξηγεί ο ίδιος. Όταν καταφέρει, ας πούμε, να πει ότι άσε τον κόσμο όπως τον έκανε ο Θεός και άσε τους άλλους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ ο ταπεινός είμαι μόνος μου και αγαπώ τον κόσμο και κάνω μόνο το καλό και κάνω υπομονή όταν με αδικούν. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να κάνει λόγου χάρη η Φραγκογιανού στο έργο του Παπαδιαμάντη. Δεν το έκανε όμως. Είπε, εγώ θα τα πνίξω τα κοριτσάκια ώστε να μην έχουν οι γονείς τους πρόβλημα πώς θα τα πνικήσουν. Βλέπετε ότι η εκείνη ανέλαβε να φτιάξει την κοινωνία, να φτιάξει τη δημιουργία, γιατί την έκανε λάθος ο Θεός, εφόσον έκανε τα κορίτσια τόσα πολλά και τα αγόρια να θέλουν πρίκα για να τις παντρευτούν. Λοιπόν, αυτό είναι η απλότητα.
0: Η Φραγκογιανού δηλαδή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διανοούμενη.
1: Βέβαια, διότι αυτά όλα που σκεφτότανε δεν ήταν πράγματα που απλά που θα έχει ένα παιδί, ένας φτωχός, ένας άνθρωπος που δεν παίρνει πρωτοβουλία στη διόρθωση της δημιουργίας. Και το λέει ο Παπαδιαμάντης ότι ψήλωσε ο νους της, λέει, γιατί ασχολήθηκε με ανώτερα πράγματα, ανώτερα από αυτά που της έδωσε ο Θεός να έχει, που της άρμοζαν.
0: Άρα και εκείνη, ας πούμε, αν εκείνη την εποχή ένας ψυχολόγος, ψυχίατρος που έχει αναλύσει πολύ, θα την έβγαζε ότι ήταν μια ασθενής.
1: Τι ήταν?
0: Ασθενής.
1: Έγινε ασθενής επειδή αποφάσισε να ασχοληθεί με ανώτερα πράγματα, να ψηλώσει ο νους της. Αυτό ήταν στο χέρι της να το κάνει ή να μην το κάνει. Και γι' αυτό το λόγο ύστερα διχάστηκε στα δύο. Η μεν συνειδητή ζωή της πήγαινε προς τα εκεί που της έλεγε η ιδέα της, ότι πρέπει να λιγοστέψουν τα κορίτσια στον κόσμο κτλ. Η ασυνείδητη ζωή της όμως, η ψυχούλα της που δούλευε μονάχη, όπως δουλεύει ας πούμε ένα ρολόι που δεν χρειάζεται κούρδισμα, όπως δουλεύει η καρδιά μας που δουλεύει χωρίς να την κουρδίζουμε εμείς, εκείνη της έλεγε πόνα, πόναγε, πόναγε, και πόναγε η ψυχή και μετέδιδε τον πόνο σε όλη την ψυχούλα της. Γι' αυτό και τα όνειρά της ήταν ταραγμένα, γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένη διαρκώς, μολονότι εγκληματούσε συνειδητά, ήταν σε διαρκή στενοχωρία. Δεν μπορούσε να αντικρίσει τον άγγελο στην αριστερή είσοδο του ναού, γιατί τον φοβότανε, λέει. Γιατί τον φοβότανε τον άγγελο στον Αγιάννη τον κρυφό, γιατί μέσα της είχε το φόβο του Θεού, η ψυχούλα της, όχι η ίδια, όχι η συνείδησή της. Είναι μια αρρώστια ασυνείδητη, έτσι, την οποία εάν την, αν ξυπνήσει κάποτε η συνείδηση του ανθρώπου, και αυτό δεν το ξέρουμε αυτό εμείς, είναι του Θεού δουλειά, ναι, αν ξυπνήσει και ταπεινωθεί απέναντι στο Θεό και τα παραδώσει όλα στο Θεό, τότε θα σβήσει και η κατάθλιψη.
0: Στο παρελθόν συναντούμε, ας πούμε, την Φραγκογιανού, η οποία πάσχει από κατάθλιψη. Έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα, κύριε Γανωτή.
1: Θα πω ένα παράδειγμα από τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, ναι, του Πάστερνακ, που ο Πάσια, ένας άνθρωπος εκεί πέρα, ο οποίος παραδόθηκε στην ιδεολογία του κομμουνισμού τόσο βαθιά και φανατικά, ώστε τον έκαναν τέτοιον δικαστή, στρατοδίκη. Και κάθε μέρα πήγαιναν μπροστά του ομάδες από υποδικασίες.

0: φυσιογνωμία του. Και κλείσαν γρήγορα την πόρτα και φύγανε. Την άλλη μέρα το πρωί όμως που άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, είδανε μπροστά αίμα μαύρο μέσα στο χιόνι και λίγο πιο κάτω ένα μέτρο δυο είδαν τον ίδιο τον Πάσχα που είχε αυτοκτόνηση. Γιατί κάποια στιγμή ξύπνησε μέσα του το πρόσωπό του, θυμήθηκε πως έχει γυναίκα και παιδί, κατάλαβε ότι εσκότωσε τους δρόμους επαφής με τα πρόσωπα, γιατί έχασε το πρόσωπό του και το παρέδωσε σε αυτή την λειτουργία που έκανε, και πηγαίνοντας να τους βρει δεν ήθελε να δει τα πρόσωπά τους που θα τον έλεγχαν, και χωρίς να τον ελέγχουν συνειδητά την τρυφερότητα των προσώπων τους θα απαιτούσε την προσωπική τους μεταχείριση, που την οποία αυτός δεν ήταν σε θέση να κάνει, γιατί είχε χάσει το πρόσωπό του και αυτοκτόνησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Ο Πάσχα. Υπάρχουν ορισμένα κομμάτια σε λογοτεχνικά έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
1: Είχε χάσει το πρόσωπό του, λέτε, και
0: ναι,
1: αυτό δεν μπορούσε.
0: Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος που έχει κατάθλιψη. Χάνει το πρόσωπό του, γιατί το πρόσωπο που έδωσε ο Θεός στο κάθε άνθρωπο είναι θεανθρώπινο πρόσωπο. Να αγαπάει, να είναι τρυφερός, να ζητάει αγάπη, να έχει καλοσύνη, να χαίρεται με τα χαιρόντων και να κλαίει με τα κλαιόντων. Όταν όμως απασχοληθεί με υψηλότερα πράγματα σαν τη Φραγκογιανού και αποφασίσει, ας πούμε, να αποκτήσει ουρανοξύστες ή να κυβερνήσει κράτη και να πει, ας πούμε, όπως έλεγε αυτός ο τελευταίος, ότι η Αμερική είναι μεγάλη χώρα για να συγχωρέσει να δεχτεί τέτοια πράγματα. Σου λέει, τι μεγάλη χώρα που είμαστε εμείς, μπορούμε να ανεχθούμε να λένε τέτοια πράγματα για μας, αστιεύεστε κτλ. Ή όπως κάνει ο δυστυχής ο Ερντογάν που μιλάει για την Τουρκία, ότι είναι τόσο μεγάλη και δυνατή που δεν μπορεί να συζητάει με αδύνατους και ασήμαντους ανθρώπους και να δέχεται τις αντιρρήσεις τους. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο χάνει το πρόσωπό του. Αν πας κοντά του εκείνη την ώρα και του πεις, γεια σου κύριε τάδε, τι κάνεις, καλά είσαι, θα πητήσεις εσύ που μου λες έτσι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ενώ ένας απλός άνθρωπος δεν θα το πει αυτό. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?
1: Πάντως η ζωή αυτών των ανθρώπων, η ζωή μας όταν έχουμε κατάθλιψη, είναι άδεια. Έτσι, δεν έχει νόημα.
0: Είναι άδεια, είναι γεμάτη μόνο από ένα δαιμόνιο. Γιατί αυτά που λένε οι ψυχίατροι νομίζω ότι είναι παραπλανητικά, διότι δεν είναι αρρώστιες, είναι δαιμόνια. Πάντα εγκαθίσταται μέσα στην ψυχούλα μας. Τι κάνουν τα δαιμόνια? Απομακρύνουν τα πάντα. Πες ότι έρχεται ένας εχθρός μας και μπαίνει στο σπίτι μας, πετάει έξω όλα μας, τα βιβλία μας, τα γραφεία μας, δεν τα χρειάζεται, και καθίζεται μέσα και ρημάζει τα πάντα. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι ο πόνος της ψυχής, γιατί έχει μπει ένα δαιμόνιο και ρημάζει ό,τι εστόλιζε την ψυχή μέχρι τότε.
1: Λέει κάπου ο γέροντας Πορφύριος, που τον αγαπάτε κι εσείς, ότι η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδρά η χάρις του Θεού. Εδώ, λέει ο γέροντας, χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις τη χάρη του Θεού.
0: Εγώ τον θυμάμαι να μας μιλάει, ναι, και στα διαλύματα των προτάσεών του να γυρίζει η γλώσσα του και να ψιθυρίζει. Προσεύχονταν την ίδια ώρα που μας μιλούσε, διότι πίστευε ότι αν μείνει λίγο χωρίς προσευχή χάθηκε. Έτσι είμαστε εμείς, είμαστε χαμένοι λόγω έλλειψης προσευχής, και αυτό είναι η κατάθλιψη. Η ψυχούλα μας λέει από μέσα, καλέτε με, λυπάστε. Εγώ είμαι ο εαυτός σας και εγώ είμαι που θα είμαι στην κόλαση και δεν με λυπάστε. Λοιπόν,
1: πού θα βρει όμως αυτός ο αδύναμος άνθρωπος τη δύναμη να προσευχηθεί?
0: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα. Πρέπει να ξεκινήσει να πει ότι αυτή την ώρα δεν έχω απολύτως τίποτα.

0: και μετά να πει «Θεέ μου, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο», το τα δίνει όλα ο Θεός. Όπως όταν πάμε στο στρατό, βγάζουμε όλα τα πολιτικά μας ρούχα και μας δίνει ο στρατονόμος εκεί πέρα, μας δίνει όλα τα στρατιωτικά ρούχα, ακόμα και τα εσώρουχα ένα-ένα. Και σου λέει, ορίστε, τώρα είσαι μόνος, είσαι στρατιώτης, έχεις τα πάντα. Στο τέλος σου δίνει και το όπλο και σου βάζει τη γραμμή. Αυτό πρέπει να κάνει και ο χριστιανός, να παραδώσει όλα όσα θεωρεί δικά του, τα γούστα του, τα νεύρα του, την τάση του να κατακρίνει. Να τα παραδώσει όλα, να πει ποιος είμαι εγώ που κατακρίνω, ποιος είμαι εγώ που έχω αυτή την απέτηση και εκείνο το γούστο και μου αρέσει αυτό και δεν μου αρέσει εκείνο. Τι είμαι εγώ, τι είναι αυτά τα πράγματα, τίποτα δεν έχω εγώ, τα πάντα δέχομαι, δεν έχω τίποτε, έχω όμως την προσευχή μου και ζητώ τα πάντα από το Θεό. Όπως ένα παιδάκι που γεννιέται γυμνούτσικο το καημένο και η μάνα του βάζει τα ρουχάκια του. Καταλάβατε, του ταΐζει, του βάζει το κρεβατάκι του, του τα δίνει όλα. Και εμείς πρέπει να πούμε ότι όλα μας που έχουμε είναι δώρα του Θεού που τα ζητάμε και κάνουμε ευχαριστία. Τότε πάει η κατάθλιψη, φέρει.
1: Κύριε Γανωτή, λένε οι ψυχολόγοι ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η κατάθλιψη οφείλεται σε σατανική ενέργεια, ούτε και το αντίθετο. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν είναι απαραίτητη η υπόθεση της σατανικής παρέμβασης, διότι το φαινόμενο της κατάθλιψης ερμηνεύεται πιο εύκολα και πιο απλά με βάση τη βιοχημεία του εγκεφάλου, το βιωματικό παρελθόν, αρνητικές σκέψεις, τις σκέψεις και συμπεριφορές του ασθενή. Τι λέμε γι' αυτό?
0: Γι' αυτό λένε ότι η επιστήμη στα χέρια των μικρών επιστημόνων σκοτώνει την πνευματική ζωή του ανθρώπου, ενώ ο μεγάλος Οπενχάιμερ, αυτός ο επιστήμονος που τελικά αυτός είναι που ανακάλυψε την ατομική μπόμπα, όταν είδε τα αποτελέσματα και χτυπούσε το κεφάλι του, διατύπωσε τη σκέψη και λέει, κάθε επιστήμη ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην ταπείνωση. Αν είναι λοιπόν ταπεινοί, παρετούνται από την ιδέα ότι η επιστήμη εξηγεί τα πάντα. Είναι σαν να λέμε ότι αν νιώσω ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μου, φταίει η πρόσκρουση ενός σκληρού οργάνου, εχμηρού οργάνου ή αμβλέως οργάνου στην κεφαλή μου και όχι στο ότι κάποιος με χτύπησε. Αυτό είναι η επιστήμη. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι κάποιος τον χτύπησε για να πάει το αμβλή όργανο πάνω στο κεφάλι του και πόνεσε. Εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες, ούτε καλό που να μην το κάνει ο Θεός, αλλά ούτε και κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες κατά παραχώρηση του Θεού. Τα πάντα είναι Θεός. Σκεφτείτε ότι εδώ συμφωνεί ο παππούλης μας, ο Πορφύριος, που εγώ δυσκολεύομαι ακόμα να τον πω Άγιο, ο Πορφύριο. Λοιπόν, ο Πορφύριος μας, ο Άγιος, συμφωνεί με τον Εσχύλο. Σε ένα απόσπασμά του ο Εσχύλος λέει, ουδέν ότι μη ζεύς. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δίας. Και ο Πορφύριος λέει, ο Χριστός είναι το παν. Θα σκεφτείτε ότι η διαφορά τους είναι αβυσσαλαία, αλλά ουσιαστικά η έκφραση είναι η ίδια. Ο Χριστός είναι το παν. Άρα δεν υπάρχουν αιτίες που να μην είναι αποδαίμονες για κανένα κακό. Ούτε υπάρχει μια καλοσύνη, μια συγχώρηση που να μην έχει από πίσω της τον έμπνευση του Θεού. Είδατε ότι όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, αφού τον έπλασε και μάλιστα έμεσα από τη γη που τον ήταν χώμα και τον έκανε άνθρωπο σαν ένα αγαλματάκι, δεν λειτουργούσε ο άνθρωπος, γιατί ήταν προορισμένος για να είναι άνθρωπος. Θεός δεν ήταν προορισμένος να είναι ζώο, όπως με μια διαταγή του έκανε όλα τα ζώα ο Θεός και του ενέπνευσε ψυχήν ζώσαν από μέσα, προσωποποιημένος ο Θεός, του ενέπνευσε κάτι από τη θεία δύναμή του, την θεία του χάρη, του τα ενεφύσισε και τότε έγινε άνθρωπος. Αλλιώς δεν ήταν άνθρωπος, κας ήταν πλασμένος σωματικά σαν να είναι τα κέρινα ομοιώματα που υπάρχουν. Λοιπόν, άρα εμείς ξέρουμε ότι από την ώρα που ζούμε στο σύγχρονο κόσμο που έχει βγάλει του Θεό σαν αίτιο και σαν ουσιαστικά του σύμπαντος και τον βγάλαμε και στη θέση του βάλαμε το εγώ μας, εγώ το έκανα αυτό, εγώ το έκανα εκείνο, όπως μια γυναίκα λέει που κοινώνησε από τα χέρια του Αγίου Αμβροσίου στην αρχαία εποχή ρωμαϊκή, και ο Άγιος είπε σώμα Χριστού μεταλαμβάνει, και εκείνη χαμογέλασε λέει ηρωνικά και είπε τι σώμα Χριστού καλέ, αυτό εγώ το ζήμωσα χτες, γιατί ήταν από το πρόσφορο που είχε προσφέρει η ίδια στον επίσκοπο. Αφού εγώ το ζήμωσα είναι δικό μου, πως λέει την σώμα Χριστού. Καταλάβατε, εκεί βρίσκεται η αλαζονία του ανθρώπου, του πολιτισμού που κατάφερε να κάνει κάτι. Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός να πέφτουν τα κάστρα, να συντρίβονται οι αυτοκρατορίες, να νικιούνται οι στρατοί, να τα παλάτια και τα πλούτη να γίνονται ένα τίποτα, σαν τον καημένο τον Αδριανό που μετά από την τόση μεγάλη δόξα που έφτασε ας πούμε η κυριαρχία του από τη Σκωτία. Εγώ πήγα εκεί κοντά που είναι τα τείχη Αδριανού, πάνω στη Σκωτία προς το Αμπένερθι, ξέρω εγώ, παραπάνω εκεί, και φτάνει μέχρι τον Κάφκασο από την άλλη μεριά και τον Εφράτη. Αυτός μετά να λέει ψυχούλα μου, γυμνούλα μου, χλωμούλα μου, τρεμουλιάρα μου, πού θα πας, πού θα ζεις. Τον χαμηλώνει ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί τότε που έλεγε αυτή την κουβέντα ήταν πιο αληθινός. Δεν ήταν αληθινός όταν κυβερνούσε τα σύμπαντα και πίστευε ότι είναι παντοδύναμος, αν και τον τρώγανε οι πόνοι της αρρώστιας του.
1: Έτσι να κλείσουμε, κύριε Γανωτή, με μία θεραπευτική συμβουλή.
0: Μία θεραπευτική συμβουλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μας προβάλλεται σαν σώμα και αίμα. Το σώμα και το αίμα για να βγούνε θα πρέπει ο άνθρωπος να σφαχτεί. Άρα προσφέρεται ως σφαγμένος για χάρη μας, από αγάπη μας, που να μην έχει τίποτε, μα τίποτε. Εάν εγώ που έχω το σώμα μου, έχω ένα ραβδί στο χέρι, μια καρέκλα να καθίσω, κάτι έχω, αλλά όταν είμαι αίμα και σώμα σφαγμένο δεν έχω τίποτε. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ο άνθρωπος τη μεγάλη σημασία του να είσαι τίποτε. Και όταν το καταλάβει αυτό, και θα το καταλάβει και από τη Θεία Λειτουργία η οποία εμπνέει και φωτίζει, και από το παράδειγμα των Αγίων και των Ασκητάδων, ναι, θα το καταλάβει, τότε θα αρχίσει να λέει Κύριε δεν είμαι τίποτε, δώσ' μου ό,τι θέλεις. Πήγαν λέει μια φορά εκεί οι ληστές σε ένα μοναστήρι κάτω στην Αφρική, στην Ασία, ξέρω εγώ πού, και τα πήραν όλα. Το μεταξύ ένας ασκητής καημένος γεροντάκος ήταν στο κελί του, δεν του πήραν αυτόν τίποτε, αλλά υπήρχε μια παραστιά αυτή που τη βάζεις κάτω και ακουμπάς επάνω την κατσαρόλα για να βράσει. Την πιάνει λοιπόν στα χέρια και τρέχει από πίσω στους ληστές, λέει πάτε το και αυτό το ξεχάσατε. Δεν είναι τίποτα απολύτως. την αξία του να είσαι τίποτα. Αυτή την αξία πρέπει να την καταλάβουμε και να την αντέξουμε με λεβεντιά, και τότε ο Θεός θα πει ότι εσύ που δεν είσαι τίποτε, έλα να σε κάνω το παν, να σε κάνω Θεό. Εδώ είναι η κρίση των πραγμάτων και η θεραπεία είναι η παρέτηση από ό,τι μας κάνει δυνατούς, πλούσιους, αξιολόγους.
1: Ευχαριστούμε κύριε Γανωτή για όλα αυτά που μας είπατε και σήμερα.
0: Μην τελειώσαμε το θέμα, εγώ δεν έχω να πω άλλα, γιατί δεν έχω τόσο βάθος που έχουν αυτοί που έχουν την εμπειρία και μιλούν από την πράξη και όχι όπως εγώ που μιλώ από το γραφείο μου. Λοιπόν, άλλοι θα σας πούν πιο σπουδαία πράγματα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα πολύτιμα, αξιόλογα, πνευματικά πράγματα μας είπε και ευχόμαστε να τα εμπεδώσουμε, να κατανοήσουμε τα αίτια που τελικά ο δυτικός κόσμος και όχι οι φτωχοί άνθρωποι που ζουν στην Αφρική πάσχει από την ασθένεια αυτή, την πνευματική, όπως καταλήγουμε, της κατάθλιψης, μια ασθένεια που μας διχάζει. Διχάζει την καρδιά με το μυαλό μας, διχάζει τη λογική με την πραγματικότητα, μας διχάζει και μας κάνει άρρωστους χωρίς να καταλαβαίνουμε την αιτία, και επιμένουμε στην ασθένεια όταν αυτό δεν το κάνουμε προσευχή. Αυτά και ακόμη καλύτερα και περισσότερα μας είπε ο κύριος Γανωτής στην εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Να είστε όλοι καλά, καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούσετε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
4: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κοστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
6: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
4: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
6: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
7: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
0: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησε κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημία καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου, για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσε όνο, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακουστών πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω αν μη κύριο δόνιν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών δρόμου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το ποτή σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτή του φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμά καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, εφώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμφροβίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου.
0: Και συνδυά σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προ αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρμα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα ευόηση προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτευθυν δυνατόν λέξον. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεγόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βαστάνουσα εφορία νυκτερμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως λιρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε του των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθη ίσως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήση, να εμφανίσας ο κτήση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθρωπο τη αθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Και ρε δέδρων αγλαόκαρπων εκλού τρέφονται πιστή. Και ρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Και ρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Και ρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγούσα, χαίρε παρθενία και γλοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης η Θεοτόκε, από ούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκήν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της Ισ κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες τους ηλιπτέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιπτέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταρκούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμιου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υγόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Οταδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον ουν ποτίζου σάκρα αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών αντέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σουφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσω αποδήμουση αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έω των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε, ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Όπα νύμφια νύμφευτε. Όπα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Όπα νύμφια μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Όπα νύμφια μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφω συμπόνη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να ημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και νύης εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
7: Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή παρθένε, θεών υπεδέσποινα. Η θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων χώρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Εγώ συνδέσποτα προσύπνω να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξω τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμισων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλαθητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομούδια από την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αθλίες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξες και παστήσεις της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, το φόβο αυτού και άξιο να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
8: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημών.
3: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημών.
2: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ενοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί σε Χριστό το όνομα του
9: Θεού. Χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους. Τους πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Υπόμεν
5: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δέκατος, συνέχεια. Περί του ότι μόνη η πίστη στον Χριστό δεν μπορεί να μας σώσει, εάν παράλληλα δεν δεχθούμε μέσα μας, κατά τρόπο ενσυνείδητο, και το Άγιον Πνεύμα.

Όταν λοιπόν, αγαπητέ μου αδελφέ, ακούς να γίνεται λόγος για παιδιά του φωτός και για παιδιά της ημέρας, μην περάσει ποτέ από το νου σου ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού και πιστεύουμε σε Εκείνον και λατρεύουμε Αυτόν ως Θεό και έχουμε ενδυθεί Αυτόν αυτοδικαίως, είμαστε άρα, χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί, παιδιά του φωτός και της ημέρας και όχι της νυχτός ούτε του σκότους. Μην το ισχυριστείς αυτό, αδελφέ μου. Μήτε να το υποθέσεις και έτσι, επαναπαυόμενο σε μία εσφαλμένη αντίληψη, περάσεις όλες τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής σου σε κατάσταση αμελίας και αδιαφορίας πνευματικής. Απλώς και μόνο επειδή νομίζεις ότι είσαι κάτι, ενώ στην ουσία δεν είσαι τίποτε. Αλλά ερεύνησε προσεκτικά τα βάθη σου και φρόντισε να αντιληφθείς με κάθε ακρίβεια ποια είναι η εσωτερική σου πνευματική κατάσταση. Και συνεχώς να λες το εξής: εάν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο και οι οποίοι βλέπουν με τα σωματικά τους μάτια αυτόν εδώ τον ήλιο να είναι στο σκοτάδι, ασφαλώς και εγώ, επειδή δεν βλέπω τίποτε περισσότερο από τους άλλους, είμαι μαζί με αυτούς μέσα στο σκοτάδι. Διότι όπως κάθε μέρα μετά την δύση του ηλίου γίνεται πάντοτε νύχτα και δεν βλέπω πλέον τίποτε, παρομοίως όταν θα πεθάνω δεν θα δω πουθενά φως, αλλά θα βρίσκομαι αιωνίως μέσα στο σκοτάδι, χωρίς φως και χωρίς ήλιο. Και ποτέ πλέον δεν θα δω με τα μάτια μου το ορατό τούτο φως. Όταν οι άνθρωποι αποχωρίζονται από το σώμα, ταυτοχρόνως αποχωρίζονται και από όλα τα αισθητά. Εάν λοιπόν τώρα βρίσκομαι μέσα στο σκοτάδι, και μετά τον θάνατόν μου πάλι θα είμαι μέσα στο σκοτάδι. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ασφαλώς θα έλθει και για μένα η ημέρα του Κυρίου, τόσο ευνίδια όπως ο κλέφτης μέσα στη νύχτα και όπως ο πόνος του τοκετού στην γυναίκα την έγκυο, και έτσι δεν θα μπορώ να την αποφύγω.

Άρα λοιπόν η σωτηρία μας δεν επιτυγχάνεται μόνο με το βάπτισμά μας μέσα στο νερό, αλλά και με το βάπτισμά μας μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ούτε μόνο με τον άρτο και τον ίνο της Θείας Κοινωνίας δίδεται η άφεση των αμαρτιών και η ένωση με την ζωή, αλλά απαιτείται συγχρόνως και η θεότητα. Η θεότητα η οποία είναι αναπόσπαστα ενωμένη και ανακατωμένη με αυτά κατά τρόπο αδιόρατο και μυστικό και χωρίς να συγχέεται μαζί τους. Λέμε ότι συνυπάρχει σε αυτά μυστικός η θεότητα επειδή δεν φανερώνεται σε όλους.

ότι μόνη η πίστη μας στον Χριστό αρκεί για να σωθούμε. Γιατί, λέγει ο Παύλος, Χριστός, εάν περιτέμνηστε, ουδέν ημάς ωφελήσει. Και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, η πίστης δίχα των έργων νεκρά εστίν. Όπως δηλαδή το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, παρομοίως και η πίστη χωρίς τα έργα είναι επίσης νεκρή. Διότι εκείνοι οι οποίοι ομολογούν μεν ότι ο Χριστός είναι Θεός, αλλά όμως δεν τηρούν τις εντολές Του, δεν θα θεωρηθούν απλώς ότι Τον αρνούνται, αλλά και ότι Τον περιφρονούν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι ακόμη περισσότερο από εκείνους που περιτέμνουν τα σώματά τους, θα τιμωρηθούν πολύ δίκαια, επειδή οι ίδιοι περικόπτουν τις εντολές του Θεού. Εκείνος που περιφρονεί και υβρίζει τον πατέρα, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί παιδί του? Εκείνος ο οποίος απομακρύνεται από το φως, πώς είναι δυνατόν να ζήσει μέσα σε αυτό σαν να είναι μέσα σε μέρα? Δυστυχώς, κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο, αγαπητοί μου αδελφοί.

Βέβαια, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι κανένας δεν μπορεί να τηρήσει όλες τις εντολές. Αυτός ας γνωρίζει ότι συκοφαντεί τον Θεό και ότι τον κατακρίνει ότι δήθεν μας επέβαλε να τηρούμε πράγματα αδύνατα. Αυτός δεν πρόκειται να αποφύγει το αναπόφευκτο της Θείας Δίκης. Αλλά θα καταδικαστεί και αυτός σαν εκείνον που είπε «Έγνωνσε ότι σκληρώσει θερίζων όπου ούκ έσπυρας και συνάγων όθεν ούδι εσκόρπισας». Και θα μοιάσει με το φίδι που είπε στον Αδάμ «Γινώσκον ο Θεός ότι ή ώρα φάγεστε από του ξύλου, όμοιοι αυτό έσεστε. Τούτου χάριν, εν ετήλατο ημίν, μη φαγήν εξ αυτού». Αυτός ο άνθρωπος ονομάζει τον Θεό ψεύτη και αποπλανητή και γεμάτο από φθόνο. Ψεύτη, γιατί αυτός είπε «Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Και αυτός ο άνθρωπος απαντά ότι όχι μόνο ελαφρό δεν είναι, αλλά αντιθέτως αβάστακτο. Τον αποκαλεί επίσης αποπλανητή, επειδή ήλθε στη γη υποσχόμενος πάρα πολλά και δεν θέλει να μας δώσει τίποτε. Μάλιστα ο Θεός φαίνεται σαν να είναι κινούμενος από φθόνο για τη σωτηρία μας. Και έτσι μας παρήγγειλε να πράττουμε και να φυλάξουμε πράγματα αδύνατα. Ούτως ώστε, επειδή δεν θα μπορέσουμε να τα τηρήσουμε, θα βρει τάχα βάσιμη δικαιολογία για να μας στερήσει εκείνα τα αγαθά. Αλίμον όμως εκείνους που ισχυρίζονται αυτά, εάν τελικά δεν μετανοήσουν. Γιατί τίποτε το βαρύ, τίποτε το δυσβάστακτο δεν παρήγγειλε ο Θεός και Δεσπότης μας. Αντιθέτως, όλα είναι συγχρόνως και κατορθωτά και εύκολα, καθώς θέλω να με πιστέψετε και εγώ ίδιος το διαπίστωσα ότι είναι πολύ εύκολη η εντολή του Θεού και η πραγμάτωσή της και η κληρονομία της Βασιλείας Του. Αλλά αυτό πρέπει να σας το κάνω περισσότερο κατανοητό με ένα παράδειγμα.

το παράδειγμα. Κάποιος άνθρωπος, ο οποίος βρισκόμενος στην υπηρεσία κάποιου αποστάτου και αντιπάλου και εχθρού του βασιλέως των χριστιανών, και αφού πέτυχε πολλές νίκες και πολλά κατορθώματα εναντίον των υπηρετών του βασιλέως, και ενώ απολάμβανε μεγάλης τιμής πλησίων του σκληρού εκείνου εξωμότου και μεταξύ των στρατευμάτων που είχε υπό τις διαταγές του, ειδοποιήθηκε κρυφά από τον βασιλέα των χριστιανών να έλθει πλησίον του και να μείνει μαζί του. Και έτσι θα μπορεί να έχει σαν αντάλλαγμα πολύτιμα δώρα και θα μοιραστεί μαζί του το βασιλικό αξίωμα. Αυτός όμως για πολλά χρόνια δεν θέλησε να δεχθεί την πρόσκληση προσφορά του βασιλέως. Αντιθέτως, μάλιστα, από τότε ανέλαβε πολύ σκληρότερο πόλεμο εναντίον του βασιλέως. Κάποτε λοιπόν, αφού αισθάνθηκε εντός του δυνατές τύψεις και άλλαξε γνώμη, αποφάσισε να δραπετεύσει και να πάει μόνος του προς τον βασιλιά, σκεπτόμενος τα εξής: παρότι μέχρι τώρα δεν υπάκουσα στις συνεχείς προσκλήσεις του βασιλέως, εντούτοις είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα λάβει υπόψη του τώρα πλέον που γυρίζω την αναβολή και την καθυστέρηση που επέδειξα επί τόσα χρόνια. Επειδή ο βασιλιάς είναι, καθώς το πληροφορούμε, συμπονετικός και πολύ αγαθός. Γι' αυτό θα με λυπηθεί και όλα όσα μου υποσχόταν θα τα πραγματοποιήσει. Συγχρόνως λοιπόν, καθώς σκεπτόταν αυτά από μέσα από την καρδιά του, τα μετέβαλε και σε πράξη. Ήλθε ενώπιον του βασιλέως, γονάτισε, έπιασε τα πόδια του, ζήτησε με κλάματα συγχώρεση. Αυτόν αμέσως αφού τον δέχθηκε ο βασιλιάς, κυριευόμενος ο ίδιος από αγαθότητα και από απρόσμενη χαρά, θεώρησε σαν θαύμα την αλλαγή και την ταπείνωση αυτού του ανθρώπου, εξαιτίας των οποίων όχι απλώς να εμφανιστεί ενώπιόν του ως ζητιάνος του ελέους του, αλλά μάλλον με παρησία και να απαιτήσει να αποδοθούν σε αυτόν τιμές λόγω της αγάπης και της εμπιστοσύνης που έδειξε προς τον βασιλιά. Αφού αφενός μεν εγκατέλειψε τον επαναστάτη, αφετέρου δε ήλθε και δήλωσε υπακοή στο βασιλικό αξίωμα. Τώρα βρίσκεται γονατιστός ενώπιον του βασιλέως και κλαίει τόσο για την καθυστέρησή του όσο και για όλα τα κακά που διέπραξε προηγουμένως. Αυτόν ο βασιλιάς τον σήκωσε όρθιο, επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν, και ιδιαιτέρως φιλούσε τα δακρυσμένα του μάτια επί πολλές ώρες. Έπειτα διέταξε να του φέρουν στεφάνι και στολή και υποδήματα όμοια με εκείνα που ο ίδιος φορούσε, και ο ίδιος ο βασιλιάς τον έντισε με τα δικά του χέρια. Αυτόν που προηγουμένως ήταν εχθρός και αντίπαλός του, χωρίς να τον πειράξει ούτε κατελάχιστον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού χέρι μαζί του ημέρα και νύχτα, διασκεδάζει και ευχαριστείται και τον αγκαλιάζει και τον φιλεί στόμα με στόμα, γιατί τόσο πολύ τον αγάπησε, ώστε να μην τον αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο, κοιμόμενος μαζί του, και αγκαλιάζοντάς τον πάνω στο κρεβάτι, σκεπάζοντάς τον από παντού με το δικό του το βασιλικό πανοφόρι και βάζοντας το δικό του πρόσωπο επάνω στο δικό του. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ μας και με τον Θεό, και γνωρίζω ότι έτσι, με τον ίδιον ακριβώς τρόπο, δέχεται και αγαπά ο Πανάγαθος Θεός όσους μετανοούν.
οι οποίοι αρκεί να εγκαταλείψουν μεν τον εκμαυλιστή αυτόν κόσμο και εκείνον που τον εξουσιάζει, δηλαδή τον διάβολο, και να έλθουν πλησίον του Θεού απαλλαγμένοι τελείως από τα πράγματα του βίου, σαν σε βασιλιά και Θεό που είναι. Εφόσον βεβαίως σε μερικούς δεν φαίνεται πολύ δύσκολο να εγκαταλείψουν τη μητέρα τους και να απαρνηθούν τους δικούς τους φίλους και συγγενείς και να αποχωριστούν τον πρόσκαιρο πλούτο, επειδή εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα τίποτα που να είναι ασήκωτο ή λυπηρό ή κουραστικό όταν αποφάσισα να πάω πλησίον του Θεού και Σωτήρος μου.

αδέλφια μου αγαπητά, εάν πρέπει να σας πω την αλήθεια και να φανερώσω σε όλους εκείνα τα οποία δεν ήθελαν, παρότι κινδυνεύω με αυτά να χάσω την δική σας αγάπη, εγώ θα το πράξω για να προσφέρω κάτι καλό σε μερικούς από εσάς. Όπως μου φαίνεται λοιπόν, όχι μόνο δεν συνάντησα δυσκολίες κατά τον πνευματικό μου αγώνα και κατά την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου, αλλά αντιθέτως, από κάθε στενοχωρία και θλίψη και από αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν ως ταλαιπωρία, εγώ έβλεπα να πλημμυρίζει εντός μου η χαρά και η ευφροσύνη, της οποίας γενεσιουργός αιτία είναι η αποκάλυψη και η φανέρωση του προσώπου του Θεού, ώστε να πληρωθεί πολύ καθαρά σε μένα το ρητό του Παύλου που λέγει τα εξής: «Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως βάρος, δόξης κατεργάζεται εν ημίν». Και εκείνο που λέγει ο Δαβίδ: «Εν θλίψη επλατινάσμε». Εξαιτίας αυτού λοιπόν, θεωρώ ως ένα τίποτε τις θλίψεις και τους πειρασμούς που έρχονταν, εν συγκρίση προς την όχι κάποτε εις το μέλλον, αλλά αμέσως αποκαλυπτόμενη σε μένα δια του Αγίου Πνεύματος δόξα του Ιησού Χριστού. Για την απόκτηση και την θέα της οποίας δεν υπολόγιζα καθόλου και αυτές ακόμη τις ασθένειες που οδηγούν στον θάνατο και οποιαδήποτε άλλη αβάστακτη συμφορά η οποία προκαλείται στους ανθρώπους από τους πόνους, λησμονώντας έτσι κάθε σωματικό πόνο και κάθε λύπη. Παρομοίως, από αυτήν την αντιμετώπιση μου φαινόταν ελαφρό το φορτίο των ευαγγελικών εντολών και ο ζυγός του θείου θελήματος αγαθός πολύ. Επειδή δεν έβρισκα κάποια αιτία για να αποθάνω γρήγορα χάριν αυτού του Ιησού Χριστού, αισθανόμουν, πιστέψτε με, ανυποφόρητη θλίψη. Συνεπώς, αδελφοί μου αγαπημένοι, αφού εγκαταλείψουμε τα πάντα, ας τρέξουμε προς τον Χριστό.

αδέλφια μου αγαπημένα, αφού εγκαταλείψουμε τα πάντα, ας τρέξουμε τελείως γυμνοί και ανυπόδητοι, και αφού έλθουμε μπροστά στον Δεσπότη Χριστό, ας γονατίσουμε ευλαβικά και ας κλάψουμε ενώπιον της απείρου αγαθότητός Του, με τέτοιο τρόπο ώστε και Αυτός ο ίδιος, αφού δει την πίστη και την ταπείνωσή μας, να μας δεχθεί και να μας τιμήσει κατά τον ίδιον ακριβώς τρόπο, μάλλον δε με μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον τον επίγειο βασιλιά της ιστορίας μας, και να μας στολίσει με την δική του στολή και να μας δώσει το δικό του βασιλικό στέμα, και έτσι να μας αναδείξει αντάξιους ενίκους του ουρανίου παλατιού του. Δεν είναι το ίδιο σημαντικό το να μεταβεί κανείς από τον ένα θνητό βασιλέα στον άλλο και να επιτύχει έτσι την απόκτηση επίγειου βασιλείου, με το να αναβεί από την γη εις τους ουρανούς και να αξιωθεί να αποκτήσει δόξα αιώνια και βασιλεία άφθαρτη, και να γίνει ο ίδιος συγκληρονόμος και συγκάτοικος του Θεού. Να μην γίνει δηλαδή απλός βασιλεύς, αλλά και Θεός από τον Θεό, και να γεύεται μαζί με τον Θεό την αιώνια εφροσύνη. Αδελφοί μου, ας μην προτιμήσουμε λοιπόν κάτι από τα επίγεια και τα φθαρτά, για να μην εκπέσουμε τυχόν από την δόξα και την ένωσή μας με τον Χριστό. Αλλά από αυτήν εδώ την ζωή, αφού καθαρίσουμε τελείως τους εαυτούς μας από κάθε αμαρτία, ας προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αποκτήσουμε ό,τι αποτελεί εγγύηση για τη σωτηρία μας. Ή καλύτερα αυτόν τον ίδιον τον Κύριο, ο οποίος είναι περισσότερο από όλους και προς όλους αγαθός και φιλάνθρωπος, η δική μας σωτηρία, η συγκεφαλαίωση όλων των αγαθών.

0: Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ερεθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία της γερόντισσας Φιλοθέης, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων, με θέμα «Η αμεριμνησία ως αντίδοτο στο άγχος της ζωής μας», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ηλιουπόλεως το Δεκέμβριο του 2024.
1: Διαλέξα να πείτε σε αυτό το θέμα, γιατί μας αφορά όλους. Και εσάς και εμάς και όλους. Είτε κανείς είναι μόνος, είτε έχει οικογένεια, ό,τι και να κάνει. Θα μπει στον πειρασμό να τα χάσει, να αγχωθεί, να μην ξέρει τι να κάνει, να πρέπει να θα δοκιμαστεί. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Πολλές φορές δημιουργείται μια κατάσταση που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Υπάρχουν και εξωτερικές συνθήκες που μας πνίγουν. Και είδα και στο λεξικό η λέξη άγχος, λέει, προέρχεται από το άγχο που σημαίνει κρεμάω, αγχώνει, εξού και αγχώνει, η λέξη αγχώνει. Και ουσιαστικά σημαίνει σφίγγω, πνίγω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και όλοι οι άνθρωποι, όταν κάποια στιγμή νιώσουμε έτσι μια πίεση, νιώθουμε ακόμα και εδώ. Και το λένε και οι γιατροί, πας σε ένα γιατρό και σου λέει δεν έχεις τίποτα, είσαι μια χαρά, έχεις άγχος. Και μπορεί να πεθάνεις από αυτό. Και λες, ναι, δεν έχω τίποτα, αλλά έχω άγχος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι αστείο. Γιατί η ψυχική κατάσταση γίνεται και σωματική. Και πολλές φορές έρχονται και πονοκέφαλοι και μικρανίες και το στομάχι και οι καρδιές και όλα από τη φοβερή πίεση. Κανείς πρέπει να μάθει δηλαδή πώς να το διαχειρίζεται και όχι απλά να πει δεν είναι τίποτα. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές προσθέτουμε άγχη, χωρίς λόγους. Είναι θέματα κανείς πώς θα έχει ήδη βάλει στο μυαλό του, τι πρόγραμμα έχει, τι προσδοκίες έχει από τον εαυτό του, από τους άλλους. Αν έχουμε έγνοια, ας πούμε, να αυξήσουμε τα πράγματα που έχουμε, τα αγαθά που έχουμε, μοιραία δεν θα έχουμε ησυχία στη ζωή μας. Θυμάμαι ένα καθηγητή που είχαμε, τον κύριο Παπαπέτρου, ευχαριστώ, που μας έλεγε, είχε γράψει κάτι ποίηματα και ένα ποίημα έλεγε «Έφτιαξε σπίτια δύο και έπαθε έμφραγμα ένα». Ναι, είχε πολύ, τα έλεγε έτσι, πολύ σκοπτικά τα ποίηματα αυτά και ήθελε να δείξει ακριβώς με δύο λόγια τελικά δεν κερδίζεις τίποτα με το να βασανίζεις και πάρα πολλούς ανθρώπους έχουμε γνωρίσει που περιμένανε, δουλεύανε πάρα πολύ για τους άλλους, για την οικογένειά τους ή για τον εαυτό τους να φτιάξουν, να κάνουν, να ράνουν, να βγουν στη σύνταξη και με το που βγαίνουν στη σύνταξη κάτι συμβαίνει και τελειώνουν όλα και απ' έξω λες τι θα ήθελες όλα αυτά γιατί, και δεν χάρηκες και τίποτα τελικά. Και δεν είναι μόνο η έννοια πώς να αυξηθούν, πώς θα συντηρηθούν, πώς θα διανεμηθούν, είναι και ένα ηθικό δίλημα γιατί πολλές φορές για να γίνουν πράγματα πρέπει κανείς να βάλει αυτό που λέμε νερό στο κρασί του. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το να προσπαθεί να δουλεύει αξταμάτητα για να πετύχει κάτι για την οικογένειά του. Να βάλει νερό στο κρασί του και να πει εντάξει δεν πειράζει, θα κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε ή θα το καλύψουμε ή θα κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Μου έχει κάνει εντύπωση, άκουσα μια ομιλία από έναν μεγάλο θεολόγο, τον κύριο Παναγόπουλο, που ξέρετε τον Άγιο Νεκτάριο, και λέει κάπου μιλούσε, λέει, και ήταν ένας άνθρωπος από μακριά, από τον μπαλκόνι, από εκεί. Τον έβλεπα, λέει, διάβασα, παρακολουθούσε, αλλά δεν έρχονταν κάτω. Μία-δύο, το ρωτά, στέλνει να το ρωτήσει, γιατί δεν έρχεσαι, αφού σε βλέπω ότι συμμετέχει, θέλεις να έρθεις. Ξέρετε τι του είπε, και έπαθε σόκο ο κύριος Παναγόπουλος. Λέει, θέλω να έρθω, αλλά όχι τώρα. Λέει, γιατί, τι φοβάσαι, του λέει, και δεν έρχεσαι, όταν εξομολογείται, τίποτα δεν πήγαινε. Τι φοβάσαι, και λέει, να λέει, φτιάχνω, λέει, κάτι σπίτια, λέει, και δεν μπορώ να έρθω τώρα. Δηλαδή, δεν τα έκανε με νόμιμο τρόπο, και σου λέει, τώρα, αν πάω να το εξομολογηθώ αυτό και έρθω στην εκκλησία, πρέπει να σταματήσω. Πώς θα γίνει μετά το σπίτι. Αλλά εδώ είναι το τραγικό, ξέρουμε αν θα έρθει η επόμενη ώρα. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, πολλές φορές, όπως λένε σύγχρονοι άνθρωποι, όταν λέει καν όνειρο, ο Θεός γελάει. Και βλέπεις σε μια στιγμή να ανατρέπονται όλα αυτά που είχαμε εμείς, τα μεγάλα τα σχέδια στο μυαλό μας. Και τίθεται το θέμα, θέλουμε να τα αλλάξουμε, αφού βλέπουμε και άλλους ανθρώπους που το έχουν πάθει. Και έχουν μείνει στη μέση δουλειές τους. Α, είχα πάει και σε ένα μοναστήρι που είναι κάτω στη Δημητσάνα, στον Τίμιο Πρόδρομο, και είχε είχε το κημητήριο και ήταν ένας παππούλης. Γιατί ο πατήρ Γαβρίλης σαν παιδί πήγαινε στον Τιμιοπρόδρομο, στον πατέρα Θεόκτιστο και τα καλοκαίρια. Και ήταν ένας παππούλης εκεί και είχε το κημητήριο με τις κάρες. Και μας λέει, ελάτε να σας δείξω, λέει, τους καθρέφτες. Δεν καταλαβαίναμε, λέμε καθρέφτες στο μοναστήρι, μας δίνει τις κάρες. Και πριν μπει στο κημητήριο, και μια φράση και έλεγε. Και εμείς είχαμε πολλές δουλειές, αλλά τις αφήσαμε στη μέση. Μας έλεγε, ναι. Ναι, ήταν πολύ. Πόσο έτοιμοι είμαστε να το αποδεχτούμε και πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε και κάτι που δεν το υπολογίζουμε. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό και να μην μιλήσουμε για την Αγία Γαβριλία, βέβαια. Δεν γίνεται. Η Αγία Γαβριλία, το χαρακτηριστικό της ήταν αυτό ακριβώς το ζητούμενο για μας, η αμεριμνησία. Το έχει αποφασίσει ότι έτσι θα είναι η ζωή της. Και από τη στιγμή που το αποφάσισε, που ήταν σε νέα ηλικία, ακόμα ζούσε και η μητέρα της, το κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής της. Πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια. Κάποτε, λέει, τη ρώτησε να τους αναλύσει το θέμα της παραχώρησης του Θεού. Αν δηλαδή σου συμβεί κάτι που δεν το υπολόγισες, πώς το αντιμετωπίζεις. Εκεί τι κάνεις, αγχώνεσαι. Ποιος τρόπος υπάρχει να το αντιμετωπίζεις, εκκλησιαστικά, σωστά. Αλλά και ανθρώπινα. Πώς μπορείς. Και λέει η Αγία, εγώ παραδέχομαι. Το χαρακτηριστικό ήταν αυτό, έλεγε ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς την παραχώρηση του Θεού και χωρίς το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι το κατευδοκία που λένε οι πατέρες μας, που είναι το καλό. Που το χαιρόμαστε, που είναι ωραίο, που είναι θετικό. Το κατά παραχώρηση είναι το κακό. Που δεν καταλαβαίνουμε γιατί να μας συμβεί αυτή η συμφορά ή σε εμάς, στους αγαπημένους μας. Και λέει, εγώ παραδέχομαι ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς ή το θέλημα του Θεού ή την παραχώρησή του. Εφόσον είναι παντοδύναμος, γι' αυτό και δεν μπορώ να πάθω άγχος με όλα αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί όντας υποτακτική στο θέλημα του Θεού, δεν μπορώ να το πάθω. Και τη ρωτάει η κυρία που μιλούσανε, η Τωάση ήταν κοινωνική λειτουργός, για να κάνει με τις καταστάσεις. Λέει, πιστεύετε ότι το άγχος είναι ένας εγωισμός ανθρώπινος και έλλειψη πίστεως? Παντάει η Αγία. Ναι, είναι έλλειψη απόλυτης εμπιστοσύνης. Το ίδιο και η ανθρώπινη στεναχώρια. Όταν στεναχωρούμε, είναι σαν να λέω στο Θεό, δεν τα έκανες όπως έπρεπε, όπως τα ήθελα. Ποιος είμαι εγώ να του το πω αυτό ή να πω, γιατί να μου πούν αυτό ή να μου κάνουν αυτό? Μα μπορούσαν να συμβούν αυτά χωρίς εκείνον, χωρίς την παραχώρησή του? Όχι. Και τότε είμαι ήσυχη. Έχουμε μια μόνιμη γαλήνη. Χωρίς αυτή τη μόνιμη γαλήνη, δεν μπορεί ο Θεός να στείλει το Άγιο Πνεύμα του να μας βοηθήσει. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο στην ανθρώπινη γαλήνη. Και τότε σε οδηγεί, όπως μας είπε ο Χριστός, θα σας στείλω τον Παράκλητο και αυτός θα σας οδηγήσει και θα σας μάθει τα μέλλοντα. Θυμάμαι που την είχαν ρωτήσει, έμενε, ας πούμε, σε ένα σπίτι και έπρεπε να φύγει. Ποτέ δεν το πληρώνει, δεν είχε και λεφτά. Το τάξιμό της ήταν, δεν είχε τίποτα. Και λέει ότι αν είχα, λέει, έστω και ένα σέντς πάνω μου, δεν θα ήμουν αφημένη στα χέρια του Θεού. Οπότε αμέσως λέει ότι για να έχεις αμεριμνησία δεν πρέπει να έχεις πολλά, αν μη τι άλλο. Αυτή δεν είχε τίποτα όμως. Και ήταν πλούσια, δεν ήταν ότι είχε μάθει έτσι. Είχε μάθει στη μεγάλη καλοπέραση και στην πολυτέλεια. Πήγαινε Ελβετία με το τρένο. Ήταν νεαρή από την Κωνσταντινούπολη. Και κάποτε λοιπόν της είπανε, θα φύγεις από αυτό το σπίτι, αλλά μην κάνεις τίποτα, μην φύγεις. Γιατί, λέει, γιατί κάνε τα δύνατα δυνατά να μην φύγεις από αυτό το σπίτι. Μα λέει, αφού πρέπει να φύγω, αφού μου λέει να φύγω. Όχι, λέει, γιατί πού θα βρεις άλλο? Και απαντάει πολύ αυθόρμητα, γιατί ποιος με έφερε εδώ? Με την ίδια λογική ήταν σε όλα έτσι. Δηλαδή, θα φυλάξω εγώ τον εαυτό μου όσο μπορώ, θα προσέχω. Ναι. Αλλά ποιος είναι αυτός που παραχωρεί να συμβεί κάτι? Κάτι που δεν μας αρέσει. Γίνεται κάτι χωρίς να το θέλει εκείνος? Αν το σκεφτούμε με τη λογική μας, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορούσε να αγχωθεί και να στεναχωρηθεί με τίποτα. Και μάλιστα μερικοί λέγανε ότι είναι και ανέστητη. Μα δεν ήταν ανέστητη. Απλά δεν το έπαιρνε, δεν ένιωθε ότι εκείνη μπορεί να ορίσει τα πράγματα, εκείνη μπορεί να βρει τις λύσεις. Μόνο ο Θεός βρίσκει τις λύσεις. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Είναι παραχώρησή του. Γίνεται μια αρρώστια, ένας θάνατος, ένα ατύχημα. Χάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και αμέσως συνέχισε. Δεν είναι ότι παρετούταν, δεν κάνει δηλαδή να παρετηθεί κανείς από τη ζωή, αλλά να μην. Αυτό το γιατί έχει φάει πολύ κόσμο. Είναι αμήλικτο. Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα, γιατί να συμβεί αυτό στο παιδί μου? Δεν μπορούμε να δούμε απάντηση. Δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε, τόσα πέρασε. Δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Υπάρχει μόνο αυτό που μας δίνει ο Θεός τώρα. Τίποτα άλλο. Το γιατί, λέει, είναι για το Θεό. Δεν είναι για μας. Και έτσι η ήρεμο και εκείνος με όλα αυτά που πέρασε μπορούσε να παραμένει ήρεμος. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της Αγίας ήταν αυτή η αμεριμνησία. Όπως και όλων των Αγίων. Αφημένη, όπως είναι το φυλαράκι που το φυσάει ο άνεμος, τώρα πέφτουν τα φύλλα σε εμάς, τα βλέπει πάνω από εδώ και από εκεί. Έτσι. Έτσι φερόταν. Όπου την καλούσαν. Και μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό που κάποιοι της είχαν μιλήσει, την είχαν συκοφαντήσει, ίσως το έχετε διαβάσει κιόλας, το έχουμε πει και άλλες φορές, και κυρία που το έκανε, όταν έμαθε ποια είναι η Γαβριλία, πήγαν να τη ζητήσει συγγνώμη. Αυτό γινόταν πολλές φορές, γιατί πολλές φορές την παρεξηγούσαν την Αγία. Και όταν πήγε να τη ζητήσει συγγνώμη, η Αγία την ευχαρίστησε, λέει, το δέχομαι, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω. Και αυτή είπα, θεσόκλη, γιατί δεν με βλάψατε. Δεν αφήνει τίποτα. Το θεωρούσε ότι οτιδήποτε πάει να μπει ανάμεσα σε εκείνη και στο Χριστό, που έτσι είναι, άμα το σκεφτείτε, μπορεί να ξεκινάμε τη μέρα μας με πολύ προσευχή, με πολύ χαρά, με πολύ συγκίνηση. Και να γίνει κάτι, μια αναστάτωση από το πιο χαζό μέχρι το πιο μεγάλο, και να χαλάσει να πάει στράφη όλη μέρα. Αυτό λοιπόν εκείνη δεν το άφηνε. Γι' αυτό της είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω, γιατί δεν με βλάψατε. Ήταν σαν να υπήρχε ένα τείχος. Δεν άφηνε τίποτα να περάσει αυτό το τείχος. Δεν άφηνε τίποτα να της χαλάσει αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτό δεν το είχε βέβαια μόνο η Αγία, το είχε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που τον σύρανε στα βάθη της Ανατολής, στη Μικρά Ασία, στην Εξορία, με σκληρούς στρατιώτες να τον χτυπούν, πεζοπορία. Και το μόνο που έκανε ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν να γράφει επιστολές, αξίζει να τις βρείτε, να τις διαβάσετε, στην Ολυμπιάδα. Τη διακόνησα, που τον αγαπούσε πολύ και τον διακόνησε. Και αυτή, όταν ο Άγιος σύρθηκε στην Εξορία, έπαθε κατάθλιψη και μαράζωσε. Και να δείτε τι, πώς γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Ολυμπιάδα. Με τι τρυφερότητα, και προσπαθεί να της δώσει κουράγιο. Που αυτός ήταν μέσα στην Κουκουσό και ψινότανε και είχε έννοια να παρηγορήσει την Ολυμπιάδα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό όλων των Αγίων μας. Και ο Άγιος Νεκτάριος ήταν αναγκάστηκε, όταν έγραψε μάλλον στον Πατριάρχη το Σοφρόνιο, να του πει γιατί με πετάξατε, ας πούμε, κλωτσιδών. Το έκανε γιατί τον πίεζαν οι Ελληνογυπτιώτες. Είχαν έρθει στην Ελλάδα και τον πίεζαν πάρα πολύ, γιατί τον θέλανε. Και για να τους κάνει το χατήρι, έγραψε. Και φυσικά απάντησε, δεν πήρε καμία. Και το σταμάτησε. Γύρισε τον Σταυρωμένο στην Παναγία και τα άφησε στα χέρια τους. Και τώρα ποιος θυμάται αυτούς και ποιος θυμάται τον Άγιο. Δηλαδή, τα ζυγίζανε πολύ τα πράγματα και βλέπανε. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για μας, γιατί είναι Άγιοι δικοί μας. Άγιοι που περάσανε πολλά, που και εμείς περνάμε. Και βλέπανε τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία. Ποιο είναι το ουσιαστικό και ποιο δεν είναι το ουσιαστικό. Τα φιλτράρανε. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι. Όταν ο άνθρωπος αγχώνεται, χάνει τον έλεγχο και έχει την ίδια αξία. Αν αυτό, ας πούμε, θα το σπάσω, και την ίδια αξία, αν, ας πούμε, θα πάθω κάτι, θα χτυπήσω το πόδι μου, θα σπάσω το πόδι μου. Γιατί δεν χάνει τον έλεγχο του μυαλού, χάνει το κοντρόλ. Και αυτό είναι πολύ άσχημο μετά, όταν χάσουμε τον έλεγχο του μυαλού, γιατί και το μυαλό μας είναι δώρο Θεού. Και δεν τα μετράμε σωστά τα πράγματα, μετά χάνεται και πίστη. Γι' αυτό είδατε που είπε η Αγία, ότι το Άγιο Πνεύμα έχετε στις γαλήνιες ψυχές. Δεν μπορεί να σταθεί, γιατί υπάρχει ταραχή. Δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα να σταθεί σε έναν άνθρωπο που έχει ταραχή. Δεν γίνεται. Δεν θα ενεργεί μετά με τη βούληση την ελεύθερη. Και το Άγιο Πνεύμα θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Ο Χριστός μας θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Θέλει και εμάς δηλαδή να συμμετέχουμε. Ο Χριστός μας τι μας λέει? Ο Χριστός μας καταρχήν ένα πράγμα θέλει, όλοι να σωθούμε. Και μας λέει, αυτή εστί η αιώνιο ζωή, η να γνωρίσωση σε τον αιώνιο Θεό και τον Υιόν απέστειλας. Γνωρίζοντας και αγαπώντας τον Χριστό, έχουμε τα πάντα. Αυτό κάνανε οι Άγιοι μας και αυτό καλούμαστε και εμείς να κάνουμε. Να είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι. Ας μην έχουμε τίποτα. Έχουμε τον Χριστό. Και όταν τον ρώτησαν τον Χριστό πώς πρέπει να προσευχόμαστε, τι απάντησε ο Χριστός στο Πατέρ ημών? Τι είπε? Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον. Αυτό το σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μίλησε για το αύριο, αλλά για το σήμερα. Αυτό μας ανήκει και σε αυτό ζούμε. Και είναι μεγάλη ευεργεσία, αν το σκεφτούμε, αυτό το σήμερα, που είναι πολύ γεμάτο το σήμερα του καθενός μας, ενώ το αύριο δεν το ξέρουμε. Και επίσης, επειδή είναι γεμάτο και από προβλήματα, πού να προσθέσεις και το αύριο? Βλέπετε, ο Χριστός τα έχει κάνει τόσο σοφά και θέλει να μας αφήσει να ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα, να το χαρούμε και να το αντιμετωπίσουμε, να το παλέψουμε. Και εμείς με το ζόρι κάνουμε σχέδια, προγραμματίζουμε, αγχωνόμαστε για το τι θα κάνουμε μετά από 5 χρόνια. Τα οποία τίποτα, είναι όλα στον αέρα, κυριολεκτικά στον αέρα. Στην επί του όρου ομιλία μας λέει, Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημί. Η Βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι όταν είναι Δίος μέσα μας. Και η δικαιοσύνη παρουσία του, η καθημερινή του παρουσία, που φωτίζει όλα τα θέματα. Μη μου μεριμνήσετε στην αύριο. Γαρ αύριο μεριμνήσετε αυτής. Αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Όταν ήμουν μικρή θυμόμουν, το άκουγα και έλεγα τι κακία έχει το αύριο, η μέρα αυτή, γιατί το λέει. Τελικά δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Δεν σημαίνει κακία, κακία. Και μια κακία κοπέλα. Σημαίνει ότι έχει τόσα βάσανα, τόσα προβλήματα, τόσα θέματα και τόσες χαρές, τόσες συγκινήσεις που όλα πρέπει να τα ζήσουμε. Γιατί λέμε για τα προβλήματα, μα και τις χαρές. Τι ωραία που να ζούμε αυτή τη χαρά του σήμερα. Γιατί αν έχουμε το μυαλό μας το αύριο, ούτε δεν θα χαρούμε, ούτε το σήμερα δεν χαιρόμαστε. Είναι τόσο ωραία, απλά πραγματάκια. Και βλέπεις ανθρώπους που τα έχουν όλα, όλα, όλα, όλα. Και μπορεί να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν ένα από αυτά που έχουν και είναι χαρούμενοι και τους στέλνουν τα πάντα. Στέλνουν τα παιδιά τους, στέλνουν η οικογένειά τους, στέλνουν οι παπάδες, στέλνουν όλα, όλα, όλα, όλα τους στέλνουν. Γιατί δεν γυρίζουν ουσιαστικά στον ίδιο τους τον εαυτό. Χρειάζεται να κάνουμε μια αυτοκριτική, μια αυτογνωσία να έχουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να χαρούμε. Αυτά δηλαδή που λέμε το να χαρούμε το σήμερα και να τα αφήσουμε όλα στο Χριστό προϋποθέτει έναν άνθρωπο που αγωνίζεται να γνωρίσει και τον εαυτό του, αυτό που έχει δοθεί, για να μπορέσει να αξιοποιήσει και όλα αυτά τα δώρα. Πόσο υπολογίζουμε στην καθημερινή μας ζωή τα λόγια του Κυρίου. Είπαμε, τον Άρη, τον ημών, τον επιούση, το λέμε κάθε μέρα. Πολλές φορές τη μέρα εμείς το λέμε. Πόσο το υπολογίζουμε. Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Εκείνος που μας ξέρει καλύτερα, γιατί εκείνος μας έφτιαξε, εκείνος επέτρεψε να γεννηθούμε, να μας καλεί να δούμε πιο απλά και πιο βαθιά τα πράγματα. Πιο απλά και πιο βαθιά. Να ασχοληθούμε με το σήμερα, να γιάσουμε αυτό το σήμερα, να ευχαριστηθούμε αυτό το σήμερα, να δοξάσουμε το Θεό σήμερα. Και για το αύριο, είπαμε. Για το αύριο έχει ο Θεός. Είχε μια φράση που την έλεγε συνέχεια η Αγία Γαβριλία. Έλεγε: το παρελθόν είναι ένα φάντασμα. Και έτσι είναι. Ποιος μπορεί από όλους μας. Μια φορά είναι πολύ κουραστικό, γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται και αυτό που τους τρώει είναι το τι έγινε, τι έγινε, τι έχει. Αρχίζουν να λένε. Και αυτό που έχει συμβεί μπορεί να το πούν σε μια φράση και σου μιλάνε μια ώρα. Δεν το κάνουν γιατί θέλουν να σε ζαλίσουν. Το κάνουν γιατί τους πονάει. Και όλο γυρίζουν προς τα πίσω να δουν γιατί. Και αφού πούνε όλα αυτά τα γιατί, λες ωραία, και τώρα τα είπαμε. Θα το γυρίσουμε πίσω, έγινε. Ας δούμε λίγο πιο μπροστά. Και λίγο σαν να ξυπνάνε λίγα, λίγο να λίθαργο. Και μάλιστα λένε και οι πατέρες μας ότι δεν πρέπει να αναμασάμε συνέχεια το παρελθόν, γιατί και τα πάθη μας είναι φιλεπίστροφα, μπορεί να γυρίσουν. Όταν συνέχεια γυρίζεις και αναμασάς τα ίδια, θα σου συμβούν και πράγματα που δεν έπρεπε να σου συμβούν και πρόσωπα που δεν έπρεπε να δεις, γιατί σαν να μόνος σου να γυρίζεις προς τα πίσω, να τρώγεσαι, ας πούμε. Έλεγε λοιπόν, το παρελθόν είναι ένα φάντασμα. Το μέλλον δεν υπάρχει, δεν το ξέρουμε. Και τι υπάρχει? Το αιώνιο παρόν. Δεν έλεγε το παρόν, έλεγε το αιώνιο παρόν. Αυτό το οποίο είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό το αιώνιο παρόν, για να το ζήσουμε αυτή τη στιγμή, το ζούμε με την παρουσία του Χριστού. Αν δηλαδή ο Χριστός αφήσουμε, ο Χριστός είναι, αν εμείς αφήσουμε τον Χριστό να είναι στην καθημερινότητά μας, τότε γίνεται πανηγύρι. Πανηγύρι. Αλλά πρέπει εμείς να το κάνουμε. Δηλαδή που είναι χαρακτηριστική εικόνα που έχει, υπάρχει σε εικόνα δηλαδή, στην Αποκάλυψη που λέει χτυπάει ο Χριστός την πόρτα. Και κάποιος, προχθές το άκουγα, που έλεγε, είναι η μόνη πόρτα, λέει. Κάποιος το είχε πει, λέει, είχε ζωγραφίσει τον Χριστό να χτυπάει την πόρτα. Και λέει, έχεις κάνει ένα λάθος, λέει, δεν έχεις βάλει το χερούλι απ' έξω. Όχι, δεν έχω κάνει λάθος, λέει. Έτσι είναι, το χερούλι δεν είναι απ' έξω για να μην μπει ο Χριστός. Ο Χριστός χτυπάει. Άμα θες εσύ να το ανοίξεις, το λέει μέσα στην Αποκάλυψη. Θα μπω και θα δείπνω μαζί σου. Αν δεν με ανοίξεις, θα φύγω. Οπότε γι' αυτό το χερούλι είναι από μέσα. Αυτό σημαίνει ότι το μυστικό το κατέχουμε εμείς. Μας έχει δώσει το μυαλό, μας έχει δώσει τη βούληση να κατέχουμε αυτό το μυστικό, πώς να χειριστούμε τη ζωή μας. Με τη βοήθεια. Και το μυστικό βέβαια να ζητάμε τη βοήθειά του. Άμα τον βάλουμε στη ζωή μας και είναι υπαρκτό πρόσωπο και μέσα στην οικογένειά μας, τότε γίνονται αλλιώς τα πράγματα. Παίρνουν άλλη χάρη. Ακόμα και τα βάσανα. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ έλεγε, μείνετε στην προσευχή, μείνετε στον αγώνα να περάσετε τη μέρα σας, προσέξτε αυτό πολύ σημαντικό, χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από τον ίδιο τον Θεό. Αναμαρτήτους που λένε καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ποια πρέπει να είναι η έγνοια της κάθε μέρας μας? Το θυμάμαι και το γέροντά μας, το μακαριστό του πατέρα Γαβρίλ, μιλούσε πάρα πολύ απλά και προσπαθούσε να μας μεταδώσει αυτό το βίωμα που σε εκείνους ήταν καθημερινό. Γιατί είχαν να παλέψουν, ήταν πρόσφυγες, ήταν ορφανός ο ίδιος, ήταν εποχές δύσκολες και είχαν να παλέψουν για τον καθημερινό τον άρτο, όχι για το αύριο να κάνουν σχέδια πολύ μακρινά. Και έλεγε, ξυπνάς το πρωί, ρίχνεις νερό στο πρόσωπό σου, να λες δόξα σοι ο Θεός σου. Είδατε πόσο απλό. Πολύ βασικό. Ποιος το κάνει? Και ειδικά τώρα που είναι όλοι αγχωμένοι και προσπαθούν να ξυπνήσουν, να μπουν γρήγορα, να φύγουν από τη δουλειά τους. Να στρώσεις το κρεβάτι. Δόξα σοι ο Θεός. Όλα δηλαδή να είναι αφορμή δοξολογίας από το πρωί που θα ανοίξεις το μάτι σου. Γιατί έτσι, αν το κάνεις αυτό, θα έχεις τα εφόδια όταν θα έρθει πρόβλημα να πεις, εντάξει, έχει ο Θεός. Ή μια δυσκολία, πρώτο ο Θεός. Δηλαδή, θα έχεις το κουράγιο. Αν ξεκινάει η μέρα στραβά, να το έχετε τσεκάρει, συνεχίζει και στραβά. Μπορούμε να την ισιώσουμε εμείς άμα προσπαθήσουμε, αλλά καλό να ξεκινάει από την αρχή η μέρα στραβά, ίσια, σωστά, αλλά ξεκινάει σωστά μόνο όταν επικαλούμαστε τον Χριστό. Αν τον επικαλούμαστε, τότε έχουμε μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια. Ποια πρέπει να... Ο Άγιος Σεραφείμ Άρων του Σαρόφ έλεγε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι, ποιος είναι? Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Άρα όλη η έγνοια μας, όπως είπε και ο Άγιος Σοφρόνιος που ακούσαμε και για την Αγία, όλη η έγνοια μας να είναι αυτή. Πώς θα αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα? Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει τα δώρα του. Δηλαδή που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, αστή αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εκράτη, όλα αυτά τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Αν αυτά τα δει κανείς σε έναν άλλον άνθρωπο, θα πει αχ, τι ωραία, το θέλω κι εγώ. Γιατί βλέπεις μια γαλήνη, μια ηρεμία, μια μακροθυμία. Δεν είναι δικό μας κατόρθωμα και δεν είναι και συνέχεια. Εννοείται. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι συνέχεια καλά και συνέχεια, εκτός αν παίρνει χάρτια. Δηλαδή να είναι ήρεμος, χαρούμενος, δεν γίνεται αυτό. Όλοι είμαστε, έχουμε τη διακοιμάση μας και αυτή είναι και η ομορφιά. Ας με παλεύουμε. Αλλά να επικαλούμαστε τον Χριστό για να μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και λέει πάλι ο Άγιος Σοφρόνιος, το τονίζει σε μία ομιλία. Αυτό που πάμε τώρα. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνει μας. Αυτή λέει να είναι η έγνοια της ημέρας μας. Πώς να ευαρεστήσουμε τον Κύριο με τη συμπεριφορά μας, την προσευχή μας, την προσοχή μας, να ζήσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με τον Χριστό στο μέλλοντα αιώνα. Και αυτός ο καθημερινός μας στόχος θα πρέπει να μας συνέχει και να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πάλι λέει ο Χριστός μας, που λέει ποιες είναι οι εντολές. Ο Χριστός δεν είπε πολλά. Οι εντολές είναι δύο. Πρώτη, να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και δεύτερον, το πλησίας ως σε αυτόν. Αν ο στόχος μας είναι αυτός, πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, πώς να ευαρεστήσουμε τον Χριστό, πώς να δώσουμε χαρά σε έναν άνθρωπο, π.χ. στη δουλειά μας, να εξυπηρετήσουμε έναν άνθρωπο. Αλλάζει η διάθεσή σου. Αν δηλαδή ξεκινάς με τη διάθεση ότι τι άσχετη δύσκολη μέρα που θα είναι και έχει κίνηση στον δρόμο και βρέχει και κάνει και ράνει, όταν θα φτάσει στη δουλειά σου και θα έρθει ένας άνθρωπος και θα θέλει εκείνη την ώρα να τον εξυπηρετήσει, δεν θα έχεις κουράγιο. Αν όμως ξεκινάς κάνοντας το σταυρό σου, δοξάζοντας τον Θεό για όλα. Θυμάστε τον Άγιο Ευμένιο που γελούσε πάντα και έλεγε καύσωνας, ωραίος καύσωνας. Κρύο, ωραίο κρύο. Όλα ωραία τα βρίσκε. Δεν μπορεί να τα βρίσκει όλα ωραία. Τα βρίσκει όλα ωραία όμως. Ναι, τα βρίσκει όλα ωραία. Βέβαια αυτός είχε περάσει, κοντέψει να πεθάνει κιόλας. Οπότε εκτιμούσε και τα δώρα του Θεού με την αρρώστια που πέρασε. Αλλά το έκανε, λέει, γιατί έτσι προετοιμάζεις, λέει, τον εαυτό σου για να αντιμετωπίσεις και τα δύσκολα. Γιατί τον είχαν ρωτήσει, μα καλά, όλα ωραία τα βλέπεις? Ναι, λέει, όλα τα βλέπω ωραία. Ακριβώς γιατί όταν θα έρθουν τα δύσκολα για να μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Είναι πολύ έξυπνος ανθρώπος. Και βέβαια τότε, αν το κάνουμε αυτό, θα βάλουμε κι άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας. Να γυρίσουμε τώρα στον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος λέει, με την απλότητά του, τη χαρακτηριστική, οι κοσμικοί λένε, καλότυχοι αυτοί που ζουν σε παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Πόσες φορές ζηλεύουμε έναν άνθρωπο που τα έχει όλα, Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως. των πολλών ευκολιών, δηλαδή των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται. Ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Και αναφέρει ένα φοβερό περιστατικό που το είδε στο Σινά, του συνέβη. Ήταν ένα βεδουινάκι, πάρα πολύ έξυπνο. Και πιάνει ένα ξυπνάκια, ας πούμε, εκεί πέρα, Γερμανός, και του λέει: «Εσύ είσαι έξυπνο παιδί, μπορείς να μάθεις», λέει, «γράμματα». Και λέει το βεδουινάκι: «Και μετά?» Και του λέει: «Μετά θα γίνεις μηχανικός. Και μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και μετά θα το μεγαλώσεις. Και μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό». Και του λέει το βεδουινάκι: «Δηλαδή, να έχω ένα πονοκέφαλο, να βάλω άλλον ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω κι άλλον ένα πονοκέφαλο. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου?» Ήσυχε στο βεδουινάκι. Και καταλήγει ο Άγιος Παΐσιος: «Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, πώς θα το κάνουμε. Αν ήταν πνευματικές σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Μα με το γέροντά μας που μας έλεγε, πώς θα καταλάβεις, λέει, ότι κάτι είναι από το Θεό? Πολύ απλά. Αν σου δημιουργεί στεναχώρια, άγχος και πλάκωμα, δεν είναι από το Θεό. Λάθος σκέψη. Πρέπει να την αλλάξεις. Κατευθείαν να την αλλάξεις. Αλλιώς θα καταστραφείς». Συμβούλευε ο Άγιος Παΐσιος τους κοσμικούς που πήγαιναν να τον δουν να απλοποιήσουν τη ζωή τους. Και κοιτάξτε τι λέει: «Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δυο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν τα παιδιά καταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Αν απλοποιούσαν τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή». Θυμάμαι κάποτε ένα φίλο του γέροντά μας που μιλούσανε, μας έλεγε, μιλούσαν απίστευτες ώρες για το τι πλακάκια θα βάλει στο μπάνιο, για τι βεράντες θα έχει, για το τι αμάξι θα πάρει, για το πού θα πάνε εξοχή, για το πού, για το πού, για το πού, για το πού. Το χάσε το σπίτι του. Πάει. Το κάψε. Αλλού η γυναίκα κοίταξε, αλλού τα παιδιά, και μετά χτυπούσε το κεφάλι του. Και έλεγε, θυμάμαι τον πατέρα Γαβρίλη, δεν ήταν καλύτερα, λέει, να έχει ένα μικρό καλυβάκι και να μην νοιαζόταν τόσο πολύ για αυτά. Ξέρετε, δεν το καταλαβαίνει κανείς, δεν το καταλαβαίνει, και όταν είναι και στην εκκλησία, μεγάλη παγίδα. Και νομίζει ότι είναι και ευλογημένα από την Παναγία και από τον Χριστό όλα αυτά, και μπλέκει στους πνευματικούς αυτό το γκικαιώνα, τι σπίτι θα πάρω, τι θα κάνω, τι θα, όλα αυτά, και χάνεται η ζωή, και μετά φτάνουμε να έρχονται οι γονείς να κλαίνε και να λένε, τα δώσα όλα στο παιδί μου και αυτό δεν θέλει να με δει. Και γυρίζει το παιδί και να λέει, δεν τα ήθελα αυτά. Ποιος με ρώτησε σε μένα, τι μου έκανες? Γιατί όλοι οι γονείς για τα παιδιά τους αγωνίζονται, δεν αγωνίζονται τον εαυτό τους. Βέβαια, θυμάμαι κάποιον που ήξερα που είχε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο σπίτι και κάποια στιγμή το είδαμε, τέλος πάντων. Το παιδάκι μου λέει, τι τεράστιο σπίτι, πώς θα το οικονομήσουν τα παιδιά σου αυτό, πώς θα το μαζέψεις? Και απάντησε, ήταν, εγώ δεν το έκανα για τα παιδιά μου, για μένα το έκανα. Και βέβαια και χαμένο και αυτό, τελείως και αυτή η διαλυμένη οικογένεια και αυτή. Αλλά κοιτάξτε πόσο ο Άγιος το έπιασε, ότι ακόμα και τα σπίτια διαλύονται χωρίς να το πάρεις, χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί πια αρχίζουν άλλες προτεραιότητες και βέβαια το άγχος είναι κακός σύμβουλος. Και λογικό να έρθει ο άλλος κουρασμένος, να τα βλέπει όλα μαύρα, να τον ενοχλεί το κάθε τι. Εμείς πολλές φορές λέμε και στους γονείς, κάντε βόλτες με τα παιδιά, πάτε, έχετε ποδήλατα, πάρτε, δεν έχετε, νοικιάστε, πάτε στο βουνό, πάτε εκδρομή. Όταν θα μεγαλώσουν τα παιδιά, θα μπουν στην εφηβεία, δεν θα σας θέλουν πια. Χαρείτε τα τώρα. Μην έχετε τόσο πολύ έγνοια, ας πούμε, για όλα αυτά που κάνετε. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που θα πρέπει να δουλέψουν, εννοείται. Και πρέπει να δουλέψουν γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Και η μητέρα του γέροντά μας έπρεπε να δουλέψει, γιατί έμειναν ορφανά και βρέθηκε η μεγάλη του αδελφή. Και λέει, είπανε στη μητέρα τους, μην πας να δουλέψεις, λέει, εσύ, να είσαι με τα μικρά, θα πάω εγώ να δουλέψω. Αλλά και πάλι η μητέρα τους έκανε στο σπίτι διάφορες δουλίτσες. Και έτσι δεν στερήθηκαν τη μάνα τους. Ενώ μπορούσε, κανονικά έπρεπε να πάει να δουλέψει, γιατί ήταν πολύ φτωχοί, αλλά ήθελαν να είναι κοντά στα παιδιά. Και δεν έχασαν, ας πούμε, τίποτα. Δεν ήταν βέβαια πάντα φτωχοί, εννοείται. Ο Άγιος Παΐσιος για να προφυλάξει τον εαυτό του, αλλά και τις μοναχές, γιατί υπάρχουν αυτές οι θαυμάσιες ομιλίες, διάλογοι που υπάρχουν, η σειρά από τη Σουρωτή, που είναι πολύ ωραία να το διαβάσετε, που έχει διάφορους τίτλους και οικογένεια, πολλά θέματα. Ρωτάνε οι μοναχές και παντά Άγιος Παΐσιος τους έλεγε για την απλότητα και για το πώς οι ίδιες, γιατί και εμείς έχουμε στην παγίδα, μιλάμε τώρα για όλο για εσάς, και εμείς είναι πολύ εύκολο να πας σε μοναστήρια και να βλέπεις πολύ όμορφους εξωτερικά τείχους, να μας πιάνει το άγχος, να φτιάξουμε το ένα, φτιάξουμε το τέμπλο, να κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, και κάπου να το χάσουμε κι εμείς, ας πούμε, το νόημα, το πραγματικό. Και τους έλεγε, αυτή τη γλύκα της απλότητας στο μοναστήρι του, έτσι, σε ρωτή, δεν την έχετε καταλάβει, η απλότητα ξεκουράζει. Κοίταξε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε δει ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσεις. Βάζανε μικρά καρφάκια διακριτικά. Και λέει, δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τείχος, ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιήσετε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Θυμάμαι κάποτε μου είχαν πει, δεν θυμάμαι ποιο μοναστήρι ήταν, που ήθελα να έχουν πνευματική σχέση με τον Άγιο Παΐσιο. Και είχε πάει, λέει, ο Άγιος Παΐσιος στο μοναστήρι και λέει, θέλετε να σας αναλάβω, πρέπει να του είπαν οι δύστιχες ναι, και πήγε και έσπασε τις γλάστρες. Και έσπασε τις γλάστρες όλες. Γιατί όταν έχετε, λέει, πολλές γλάστρες, πολλές έγνοιες, βάλε το φιτουλάκι, βάλε το γλαστράκι, βάλε το κρεμασταράκι, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Ήθελε να είναι όλα πολύ πολύ απλά. Δύσκολα πράγματα και για εμάς. Εμείς εντάξει είχαμε και ένα γέροντα που ήταν πολύ λεπτολόγος, το άρεσε πολύ το ωραίο, το άρεσε πολύ η τάξη, ξέρω να πάσα στιγμή που είναι τι, τα κάθε πράγμα, πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος ήτανε, και μάθαμε σε αυτή τη φοβερή τάξη, να είναι όλα προσεκτικά και αυτά. Η καλλιέργεια όμως της ψυχής, αυτό τόνιζε ο Άγιος Παΐσιος, αυτό μετράει. Όσο πιο πολύ καλλιεργούμε το μέσα μας κόσμο, τόσο λιγότερο σου λέει άγχος θα έχει τα εξωτερικά. Κάποτε είχαμε πάει με τον πατέρα Γαβρίλη, το πνευματικό μας, είχαμε πάει στην Αγία Γαβριλία, στην Αίγινη, στο μετόχι εκεί που είχε. Είχε ένα πολύ μικρό μετοχάκι του Αγίου Νεκταρίου, Αγία Σκέπη. Πολύ απλό, είχε ένα πολύ μικρό χώρο, ένα αυλιδάκι. Την εκκλησία θυμάμαι και ένα στεγαστράκι εκεί μπροστά. Όχι, δεν είχε καν στεγαστό, μια σκαλίτσα ήταν. Είχαμε κάτι όπως όπως εμείς τα παιδιά. Και γυρίζει ο πατήρ Γαβρίλη, σας λέω, του άρεσε και το ωραίο, αλλά και πρακτικό μυαλό και αυτά. Και της λέει, γερόντισσα, εκεί στην Άγινα είχε ζήσει γερόντισσα 1,5 χρόνο. Να κάνετε εκείνο, να κάνετε τ' άλλο, να βάλετε το ένα, να βάλετε τ' άλλο, σαν της λέει τι να κάνει. Και τον σταματάει και του λέει, όχι, Γαβρίλη, δεν θα κάνω τίποτα. Θέλω να έρχονται να βλέπουν το απλό μοναστηράκι. Και μετά έλεγε, πατήρ Γαβρίλη, πω, λέει, τι ήθελα και τη τόπα, α πούμε. Δηλαδή, ένιωσε πραγματικά ότι είχε δίκιο η γερόντισσα, γιατί ήθελε να τη βοηθήσει, βέβαια, αλλά η γερόντισσα σου λέει όχι. Και θυμάμαι τον ντεκόρ που είχαν για την υποτακτική τη, είχαν παντού γιασεμάκια, μάζευε τα γιασεμάκια, τα βάζε σε μπολάκια, τα αποξήρευνε σιγά σιγά και τα βάζε εκεί στο τραπέζι. Αυτό ήταν. Το τραπέζι μάντιλο μπορεί να είχε μια τρύπα. Ας πούμε, δεν την ενδιαφέρε, απλά εντάξει, το φτιάχνει λίγο να μην πολύ φαίνεται, αλλά δεν καθόταν να ασχοληθεί με το τραπέζι μάντιλο. Εμάς ο πατήρ Γαβρίλ, μπορεί να σας είπα ότι του άρεσε το ωραίο, αλλά ήταν πάρα πολύ λιτός και το έκανε και επίτηδες σαν μάθημα και για τους νέους ιερείς. Δηλαδή, του λέγε από τους ιερείς, ας πούμε, να αλλάξουν τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, να βάλουμε πιο πλουμιστά, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Όχι. Η Αγία Τράπεζα είχε όμορφα, περιποιημένα, καθαρά, αλλά απλά. Οι στολές του που τους έχουμε στο μοναστήρι ήταν η στολή, είχε, ας πούμε, το ράσο της Ριζαρίου. Δηλαδή, το 69 έγινε διάκος, το 67. Το ράσο του 67 έχει. Τα παντελόνια ήταν χάλια, τα δίνει συνέχεια για μπάλωμα. Για να του φτιάξουμε ένα ράσο, φτύσαμε, μα δεν ήθελε με τίποτα. Δεν ήθελε. Ούτε παπούτσια, τίποτα καινούργια. Όλα χάλια ήταν. Και αυτό το έκανε επίτηδες. Μπορούσε να τα κάνει, εννοείται. Αλλά ήθελε να είναι όλα απλά, ήθελε καθαρά, αλλά να είναι απλά. Γιατί σου λέει, αυτά προσθέτουν έγνοιες. Είχε έγνοιες. Είχε πολλές. Το μοναστήρι, τα συναγκή κεντρινότητα, την κατασκήνωση, ιερείς πολλούς, τα ζευγάρια. Πολλά, πολλά, πολλά. Είχε πολλές έγνοιες. τις δικές μας έννοιες και βασικά. Αλλά δεν ήθελε να προσθέσει αυτά τα οποία θα τον έβαζε σε μια περιπέτεια και οικονομική, ενώ σου λέει αυτά τα χρήματα θα διαθέσω σε μια οικογένεια. Γιατί εγώ να κάνω. Αφού η Αγία Τράπεζα είναι όμορφη, απλή, καθαρή, περιποιημένη. Γιατί πρέπει να είναι και να έχει 500, να έχει πάνω κάλυμα αξίας εκατομμυρίων. Τι θα το χαρεί η Παναγία ή ο Χριστός. Αυτό ας πούμε είναι το σκεπτικό του. Και μας τόνιζε και εκείνος αυτό το πράγμα, δηλαδή να αφαιθείτε, να τα αφήνετε όλα στην αγκαλιά του Χριστού. Που λέγεις υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, έχει ο Θεός κατευθείαν, να κάνουμε προσεφούλα. Και επίσης το έκανε και το μοιραζόταν. Και κάτι μας έλεγε και αυτό, ότι αν θέλετε να έχετε λιγότερο άγχος, να μοιράζεστε μεταξύ σας. Δηλαδή συνέβαινε κάτι, θα έλεγε και στον κόσμο, δεν θα έλεγε, θα τους διαγραφούσε, δεν θα λέει πάδε, ας πούμε, αν δεν μπορούσε, αλλά θα έλεγε μια δική μας οικογένεια έχει αυτό το πρόβλημα, κάντε προσεφούλα ή ποιος μπορεί να βοηθήσει για δουλίτσα, για θέμα υγείας και εγώ και αυτά, να μοιραστεί, γιατί έτσι αμέσως έλεγε μια φράση, πες τον πόνο σου να βρεις το γιατρικό σου. Και έλεγε, δεν θυμάμαι, λέει εμείς στη γειτονιά εκεί στην Κρασιάτικη δεν μπορούσες να πάθεις άγχος, δεν μπορούσες ούτε να πάθεις κατάθλιψη, γιατί μοιραζόσουνα, είχες ένα καημό, ήταν οι δίπλα, όλες θείες ήταν, όλες οι γιαγιάδες και της γειτονιάς, ήταν όλες θείες τις λέγανε και έπηγαινε, καταρχήν σε άκουγε, αν είχες ένα καημό σε άκουγε, γιατί τα σπιτάκια τα χώριζε μια κορτινούλα, δεν είχαν, οι τουαλέτες ήταν έξω, οπότε γίνονταν χαμός και μοιραζόντουσαν μεταξύ τους, ήξερε ο ένας το πρόβλημα του άλλου και ο ένας έτρεχε να βοηθήσει τον άλλον. Μέχρι λίγο καιρό πριν κοιμηθεί, πριν καταπέσει μάλλον, τον πήγαινε ο Παπασταύρος στην παλιά του γειτονιά, στο πολύγωνο. Και του έλεγε, σε αυτό το δρόμο ήταν αυτή η τάδε, που το παιδί της ήταν φυσικό, η τάδε που είχε αυτό το τέλος. Έλεγε. Κρίνει ότι σ' άφησε, μα πού τα θυμάστε όλα αυτά. Μα λέει, έτσι μεγαλώσαμε εμείς, σαν μια οικογένεια. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να πάθουν τίποτα. Μοιραζόντουσαν μεταξύ τους. Σημερινός άνθρωπος έχει άγχος και μεγάλο θέμα, γιατί δεν έχει πού να βγει, να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος, πού να μιλήσει. Εδώ καλημέρα, λες και φοβάσαι, ας πούμε. Οι άνθρωποι μοιραζόντουσαν. Ο Άγιος Πορφύριος, που πέρασε και αυτός πάρα πολλά με την υγεία του και παίρνοντας τα βάρη και των άλλων ανθρώπων, συμβούλευε ό,τι κι αν έχουμε. Έχεις, λέει, πρόβλημα, αρρώστια, δικό σου, κάποιον άλλο τεράστιο πρόβλημα. Ό,τι κι αν έχεις, λέει, άφησέ τα όλα και μην εστιάζεις σε αυτό. Άλλη μια φοβερή αιτία που κανείς αγχώνεται. Εστιάζουμε, κολλάμε και ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν φεύγει το μυαλό μας από εκεί, δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Και το μυαλό μας να σκοτωθούμε και στον δρόμο, γιατί είμαστε εκεί, το μυαλό μας, απορροφημένο. Και λέει ο Άγιος, να έχετε συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου σας θα αποκτήσει ευληγησία. Η ευληγησία του νου έρχεται από την εγρήγορση. Εγρήγορση είναι ο έρωτας για τον Θεό. Είναι να έχεις πάντα στο νου σου και στην καρδιά σου το Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς τον Χριστό, λαχτάρα. Μνήμη Θεού να αποκτήσετε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ», με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χώρια, από την Αγία Γραφή και άλλα πνευματικά. Έτσι λέει, θα είμαστε ειρηνικοί και ήσυχοι. Και επίσης κάτι άλλο που ευτυχώς έχουμε όλοι το μεγάλο δώρο, είδα και έχετε και κοίτα για λείψανα τώρα, και όλοι έχουμε και στις ονειούς μας και στα μοναστήρια, πόση μεγάλη παρηγορία νιώθουμε και πόσο νιώθουμε να φεύγει όλο το βάρος όταν ακουμπάμε σε έναν Άγιο. Εμάς μας έλεγε ο γέροντάς μας πάντα να διαβάζουμε συναξάρια Αγίων. Ωραία και τα βιβλία θεολογικά, αλλά κανείς όταν είναι κουρασμένος και έχει το πρόβλημά του, διαβάζει το βίο του Αγίου και παρηγοριέται, γιατί και Άγιοι περάσαν πολλά.

βρούμε τον τάφο κάποιου μάρτυρα, να απολαύσουμε την άβρα εκείνη την πνευματική, να λησμονήσουμε τις πολλές ασχολίες, να χαρούμε την ησυχία, να επικοινωνήσουμε με τους Αγίους, να παρακαλέσουμε για τη σωτηρία μας τον Θεό που τους κάλεσε στους πνευματικούς αγώνες, να αναπέμψουμε πολλές θερμές οικεσίες και ανανεωμένοι και χαρούμενοι να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Η τάφη των μαρτύρων δεν είναι τίποτε άλλο παρά λιμάνια ασφαλισμένα και πηγές πνευματικών διδαγμάτων και ανεξάντλητη θησαυρή πνευματικού πλούτου που κανείς δεν μπορεί να χρηστεύσει. Και όπως τα λιμάνια, όταν υποδέχονται τα ταλαιπωρημένα από τα πολλά κύματα πλοία, τα ασφαλίζουν από κάθε κίνδυνο, έτσι ακριβώς και η τάφη των μαρτύρων. Αφού υποδεχτούν τις βασανισμένες από τα προβλήματα της ζωής ψυχές, χαρίζουν σε αυτές μεγάλη γαλήνη και ασφάλεια. Και όπως οι πηγές με τα κρύα νερά αναζωογονούν τα κουρασμένα και φλογισμένα σώματα, έτσι ακριβώς και οι τάφοι των μαρτύρων δροσίζουν τις ψυχές που φλέγονται από τα δυσόδη πάθη και με μόνη τη θέα τους σβήνουν και τις αηδείς επιθυμίες και το φθόνο που λιώνει τον άνθρωπο και το θυμό που εξάπτει και οτιδήποτε άλλο μας κουράζει. Και με μόνο τη θέα τους. Μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που είχα ακούσει όταν είχα πάει στη Θήβα, σε μια ομιλία που ήταν ένας ναός αφιερωμένος στον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και είχαν κάνει, λέει, μια εκδήλωση εκεί τα παιδιά της Θήβας για τον Παπα Εφραίμ πριν αγιοκατατακτεί. Και είχαν βάλει την αφίσα του. Όποιοι ξέρετε τον Παπα Εφραίμ, ξέρετε πώς είναι το πρόσωπό του και η ματιά του. Και περνούσε, λέει, ένα παιδί, τα παιδιά περνούσαν τα άλλα της εκκλησίας και βλέπουν ένα νεαρό στη μηχανή, σταματάει μπροστά στην αφίσα να έχει πέσει κάτω και να κλαίει. Χάσανε, λέει, κατάπαθε, τα χτύπησε. Τι είχε πάθει. Με οδηγούσε τη μηχανή του άσχετος. Και με το που είδε στην αφίσα το πρόσωπο του Παπα Εφραίμ, τη ματιά του, τον κέρδισε. Τέλειωσε. Άλλαξε η ζωή του. Έπεσε κάτω και έκλαιγε, έμαθε ποιος είναι μετά και άλλαξε η ζωή αυτού του ανθρώπου από μόνο τη θέα από μία αφίσα. Αυτή είναι, γι' αυτό και είδατε, δεν είναι τυχαίο που στα τέλη του αιώνα μας, του 20ου αιώνα του προηγούμενου, πόσοι Άγιοι είναι. Πόσοι Άγιοι φύγανε την ίδια εποχή, πόσους Αγίους έχουμε. Πορφύριος, Παΐς, που τους ξέρουμε και τους αγαπούμε. Πάρα πολλοί τους γνώρισαν από κοντά. Ο Ιάκωβος που γιορτάσαμε μόλις σήμερα, εχθές. Η Αγία Γαβριλία, ο πατήρ Σοφρόνιος. Όλοι αυτοί και πόσοι άλλοι, ο Άγιος Ευμένιος. Πόσοι Άγιοι που παρόμοια εποχή, γιατί είναι μια εποχή που του πλέγει ο Απόστολος Παύλος. Όσο περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει η χάρη. Η πολλή αμαρτία, πολλή τρέλα, η πολλή αγωνία, πολύ άγχος, τα πολλά προβλήματα, μας στέλνει ο Θεός τέτοια δώρα. Να τους έχουμε τόσο κοντά μας και να τους αγαπάμε τόσο πολύ που μόνο και μόνο το όνομά τους να πεις γλυκένει την καρδιά σου. Και πρέπει να το αξιοποιούμε αυτό, να διαβάζουμε έτσι τα συναξάρια. Έλεγε ο Άγιος ο Πορφύριος, η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Να, ας πούμε, και στο ίντερνετ μπορείτε να ακούσετε τον Άγιο Πορφύριο να λέει την ευχή. Δηλαδή, ακόμα και δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπορώ να. Δεν ξέρω, πρέπει να διαβάσω. Απλά να τον ακούσεις. Πολλοί άνθρωποι οδηγούν και βάζουν τον Άγιο Πορφύριο και λέει την ευχή. Γλυκένει την καρδιά τους. Για όλες τις έγνοιες, λέει, να το λέτε και για όλους. Μη κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αυτό το χαρτιστικό του Αγίου Πορφυρίου, έλεγε. Μη κοιτάς αυτό που σου συμβαίνει, μην εστιάζεις το κακό γιατί θα σε φάει, θα σε πνίξει. Φύγε από αυτό, στρέψε τη ματιά σου στο καλό, στρέψε την προσοχή σου στο Χριστό. Δεν είναι συμβουλές έτσι, καμιά φορά λέει κανείς, πολύ εύκολα, ναι, να σκέφτεσαι το καλό, να σκέφτεσαι θετική ενέργεια και όλα αυτά. Όχι, συγκεκριμένα μιλάει. Να γυρίζεις στο πρόσωπο του Χριστού και να παρακαλάς τον Χριστό να είναι δίπλα σου και εκείνος θα είναι. Τότε λέει να τα βλέπετε, λέει, όλα χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Και το εξηγούσε και έλεγε, σε το Άγιο σου έκανα ακτινογραφία και έλεγε ότι όταν δεν έχεις άγχος, τότε και οι λειτουργίες όλες, οι αδένες μας, πολύ βασικοί, δεν έχουν ένταση και λειτουργούν όλο το σώμα φυσιολογικά. Άρα, ούτε κινδυνεύεις από πίεση να ανεβεί, ούτε από εγκεφαλικό δηλαδή να πάθει, ούτε από καρδιά. Και επίσης λέει και καρκίνο να έχεις, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Αν λέει όλα, ζεις με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να πιέζεσαι ή να σφίγγεσαι, τότε λέει μπορεί ή να κοιμηθεί ή και να φύγει ο καρκίνος. Δεν σε απασχολεί. Να μην σε απασχολεί. Ουσιαστικά λέγει μη σε νοιάζει.

Το έδωσε ο Χριστός, κάτι ξέρει. Άστον σε εκείνο που το έδωσε. Είναι, ακούγεται δύσκολο, αλλά ακούγεται και ωραίο. Είναι ελκυστικό. Και νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος πιάσει τόσο πολύ πάτο, που έχει πιεστεί τόσο πολύ, έχει κάνει τα πάντα και δεν έχει βρει άκρη, εκεί πια παραδίδεται. Ή που θα τρελαθεί, ή που θα πει: Θεέ μου, τα αφήνω όλα στα χέρια. Και τότε γίνονται όλα. Είναι φοβερό, τότε βρίσκονται όλες οι λύσεις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχος, μπορεί να γίνουν, να τα στρέψετε λίγο, να τα αλλάξετε. Μπορεί να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Τότε ξενιάζετε και γίνεστε όργανα του. Η στεναχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Εμπαντή θλιβόμενη, αλλού στεναχωρούμενη. Είναι αυτό που λέει και πιο κάτω, ότι έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά δεν τα αφήνουν να μας καταπιούνε. Όπως λέει επίσης και στους πενθούντες, πάλι ο Απόστολος Παύλος, να μην. Το πένθος είναι πολύ ανθρώπινο, είναι και πρέπει να πενθούμε, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, άνθρωποι είμαστε, αλλά όχι λέει μη έχοντες ελπίδα. Να μην είναι χωρίς ελπίδα. Γιατί αν είναι χωρίς ελπίδα, οδηγεί σε καταστροφή αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά δηλαδή να μετατρέπουμε αυτό που μας συμβαίνει, να το αλλάζουμε με τον καλό μας λογισμό και με τη στροφή μας στον Χριστό και με τη λατρεία. Γι' αυτό παίζει πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ρόλο η λατρεία. Να συμμετέχουμε όσο μπορούμε στη λατρεία. Συμμετέχουμε όσο μπορούμε στη λειτουργία, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Η Θεία Κοινωνία, λέει ο Γέροντάς μας, δεν είναι δώρο για τις αρετές που δεν έχουμε, για τα κατορθώματά μας, αλλά φάρμακο για τις αρρώστιές μας. Και η ένταση και το άγχος αρρώστια είναι. Αρρώστια είναι. Είναι φάρμακο η Θεία Κοινωνία. Το να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με τον Χριστό και μόλις διαβάσαμε το Ευαγγέλιο άλλαξε όλη τους η ζωή. Είχαμε γνωρίσει τελευταία μια κοπέλα από άλλη χώρα και άλλη θρησκεία που έφυγε κρυφά από εκεί για να μην τη σκοτώσουν, γιατί έγινε χριστιανή. Και όταν τη ρωτήσαμε γιατί έγινε χριστιανή, γιατί είναι μόνη η θρησκεία λέει, που διάβασα και είδα λέει ότι μιλάει για αγάπη και συγχώρηση. Και νιώσα λέει μέσα μου μια γλύκα. Για αγάπη και συγχώρηση. Όχι προς τους δικούς μου, προς όλους τους ανθρώπους. Επίσης μια μεγάλη πηγή άγχους είναι αυτό το αίσθημα της μοναξιάς που είπαμε και πριν, ότι ο άνθρωπος πολλές φορές είναι μόνος του ή διαλέγει να είναι μόνος του, απομονώνεται στο καβούκι του ακόμα και αν έχει ολόκληρη οικογένεια και φοβάται τον άλλον, έχει φόβο για τον άλλον. Και εδώ πάλι πρέπει κανείς να φεθεί στα χέρια του Θεού. Φέρουμε πάλι το παράδειγμα της Αγίας Γαβριλίας που δεν φοβόταν τον άλλο. Ο άλλος ήταν, όταν τη ρωτήσανε κάποτε, λέει, είναι καλοί άνθρωποι. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Τους έβλεπε όλους καλούς. Και επίσης έβλεπε σε κάθε άνθρωπο, ό,τι κι αν ήταν, που και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, το σπινθήρα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει τους αγαπάς, λέει τους αλλόφρεσκους, τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους. Γιατί λέει εγώ βλέπω τον ίδιο Θεό σε αυτούς που αυτοί δεν τον ξέρουν. Απλά. Και έλεγε πάντοτε το πώς να τα αφήνουμε όλα σε εκείνον και αυτά που εννοείται και κυρίως και αυτά που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε και να τα αφήνουμε όλα στη χάρη του, στη Θεία Πρόνοια. Και είχε ένα παράδειγμα όταν τη ρωτήσανε, είχε μεγαλώσει πια. Είχε μπει σε ένα λεωφορείο, κάπου πήγαινε και με μια φίλη της. Η φίλη της κατέβηκε πριν από εκείνη. Είχε ένα θέμα με τα μάτια της, βέβαια, για ρώτησα, και είχε νυκτώσει. Και πήγαινε στον Άγιο Λουκά και στην Πατησίων. Σκεφτόμουν, λέει, λοιπόν, πώς θα περάσω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Το σκεφτότανε. Ανθρώπινο είναι. Δεν είπε, αν θα τα αφήσω όλα στο Θεό. Γι' αυτό είναι αυτοί οι Άγιοι που λέμε που είναι πολύ κοντά μας. Αλλά αμέσως, λέει, ήρθε η σκέψη. Δεν με αργέσαι τώρα. Εγώ θα βρω τη λύση. Θα μου τη βρει ο Χριστός, θα μου τη βρει ο Αγγελός μου. Έρχεται μια κύρα, τα δίπλα της. Της λέει, άλλαξε θέση η κύρια, γιατί ήταν να κάτσει σε άλλη θέση. Και όταν την είδα, σκέφτηκα, λέει, τι καλός άνθρωπος πρέπει να είναι αυτή η κυρία. Της λέει λοιπόν η Αγία, παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε η στάση του Αγίου Λουκά που είναι. Της λέει εκείνη, εγώ θα κατέβω μια στάση πριν από αυτήν. Θέλετε να σας πω εγώ, γιατί ρωτάτε όμως. Λέει, να γιατί λέει, έχω δυσκολία να περάσω με τα μάτια μου, δεν μπορώ να περάσω απέναντι το δρόμο. Αλλά μην ανησυχείτε, θα κατέβω μαζί σας, κρατάμε παρέα. Και εκεί κατάλαβα, λέει, ότι αυτή η γυναίκα ήταν ο άγγελός μου εκείνη την ώρα. Πιάσαν την κουβέντα, η γυναίκα αυτή αγαπούσε την Ιερά Αποστολή.

0: την ενδιέφερε πολύ να πάει στην Αεροποστολή. Τέλος πάντων, λέει, αλλάξαμε τηλέφωνα, φύγαμε δύο φίλες. Και έτσι λέει, δόξα στον Θεό για άλλη μια φορά που η πρόνοιά του ενήργησε εκεί που εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι η ψυχική ταραχή, η πραγματική ταραχή και η ψυχική αταξία που νιώθουν, γιατί καμιά φορά λέει, μπορεί να πει κάποιος, μπορεί καλά τα λες, αλλά άμα το σπίτι σου καίγεται, δεν μπορείς, ας πούμε, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις όλα έτσι χωρίς άγχος και να τα αφήσεις όλα στην προνοιά του. Υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Και πάντα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η πραγματική ταραχή και η ψυχική αταξία δεν οφείλονται στη φορά των πραγμάτων. Είναι δηλαδή ανεξάρτητο από τι σου συμβαίνει. Αλλά στη σκέψη μας που είναι έτσι διατεθειμένη. Όπως ακριβώς και το μάτι που νοσεί βλέπει σκοτάδι ακόμα και στο ολόφωτο μεσημέρι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα με το νερό. Έχουμε ένα ποτήρι με νερό που έχει μισό νερό. Και ένας μπορεί να το βρει μισογεμάτο και άλλος μπορεί να το δει μισοάγιο. Τι είναι δηλαδή τώρα? Το πρόβλημα είναι το ποτήρι, είναι το θέμα που το βλέπουμε εμείς. Και έτσι πρέπει να γίνεται σε όλα τα πράγματα. Αν δηλαδή εκπαιδευτούμε σε όλα τα πράγματα να το κάνουμε αυτό, θα έρθει και η ώρα που θα αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο το βουνό που θα έρθει. Και επίσης το μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Είναι πράγματα που είναι, δηλαδή, λες, μα η λύση είναι τόσο απλή, είναι αστεία. Και δεν μπορούν να τη δουν γιατί θολώνει, αυτό που είπαμε και στην αρχή, θολώνει το μυαλό. Άπαξ και θολώσει το μυαλό και η πιο απλή κίνηση γίνεται βουνό. Άμα το μυαλό είναι καθαρό και νυφάλιο, και το πιο δύσκολο λύνεται. Δηλαδή το σημαντικότερο είναι όλα να ανατεθούν στο Θεό. Θυμάμαι μια επιστολή που είχα διαβάσει από έναν Άγιο, τον Άγιο Λαβρέντιο, που γράφει σε μια μοναχή. Αυτή είχε μεγάλη αρρώστια, υπέφερε. Και της λέει ο Άγιος Λαβρέντιος, να θέστε τα όλα στο Θεό. Μην του ζητάτε να σας κάνει καλά, αλλά να είναι, λέει, δίπλα σας. Γιατί αυτό έχει σημασία. Και γυρίζουμε βέβαια και στο παράδειγμα του Χριστού, που λέει ότι τη φοβερή στην επιτόρηση ομιλία, εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού, ότι ουσπήρουσε, ουδέ θερίζουσε, ουδέ συνάγουσε αποθήκα, και ο πατήρ ημών, ο ουράνιος, τρέφει αυτά. Και μετά μιλάει στους ανθρώπους και τους λένε: κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού, πόσο σήμερα είναι, αύριο δεν είναι έτσι, και ούτε μια μέρα δεν κρατάνε, τόσο όμορφα τα λουλουδάκια που βγαίνουν. Και αν λέει, και ο Σολομών, λέει, με όλη τη μεγαλοπρέπεια και τα πλούτη, ήταν τιμένο, δεν μπορεί να ντυθεί με τη χάρη αυτών των μικρών και ταπεινών λουλουδιών. Άρα λέει: ο Θεός, λέει, που νοιάζεται για τα λουλούδια, δεν θα νοιάζεται για εσάς. Απλό. Μην με ερημνήσετε λέγοντας τι φάγομαι και τι πίωμαι, τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ, αυτά τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Αν λίγο δείτε και να παρατηρήσετε τη φύση, αν έχετε την ευκαιρία, ή να διαβάσετε λίγο πώς κινούνται, με τι θαυμαστό τρόπο και πώς είναι η πρόνοια του Θεού στη φύση, μετά νιώθουμε ανόητοι να μην αφήνουμε την καρδιά μας νιώθει την πρόνοια του Θεού. Εγώ διάβασα κάτι που με συγκλώνησε, το βρήκα μετά και στο Μέγα Βασίλειο, που είναι, λέει, τα πουλιά, οι πελαργοί. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται αντιπελάργηση. Τι είναι αυτή η λέξη αντιπελάργηση, τι σημαίνει? Σημαίνει το παιδί που νοιάζεται για τους γονείς του. Και από πού βγαίνει αυτή η έκφραση? Από τους πελαργούς. Οι πελαργοί, όταν, λέει, το γονιός τους μεγαλώσει, δεν το πετάνε το παλιό πουλί, το μεγάλο το πουλί, το συντροφεύουν, το ταΐζουν, πάνε το φροντίζουν, το κυκλώνουν να ζεσταθεί και αν χρειαστεί να πετάξουν, το παίρνουν και πάνω τους. Πελαργοί. Μην να πούμε το άλλο το παράδειγμα που το λέμε και τη μεγάλη το μεγάλη Παρασκευή στα εγκόμια του επιταφείου, για το, αν θυμάστε, που είναι το κάνουμε και σε εικόνα, που λέει ως περπελεκάν, τρομένο στην πλευρά σου λόγη. Ναι. Που και ζωγραφίζουμε συνήθως τον πελεκάνο, που είναι από κάτω τα μικρά του, και υπάρχει αυτή η παράδοση που λέει ότι όταν, λέει, έχει πελεκάνο στα μικρά του στη φωλίτσα και πάει να τους βρει τροφή και πάει το φίδι και τα τσιμπήσει και είναι έτοιμο θάνατα, τότε πάει ο πελεκάνος να τσιμπιέται και αφήνει το αίμα να στάξει πάνω στα μωρά και αυτό το ζωογονεί, ξαναδίνει ζωή. Και αυτό το φέρει, το παίρνει η Εκκλησία, αυτό το γεγονός, που κάνουν οι πελεκάνοι και το βάζει στα εγκόμια του Χριστού μας για να μας δείξει ότι ο Χριστός ακριβώς σαν τη μάνα, σαν την τροφό που έχει τα μικρά της και τους δίνει από το αίμα, μας αναζωογόνησε και μας ξαναγέννησε με το αίμα το δικό του. Το δικό του, το σταυρικό του αίμα, είναι αυτό που μας έφερε την Ανάσταση. Άρα λοιπόν, τι έχουμε να φοβηθούμε? Μα με έναν Κύριο που τον ξέρω και είναι ανάπηρος, τετραπληγικός, νομίζω γενετής. Και ήταν μια μεγάλη παρέα, τον είχαν φέρει και λέγανε, γύριζε και τον κοιτάω, εσύ τι λες, γυρισμένο, ένα χαμόγελο, δεν μπορεί να κουνηθεί έτσι. Με αναπηρικό. Κυρίζει και μου λέει, τι να πω εγώ, λέει, ζει Κύριος ο Θεός, τίποτα άλλο. Το μεγαλύτερο μάθημα. Ο γέροντας μας έλεγε όταν έβλεπε να τα χάνουμε και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται και να πελαγώνουμε και να πελαγοδρομούμε και να τα κάνουμε σαλάτα, έλεγε, ξέρετε τι έλεγε, δεν έλεγε γιατί το κάνεις αυτό, γιατί κάνεις αμαρτία, έλεγε γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Στην έκφραση μας έλεγε, γιατί αδικείς τον εαυτό σου, για άλλα πράγματα είσαι φτιαγμένος. Είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και μεταξύ μας και εμείς τα χανόμαστε σε ένα μαγικό κόσμο πολλές φορές. Και βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρουμε ποιος παραμονεύει. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος. Έλεγε ένας μεγάλος θεολόγος, ακούστε έκφραση, ο διάβολος μας κλέβει το σήμερα, μας κλέβει το σήμερα και μας τάζει το αύριο. Μας κλέβει το σήμερα, δηλαδή, και τελικά ούτε το σήμερα χαιρόμαστε αφού μας το κλέβει και μας τάζει το αύριο, τίποτα, αέρας, ο πανιστός. Μέσα σε όλα και για όλα αξίζει να λέμε πάσαν, αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό τώρα τι σημαίνει, για να το κλείσουμε? Να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να κάνουμε τα σχέδιά μας, ωραία να κάνουμε σχέδια, αλλά να λειτουργούμε ταπεινά. Γι' αυτό λέγαμε, ό,τι και ένα σχέδιο να κάνουμε, πρώτα ο Θεός. Και έχει ο Θεός, ας πούμε. Ενώ το αντίθετο κρύβει μια διαφορετική στάση. Να έχουμε τελικά μία μέρημνα. Υπάρχει μια προσευχή του Παπά Εφραίμ, του Κατουνακιώτη που μνημονεύσαμε πριν, που έλεγε, και ακούγεται ο ίδιος να τη λέει, και έλεγε, είχε μια έγνοια που είχε πέρασει πάρα πολλές αρρώστιες, ο Παπά Εφραίμ, και είχε ένα τρομερό έξεμα που τον βασάνισε πάρα πολύ. Αλλά δεν σταμάτησε να δοξολογεί τον Θεό και η μόνη του έγνοια ήταν αυτή και την έλεγε σε μια αυτοσχέδια προσευχή. Πώς θα σε ακολουθήσουμε, πώς θα σε αναπαύσουμε, πώς θα σε ευαρεστήσουμε. Αυτή ήταν η έγνοια του. Πώς θα αναπαύσει τον Θεό, ποιος ο Παπά Εφραίμ. Πώς θα ευαρεστήσει τον Θεό, πώς θα ευχαριστήσει τον Θεό. Και λέμε ναι, ποιος ο Παπά Εφραίμ, αλλά και αυτός που ήταν άνθρωπος, είχε την έγνοια μην αγανακτήσει. Γιατί λέει τι είναι Άγιος, είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος τα άφησε όλα, τα πάντα στο Θεό. Τα άφησε όλα σε εκείνον. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να λιποψυχήσει. Για όλοι μας υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ουσιαστικά να επαναλαμβάνουμε, αυτό θα κλείσουμε, τα λόγια που έλεγε ένας άλλος μεγάλος ασκητής, πολύ αγαπημένος, Άγιος Ισάκος Ήρος, που έλεγε «Μου αρκεί για όλα αυτός στον οποίο παρέδωκα την ψυχή μου». «Μου αρκεί για όλα αυτός στον οποίο παρέδωκα την ψυχή μου». Αυτό αν προσπαθήσουμε έτσι να το κάνουμε έστω και σαν πείραμα, σε μια μέρα, προσπαθήσουμε μια μέρα να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός», ό,τι και να συμβαίνει. Και στραβά, να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός». Και για τα πιο δύσκολα. Να δούμε πόσο διαφορετική θα είναι, γιατί ξέρω τώρα και συνήθεια γίνονται. Και συνήθεια. Θα γίνει η μέρα μας.
1: Ακούσαμε την ομιλία της γερότησας Φιλοθέης, ηγουμένης της σειράς Μονής Παναγίας των Βριούλων, με θέμα «Η αμεριμνησία, αντίδοτος στο άγχος της ζωής μας», που εκφωνεί Ιερό Ναό Αγίας Πόλεως το Δεκέμβριο του 2024. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Εκκλησία.
2: Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός, κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κύριου Νύφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 23 Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης και των συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης. Η Αγία και ένδοξος μάρτης Αγρυπίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη, στους κόλπους ευγενούς οικογένειας. Από την νεότητά της αφιερώθηκε στο Θεό και με την ευωδία των αρετών της προσέφερε στις χριστιανές μια πρόγευση των τέρψεων του Παραδείσου και τις παρακινούσε να απαρνηθούν τα πάθη για να ακολουθήσουν μαζί της την οδό της Αγνίας και της Παρθενίας. Έτσι, πολλές ήταν οι νεαρές κόρες και οι όριμες γυναίκες που ζητούσαν να μοιραστούν την πολιτεία της, προκειμένου να κληρονομήσουν την χάρη που ο Θεός της είχε χορηγήσει. Η ακτινοβολία των αρετών της όμως γέννησε το φθονερό μίσος των ειδωλολατρών, οι οποίοι την κατήγγειλαν στις αρχές κατά τον διωγμό του Βαλεριανού. Κατηγορούμενη για επανάσταση κατά του θεσμού του γάμου και εξαπάτηση νεαρών κοριτσιών, η νύμφη του Χριστού απάντησε ότι αντί να τα ξεστρατίζει, αντιθέτως θα παρουσίαζε στο Θεό και ότι η Παρθενία την οποία εξεθίαζε δεν ήταν κατάλυση της κοινωνίας, αλλά ένωση με τον Σωτήρα που ήλθε στον κόσμο γεννηθής από Παρθένο. Παραδόθηκε με γενναιότητα στο μαρτύριο για την αγάπη του ουράνιου νυμφίου της. Όταν την χτυπούσαν στο στόμα, έμενε σιωπηλή, συντρίβοντας έτσι όλα τα οστά της ασεβίας. Γυμνοθήσα και μαστιγωθήσα σε σημείο ώστε το αίμα της να πλημμυρίζει το χώμα, απογύμνωνε τις δόλιες μηχανεύσεις του εχθρού και με τα μέλη δεμένα στα δεσμά διέλυε όλες τις πλάνες των ειδωλολατρών. Τέλος, αφού την επισκέφτηκε άγγελος που γιάτρεψε τις πληγές της, παρουσιάστηκε εκ νέου με παρησία ενώπιον του δικαστηρίου, παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό εν μέσω βασανιστηρίων και έλαβε στον ουρανό τον Στέφανο της Νίκης. Οι φίλες και πνευματικές αδελφές της, Βάσα, Παύλα και Αγαθονίκη, που την είχαν ακολουθήσει με κίνδυνο της ζωής τους, μπόρεσαν να πάρουν το σκήνομά της που είχε ρηχθεί τροφή στα σκυλιά. Πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο, οδηγούμενες από φωτεινή στήλη έφτασαν στη Σικελία και το κατέθεσαν σε έναν τόπο που ονομαζόταν Μένης, όπου ανεγέρθηκε ναός προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος του Χριστού. Η παρουσία της εξεδίωξε σύντομα τους δαίμονες που λατρεύονταν ως θεοί από τους κατοίκους του νησιού, τους οποίους ελευθέρωσε από τα σκοτάδια της πλάνης. Όταν πειρατές αρακινοί τόλμησαν να επιτεθούν στο ιερό, αφανίστηκαν από την εμφάνιση χρυσής περιστεράς, οπλισμένης με σταυρό. Λεπροί και άρρωστοι κάθε είδους που έρχονταν να τιμήσουν το σώμα της Αγίας Αγρυπίνης έβρισκαν γιατριά στα πάθη τους. Η Βάσα, η Παύλα και η Αγαθονίκη αξιώθηκαν και αυτές με τη σειρά τους τον Στέφανο του Μαρτυρίου.

μαρτύρων Αριστοκλέους, Πρεσβυτέρου, Δημητριανού, Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου. Ο Άγιος Αριστοκλής καταγόταν από την Ταμασό της Κύπρου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος για τη χριστιανική κοινότητα που βρισκόταν εκεί. Στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 303, κρύφθηκε σε σπήλαιο ενός βουνού. Μια ημέρα, ενώ προσευχόταν, ανάβλησε φως λαμπρότερο και από τον ήλιο και μια φωνή του συνέστησε να μεταβεί στη Σαλαμίνα, τη Μητρόπολη της Κύπρου, για να λάβει εκεί το τρόπιο της νίκης. Φτάνοντας στη Λίδρα, στο ναό τον αφιερωμένο στον Άγιο Βαρνάβα, βρήκε τον Δημητριανό τον Διάκο και τον Αθανάσιο τον Αναγνώστη, που αφού άκουσαν τη διήγηση της Θείας Αποκάλυψης, έμειναν κοντά του, αποφασισμένοι να προσφερθούν και αυτοί στο μαρτύριο. Στη Σαλαμίνα στάθηκαν σε τόπο υπερυψωμένο και περίοπτο. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον διοικητή, ομολόγησαν όλοι με μία φωνή ότι ήταν χριστιανοί και ρίχθηκαν στη φυλακή, όπου συνάντησαν τον Άγιο Φιλονίδη, επίσκοπο Κουρίου. Ο Άγιος Αριστοκλής ήταν ο πρώτος που βασανίστηκε και θανατώθηκε. Οι συναθλητές του, αντί να φοβηθούν, εμψυχώθηκαν, τουναντίον με μεγαλύτερη ακόμη ζέση, και αντιστάθηκαν σε όλα τα μαρτύρια που επινόησε ο δικαστής να τους επιβάλλει. Τους έριξαν στη φωτιά, αλλά καθώς εξήλθαν σώοι και αυλαβείς, αποκεφαλίστηκαν αμέσως.

του Αγίου Αθανασίου, επισκόπου Χιτρών της Κύπρου. Συγγενής του Αγίου Πάπου, επισκόπου Χιτρών της Κύπρου, ο Άγιος Αθανάσιος συνδεόταν βαθύτερα μαζί του με πνευματικούς δεσμούς. Τον διαδέχθηκε στο αξίωμά του και κληρονόμησε τις θαυματουργικές δυνάμεις του. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευστοχίου και των συναυτό Γαΐου, Λωλίας, Πρόβης και Ουρβανού. Ο Άγιος Ευστόχιος ήταν ιερέας των ειδώλων στην πόλη Ούσαδα, διοικητής της οποίας ήταν ο Αγρίπας κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Μπροστά στο θέαμα των μαρτύρων που προσφέρονταν προθήμως στο θάνατο χάριν του Σωτήρος και οι οποίοι επιτελούσαν πλήθος θαυμάτων, απέρριψε την χήμερα των ειδώλων και παρουσιαζόμενος τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Ευδόξιο, βαπτίστηκε και κατόπιν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Πηγαίνοντας σε ένα χωριό της Λικαωνίας, τα Λίστρα, ο Ευστόχιος βρήκε τα τρία παιδιά του, Λωλία, Πρόβη και Ουρβανό, καθώς και τον ανιψιό του Γάιο ή Γαϊανό, και αφού δίδαξε σε αυτούς την πίστη, τους βάπτισε μαζί με όλους τους συγγενείς του. Συνεχίζοντας το δρόμο του, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον διοικητή. Ομολόγησε άφοβα την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό, οπότε ο Άρχοντας διέταξε να του ξεσχίσουν τα πλευρά. Εν συνεχεία παραδόθηκε στον διοικητή της Άγκυρας Αγρυπίνο μαζί με τους μαθητές του, αλλά κανείς μεταξύ αυτών δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του προκειμένου να σώσει τη ζωή του. Οι Δήμοι τότε πήραν την Αγία Λωλία και τον αδελφό της Ουρβανό και αφού τους έδεσαν αντικριστά ξέσχισαν το πρόσωπό τους. Ο Γάιος έτρεξε να μαζέψει στα χέρια του το αίμα τους για να αληφθεί σαν να ήταν Άγιο Μύρο. Τον έπιασαν τότε και τον μαστίγωσαν άγρια στη ράχη και στην κοιλιά. Την ώρα που οι νεόφυτοι βασανίζονταν με τον τρόπο αυτό, ο Άγιος Ευστόχιος αποκεφαλίστηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Γάιος και τα τρία παιδιά του Ευστόχιου δέθηκαν σε έναν οριχάλκινο τροχό πάνω από φωτιά, την οποία όμως η Θεία Χάρις έσβησε. Τότε έμπηξαν καρφιά στα κεφάλια τους που τα είχαν προηγουμένως ξηρίσει, κατόπιν δε οι Δήμοι απέκοψαν τους μαστούς της Λωλίας και της Πρόβης και χτύπησαν τον Ουρβανό με τα ξύλινα ξύφη που χρησιμοποιούνταν στην εκγύμναση των στρατιωτών. Τα γενναία παιδιά δεν έπαυσαν να διαδηλώνουν ότι η πίστη τους ήταν ισχυρότερη από το θάνατο και τέλος αποκεφαλίστηκαν και εισήλθαν νικηφόρα στις ουράνιες αυλές.

Ιωσίου Νικήτα του Θηβαίου και των τριών μαθητών αυτού Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανιήλ. Αγίων Νεομαρτύρων της Κρήτης. Αμέσως μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι προέβησαν σε τρομερά αντίπεινα, αρχικά κατά του Πατριάρχου Γρηγορίου V και επιφανών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Στην Κρήτη έλαβαν χώρα αιματηρές σφαγές λίγο αργότερα. Στις 23 και 24 Ιουνίου 1821, 900 περίπου χριστιανοί αποκεφαλίστηκαν στο Ηράκλειο και άλλοι τόσοι στις επισκοπές Μαλεβιζίου, Τεμένος και Πελιάδος. Στην επισκοπή Κνωσού θανατώθηκαν άλλοι 80, μεταξύ των οποίων ο ιερέας καθώς τελούσε τη θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Μινά, 17 άλλοι ιερείς και 5 μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στην Κρήτη με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου εξαιτίας μιας επιδημίας πανόλης. Τις μαύρες αυτές ημέρες για την Εκκλησία της Κρήτης θανατώθηκε ο επίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος και τα φανατισμένα πλήθη των Τούρκων περιέφεραν από χωριό σε χωριό την τίμια κάρα του και ένα μέρος του σώματός του οστρόπεϊ ανίκης. Θανατώθηκαν επίσης στο Ηράκλειο ο νεόφυτος επίσκοπος Κνωσού, ο Ιωακήμ επίσκοπος Χερσονήσου, ο Ιερόθεος επίσκοπος Λάμπης, ο Καλίνικος επίσκοπος Διοπόλεος και ο Σιτίας Ζαχαρίας. Στο χωριό Φούρνη του νομού Λασιθίου θανάτωσαν τον επίσκοπο Πέτρας Ιωακήμ και τις επόμενες ημέρες έγιναν κι άλλες σφαγές αλλού. Στις 26 Ιουνίου εσφάγισαν 23 μοναχοί και λαϊκοί στη Μονή της Θεοτόκου της Ακροτηριανής του Τόπλου. Την επόμενη χρονιά, τον Μάιο 1822, ο επίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος και οι ηγούμενοι των μονών της επισκοπής αυτής απαγχωνίστηκαν μπροστά στην πύλη της πόλης, ενώ περισσότεροι από 60 άλλοι χριστιανοί σφαγιάστηκαν στην περιοχή αυτή. Στην επισκοπή Χανίων, ο επίσκοπος Κιδωνίας Καλίνικος, όπως και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί, πέθαναν στη φυλακή από την κακομεταχείριση που υπέστησαν, ενώ σφαγιάστηκαν επίσης όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στα Κοράκια. Ανήμερα της αναλήψεως απαγχώνησαν στην αγορά τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ, αφού τον διαπόμπευσαν περιφέροντάς τον γυμνό και χτυπώντας τον ανά τους δρόμους. Μέσα από τέτοιες τραγικές δοκιμασίες η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης επερίσεψε τότε σε δόξα.

Τετάρτη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αρτεμίου του Βέρκολα. Μνήμη του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Πόλοτσκ. Μνήμη των Οσίων Ιωσήφ, Αντωνίου και Ιωαννικίου, ηγουμένων της μονής της εικόνας του Βλαδιμίρ Εμβολοκτά. Ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Γερασίμου, Αρχιεπισκόπου Καζάν. Ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Μιχαήλ του Κλόπς.

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Ο Άγιος Εραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γης papakihotmail.com. Δεχόμαστε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, σκέψεις και προτάσεις και ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε και πού να ταξιδέψουμε. Η ώρα αυτή, το ημίωρο μάλλον που έχουμε στη διάθεσή μας κάθε ξημέρωμα, είναι για να ταξιδεύουμε στις ορθόδοξες γειτονιές, κοντινές ή μακρινές, διπλανές μας ή απομακρυσμένες, του σήμερα ή των πάλι ποτέ αιώνων. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι. Όπου και αν είμαστε τούτη την ώρα, νοερά θα ταξιδέψουμε για να γνωρίσουμε την Παναγία την Οικοσιφήνισσα. Δεν ξέρουμε πόσοι από εσάς έχετε βρεθεί ποτέ σε αυτό το μοναστήρι. Εμείς πάντως δεν έχουμε πάει. Ελπίζουμε κάποια στιγμή η χάρη της να μας αξιώσει να βρεθούμε εκεί. Είναι αχυροποίητος και θαυματουργός η εικόνα της και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας μας. Θεωρείται δε το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στο κατάφυτο Παγκαίο, σε υψόμετρο περίπου 750 μέτρων. Το μοναστήρι βρίσκεται στα όρια των νομών Σερών και Καβάλας, αλλά εκκλησιαστικά ανήκει στη Μητρόπολη Δράμας.

Η ίδρυση της σπουδαίας αυτής και μαρτυρικής μονής της Μακεδονίας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πάμπολες παραδόσεις υπάρχουν. Ο Άγιος Γερμανός που ασκήτευε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό φεύγει από την έρημο αυτή ύστερα από όραμα για να βρεθεί στη θέση Βίγλα του Παγκαίου πριν από περίπου 15,5 αιώνες. Λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει εκεί κοντά μοναστικό οικισμό ο επίσκοπος Φιλίππων Σόζων, ο οποίος εγκαταλείφθηκε. Αφού ολοκλήρωσε το πρώτο του εκκλησάκι, ο Άγιος Γερμανός αναζήτησε στο δάσος ένα ξύλο κατάλληλο για να εικονίσει τη Θεοτόκο ως ένδειξη ευχαριστίας. Όταν το επεξεργάστηκε και το ετοίμασε, ξαφνικά το ξύλο ράγισε και ο Άγιος λυπήθηκε και σκέφτηκε να το αφήσει. Τότε ένα φινικούν, υπέρλαμπρο δηλαδή κοκκινοπό φως, έλουσε το σχισμένο ξύλο και φάνηκε η Παναγία μας μαζί με τον Χριστό και μια φωνή ακούστηκε να του λέει: «Παιδί μου, ήλπισε, εγώ είμαι εδώ». Και τη στιγμή εκείνη εντυπώθηκε η εικόνα της Παναγίας πάνω στο ξύλο. Αυτό το φως έδωσε και το όνομα στην αχυροποίητο εικόνα, η οποία με τη σειρά της χάρισε το όνομα της στη Μονή. Εικόνα Φίνισα, 20 Φίνισα.

0: σπουδαία αλλά και μαρτυρική ταυτόχρονα η ιστορία της Μονής. Να αναφέρουμε μόνο ότι το 1798 μετά την πρώτη πατριαρχία του έμεινε εξόριστος εκεί στο μοναστήρι αυτό ο μετέπειτα εθνομάρτυρας και Άγιος Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος. Το 1917, για να έρθουμε στα πιο κοντινά χρόνια, οι Βούλγαροι άρπαξαν τα περισσότερα κοιμήλια και τα μετέφεραν στη Βουλγαρία, όπου δυστυχώς φυλάσσονται μέχρι σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας. Κατά την περίοδο εκείνη των επιθέσεων και αρπαγών των Βουλγάρων, ένας αξιωματικός τους επιχείρησε να συλλύσει την εικόνα της Παναγίας, αλλά την άχθηκε πίσω και εξέπνευσε, ενώ η μπότα και το πιστόλι του αποτυπώθηκαν στις μαρμάρινες πλάκες του δαπέδου για να ενθυμίζουν πάντοτε το θαύμα. Ακόμα και σήμερα, στο μαρμάρινο δάπεδο του ναού φαίνονται αυτά τα σημεία. Το 1943, οι Βούλγαροι, στην βουλγαρογερμανική κατοχή, εκδίωξαν πάλι τους μοναχούς. Έβαλαν φωτιά και καήκε όλο το μοναστήρι, εκτός από το ναό. Η Ιερά Μονή Οικοσιφήνισσας αφέθηκε έρημη μέχρι την επαναλειτουργία της ως γυναικείου πλέον μοναστηριού το 1967 με ενέργειες του μακαριστού Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Διονυσίου. Θεωρείται κατά πολλούς ο μακαριστός Διονύσιος και ο τρίτος κτήτορας της Μονής Οικοσιφήνισσας. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε το ταξίδι μας ακόμα πιο όμορφο και πιο συγκινητικό, ακούγοντας την μακαριστή γερόντισσα Αλεξία, που κοιμήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, στη συνομιλία που είχε με την Ελένη Μπιλιάλη για την εκπομπή της «Φωτεινά μονοπάτια» της ΕΡΤ2 του 2017.
1: Σε απόσταση μισής ώρας από την πόλη της Καβάλας, στη βόρεια πλευρά του όρους Παγκαίου, βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας. Το μοναστήρι της Παναγίας Οικοσιφήνισσας.
2: Που επισκεφθήκατε είναι ένα από τα παλιότερα μοναστήρια των Βαλκανίων. Αρχίζει η ζωή του από το 453. Είναι 500 χρόνια πιο μπροστά από το Άγιο Όρος. Δηλαδή η ζωή του είναι γύρω στα 1600 περίπου χρόνια.

πρώτος κτήτρος της Μονής ή το Όσος Γερμανός, που ξεκίνησε με θεία πληροφορία από τα Ιεροσόλυμα για να έρθει εδώ στο Παγκαίο Όρος, έτσι λέγεται το όρος αυτό, και να κάνει μοναστήρι. Και όπως λέει η ιστορία, έκανε 3,5 χρόνια και κατά άλλους έκανε 7 χρόνια για να φτάσει από τα Ιεροσόλυμα μέχρι εδώ. Όταν έφτασε εδώ δεν ήξερε πού ακριβώς να αρχίσει να κτίζει και παρακαλούσε την Παναγία μας να το υποδείξει. Και η Παναγία μας το έδειξε. Θεωρείται ο σημερινός χώρος του ιερού ότι ήταν ο πρώτος χώρος που χρησιμοποίησε ο πρώτος κτήτορας για να κάνει το πρώτο του εκκλησάκι.

όταν αυτό τελείωσε, ήθελε να κάνει κάτι για να ευχαριστήσει την Παναγία μας. Γι' αυτό σκέφτηκε να κάνει μια εικόνα στη χάρη της. Βγήκε λοιπόν έξω στο δάσος, έψαξε να βρει ένα κατάλληλο δέντρο, έκοψε εκεί το ξύλο που του χρειαζόταν και άρχισε να το προετοιμάσει. Όταν σχεδόν είχε το ξύλο προετοιμαστεί και ήταν έτοιμο για την αγιογράφηση, ξαφνικά το ξύλο ράγισε. Λυπήθηκε ο πρώτος κτήτορας και τώρα σκεπτόταν τι να κάνει. Να κολλήσει αυτό το ξύλο, να πάει να βρει ένα άλλο ξύλο. Και ενώ βρισκόταν σε αυτό το προβληματισμό, εκείνη τη στιγμή ένα υπέλαμπρο φως έλωσε αυτό το σχισμένο ξύλο. Μέσα σε αυτό το υπέλαμπρο φως φάνηκε η Παναγία μας. Και μια φωνή ακούστηκε να του λέει: παιδί μου, μη λυπάσαι, εγώ είμαι εδώ. Και τη στιγμή εκείνη ενετυπώθηκε η Παναγία μας επάνω στο σχισμένο ξύλο. Όπως καταλάβατε, η εικόνα δεν έχει γίνει από χέρια αγιογράφων ή ζωγράφων, αλλά έχει γίνει κατευθείαν από την Παναγία μας. Οι εικόνες αυτές που δεν έχουν γίνει από ανθρώπινο χέρι λέγονται αχυροποίητες. Και είναι η εικόνα μας αυτή από τις σπάνιες αχυροποίητες εικόνες που έχει διασώσει η Ορθοδοξία.

τότε υπερεμπροφός, στα ελληνικά το λέμε φοινικό, και εικόνα σαν τριτόκλητο όνομα στην παλιά μας στη γραμματική, στο πληθυντικό, στη δοτική πληθυντικού κάνει τεσικός. Οικός φοινίσουσα, οικός φοίνησα, οικός φοίνησα. Από εκεί πήρε και το όνομά της. Και έτσι όλοι λένε θα πάνε στο μοναστήρι στην οικός φοίνησα.

0: Ολόκληρη η Μονή περιβάλλεται από ψηλό τείχος. Στο κέντρο της βρίσκεται ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου. Στο πρώτο και κύριο μέρος της Μονής βρίσκεται το Καθολικό, το οποίο είναι το παλαιότερο κτίσμα της. Ο ρυθμός του είναι σταυροειδής μετρούλο και στηρίζεται σε 4 μαρμάρινους κίονες. Το τέμπλο του Καθολικού είναι ξυλόγλυπτο και άρχισε να κατασκευάζεται το 1781 από χιώτες τεχνίτες.
1: Κάποιος ειδικός που ασχολήθηκε με τα τέμπλα σχεδόν όλες της Ελλάδος, συγκεκριμένα από 673 τέμπλα που επεξεργάστηκε, μας είπε πως αυτό ήταν το ωραιότερο. Γιατί έχει και χρώματα και πολλή διακόσμηση, αλλά και πολύ περιεχόμενο από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη.

0: κάστινγκ για να τελειώσει 21 ολόκληρα χρόνια. Για σκεφτείτε τώρα να έχει αυτός ο καλλιτέχνης δώσει όλη του τη ζωή 21 ολόκληρα χρόνια και στο τέλος δεν θέλησε να αφήσει πουθενά γραμμένο το όνομά του. Νομίζουμε ότι και αυτό είναι και το πιο θαυμαστό σημείο και το επίκεντρο όλης της ζωής μας εδώ στο μοναστήρι. Ένα παράδειγμα ζωντανό πώς πρέπει να είμαστε ταπεινοί και αφανείς στο περιβάλλον μας. Αυτός ο καλλιτέχνης έτσι ευλογήθηκε από το Θεό. Και σκεφτείτε, αυτό το έργο του έμενε εις τους αιώνας, γιατί ακριβώς είχε αυτή την ωραία υποδομή.
1: Κατά την τουρκοκρατία, το μοναστήρι της Παναγίας Οικοσιφήνισσας καταστράφηκε πολλές φορές από Τούρκους και Βούλγαρους επιδρομής.
0: Θέλω να σας πω εδώ μέσα στο ναό που κάτι βλέπουμε, εδώ κάτω, είναι μια μπότα χαραγμένη. Αυτή έγινε το 1917, όταν είχαν έρθει οι Βούλγαροι για πρώτη φορά για να συλλήσουν το μοναστήρι. Τότε είχαν στείλει και ένα Βούλγαρο αξιωματικό για να πάρει και την εικόνα. Αλλά το βράδυ παρουσιάστηκε η Παναγία μέσα στο Βούλγαρο αξιωματικό. Και του είπε να μην κάνει αυτό που σκέπτεται να κάνει, γιατί θα πάθει μεγάλο κακό. Αλλά εκείνος δεν έδωσε σημασία, μπήκε την επομένη μέσα στο ναό, άρπαξε την εικόνα και την έφερε σχεδόν μέχρι εδώ, στο μέσο. Αλλά εδώ στο σημείο αυτό η εικόνα έγινε πολύ βαριά, ασήκωτη. Και ενώ τραβούσε, δεν εκκινείται από τη θέση της. Και κάποια στιγμή, ενώ τραβούσε, μια ώρα του δίνει στον έπρεπε και τον άφησε κάτω νεκρό. Και τότε απεικονίθηκε η σκιά της μπότας του μαζί με το πιστόλι του που είναι παραδίπλα και έμειναν αυτά χαραγμένα εκεί για να τα βλέπουν εμείς οι επόμενοι. Και αυτός θανατώθηκε. Είδε στρατιώτες του, μόλις τον είδε αυτόν σκοτωμένο, φοβήθηκαν και τράψαν οι σφυγοί και η εικόνα έμεινε στη θέση του. Εμείς εδώ που ζούμε αρκετά χρόνια βλέπουμε πόσο θαυμαστή είναι η παρουσία της Παναγίας. Πάρα πολλά θαύματα ζούμε καθημερινώς. Έχουμε δει τυφλοί να βλέπουν, κοφοί να ακούνε, άλλοι να ομιλούν. Πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα να λύνονται και αυτόματα. Πάρα πολλοί γονείς που δεν έχουν παιδάκια τους δίνει η Παναγία. Έρχονται εδώ, παρακαλούν και τα βαφτίζουν μετά. Έχουμε πάρα πολλή επίσκεψη από νέα παιδιά. Μπορώ να πω το προσκύνημα, το 80% είναι νέοι άνθρωποι και κορίτσια και αγόρια. Πάρα πολλά, μπορώ να πω, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από όλα αυτά τα παιδιά είναι φοιτητές. Όλα είναι πολύ ταλαιπωρημένα, πολύ απογοητευμένα, πολύ θολωμένο το μυαλό τους, πολύ μπερδεμένα, αλλά αυτό που προσέχουμε είναι πόσο η Παναγία τα φέρνει εδώ και πώς τα γιατρεύει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τα μεταμορφώνει αυτά τα παιδιά. Αλλάζουν τελείως, γίνονται σωστοί άνθρωποι, ήρεμοι, γαλήνοι, χαρούμενοι και επιτυχαίνουν τους σκοπούς τους, γιατί ο καθένας έχει κάποιο σκοπό. Είναι ένα φοβερό πρόβλημα στα χρόνια μας που τα παιδιά μας έχουν ξεχάσει τις παραδόσεις, αυτά δηλαδή πώς ζούσε ο παππούς και η γιαγιά μας, και σήμερα τα παιδιά μας θέλουν να γίνουν, ας το πούμε, λίγο πιο μοντέρνοι, λίγο να μοιάσουν με τους Ευρωπαίους, και χάλασαν τη ζωή τους. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά τραυματισμένα παιδιά από τέτοια γεγονότα, από τέτοιους πειρασμούς. Βέβαια, τόσο πολύ δεν φταίνουν τα καημένα, γιατί έχουν πολλές προκλήσεις γύρω τους. Θέλουν να το δοκιμάσουν όλα, έτσι είναι το ελληνικό μυαλό. Και μπερδεύονται εκεί, δεν ακούνε λίγο τους μεγαλύτερους τους. Νομίζουν ότι οι μεγαλύτεροι δεν θέλουν τη χαρά τους και την ευτυχία τους. Νομίζουν ότι είναι οπισθοδρομικοί και δεν τους ακούνε. Αλλά αν όμως τους ακούσουν, οπωσδήποτε τα παιδιά αυτά θεραπεύονται, διορθώνουν τη ζωή τους και κάνουν μια καλή οικογένεια. Αυτό το ζούμε καθημερινά. Πάρα πολλά παιδιά τέτοια έρχονται εδώ στο μοναστήρι και βρίσκουν τον δρόμο τους. Δηλαδή η Παναγία πάρα πολύ βοηθάει αυτά τα παιδιά. Και εμείς ζούμε πολύ συγκινημένοι από αυτή τη ζωντανή παρουσία της Παναγίας μας. Είναι κάθε στιγμή κοντά μας, το νιώθουμε, το ζούμε και εμείς και οι προσκυνητές. Έρχονται κάποιοι και δεν θέλουν να φύγουν. Και λέει αφήστε μας ακόμα λίγο. Δηλαδή κάτι γίνεται μέσα στην καρδιά τους. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά.

πως είναι κάτι έμφυτο μέσα μας. Αμέσως τα παιδιά όταν τους μιλήσουμε κάτι για το Θεό, αμέσως το αντιλαμβάνονται. Δεν κουράστηκα δηλαδή να δώσω στον άλλο να καταλάβει κάτι. Καταλαβαίνω ότι αμέσως το πιάνουν. Ίσως θυμούνται μια λέξη από τους γονείς τους ή από τους παππούδες τους. Κάτι θυμούνται και αμέσως το αρπάζουν. Δηλαδή αμέσως καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχω βγάλει από όλα τα παιδιά που περνάνε εδώ. Πολύ συχνά τώρα το τελευταίο καιρό με την κρίση έχουμε πάρα πολλά δύσκολα προβλήματα και όλες οι οικογένειες έχουν και έρχονται εδώ και παρακαλούν με τα δακρύων την Παναγία και πραγματικά η Παναγία τους απαντάει και τους δίνει λύσεις. Εμείς βλέπουμε ότι κανένας δεν φεύγει τροπιασμένος, όπως λέει και ο παρακλητικός κανόνας, ο δις κατεσχημένος από σου εκπρέπει. Ζούμε σε μια διαρκή, με τη διαρκή αυτή παρουσία της Παναγίας και είμαστε πάντοτε συγκινημένοι με όλα αυτά που βλέπουμε κάθε στιγμή.

0: συναντούμε συχνά την ελληνική σημαία μέσα στο καθολικό. Εδώ πώς έχει μείνει?
1: Το μοναστήρι έχει προσφέρει πάρα πολλά στο έθνος. Πάρα πολλά έχει προσφέρει. Και αυτή η σημαία βρίσκεται ακόμα από την Επανάσταση. Όταν έγινε η Επανάσταση, τότε είχε περάσει από εδώ η Μανώλη Παπάς, που λίγο παρέκει το σπίτι του. Και μαζί με τους οπλοαρχηγούς του, ξεκίνησαν από εδώ την Επανάσταση. Και έτσι, με την ευλογία της Παναγίας, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι την οφείλουμε στην Παναγία όλη εκείνη την επιτυχία, που παρότι ήμασταν πολύ αδύναμοι, όμως νικήσαμε, ας νίκησε η αγάπη της Παναγίας μας προς εμάς. Πάνω στον Νό έχουμε δύο κυπαρίσια, τα οποία είναι πάνω από 200 χρόνια, έτσι όπως λένε οι ειδικοί. Ούτε μικραίνουν, ούτε μεγαλώνουν, ούτε μαραίνονται. Αυτά στην πυρκαγιά τη μεγάλη που έγινε στο μοναστήρι του 1993 δεν έπαθαν τίποτα. Ενώ παραδίπλα, που είναι το καμπαναριό, έχουμε τα κομμάτια από τις ζωμένες καμπάνες και αυτά δεν έπαθαν τίποτα. Παραμένουν ακέραια εκεί επάνω. Έρχονται οι παππούδες με τα εγγόνια τους, τους λένε ότι και αυτά τα θυμόντουσαν από τους παππούδες τους. Το χειμώνα, όταν τα πρώτα χρόνια είχαμε πάρα πολλά χιόνια, μέχρι 2 μέτρα, τα εκάλυπτε αυτά το χιόνι και λέγαμε αχ, να μην χαλάσουν, να μην σπάσουν. Κάπως είχαμε μια αγωνία, αλλά μόλις γινόταν νοτιάς έβγαιναν αυτά καμαρωτά. Και βλέπαμε δηλαδή πόσο ο Θεός τα φυλάει αυτά και τα διατηρεί τόσο πολλά χρόνια. Ούτε η ζέστη τα πειράζει, τίποτα απολύτως δεν πειράζουν από τίποτα.
0: Το μοναστήρι αυτό έχει και μία ιδιαιτερότητα. Οι μοναχές ασχολούνται πάρα πολύ με τα βότανα που συλλέγουν από το όρος Παγκαίου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα βότανα τι ασθένειες θεραπεύουν?
1: Εμείς προσπαθούμε γιόλες και έχουμε πολλά βιβλία και μελετούμε από αυτά, αλλά και από τους παλιούς εδώ και τους γεροντότερους ανθρώπους, από κάποια πρακτικά που κάνανε, έχουμε πληροφορίες. Και αυτά είδαμε ότι επάνω στην πράξη είναι πολύ ωφέλιμα για όλους μας. Και για το στομάχι και για πόνους αθλητικούς, το αναπνευστικό, για αλλεργίες, δηλαδή για πάρα πολλά πράγματα, όλα τα, για τα νεφρά, για τις πέτρες των νεφρών.

συλλέγεται, επεξεργάζεται στο τυροκομείο της Μονής. Εκεί παρασκευάζεται το τυρί και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

0: δύσκολο διακόνημα είναι η Μαραγκική. Τα έργα που κατασκευάζονται από τις μοναχές είναι αποτέλεσμα σκληρής εργασίας και δεξιοτεχνίας.
1: Όλα τα ξύλινα τα έχουν κάνει οι αδερφές. Ό,τι υπάρχει στο μοναστήρι ξύλινο έχει γίνει από το χέρι των αδερφών.
0: Η ζωή στο μοναστήρι πόσο δύσκολη είναι?
1: Είναι πάρα πολύ εύκολη για αυτόν που την αγαπάει. Όταν αγαπάμε κάτι δεν είναι καθόλου δύσκολο, δεν μας φαίνεται δύσκολο. Δυσκολευόμαστε πάντοτε όταν δεν το αγαπάμε και με το ζόρι, ας το πούμε, κάνουμε κάτι. Εδώ όποιος το αγαπάει γίνεται πολύ δημιουργικός και ο Θεός τον ευλογεί.
0: Το μοναστήρι πότε γιορτάζει?
1: Η πιο μεγαλύτερη μας πανήγυρση είναι το 15 Αύγουστο. Μετά έχουμε το γενέθλιο της Παναγίας στις 8 Σεπτεμβρίου, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου και τα εισόδια που τα γιορτάζουμε πάλι πανηγυρικά.
0: Από ό,τι γνωρίζω, παραμονή του 15 Αυγούστου έρχεται πάρα πολύ κόσμος εδώ.
1: Κόσμος. Έρχεται το βράδυ, είναι τόσος πολύς ο κόσμος που έρχεται που μπορώ να πω ότι είναι περισσότερος από ό,τι έρχεται την ημέρα. Σχεδόν όλος ο δρόμος είναι κατάμεστος από τους ανθρώπους που έρχονται με τα πόδια. Πολλοί κόσμος δηλαδή, και παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει σε αυτό που έχουν ανάγκη.
0: Τον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και παρακολουθεί αυτή τη συνέντευξη, ποιο είναι το μήνυμα που δίνετε εσείς από εδώ, από το μοναστήρι της Παναγίας της Οικοσυφήνης σας?
1: Όσο μπορούν να εκκλησιάζονται και να μην αφήνουν ερωτηματικά μέσα τους, να ρωτούν κάποιους ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η Παναγία μας και όλα τα διορθώνει και όλα τα τακτοποιεί και τους δίδει ό,τι ζητήσουν. Όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να το λύσει ο Θεός μας. Ο Θεός μας είναι κάθε στιγμή δίπλα μας και μας παρακολουθεί και μας βοηθάει ακατάπαυστα. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι θολωμένο το μυαλό μας και σκοτεινιασμένο από τις αμαρτίες που κάνουμε, τις παραβάσεις του θέληματός του. Πιστεύω πως αυτό όλο το που περνάει όλη η ανθρωπότητα, αυτή τη δύσκολη κατάσταση που όλοι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση, μόνο η Ορθοδοξία μπορεί να τη λύσει, που είναι η αληθινή πίστη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ερώτηση.
1: Δεν έκαναμε και τίποτα. Τίποτα. Απλώς χαιρόμαστε γιατί ήρθατε κοντά μας, σας γνωρίσαμε και σας περιμένουμε να έρχεστε πάντοτε. Και για οτιδήποτε πρόβλημα ακούτε που μπορεί να έχει και ένας έστω περαστικός που θα τον ακούσετε, να του ψιθυρίσετε. Να έρθει κοντά στην Παναγία και η Παναγία

Ιερά Μονή της Παναγίας της 20ης σας. Μεταφερθήκαμε νοερός, φίλες και φίλοι ακροατές του το ξημέρωμα, και ακούσαμε το υλικό από την εκπομπή της ΕΡΤ2 «Φωτεινά μονοπάτια» του 2017, με την παρουσιάστρια Ελένη Μπιλιάλη, που είχε και το σενάριο της εκπομπής αυτής, να συνομιλεί με την μακαριστή καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας 20ης Γερόντισσα Αλεξία. Ο επισκέπτης από την Καβάλα μπορεί εύκολα να φτάσει

0: κίνηση με υπεραστικό λεωφορείο, ακολουθώντας τη διαδρομή από Καβάλα για Νικήσιανη ή με το αυτοκίνητό του από το δρόμο της Καβάλας προς τους Φιλίππους. Το μοναστήρι είναι ανοιχτό καθημερινά, από το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου, και μπορείτε να συνεννοηθείτε από πριν για την επίσκεψή σας ή και για την φιλοξενία σας στο τηλέφωνο 25 10 51 65 81. 25 10 51 65 81. Ιεραμονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης, ιστορικό, πολύ ιστορικό, μαρτυρικό μοναστήρι με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Αξίζει πραγματικά όλοι μας να μπορέσουμε κάποια στιγμή να περάσουμε και να προσκυνήσουμε στη χάρη της. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της σειράς μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

δύναμη της προσευχής της Μαρίας φαίνεται και σε ένα άλλο, πολύ αποκαλυπτικό γεγονός. Κάποια φορά ζήτησαν από τη Μαρία να κάνει προσευχή για ένα παιδί που έμπλεξε σε κάποια αίρεση. Μαζί με τη μητέρα της έκαναν για πολύ καιρό κομποσκήνη και άλλες προσευχές για το παιδί αυτό. Τελικά, μία μέρα, καθώς η Μαρία προσευχόταν με μεγάλη ένταση, εμφανίστηκε ο διάβολος και την έφτισε. Το πτίσμα κόλλησε πάνω στην κάλτσα της και της πλήγωσε το πόδι. Η παρουσία του διαβόλου και το πτίσμα του γέμισε το δωμάτιο από δυσοδεία. Το γεγονός αυτό δείχνει φανερά πόσο ενοχλούσε τον διάβολο η προσευχή της Μαρίας.

Στους πειρασμούς αυτούς, σίγουρα ο Κύριος έδινε το αντιστάθμισμα στην πιστή του δούλη. Η ίδια ωστόσο, από ταπείνωση, δεν ανέφερε περιστατικά θείων εμπειριών που είχε. Αντίθετα, όταν ποτέ γινόταν λόγος για την πνευματική της ζωή και πορεία, είχε δύο χαρακτηριστικές φράσεις που συνήθιζε να λέει. «Εγώ είμαι ένα ζώον και δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Είμαι άχρηστη». Τέτοιο ήταν το βάθος της ταπείνωσής της. Παρόλο όμως που η ίδια δεν μιλούσε για θαυμαστά γεγονότα που βίωνε, υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που τα βίωσαν κοντά της. Ένα τέτοιο είναι και το ακόλουθο, όπως το περιγράφει ο νεαρός που ήταν μαζί της. Ήμασταν με τη Μαρία στα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα. Είχαμε πάει στο ναό της Αναστάσεως και προσευχόμασταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Καθώς κοιτάζαμε την εικόνα, άρχισε να δακρύζει. Ήταν πολύ έντονο και ευδιάκριτο. Δεν μίλησε κανένας από τους δύο μας. Πέρασαν μερικά λεπτά και άρχισαν να ανοιγοκλίνουν τα μάτια της Παναγίας στην εικόνα. Τότε η Μαρία με ρώτησε «Το βλέπεις αυτό?» Απάντησα «Ναι». Και η Μαρία άρχισε να κλαίει πολύ. Δεν θυμάμαι πόσο κράτησε το θαυμαστό εκείνο γεγονός. Μείναμε όμως εκεί, καθυλωμένοι μέχρι το τέλος.

πρώτο προσκύνημα της Μαρίας στα Ιεροσόλυμα το 1987 χαράχθηκε βαθιά μέσα στην ψυχή της. Σε επιστολή που έγραψε καθώς βρισκόταν εκεί στους Αγίους Τόπους, ανέφερε τα εξής: «Σιγά σιγά με βοήθησε ο Κύριος και πήγα και προσκύνησα τον ναό του, την αποκαθήλωση, τον Πανάγιο Τάφο, όπου με έπιασαν τα κλάματα και συγκίνηση μεγάλη. Το τι ένιωσα και νιώθω μέσα μου δεν περιγράφεται. Μετά πήγαμε στο Γολγοθά του Κυρίου. Εκεί ακούμπησα και ζήτησα τη βοήθεια του Χριστού μας και έκλαψα πολύ. Ζήτησα να με βοηθήσει να περάσω τον μικρό μου Γολγοθά αγόγγιστα. Ο Κύπριος πρωτοπρεσβύτερος Σάββας Χατζηγαβριήλ, πριν εισέλθει στην Ιεροσύνη, κατοικούσε με τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη. Το ζεύγος συνδεόταν πολύ στενά με τη Μαρία και έτυχε να την φιλοξενήσουν στο σπίτι τους αρκετές φορές, όποτε η Μαρία πήγαινε στην Ελλάδα για προσκυνήματα. Σε κάποια από τις επισκέψεις της εκεί στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία προγραμμάτιζε να κάνει με το καραβάκι το γύρο του Αγίου Όρους. Την ημέρα όμως που θα έκανε το ταξίδι, αρρώστησε και δεν μπορούσε να πάει. Ήταν πολύ στενοχωρημένη όταν εντελώς απροσδόκητα κάλεσε στο διαμέρισμα του νεαρού ανδρόγυνου ένας αγιορείτης γέροντας που γνώριζε τη Μαρία και ζήτησε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο. Ο γέροντας δεν γνώριζε ούτε το ανδρόγυνο ούτε βέβαια και το τηλέφωνο του σπιτιού τους. Όταν πήγε η Μαρία στο τηλέφωνο, της είπε ότι δεν έπρεπε να στενοχωριέται που δεν μπόρεσε να κάνει την προσκυνηματική της εκδρομή και την παρηγόρησε. Κατά την περίοδο της παραμονής της στο διαμέρισμα του ανδρόγυνου εκείνου, έτυχε μία μέρα να μπει η σύζυγος στο δωμάτιο που φιλοξενούσαν τη Μαρία για να δει αν χρειαζόταν κάτι. Η Μαρία ήταν καθιστή στο κρεβάτι και ολόκληρο το δωμάτιο ευωδίαζε έντονα. Η νεαρή κοπέλα προς στιγμήν νόμισε πως κάπου υπήρχε θυμίαμα, αλλά αμέσως αντιλήφθηκε ότι η ευωδία προερχόταν από τη Μαρία. Ο πατήρ Σάββας Χατζηγαβριήλ αναφέρει ότι το φαινόμενο της ευωδίας της Μαρίας ήταν πολύ συχνό.

άλλο προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης στην Αμφίπολη Σερών, συνέβη ένα άλλο θαυμαστό γεγονός, το οποίο είχε και κάποια κομική διάσταση. Η Μαρία πήγε στο μοναστήρι με κάποιους φοιτητές που σπούδαζαν στη Θεσσαλονίκη, παιδιά που συνδέονταν στενά μαζί της, ο ένας εκ των οποίων είχε δικό του αυτοκίνητο. Αφού προσκύνησαν στο ναό της Μονής και προσευχήθηκαν, μπήκαν στο αυτοκίνητο για να επιστρέψουν. Το αυτοκίνητο όμως δεν ξεκινούσε. Η Μαρία τότε έβγαλε από την τσάντα της ένα μπουκαλάκι με αγιασμό και είπε στα παιδιά να ανοίξουν το καπό της μηχανής. Στη συνέχεια η Μαρία ράντισε με αγιασμό την μηχανή, η οποία πήρε μπρος με την πρώτη. Ωστόσο προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα. Η μηχανή έμεινε μαρσαρισμένη. Το μοναστήρι βρίσκεται σε υψόμετρο 753 μέτρων στη βόρεια πλευρά του όρους Παγκαίου. Κατέβηκαν από το βουνό με μεγάλη ταχύτητα, εφόσον δεν έπεφταν οι στροφές της μηχανής, και βρήκαν κάποιο συνεργείο όπου διόρθωσαν το πρόβλημα για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη.

στα πολλά προσκυνήματα που έκανε η Μαρία, υπήρξαν και περιστατικά που καλύτερα θα ήταν να σβήσει κανείς από τη μνήμη του. Ωστόσο, το ακόλουθο περιστατικό, παρόλο που είναι θλιβερό, δείχνει το πνευματικό μεγαλείο της Μαρίας και τον σταυρό που πάντοτε βάσταζε στους ώμους της. Η Μαρία είχε επισκεφτεί μαζί με πνευματικούς φίλους κάποιο γυναικείο μοναστήρι. Βρισκόταν στο ναό και προσκυνούσε όταν ξαφνικά την πλησίασε κάποια μοναχή και άρχισε να της φωνάζει δυνατά ενώπιον όλων των προσκυνητών που βρίσκονταν εκεί. «Τι γυρεύεις εσύ εδώ, ντυμένουσα γυναίκα? Να φύγεις γρήγορα, ντροπή σου, βγες αμέσως έξω». Οι φίλοι της Μαρίας προσπάθησαν να εξηγήσουν στη μοναχή ότι ήταν γυναίκα, αλλά εκείνη φώναζε περισσότερο. Η Μαρία τότε, σκύβοντας το κεφάλι, βγήκε έξω κλαίγοντας σιωπηλά. Δεν είπε λέξη. Δεν προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ούτε εξέφρασε κάποιο παράπονο.

όπως οι περισσότεροι χριστιανοί της γενιάς αυτής, έτσι και η Μαρία είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στους σύγχρονους Αγίους και Γέροντες. Βέβαια, η Μαρία, λόγω του μεγάλου της πνευματικού αγώνα και της υπεράνθρωπης υπομονής της, είχε μία διαφορετική κοινωνία με τους Αγίους. Οι Άγιοι αυτοί ήταν παρόντες στη ζωή της και αισθητός πολλές φορές. Μία φίλη της Μαρίας, η κυρία Γεωργία, αναφέρει: «Η Μαρία μου διηγήθηκε το εξής θαυμαστό περιστατικό. Μία φορά ήταν πολύ άρρωστη και δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία του Αγίου Στυλιανού στην ενορία της να κοινωνήσει. Ζήτησαν τότε από τον ιερέα να έλθει στο σπίτι της να της μεταδώσει τα άχραντα μυστήρια. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι όταν ξαφνικά βλέπει στην πόρτα της τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη να της λέει: «Μαρία, σηκώσου, έρχεται ο Κύριος». Πράγματι, την επόμενη στιγμή μπήκε στο δωμάτιό της ο ιερέας με τα άχραντα μυστήρια.

κυρία Γεωργία ήταν μία από τις στενότερες φίλες της Μαρίας. Την συνόδευε σε όλα σχεδόν τα προσκυνήματά της στο εξωτερικό. Καταθέτει τις ακόλουθες πολύτιμες αναμνήσεις της, όπου συμπεριλαμβάνεται και μία θαυμαστή εμπειρία από επίσκεψή τους στον όσιο γέροντα Αμβρόσιο Λάζαρη. Είχε επικοινωνία με όλους τους σύγχρονους Αγίους Γέροντες, με τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο και πολλούς άλλους γέροντες και γερόντισες. Δεν έμεινε μοναστήρι στην Ελλάδα που δεν πήγαμε. Όπου πηγαίναμε, όλοι την καλοδέχονταν και την αγαπούσαν. Γέροντες και γερόντισες. Με την γερόντισα Ξένη, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στα Κουφάλια, είχε πολύ στενό πνευματικό σύνδεσμο. Όταν πηγαίναμε στα Κουφάλια, η γερόντισα Ξένη έβαζε τη Μαρία να μιλά στις μοναχές στην τράπεζα. Μάλιστα, σε επίσκεψή μου στα Κουφάλια, μετά την κίνηση της Μαρίας, η γερόντισα Ξένη μου ανέφερε ότι η παρουσία της Μαρίας είναι πολύ αισθητή στο μοναστήρι τους και όταν έχουν προβλήματα, επικαλούνται τις ευχές της Μαρίας και τα προβλήματα λύνονται. Πήγαμε και στην Ιερά Μονή Δαδίου, στον Παρνασσό, όπου ο γέροντας Αμβρόσιος και η γερόντισσα Παρθενία μας υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη και χαρά. Ο γέροντας είπε στη Μαρία: «Αχ Μαρία μου, έχεις αναπαλάτη στον ουρανό, θα μας φιλοξενήσεις και εμάς?» Της είπε επίσης ότι θα κοιμηθεί πριν τη μητέρα της, όπως και έγινε. Ο πατήρ Σάββας Χατζηγαβριήλ είναι αδελφός του δόκτωρος Μιχάλη Χατζηγαβριήλ, ο οποίος συνδεόταν επίσης στενά με τη Μαρία και την παρακολουθούσε ιατρικά. Λαϊκός ακόμη, ήταν αυτός που είχε πάρει με το αυτοκίνητό του τη Μαρία και την κυρία Γεωργία στο προσκύνημα αυτό και διέσωσε μια αξιοθαύμαστη ανάμνηση. Το βράδυ διανυκτέρευσαν στη Μονή Δαδίου και ο γέροντας Αμβρόσιος έβαλε τη Μαρία να κοιμηθεί στο κελί του, ενώ ο ίδιος έμεινε σε άλλο κελί. Αυτό το έκανε για να πάρει ο ίδιος χάρη και ευλογία από τη Μαρία.

πνευματικό σύνδεσμος της Μαρίας με τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό υπήρξε από την πρώτη στιγμή το πιο πολύτιμο κεφάλαιο στην πνευματική της ζωή. Διατηρούσαν συχνή αλληλογραφία, δια της οποίας ο γέροντας την καθοδηγούσε πνευματικά, την στήριζε στον αγώνα της και την παρηγορούσε στις δύσκολες ώρες των δοκιμασιών της. Παρατίθενται αποσπάσματα από δύο επιστολές του γέροντος Ιωσήφ προς τη Μαρία, όπου φαίνεται ακριβώς ο χαρακτήρας αυτός του πνευματικού του συνδέσμου.

23 Μαρτίου 1991. Μαρία μου, σεμνοτάτη μου θυγατέρα, η χάρη του Χριστού μας μετά του πνεύματός σου. Πήρα κόρη μου το γράμμα σου και διάβασα τα γραφόμενά σου. Μη χάνεις το θάρρος σου, παιδί μου, γιατί η σωτηρία μας δεν είναι έργο της δικής μας προσπάθειας, αλλά της Θείας του Χριστού μας φιλανθρωπίας. Ο Σταυρός του Κυρίου μας και το Πανάγιον του αίμα μας χαρίζουν την σωτηρία και αυτά μόνο δια της πίστεώς μας ενεργούν. Το κέντρο του βάρους να το στρέψεις στην προσευχή, στη μνήμη του Θεού, και αυτό είναι το κύριο κεφάλαιο. Με τα υπόλοιπα κατά δύναμη να ασχολείσαι. Πράγματι, τα φάρμακα και αυτή ειδικά η κορτιζόνη είναι ολέθρια και πολύ επηρεάζει την κυριότητα του ατόμου. Για τα λοιπά της θεραπείας, κόρη μου, τι να σου πω. Η γνώμη μου είναι να τα αφήσεις στον Θεό και η χάρη του θα οικονομήσει το συμφέρον μας. Μήπως χωρίς Θεόν ζούμε και φτάσαμε ως εδώ που βρισκόμεθα? Δεν είναι τώρα καιρός για τέτοια ταξίδια και οδυνηρές δοκιμασίες. Η Μαρία προφανώς ρώτησε τον γέροντα αν έπρεπε να πάει στο εξωτερικό για κάποιες επιπλέον εξετάσεις ή και θεραπείες. Οι δυσκολίες που συναντάς, παιδί μου, είναι η ολοκλήρωση του σταυρού σου, που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσεις. Δεν θα φύγουμε από εδώ μια στιγμή? Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου μας. Να, μόνος του ο Κύριος μας ανακουφίζει όταν χρειαστεί από τον πόνο μας και πάλι μας ξαναφορτώνει τον σταυρό μας και συνεχίζεται αυτό έως ότου φτάσουμε στο τέρμα. Εμείς θα έχουμε Κύριο Πάσχα και περιμένουμε πολύ κόσμο φέτος. Είναι Ευαγγελισμός η μονή μας και γνωστή πλέον στον κόσμο ως Κοινοβιακή. Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος πανηγυρίζει κατά την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Με το παλαιό ημερολόγιο τυχαίνει κάποτε να συμπίπτει η εορτή του Πάσχα με την εορτή του Ευαγγελισμού. Αυτό ονομάζεται Κύριο Πάσχα. Για τα χρήματα, κόρη μου, κρατήστε τα εσείς και κάνετε τα ό,τι θέλετε, γιατί απ' όλα έχουμε χάρη τη Χριστού. Ευχές και χαιρετισμούς στην καλή σου Μανούλα και σε όλους τους γνωστούς μας εκεί. Εύχομαι ειρηνικές τις θείες εορτές και πλήθος χάριτος. Αμήν. Με πολλήν εν Χριστώ στοργή, ως πνευματικό σου πατέρας, ταπεινός Ιωσήφ.

20 Αυγούστου 1991. Μαρία μου, ευλαβεστάτη μου κόρη, η χάρις του Χριστού μας μετά του πνεύματός σου. Πήρα κόρη μου το γράμμα σου ενωρίτερα, αλλά καθυστέρησα να απαντήσω, γιατί γύριζα και δεν κάθισα καθόλου αυτήν την περίοδο. Το μυστήριο του Σταυρού ενεργείται συνεχώς σε όλους τους τομείς της ζωής μας, παιδί μου. Άλλοι με ασθένειες, άλλοι με ταλαιπωρίες, με κόπους, με αποτυχίες και πολυειδείς θλίψεις συμπληρώνουν αυτόν τον σκοπό χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι ο κανόνας της ζωής και αιτιώνται πότε το ένα και πότε το άλλο παράλογα και άδικα. Χριστού γαρπαθώντος υπερημών σαρκή και ημείς την αυτήν έννοιαν οπλιζόμεθα. Α' Επιστολή Πέτρου 4,1. Δεν βλάπτει να λέγεις των πλησίων σου έναν λόγο πνευματικό. Άλλωστε είναι καθήκον μας, όπως και εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε. Πάντοτε να υπάρχει ταπεινό φρόνημα, γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει χριστιανισμός, αφού ο αρχηγός μας είναι ταπεινός στη καρδία. Εμείς εδώ βιαζόμεθα να τελειώσουμε διάφορες εργασίες στην ανασυγκρότηση της μονής μας, γιατί ποιος ξέρει πόσο ακόμη θα κρατήσει η ειρήνη. Τα πράγματα ολοσφίγγουν και τα σύμβολα δεν είναι ευχάριστα. Ο άρχον τούτου του κόσμου βιάζεται να καταπιεί την οικουμένη και οι άνθρωποι πειθαρχούν απόλυτα σε αυτόν και απομένουν μόνο οι ελάχιστοι πιστοί που με συνείδηση προσπαθούν να συγκρατήσουν την οργή. Κάνε υπομονή, παιδί μου, και στρέψε το κέντρο του βάρους στην προσευχή, γιατί μόνη αυτή απομένει σήμερον το στήριγμά μας. Εμείς συνέχεια σας ενθυμούμεθα και παρακαλούμε για τον στηριγμό σας. Τώρα περιμένουμε τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο στο τέλος Αυγούστου με το δικό μας ημερολόγιο και την Αγία Ζώνη και πολλούς άλλους Κυπρίους. Δώσε χαιρετίσματα και ευχές σε όλους τους γνωστούς και στην ευλαβεστάτη σου μητέρα που τόσο εκτιμούμε. Να μου φιλήσεις τα παιδιά του Αχιλλέα που τόσο αγαπώ. Με όλες τις ευχές και στοργή ο πτωχός σας πατέρας, ταπεινός Ιωσήφ.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μού Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Οριοδότηση ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

γέρας από γυαλούς μακρινούς φυσούσε ανάλαφρα στη ψυχή τους. Θα ήταν δε θα ήταν μεσημέρι όταν ακριβώς πάνω στη μυστική δέηση στον αίσκο του μοναστηριού αντίχησε καλπασμός αλόγων από την πόλη. 3-4 άλογα ξεπέζεψαν ταχυδρόμοι. «Πανιερότατε, η ευχή σας», είπαν, «επληροφορήθημεν την περιπέτεια. Η νομιλίσιμα φαμίλια μην ανησυχεί. Ούλο το νησί παραστέκει. Ενώ το κακό με τη διάδοσή του ανατρομάζει, το αγαθό και άγιο ακούγεται, απλώνεται, κυκλοφορεί. Δόξασε ο Θεός. Τα αγαθά του Αβραάμ στο νησί σας. Έπειτα από πρόχειρες προσφορές σε μισή ώρα κατέφθασε αγροτική άμαξα. Οι ζεκίνθοι τους δέχθηκαν με σεβασμό και αγάπη. Τους παραχώρησαν σπίτι να κατοικήσουν και τους άνοιξαν πίστοση για κάθε ανάγκη. Άγιε συγγενή του Γερασίμου, η πατρίδα του Διονυσίου σιγούρου σε καλωσορίζει. Δόξασε ο Θεός. Ανακουφίστηκαν και οι παρακλήσεις τους λύγησαν καρδιές. Οι λειτουργίες του έφεραν τον ουρανό στα βράχια. Κάθε μέρα πλήθαιναν οι προσφορές. Ανέτειλε ο ήλιος. Φύσηξε άνεμος για την Κεφαλονιά. Ο Όσιος Γεράσιμος Νοταράς, ο δε δικαιωμένος στη Θριαμβεύουσα, ο φίλος του Χριστού, ο δαιμονιοδιώκτης, με πρίμα τον καιρό, με παραφουσκωμένα τα πανιά από τον νότο, με τους φλόκους ζωγραφιές, 2,5 μέρες το ταξίδι, με ενδιάμεσο σταθμό στην Πάτρα, στάθηκε τραγούδι αναψυχής. Δόξασε ο Θεός, άκουγαν κοντά στη λαγουδέρα οι ναύτες να ψιθυρίζουν τα χείλη του. Πυθισμένος στη γαλήνη της μοναξιάς, με το κομποσκίνι στα δάχτυλα, ψιθύριζε την οερή δέηση. Στη συντροφικότητα του πελάγους οραματιζόταν μια εύθραυστη γέφυρα, καμπυλωτό ημικύκλιο στον αγεφύρωτο κόσμο. Μικρή άπατη λίμνη, ανάμεσα λιξούρι και αργοστόλι, αναφάνηκε ο κόλπος. Ένα σμάρι γλαρόπουλα, διαγράφοντας χειμερικά σχήματα, αναπετούσαν ολόγυρα στην πρίμνη. Ενώ αρκετές φορές η ζωή είναι διστακτική, με σκιοφωτισμούς και οδύνες, η ζωγραφιά στις ακρογιαλιές, στα βουνά, στις εμπατές και στις αβάλες το ξεύει χαρά. Με αυγή και ανατολή κοντά στους σένους και τα τιτιβίσματα των πουλιών, ραντίζει μαρμαριγή από τους κόλπους του Τριαδικού Θεού την ακατάλητη αγάπη. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Στα ομαλά ένιωσε ανακούφιση, λαφρύ, χαμηλό αλλαλαγμό για το μυστήριο της ζωής. Το σκήνομα του Οσίου κινήθηκε. Ήρθε σημά του, του μίλησε. Τα λόγια του προγόνου μας, αδάμαντες, μας εφύλαξε ο ύψιστος από τους φράγκους, πως ο αγώνας συνεχίζεται, προσοχή στη σκυτάλη. Η κλεψίδρα του χρόνου μεταμορφώθηκε σε ανοιχτή πληγή. Τα δέντρα, η θάμνη, ο δυόσμος έγιναν στιχοπλόκοι και ένας μάρι άγγελοι, συντροφιασμένοι από αλάλητους στεναγμούς, ράντιζαν δροσοστάλες χαρμολύπης για τον κόσμο, την άγνοια, το σκλαβωμένο γένος. Με τη ρομφαία της ταραγμένης του ψυχής πέρασε την καταπακτή, σέρνοντας το κορμί για να βρεθεί στο ασκητήριο, όπου εδώ και μία σειρά χρόνια ο Γεράσιμος Νοταράς κατατρόπωσε τους δαίμονες και ευαρεστούσε τον Άγιο Θρόνο. Θρηνώντας τα όνειρα των παιδιών που ορφανεμένα συθλίβονταν στα γρανάζια της ιστορίας, επανελάμβανε τη δυναμική φράση «Ο αγών, η σκυτάλη και φλογερός έρωτας πυρπολούσε την ύπαρξή του. Συ, ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπεδημένων». Στα ομαλά της Κεφαλονιάς παρέμεινε 3 μήνες.

επιστροφή στη Ζάκυνθο ήταν απάνεμο αραξοβόλι, κήρυγμα, εξομολόγηση, άσκηση, γαλήνη. Απέναντι στα στροφάδια που αγαπούσε ο Άγιος της Συγγνώμης, ο Διονύσιος Σιγούρος, γεύση παραδείσου η φλόκη τα πανιά. Ω, τα στροφάδια. Στη χλώη τους κούρνιαζαν κατά χιλιάδες τα αποδημητικά ταξιδιώτες. Χρυσοπόρφυρος και βελουδένιος κόλπος. Ήλιος, γαλάζια θάλασσα, ουρανός. Και ανάμεσά τους στολίδι της οικουμένης ο Σταυρός. Πώς όμως από τη Ζάκυνθο βρέθηκε ο Διπόρος στην Ίδρα, στο ξερονήσι των θαλασσομάχων? Κήρυκας Θεοφόρος, οδηγητής ψυχών, ο ποιμένας της αυτογνωσίας. Όσοι παρακολούθησαν και κατέγραψαν τις κινήσεις του σωπαίνουν. Αλλά στο τετράδιο της ιστορίας λάμπει αστέρι αυγερινό το θαύμα. Γιατί η παρουσία του εκεί προετοίμασε την επερχόμενη απελευθέρωση με τη λάμψη της θεοσέβειας των αγώνα των αυμάχων. Από την ευαρέσκεια του θρόνου στους ολίγους της αρετής απολαμβάνουν οι γλεντοκόποι, οι αδιάφοροι, οι ανεύθυνες φύρδιν μίγδιν μάζες. Μήπως γιατί ξέφτισε, γιατί βούλιαξε η Βυζαντινή ακτινοβολία? Όταν το άλας μορανθεί, ακολουθεί απόγνωση, θλίψη. Αλλά η αγάπη δεν εγκαταλείπει τον αμαρτωλό. Όταν οι φωτιές της δικαιοσύνης κοπάσουν από τη στάχτη τους, αναπηδούν ακτίνες ταλπορείς. Φιλέριμες ακτές η Ίδρα του 1761. Ανηφοριές με όρνια και βράχια. Για τους αγάδες της Χλυδής, ανάξιος τόπος. Αραξοβόλη των θαλασσοδαρμένων, των ξωμάχων της υπομονής. Αφού ο Ραγιάς πανέμενε στη σκλαβιά, η ζωή στο αρχιπέλαγος με τους κινδύνους των αφρών, σε ποιους τέριαζε? Προτού γίνει το ασκηταριό στον απόκριμνο βράχο του Αγίου Ιωαννικίου, εκεί όπου σπανίζει και ο Γιδοβοσκός, το μοναστήρι της κυρίας Θεοτόκου, χαμηλά στην παραλία, στάθηκε φιλόξενος τόπος. Αν οι Ζακύνθιοι συνέτρεξαν στη συμφορά, οι Ιδραίοι άνοιξαν αγκαλιές. Ο δεσπότης της Κορίνθου αδέλφια νηστεύει, ξενυχτάει στο κοποσκήνι. Γιατροπορεύει, διώχνει δαίμονες. Φιλέριμες ακτές, σωστή βροχοσπηλιά η Ίδρα. Ωστόσο τα νερά στη θάλασσα καρτερούσαν ζωγράφο. Άλμπουρα, φλόκι, γαλέτες, φρεγάδες, τσερνίκια. Μάινα τα πανιά, καπετάνια. Ο δεσπότης της Κορίνθου δεν έμεινε αργός. Αδέλφια, μη σας τρομάζουν οι δοκιμασίες. Κρατάτε στα χέρια θησαυρό ανεκτίμητο, γιατί γεννηθήκατε σε δοξασμένο και ευλογημένο τόπο και βαπτιστήκατε ορθόδοξοι χριστιανοί στο όνομα της ομοουσίου, ζώπιου και αδιαιρέτου τριάδος. Μη φοβήστε και μην ξεχνάτε ότι στους υπομονετικά αγωνιζόμενους οι ταλαιπωρίες είναι στέφανος νίκης μυροβόλος. Ο ύψιστος μας αγαπά και μας προστατεύει αμέτρητες φορές περισσότερο από τους φυσικούς μας γεννήτορες. Αν τον αρνηθούμε, αν τον αγνοήσουμε, χάνουμε τον προορισμό μας, την ελπίδα και την αληθινή ευτυχία μας. Η ζωή μας βρίσκεται εν το Χριστό και η σωτηρία μας πραγματοποιείται δια του Χριστού. Αυτός ο αναστημένος Κύριος που εμείς οι Γρεκοί λατρεύομαι, έρχεται εν μέσω ημών και εκπληρώνει την υπόσχεσή του ότι η λύπη μόν εις χαράν γεννήσεται και την χαράν ουδείς έρη αφημών.
έφευγαν από κοντά τους σκυφτοί, προβληματισμένοι. Η μορφή, κυκαπλαντισμένη με μουσικότητα φωνή του, ανατραβούσαν τους συλλογισμούς των γεμιτζίδων από τα ορατά στα αόρατα. Πόσο θα μείνει κοντά μας, κανείς δεν ξέρει. Αρκετές νύχτες χανόταν. Δεν αποδεχόταν τη θαλπορή των αρχόντων. Ακουγόταν ότι σκαρφάλωνε στις ανηφοριές τα βράχια, ότι τρεφόταν με λάχανα και παξιμάδι. Έτσι και διέκραιναν με ήλιο, με φεγγάρι τα ράσα στην κατηφοριά, οσμίζονταν την παρουσία του. Ο Μακάριος, έλεγαν από στόμα σε στόμα, και συναθρίζονταν αστραπιαία ολόγυρά του. Πατέρα μας, ζούνε οι προγονοί μας. Όποιος ενώνεται μυστικά με τον Αναστάντα Κύριο, οποιασδήποτε αδικίες, διώξεις, μεγάλες δοκιμασίες και αν υποστεί, αισθάνεται αγαλίαση. Δεν φοβάται και αυτόν το θάνατο, γιατί καταργήθηκε με τη θυσία του Γολγοθά και την Ανάσταση. Πατέρα μας, παιδιά μου, να τι υπογραμμίζει ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της νηπτικής θεολογίας, ο σοφότατος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Κύριος σαρκώθηκε. Προσέλευε όλη την ανθρώπινη φύση για να την ανυψώσει στο αρχαίο κάλος. Έπαθε και αναστήθηκε για να ενώσει τα πριν διαστώτα και ως ζωής αρχηγός και χορηγός να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και την απόγνωση. Ίνα λέγει, Υιός ανθρώπου γενόμενος και της θεότητος μεταλαβών, Υιούς Θεού τους ανθρώπους απεργάσιντε, κοινωνούς ποιήσας της Θείας Αθανασίας. Καταλαβαίνεις τι λέει, ρώτησαν κάποια γερόντισσα που χάζευε εκεί κατά μπροστά του. Καταλαβαίνω, εξήγησέ μας. Τα λόγια του που λέει μπαίνουν στις καρδιές. Γιατί έχουν Άγιο Πνεύμα. Μαγνήτιζε τους πάντες. Η νουθεσία κοντά στην έμπρακτη αγάπη λιώνει στεναγμούς, ραντίζει ελπίδα, φέρνει τα χρώματα της Σύριδος, το ουράνιο τόξο. Πάντα ήταν έτοιμος να σκύψει για να πλύνει στο δούλο των δούλων τα σκονισμένα λερά πόδια. Σε κάποια από τις συνηθισμένες για την Ανάσταση ομιλίες στο μοναστήρι της Παναγίας το ζήγωσε και μια ισχνή, μαυροφορεμένη ιδρέησα. Τα μάτια της στο ισχνό πρόσωπό της έλαμπαν σαν φλόγες από αγιοκέρια. Κρατούσε στην αγκαλιά αρσενικό βρέφος, σκύβοντας για να του φιλήσει το χέρι να πάρει ευλογία. Ξαφνιάστηκε. Ο δεσπότης από την Κόρινθο, ο ξένος που μαγνήτιζε τρανούς και κολίγους, ζήγωσε, αναχάιδεψε την κορυφή του βρέφους και υποκλήθηκε. Πώς? Λευκός ο χιτώνας, ψέλισαν τα χείλη του. Ήταν η κυρα Μαρίνα, η χείρα από τον Πάνο Μαχαλά, η οποία ύστερα από χρόνια δεν αποδέχθηκε στο σπιτικό της τον τουρκεμένο Κωνσταντίνο, για να γίνει αργότερα ο Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, το αστέρι του Σαρονικού, ο Νεομάρτης.

έτσι γλίστρησε μπόρα βροχή από μια αρμαθιά σύννεφα. Ο χρόνος ξαναμεταμορφώθηκε σε ανοιχτή πληγή. Υπογράφηκε ειρήνη μεταξύ των εμπολέμων, Ρώσων και Οθωμανών. Τα γεγονότα πήραν ραγδαία εξέλιξη. Μια τρομερή δοκιμασία, η τελευταία που επέτρεψε ο Θεός πριν τα δεινά της εξεγέρσεως του 1821 στους Ραγιάδες. Όσοι ενθουσιάστηκαν από τα γλυκόλογα και τις υποσχέσεις του Μόσκοβου και του απεσταλμένου για να τους ξεσηκώσει ναύαρχου Ορλόφ, εγκαταλείφθηκαν στο έλεος της αγριότητας του Σουλτάνου, ρομφαία σφαγή, ποδοπάτημα της διψασμένης για λευτεριά ψυχής, αμέτρητα αιματοβαμμένα κορμιά ανδρών και παλικαριών έβρισκαν τα όρνια για τροφή στις λαγκαδιές στα καταράκια. Ο αγαπημένος της προσδοκίας, ο ομόδοξος στην αλήθεια του Ευαγγελίου, για μια ακόμη φορά έδειχνε τι τον έφερνε κοντά στους αγώνες των Ραγιάδων. Φυρμάνη από το διβάνι του Σουλτάνου βγήκε και αμέσως διαταγή στο Πατριαρχείο να στείλουν στις επαρχίες του Μοραίος επισκόπους για να ντελαλήσουν από τους άμβονες και να περιμαζέψουν το λαό που τρομαγμένος σκόρπισε σε βουνολιμέρια κρύπτες. Το φυρμάνι είχε βέβαια τους λόγους του. Αν τους άφηναν σε κατάσταση φυγής οι μουσουλμάνοι της Κλειδής, θα είχαν αντιμετωπίσουν πεινασμένα στήφη, η στέρηση ακουμπά στην απόγνωση, στην επίθεση της απελπισίας. Από τις χιλιάδες που κατέφυγαν για προστασία στο στόλο της Εκατερίνης, ελάχιστοι γλίτωσαν το φρικτό θάνατο. Ο Μακάριος δεν έλαβε προσταγή επαναπατρισμού. Περίεργο. Θα μπορούσε από τα χώματα

Λένε ότι ο Πατριάρχης Θεοδόσιος διατάχθη από την πύλη να αποστείλει νέους αρχιερείς στην πολυτάραχη περιοχή του Νότου, γράφοντάς τους ότι επιστρέφει στο πίμνιο που τον περίμενε το βράδυ της προετοιμασίας. Έλαβε επίγουσα πατρικήν ουθεσία να παραιτηθεί, να τους αποστείλει εγγράφως την παραίτηση με την υπογραφή του. Πρώτος, δεύτερος κλονισμός. Έπειτα, φως ηλαρών ολόγυρά του. Δόξασε ο Θεός, πρόφεραν τα χείλη του. Καταστρατήγηση των ιερών διατάξεων, δόξασε ο Θεός. Μπορεί να γίνει ποτέ αποδεκτή μια τέτοια αδικία? Ο λαός σας αναζητεί, με μεγάλη στενοχώρια και δάκρυα σας περιμένει. Δόξασε ο Θεός. Γνωρίζοντας ότι πας γνήσιος ο παδός του εσταυρωμένου διωχθήσεται, έσυρε τα βήματα στη βραχοσπηλιά, στο προσκυνητάρι και έκλεψε για την αγάπη του ποιμνίου. Ύστερα έγραψε στους συνοδικούς και τον Πατριάρχη τις παρακάτω γραμμές. Διατίνα λόγων με επάυσατε από τις θέσεως του ποιμενάρχου Παναγιώτετε, με ποιους κανόνας και ποιαν δικαιολογίαν με αναγκάζετε εις παραίτησιν? Ούτε τώρα κοινώ, ούτε ύστερον θέλω κινήσει καμίαν αγωγήν περί της επαρχίας μου. Αλλά πώς να προβώ εις παραίτησιν? Δεν ευρίσκω εύλογον αιτίαν εις τον εαυτόν μου. Παρακαλώ δε να μην κατακριθώ ως δήθεν απειθείς. Η απάντηση, δαυλός σε μπαρουταποθήκη. Εάν δεν αποστείλετε το ταχύτερον εγγράφος την παραίτηση ημών, θέλετε καθαιρεθεί. Δόξασε ο Θεός, στέναξαν πάλι τα χείλη του. Κατατρεγμός, πανιερώτετε. Τις δοκιμασίες τις επιτρέπει ο Θεός. Θα αποφύγω τη σύγκρουση. Δηλαδή, θα αποδεχθείτε τέτοια αδικία? Ο παντεπόπτης διαβλέπει, διερευνά και κρίνει. Όταν έλαβαν την καταγεμάτη εγκαρτέρηση και μακροθυμία επιστολή του, δοκίμασαν τροπή. Τα δίκαια που απολογούμενο σημείωνε ήταν καταπέλτης. Όμως ο Πέλεκης είχε κόψει στα δύο το νήμα. Ο διάδοχος κάθισε ανενόχλητος στο θρόνο του Μεγάλου Παύλου. Πώς χάνεται η αγάπη από τις καρδιές? Πώς συμβαίνει να γίνεται καπνός η τύψη? Το έγραψαν ακόμη του στα εξής θα μπορεί να τελεί όπου ανεβρεθεί τα της αρχιερεοσύνης τελετουργικά καθήκοντα, αδεία βεβαίως των κατατόπους αρχιερέων.

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου.

0: Κρήτης. Εν το επανέρχεσθε με Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Φίλοι και φίλες, η κατακραυγή μας ουρανού μήκης είναι η λογική αποσαφήνισή μας όμως ανύπαρκτη. Μιλάμε όλοι και φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε για την έξαρση και τη διασπορά της λιμικής, αντικοινωνικής, πρακτικής της διαφθοράς. Αλλά κανένας δεν βρίσκει το θάρρος να ασχοληθεί ερευνητικά με το φαινόμενο και να μας πληροφορήσει ποιες είναι οι αιτίες του και ποια τα συγκεκριμένα παξιωτικά συμπτώματά του. Οι ενοχλημένοι κυβερνήτες και κοπηλάτες του πολιτικού σκάφους, δημοσιογραφικοί κομπάρσοι, στυλιτευτές του κυβερνητικού προγραμματισμού και των συμπτωμάτων που συνοδεύουν τις ύποπτες καιρικές επεμβάσεις ή και απλοί θεατές της κοινωνικής αντιμαχίας κάνουν όλοι αγώνα, ανάλογο με τους προσωπικούς κρυφούς σχεδιασμούς τους, να αναδείξουν και να κατακεραυνώσουν τις πρακτικές της διαφθοράς ή να επικαλύψουν τους ενόχους με το χιτώνα της δήθεν ανευθυνότητας. Κανένας όμως από αυτούς δεν αναλαμβάνει τον κόπο και την ευθύνη να διερευνήσει σε βάθος και πλάτος το φαινόμενο και να μας αναδείξει τη φλεγμένουσα αιστεία της διαφθοράς και το άνοιγμα των καταστροφικών συμπτωμάτων της. Προβληματισμένος λοιπόν από αυτή τη σιωπή ή τη συγκάλυψη, χαρακτηρίστε τη με τον όρο που εσείς προτιμάτε, αποφάσισα λοιπόν να ανοίξω τα λεξικά της ελληνικής μας γλώσσας και να αναζητήσω εκεί το πρωταρχικό νόημα του στίγματος της διαφθοράς που κυκλοφορεί αδιάκοπα στα χείλη μας ενώ παραμένει αδευκρίνιστο στο λογισμό μας. Και σας μεταφέρω λοιπόν, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, τις ερμηνείες που συνάντησα σε ένα από τα λεξικά μας, στο γενικά αποδεκτό λεξικό του Σκαρλάτου του Βυζαντίου, που κατά την δήλωση του συντάκτου του εκδόθηκε το 1852 επί τη βάση πάντων των άχρητου δεδομένων ελληνικών λεξικών. Διαβάζω λοιπόν εκεί: «Διαφθορά ίσον η παντελής φθορά, η επιτοχήρων παρεκτροπή νόθευσης δωροδοκία εντρόπιασμα». Και στο ρήμα «διαφθήρω» βρίσκω την ακόλουθη ερμηνεία: «Φθήρω όλος διόλου, μεταβάλλω επί το χείρον, νοθεύω, χαλνώ, ατιμάζω, φωνεύω, αφανίζω». Εκείνος που διαβάζει τις ερμηνείες αυτές συνειδητοποιεί πως η διαφθορά δεν είναι μια επιμέρους συμβατική συμπτωματική απόκληση από την ακεραιότητα και πληρότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά ολοκληρωτική μετάλλαξη και αποξιωτικός εκφυλισμός της αυτοσυνειδησίας και ανεπίστροφη αλλίωση της πνευματικής ευαισθησίας του ατόμου. Ο άνθρωπος που εμπλέκεται στα δίχτυα της διαφθοράς δεν χάνει μόνο τα αντανακλαστικά που μπορούν να τον φέρουν σε επίγνωση των λαθών του και να τον ανακόψουν στην καταστροφική κατηφόρα του, αλλά μεθυσμένος ή υπνοτισμένος στο κλίμα των διαφθαρμένων επενδύσεών του τρέχει από το κακό στο χειρότερο, ατιμάζει και αφανίζει την προσωπικότητά του. Αυτά λένε τα λεξικά μας και αυτά επικυρώνει η καθημερινή εμπειρία μας. Φίλοι και φίλες, ωστόσο, ενώ στην εποχή μας γίνεται τόσο φλίαρη η υπόμνηση της τρέχουσας διαφθοράς, όλοι οι επαναστατημένοι και επικριτικοί διαχειριστές ή επεξεργαστές της σύγχρονης αλλοτριωτικής πραγματικότητας επικεντρώνουν τα βέλη τους επιλεκτικά και περιοριστικά μόνο σε κάποιες από τις αναμένες και φλεγόμενες αιστείες της διαφθοράς, σε κάποιες από τις πράξεις της σύγχυσης, της έκκλησης και της ντροπής, ενώ αποφεύγουν συστηματικά να εξερευνήσουν τις δραματικές διαστάσεις της φθοράς και της αλλοτρίωσης που υφίσταται ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, όπως λέγει ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος, ο Απόστολος, στην πρώτη καθολική επιστολή στο κεφάλαιο 3 στο στίχο 4. Δηλιάζουν να εισδύσουν στο απίθμενο ψυχικό βάθος της ανήσυχης γενιάς μας, η οποία φλόμωσε κυριολεκτικά μέσα στις καπνιές των νέων ιδεών και των καταλυτικών δομών που επικέντρωσαν τα οράματά της και την αγωνιστικότητά της στην πλεισμονή της ευμάρειας και τώρα βέβαια στην κρίση, τη δεκαετή κρίση. Και ακόμη στη λατρεία της ύλης και της σάρκας και δεν άφησαν χώρο για την άσκηση του πνεύματος και για την καλλιέργεια της ευαισθησίας της συνείδησης. Έτσι ενώ σήμερα στιγματίζεται και ενοχοποιείται η διαφθορά στην περίπτωση που λειτουργεί ως κατάχρηση και εκμετάλλευση ηγετικών προνομίων ή κλοπή
αλότριας κτήσης ή ως φετερισμός της καλοπέρασης που θεσμικά ανήκει στο σύνολο, δεν στιγματίζεται και δεν αντιμετωπίζεται η αλλίωση του ψυχικού βάθους που προηγείται των εξωτερικών καταλυτικών εκδηλώσεων. Δεν προσμετρούνται η νάρκωση της συνείδησης, η απόσβεση και ο αφανισμός του πίνακα της ηθικής δεοντολογίας, η διαγραφή από το δίσκο της μνήμης αδελφικής σχέσης της μιας ύπαρξης με την άλλη και προπάντων ο αφανισμός εσωτερικής πληροφορίας ότι λειτουργεί αδιάκοπα και πάντοτε ευεργετικά η σταθερή εξάρτηση του ανθρώπου πλάσματος από την αγιότατη θέληση του πλάστη και πατέρα Κυρίου των πάντων Θεού. Με αυτές λοιπόν τις συνθήκες, η οποιαδήποτε καταφορά κατά τη σύγχρονη πνικτική διαφθορά καταντάει φλιαρή άκαρπη. Λόγια του αέρα που δεν αναστρέφουν το κλίμα. Θρηνητικό άσμα που δεν παρηγορεί τις καρδιές. Οι συνεργάτες των εφημερίδων μας διεκτραγωδούν την κατάπτωση. Οι σχολιαστές των ορθάνυχτων τηλεοπτικών παραθύρων μας ορίονται. Το κατατρογμαγμένο κοινοβούλιο μας συνταράσσεται, αλλά τα όργανα της διαφθοράς μήτε τρομάζουν, μήτε αποφασίζουν τη διακοπή της καταλυτικής για το πρόσωπό τους συνεργασίας με το πονηρό και λαθρέο κύκλωμα.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φιλομετρώ, επιτρέψατε μου, τα εναλλασσόμενα οράματα της εποχής μου, τους εντυπωσιακούς στόχους που ηλεκτρίζουν και μαγεύουν τους συγχρόνους οδηπόρους του πλανήτη μας. Αφού γράζομαι εγώ ταπεινός τις έντονες και καυτές διαμαρτυρίες τους για την ασίδωτη διαφθορά που οργιάζει ολόγυρα, σκοτίζει την ατμόσφαιρα και πνίγει τις ευαισθησίες και καταγράφω στον πίνακα των βιωμένων εκτροχιασμών τις πνικτικές αναφορές που βεβαιώνουν διαστροφή του ψυχικού κάλους, εκπαισμό στην αλωτρίωση του προσώπου και στην απαξίωση. Κάπου εκεί λοιπόν στην προσπάθεια διάφανης απεικόνησης και αποτίμησης των μοντέρνων δομών που προσανατολίζουν και απορροφούν τον ανθρώπινο μόχθο και επισήμανσης των εκτροπών που πιστοποιούν την αλωτριωμένη φθορά, συναντώ το τσουνάμι της σύγχυσης και την παθιασμένη επιχειρηματολογία της αμφισβήτησης. Το άνοιγμα του προσώπου στην περιπέτεια της αποκλειστικά δικής του ιστορίας και η εκτίμηση της γύρω του επικαιρότητας θετικής και αρνητικής δεν εγγράφονται συνειδήσεις ομοιότροπα, δεν προκαλούν τις ίδιες συγκινήσεις και δεν διεγείρουν τις ίδιες αντιδράσεις. Μερίδα των ανθρώπων θρυνεί καθώς πιστοποιεί τη ραγδαία διασπορά της διαφθοράς και τον κατακλυσμό του κοινωνικού γηπέδου από τις αναθυμιάσεις της εκτραχυλισμένης φαυλότητας και χαράσει πορεία επιφυλακτική και αγωνιστική. Άλλη ομάδα, διαμετρικά βέβαια αντιθέτων οραμάτων, στριμώγνει στο περιθώριο της περιφρόνησης τους με ψήμυρους και αθρηνολόγους επεξεργαστές και επικριτές των νέων σχημάτων. Τους απορρίπτει και τους περιφρονεί. Τους στιγματίζει ως βραδυπόρους στην πορεία της πολιτιστικής ανάπτυξης και ανοίγεται στην ελεύθερη και απεριόριστη γεύση των προϊόντων της σύγχρονης υλικής και πνευματικής αγοράς. Ωστόσο, όταν τα συμπτώματα της διαφθοράς επεκτείνονται, διογκώνονται, αποθρασύνονται και παίρνουν την ποιότητα και την ορμή της καταιγίδας και προπάντων τα ανθίγουν προνόμια και συμφέροντα, η απόσταση συντηρητικών, οπισθοδρομικών και προοδευτικών, εξυγχρονιστών και άλλων μειώνεται και η κραυγή της αντίδρασης διεγείρει σε όλη την ανθρώπινη οικογένεια. Όλοι φωνάζουν, όλοι αναμασούν τα συνθήματα της οργής, όλοι εκδηλώνουν αποστροφή στα πρόσωπα και στις πράξεις διαφθοράς, όλοι προσυπογράφουν την καταδίκη των ενόχων. Η συμφωνία όμως καθολική και ομόφωνη στη μια εντελώς συγκεκριμένη περίπτωση αλλίωσης του κοινωνικού ήθους δεν επεκτείνεται και σε άλλα αρνητικά και αποκρουστικά περιστατικά της καθημερινότητας. Δεν ανοίγει ευρύτερο διάλογο κοινού προβληματισμού, μη το οδηγεί στην οριοθέτηση του καλού και του κακού, του έντιμου και του διεφθαρμένου, του καταφύσιν και του παραφύσιν. Δεν εμπνέει το θάρρος και την αποφασιστικότητα για την χάραξη της κόκκινης γραμμής που διαστέλει ποιοτικά την ηθική από την ανηθικότητα, την τιμιότητα από την διαφθορά, την αβίαστη έκφραση του ψυχικού κάλους και της βιωματικής αρμονίας από τα αλλοτριωτικά ξεσπάσματα που μαρτυρούν εκφυλισμό και απανθρωπία. Έχετε παρατηρήσει με ανίστακτη κριτική διάθεση τις αποστασιοποιημένες εκτιμήσεις του φαινομένου της διαφθοράς που καταστρώνονται από μας τους ίδιους στα τραπέζια των συζητήσεών μας ή που μας προσφέρονται σε νιαρισμένες και οροποιημένες από τα πολυεπίπεδα κανάλια της ενημέρωσής μας? Και έχετε σταθεί προβληματισμένοι μπροστά σε αυτή την αντιφατική προσέγγιση και μπροστά στον κατακομματιασμένο κατάλογο των περιπτώσεων, των συμπτωμάτων και των αποτιμήσεων που σέρνονται στο σημερινό σχήμα του πολιτισμού μας? Φίλοι και φίλες, η φωνή, η σιωπή, η φωτογράφηση της μιας περίπτωσης διαφθοράς και η απόκρυψη της άλλης, ο καταιγισμός καταγγελιών τη μια μέρα και η ενηγματική απόσυρσή του στην άλλη, όλες αυτές οι περίεργες και ανερμήνευτες εκδηλώσεις των ηγετικών στελεχών του τόπου μας, αλλά και όλων των χωρών θα έλεγα, του πληρώματος του ανακτόρου της δημοκρατίας μας, των σοφών χειραγωγών της νεολαίας μας, των αχθοφόρων της είδησης και της ενημέρωσης και το σύνολο των πολύχρωμων αντιδράσεων ημών των ιδίων μαρτυρούν ή προδίδουν τη δραστηριοποίηση κρυφής σκοπιμότητας και τη λειτουργία μηχανισμών σκοτεινών συμφερόντων. Ο κάθε πολίτης της σημερινής Ιφιλίου έχει τη δική του άποψη για τη διαφθορά. Την τορνεύει και την απενεχοποιεί όταν τα προσωπικά του συμφέροντα του το υπαγορεύουν και την τροχίζει ως μάχαιρα δίστομο όταν την στρέφεις προς το αντίκριτο ένοχο.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ζούμε και πνιγόμαστε μέσα στην ασάφεια και μέσα στη σύγχυση. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας από το καφενείο της γειτονιάς, είσαμε τις φωτισμένες αίθουσες των ανά τον κόσμο κοινοβουλίων και ακόμη είσαμε τους ουρανοξύστες των διεθνών διευθυντηρίων, εκτοξεύοντας στα μάτια τα απαξιωτικές φυγομετρήσεις, ομαδοποιημένες μομφές, καταιγιστικές καταγγελίες, ακόμη και πειρά εξοντοτικής διαπάλης κατά της διαφθοράς και των διαχειριστών της. Όλοι παντού και πάντοτε επισημώνουν τα καιρικά ξεσπάσματα της λιμικής νόσου που διαταράσσουν την επανάπαυση του κοινωνικού σώματος και την αδιατάρακτη νομή της ευμάρειας και στοχεύουν επιθετικά στους στιγματισμένους ή στους ύποπτους ως πρωταγωνιστικούς παράγοντες της διαφθοράς. Επιχειρηματολογούν με πάθος και απαιτούν την άμεση και δυναμική κάθαρση. Θα κάνω μια παρατήρηση που θα την καταθέσω και ως ερωτηματικό και ως άλλο πρόβλημα. Ο λόγος και ο διάλογος για τη διαφθορά εκδηλώνεται και παραμένει πάντοτε εξωστρεφής. Οι διαπιστώσεις και οι επικρίσεις τροχιοδρομούνται ελεκτικά ή ταχυδρομούνται νοητά στην απέναντι όχθη και η στόχευση επιδιώκει να πλήξει τις πραγματικά υποθετικά αντίπαλες ομάδες. Οι οπαδοί της μιας βαθιά πληγωμένης ή εκμοντερνιστικά ανανεωμένης ιδεολογίας ιστορούν με παγερό σκοτεινιασμένο ύφος τα αναχρονιστικά αποφθέγματα και τους λαθεμένους χειρισμούς της άλλης, της δίθεν οπισθοδρομικής ή της διεφθαρμένης ομάδας. Διεκτραγωδούν το καντάντιμα και υφαίνουν το πλέγμα των απαξιωτικών συμπερασμάτων τους. Οι στρατευμένοι μαχητές του ενός κόμματος, με πείσμα και με κουρδισμένη αυτοπεποίθηση, αντιμάχονται την αντιπέρα κομματική συσπήρωση και παλεύουν μανιασμένα να αποδομήσουν την ελκυστική εικόνα της επικοινωνιακής προβολής της και να πλήξουν την προοπτική της διαφαινόμενης εκλογικής της νίκης. Οι διαπλεκόμενοι στην ίδια στέγη απασχόλησης που μπορεί να είναι και κοινό γήπεδο ανταγωνισμού και διαγωνισμού πλάι στο σύστημα της παραγωγής δουλεύουν την κρυφή υπονόμευση του διπλανού, του επικεφαλής του συναδέλφου, εντός εισαγωγικών οι δύο όροι. Επεξεργάζουν τους σχεδιασμούς της υπέρβασής του και της προσωπικής τους αναρρίχησης και μεθούν με το όραμα των τιμών και των υλικών πλεονεκτημάτων της μετά τη ληστεία προαγωγής. Όλοι οι σύγχρονοι οδηπόροι και αθλητές του σκληρού αγωνίσματος του βίου ανακαλύπτουν τη διαφθορά κάπου εκεί, στον παράδρομο, στη θέση του αντιπάλου που παγιδεύει την ανάδειξή τους ή του αντιζήλου που μαδάει τη φήμη τους και τα προνόμια τους και τη χτυπούν αλίπητα με τη φορτισμένη διαλεκτική τους. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι γιατί δεν ψάχνουν γύρω τους και μέσα τους, στο δικό τους περιβάλλον και στη δική τους καρδιά. Γιατί δεν διερωτώνται ή δεν τους δαγκώνει η υποψία πως μπορεί να σιγοκαίει ή να λαμπαδιάζει διαφθορά μέσα στο είναι τους, να αλωτριώνει και να εκμηδενίζει την ύπαρξή τους. Δεν θα δυσκολευτώ να σας κάνω συγκεκριμένες παραπομπές για να σας πείσω πως το θολό ποτήρι της διαφθοράς το βλέπει ο καθένας μας πάντα σε χέρι ξένο και ποτέ στο δικό το χέρι. Οι άλλοι είναι πάντοτε φορείς και μεταφορείς του ιού της διαφθοράς, ποτέ δεν είμαστε εμείς. Ποτέ δεν βαραίνουν τη δική μας καρδιά και τη δική μας συνείδηση συνέπειες. Νοπά τα αποδεικτικά περιστατικά, νοπές οι αντάρες και οι διαξυφισμοί που αναστατώνουν και την πολιτική αλλά και την κοινωνική μας ζωή.

Φίλοι και φίλες, οι διαμάχοι και οι σταδιακές μεταλλαγές που κυκλοφορούν στις έντυπες διαδρομές και στα φωτισμένα παράθυρα της εμπορευματοποιημένης πληροφόρησης, με κρυφά τα όπλα, σκοτεινές τις διαδρομές και με φανερός μόνο τις πληγές, ορίζουν δυστυχώς τα πράγματα. Το μπαλάκι στίγμα της διαφθοράς λερώνει πότε τη μια φύρμα και πότε την άλλη. Αλλά κανένας δεν προχωρεί πέραν πεδίλων, πέρα από το λεκτικό ή το δημοσιογραφικό καυτηριασμό της γενικευμένης διαφθοράς. Κανένας δεν καθίζει το διαφθαρμένο ή δεν υποχρεώνεται να καθίσει ο ίδιος στο σκαμνί. Κανένας δεν καλείται από την άτεγκτη δικαιοσύνη να λογοδοτήσει. Γιατί η δικαιοσύνη των ανθρώπων μοιάζει με τον ιστό της αράχνης που συλλαμβάνει μεν τις μυγούλες και τα κουνουπάκια, αδυνατεί να επιβληθεί όμως στα μεγάλα θηρία του δάσους, τον τίγρη, τον λέοντα ή την λεοπάρδαλη. Αν αυτή η φιλολογική λοιπόν ή συμφεροντολογική μόνο ενασχόληση με το φαινόμενο της διαφθοράς και η επιχείρηση μεταφόρτισης των ευθυνών σε άλλους ώμους πιστοποιεί ανθρωπιστική αναβάθμιση, κοινωνική πρόοδο και πολιτιστική έκλαμψη, παρακαλώ φίλοι και φίλοι να το κρίνετε και να το σταθμίσετε εσείς με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Από την δική μου ταπεινή σκοπιά αφήνω μόνο ένα στεναγμό και τη βαρύθιμη προσωπική μου εκτίμηση. Η διαφθορά μας έπνιξε. Κορεσμένες οι ακοές μας και πνιγμένες οι συνειδήσεις μας από την έμονη προβολή, διαφήμιση ή κατακραυγή του ατομικού και κοινωνικού εκφυλιστικού φαινομένου της διαφθοράς. Η οργή του δημοσιογραφικού καλάμου και η έξαψη του τηλεοπτικού ή του διαδικτυακού παραθύρου περνούν μέσα μας σαν κενώσεις ηλεκτρικές. Μας αναστατώνουν, μας διεγείρουν σε αντίδραση, μας τραβούν και μας ενσωματώνουν στο κύκλωμα της διαμαρτυρίας και της απαξίωσης θεσμών και προσώπων που δίνουν λαθεμένο ρυθμό ζωής και αρνητικό στίγμα πολιτιστικής ποιότητας στη σύγχρονη καθημερινότητα. Γνωστή και αφόρητα ενοχλητική, φίλοι και φίλες, η σύγχρονη σταδιακή ενορχίστρωση ρίχνει στη δημοσιά ένα από τα πολλά και βαριά σκάνδαλα που πνίγουν την αξιοπρέπεια και ευτελίζουν την ύπαρξη, το επεξεργάζεται ανάλογα. Κατά προτίμηση εστιάζει το φακό στην κακοδιαχείριση του δημοσίου πλούτου ή στην εκμετάλλευση του μόχθου των φτωχών και των αδυνάμων, αλλά και όταν το απαιτήσει περίσταση στο ύποπτο άμετρο πλουτισμό ή στην προκλητική επέκταση των ορίων της προσωπικής ευμάρειας. Η ιδιοτυπία της σχεδιασμένης και κουρδισμένης πολιτικά ή δημοσιογραφικά εξέγερσης είναι ότι δεν βρίσκει την τόλμη να διερευνήσει σε βάθος και πλάτος τη λιμική καταιγίδα της καιρικής ή της χρόνιας διαφθοράς. Μένει στο ένα δείγμα που το εξετρυπώνει μέσα στο σκοτάδι της επιμελημένης συγκάλυψης. Το αναδεικνύει ως τραγική επικαιρότητα και το διαφημίζει, το διαπομπεύει με έμφαση. Όχι για να το αναλύσει προσεκτικά, να εισδύσει στα κρυφά νοσογόνα αίτια του και να το εξαλείψει με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή με την επίμονη παρεμπόδιση της περαιτέρω ανάπτυξής του, αλλά για να το εμπορευτεί κατάλληλα ή για να το χρησιμοποιήσει ως βέλος φαρμακερό, ικανό να πλήξει το μισητό αντίπαλο ή την παράταξη που διεκδικεί τις καθέδρες της εξουσίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, ποιος μπορεί να διαφωνήσει η πολιτικοποιημένη ή εμπορευματοποιημένη ανάσυση των κρίκων της αλυσίδας της διαφθοράς με τον τρόπο που γίνεται και με τους στόχους που επιδιώκει αναδεικνύει μια άλλη σειρά συμπτωμάτων της νόσου, ίσον σοβαρότερων και επικινδυνοτέρων, την νομοποίηση του δόλου, τη χρήση ως κατάχρηση των διαβολών, τα αλληλοκαρφώματα, την ανήθικη σαν την τελική πτώση αναμέτρηση των διαγωνιζομένων προσώπων των αντιπάλων ομάδων. Δεν νομίζετε πως πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε όλοι? Και εκείνοι που διακατέχονται από τα θανατηφόρα συμπτώματα της διαφθοράς και εκείνοι που φωνάζουν και διαμαρτύρονται και παρουσιάζουν σε αυτούς τους θύματα των τεχνασμάτων των διεφθαρμένων συντέχνιων. Και εκείνοι που από το δρόμο, από το παράθυρο ξεχύνουν την αγανάκτησή τους και ρίχνουν μολότο φωτιάς ή κατάρας κατά των εμπριστών της κοινωνικής γαλήνης, αλλά και εκείνοι που επιμετρούν τη διαφθορά ως αρρωστημένο σύνδρομο του εταίρου και όχι ως φθορά της δικής τους ύπαρξης. Να σοβαρευτούμε, να ανησυχήσουμε και να τολμήσουμε, να παρατήσουμε τις υπεκφυγές και μειοδοσίες και να μελετήσουμε με εντυμότητα, με ευθύκρισία και με αποφασιστικότητα τη φθορά και την αλωτρίωση της ύπαρξης που στρεβλώνει το νου, την καρδιά και τη θέληση και μεταλλάσσει τον άνθρωπο σε εξάμβλωμα, πρόξενο μόλυνσης και στην οποιαδήποτε έπαρξη της κοινωνικής ζωής. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ακούω ολούθε τις εκρήξεις οργής για τη λοιμική νόσο της διαφθοράς που κατακλείζει τις κοινωνίες μας και πνίγει την ανάσα της ανθρωπιάς μας. Ακούω ωστόσο παράλληλα και τις δυνθυραμβικές αναφορές στη ραχδαία ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και των ποικίλων και πολύχρωμων πολιτιστικών προγραμμάτων που επιγράφουν στην ιστορική μας βίβλο σελίδες καταξιωμένης προόδου και που αναβαθμίζουν καθημερινά την ποιότητα της ζωής μας. Οι δύο επισημάνσεις φτάνουν στη συνείδησή μου σε τερόκλητα αφυπνιστικά ερεθίσματα. Με διαγείρουν σε σειρά ετεροβαρών συλλογισμών, σε στοχασμούς θαυμαστικής επεξεργασίας των καταθωμάτων της γενιάς μας και σε κρίσεις και εκτιμήσεις που σταδιακά σκοτίζουν το ανανοιχτό ορίζοντα και ξεδιπλώνουν μπροστά μας ένα ολοσκότεινο κατάστοιχο προβληματισμών. Μου ανερούν την αισιοδοξία, να το ομολογήσω, φίλοι και φίλες. Μου πνίγουν τους ενθουσιασμούς, μου φρενάρουν τους ύμνους στη σύγχρονη κουλτούρα και σαν αποτέλεσμα αισθάνομαι να θολώνει την ψυχή το πηχτό κατακάθι της απογοήτευσης και της οργής. Βάζοντας παύση λοιπόν στις νότες του ενθουσιασμού και στα γρατσουνίσματα της μελαγχολίας, διακινδυνεύω το ξάνοιγμα σε μια κριτική επεξεργασία της σύγχρονης πραγματικότητας. Αυτής της πραγματικότητας που τη μια στιγμή με εντυπωσιάζει και με απογειώνει και την άλλη μου δίνει μια σπροξιά στη χωματερή της απογοήτευσης. Σε πρώτο πλάνο βάζω μπροστά μου το κυρίαρχο όραμα που νευρώνει τα πλήθη σε οικουμενική κλίμακα και προσδιορίζει τους αγωνιστικούς στόχους της εποχής μας. Αναμφίβολα βέβαια το όραμα που μας μαγεύει και μας ηλεκτρίζει είναι η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, τα εφιέστατα γνωστικά άλματα που κάνουν οι ερευνητές και μελετητές στα εξειδικευμένα εργαστήριά τους και τα πολυσύνθετα βαριά μηχανήματα ή οι νανοκατασκευές που ελαφρύνουν το μόχθο και τον μεταλλάσσουν σε διασκέδαση. Στόχος πρωταρχικός και επίμονος των δύο πτερήγων της σύγχρονης αναπτυξιακής καμπάνιας είναι η αδιάκοπη βελτίωση και βέβαια η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, η οριστική απαγκίστρωση από τα στερητικά σύνδρομα της φτώχειας, η αποστασιοποίηση από την αμάθεια και από τα ταμπού του ιστορικού σκοταδιστικού πλέγματος, η καθολική αναγνώριση της ελευθερίας του ατόμου και η εξασφάλιση του ευρυτάτου φάσματος των δικαιωμάτων του. Αυτά τα ανοίγματα εγγράφονται μονότροπα και εμφαντικά στα κυκλώματα δραστηριοτήτων των μεγάλων διεθνών οργανισμών και σαλπίζονται με ενθουσιαστική υπογράμμιση από τη διαφημιστική ή την προπαγανδιστική μηχανή της ενημέρωσης. Κρατώ το κεντρικό σύνθημα που ηλεκτρίζει τα πλήθη, την αδιάκοπη αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, και ρωτάω τον εαυτό μου και τους γύρω μου, ο όρος ποιότητα ζωής που σύμφωνα με την πυρδοτημένη επιτάχυνση πρέπει να ανηφορίζει όλο ένα και ψηλότερα, δεν περιέχει στο νοηματισμό του και σε επιδιώξεις του και την αποδέσμευση από το ρήπο και το όνειδος της διαφθοράς?
δεν προϋποθέτει ως πρώτη δυναμική κίνηση και ως πρώτη αγωνιστική εγγραφή στον πίνακα των πολιτιστικών επιτευγμάτων την αποστασιοποίηση από την καταλυτική, τη φθοροποιό και εξευτελιστική πρακτική των υπόγειων διαδρομών και της πολυπρόσωπης φαυλότητας. Άραγε είναι νοητό να αυτονομήσει κανείς την ποιότητα της ζωής από το ήθος της προσωπικότητος, από το προσωπικό όραμα του καθενός μας, από τη φιλτραρισμένη προοπτική του βίου και από την πράξη που ερμηνεύει αδιάκοπα τον μέσα κόσμο, το θησάβρισμα της ψυχής και προσδίδει την ατομικότητα και την ιδιαιτερότητα στην ιστορική διαδρομή μας. Αν η διαφθορά αποτελεί ξένο, καταλυτικό στοιχείο που αναστέλει την πρόοδο του ατόμου και ευτελίζει την ποιότητα της ζωής, αυτόματα προκύπτει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Γιατί σε εποχές καθολικής ουσιαστικά οικουμενικής προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής μας έχουμε τέτοια κυριολεκτικά ηλικιώδη και ιδιαίτερα ευρηματική διόγκωση της διαφθοράς και τέτοια απαξίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας? Το ερωτηματικό βαραίνει στις συνειδήσεις μας ως σύμπτωμα επικίνδυνης νόσου και μας αναγκάζει σε προσεκτική διερεύνηση και σε δυναμική αντιμετώπιση.

Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αδιαμφισβήτω και παράλληλα αδιευκρίνιστο κυκλοφορεί στην επικαιρότητα το αίτημα ποιότητα ζωής. Τρέχει στην καθημερινότητα με διαφημιστικό καλπασμό, άλλοτε ως αίτημα της λαϊκής ψυχής και άλλοτε ως δόρημα των συγχρόνων οικουμενικών κέντρων διαχείρισης των οραμάτων μας και προγραμματισμού της πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Τρέχει στην καθημερινότητα με διαφημιστικό καλπασμό, άλλοτε ως αίτημα της λαϊκής ψυχής και άλλοτε ως δόρημα των σύγχρονων οικουμενικών κέντρων διαχείρισης των οραμάτων μας και προγραμματισμού της πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Ως επαγγελία και ως άγκυρα ελπίδας μαγεύει το νου μας και ζωγονεί την καταπονημένη καρδιά μας. Μας κάνει εραστές της αναβαθμισμένης ποιότητας του βίου και ταυτόχρονα σκληρούς μαχητές στο ανοιχτό στάδιο της διαπάλης και του διαγωνισμού που είναι επόμενο, αντί για την πληρότητα της ευτυχίας να μας πρικοδοτεί με στερητικές εμπειρίες και με απόγνωση. Ωστόσο, κανένας από τους εμπνευστές και διαφημιστές της ποιοτικής αναβάθμισης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ή δεν επιφορτίζεται με την υποχρέωση να διευκρινίσει με σοβαρές επισημάνσεις και αναλύσεις τι εννοούν οι σύγχρονοι διαχειριστές του μόχθου μας όταν καλλιεργούν το όραμα και όταν διοχετεύουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα την επαγγελία για αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα και ποιο το εύρος του γοητευτικού συνθήματος και ποια η ειδοποιός αλλαγή που τυπώνεται στο βάθος και στην έκφραση της προσωπικότητας. Επιτρέψατε μου, φίλοι και φίλες, να καταθέσω μια διαπίστωση. Στη σημερινή πολιτιστική αγορά, στα πολυμήχανα εργαστήρια της τρέχουσας εντυπωσιακής διαφήμισης και στους χώρους του σκληρού μας μόχθου, ο όρος ποιότητα ζωής δεν εκφράζει την αγωνία και τον αγώνα για μια συνεχή αναβάθμιση του ανθρωπίνου προσώπου, για την ανάπλαση, τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση και την ολοκλήρωση του είναι μας. Δεν δηλοποιεί την λαχτάρα και δεν δρομολογεί τον αγώνα για σαφέστερο και επιτυχέστερο νοηματισμό της υπαρξιακής περιπλάνησης στον ωκεανό του βίου. Οριοθετεί περιοριστικά τη φόρτιση των ονείρων και τη στόχευση των κινήτρων στον αγώνα για την εξασφάλιση της ευμάρειας, στην απεριόριστη κτήση και στην ακόρεστη απόλαυση της ύλης. Οι σύγχρονοί μας, οι ιδεολόγοι του άκρατου ευδαιμονισμού και οι διαχειριστές της πολιτικής αγίνης που την απλώνουν για να αγρεύσουν κομματικούς οπαδούς και στηριχτές του ηγετικού τους θόκου, χρησιμοποιούν ως πατέντα και δόλωμα την ατέρμονη επάυξη του κατακεφαλήν εισοδήματος. Υπόσχονται απόσβεση των κοινωνικών διακρίσεων, ισόπωση ροή πλούτου, εξασφάλιση ανέφελης νομής των προϊόντων και των υποπροϊόντων της ευμάρειας και οι απλοί μαχητές της βιοπάλης, ασφαλώς εντυπωσιασμένοι, παραπλεντικά παγιδευμένοι, εγγράφονται στην ομάδα αναζήτησης του ονειρεμένου χρυσοφόρου κοιτάσματος. Θα προσθέσω και μια εντελώς προσωπική μου κρίση, αρνητική και απεσιόδοξη κρίση, που πιστεύω οι ακροατές μου, οι φίλοι μου, δεν θα αρνηθούν την επιψήφισή της. Αν η ευμάρεια σηματοδοτεί σταθερή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε εξελιγμένες και ανανεωμένες μοντέρνες κοινωνίες μας, θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την απάλληψη ή έστω τη σταδιακή ελαχιστοποίηση της πανόλης της διαφθοράς. Η βελτίωση της ποιότητας, η αλλαγή της πολιτιστικής στάθμης, η υπέρβαση της φτώχειας και της στέρησης, ο κορεσμός των ποικίλων επιθυμιών θα έπρεπε να απομονώνει και να ακυρώνει τον οποιοδήποτε πειρασμό σκοτεινής αντικοινωνικής δραστηριότητας, αν όχι από όλες τις πτέρυγες του γηπέδου της αντιπαλότητας, τουλάχιστον από τα έδρανα εκείνων που έχουν κατορθώσει να σπρώξουν ψηλά τον πύχη της προσωπικής τους ευμάρειας. Η καθημερινή όμως εμπειρία υπογραμμίζει την αντίθετη ένδειξη. Στα γήπεδα της ευμάρειας, στους χώρους που διακινεί το πλούτος και η άνεση, η χλυδάτη επίδειξη, φίλοι και φίλες, η διαφθορά λιπαίνεται πλουσιοπάροχα. Υπερκαλύπτει σε ανάπτυξη τα οράματα του διαφημισμένου ανθρωπισμού και καταντά η κυρίαρχη εκφυλιστική ποιότητα ζωής. Λέει ο 13ος ψαλμός στον 3ο στίχο: «Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός». Φρικτός λόγος, φρικτή διατύπωση.
και φρικοδεστέρα διαπίστωσης. Τα διαδομένα αυτά πυκνά και συνταρακτικά αναγκάζουν σε μια θεμελιακή αναθεώρηση του προβληματισμού μας και των αγώνων μας. Μας υποδεικνύουν πραγματικά, μας κράζουν θα έλεγα, ότι η ευμάρεια και η χλειδί δεν αποτελούν ποιότητα ζωής και ότι την ποιότητα ζωής αν τη λαχταράμε πρέπει να την εντοπίσουμε και να τη δρομολογήσουμε ως η πρακτική αναβάθμιση ως ανάπλαση του μέσα μας κόσμου. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, αφού γκράζουμε μέσα σε βαριά πίεση μελαγχολίας τον ασημάζευτο στεναγμό των θυμάτων της σύγχρονης διαφθοράς. Ούτε οι διαφθαρμένοι εκμεταλλευτές είναι λίγοι, ούτε τα θύματα σπάνια. Συλλέγω και γράφω στο υπερφορτωμένο αρχείο της μνήμης και στο ευαίσθητο πινάκιο της καρδιάς τον πικρό και στυφό λόγο που εντοπίζει ευσυνείδητα ή διαφημιστικά τις ανοιχτές πυρωούσες κοινωνικές πληγές και ψέγει ασταμάτητα τους συντελεστές της κοινωνικής και πολιτιστικής αποσύνθεσης. Και συχνά προσθέτω πλάι στις καταγραφές της απογοητευμένης συνείδησης ή τις κραυγές της στρατευμένης οργής και τη δική μου αρνητική κρίση και προσυπογράφω το διαπιστωτικό υλικό με τη ματωμένη σταλαγματιά της οδύνης μου. Στις σημερινές μας κοινωνίες που οικοδομούν την ευτυχία τους στον πλούτο και στην ευμάρεια, το διαπιστώνουμε και το νιώθουμε, η διαφθορά έχει διωγγωθεί επικίνδυνα. Κυκλοφορεί ανεδέστατα σε ανοιχτές λεωφόρους μας και στα σκοτεινά μας οκάκια, ως μοτίβο μοντέρνας ανεξαρτοποιημένης ευφυΐας. Γεμίζει και υπερχειλίζει τις δεξαμενές της πληροφόρησης, αναστατώνει το βουλευτήριο, αλωτριώνει την καθημερινότητα. Θα καταντήσει ωστόσο καινολογία και αναποτελεσματική αναμάσιση της θλιβερής κοινής μας εμπειρίας ο φορτικός στιγματισμός της πολυκλαδικής διαφθοράς, αν παράλληλα δεν καταστρώνεται το πρόγραμμα διαγνωστικής εξερεύνησης του φαινομένου και αν δεν αναζητείται μονοπάτι διαφυγής και διάσωσης από το πνιγυρό νέφος. Είναι σύνδεσμο να μελαγχολείς ή να οργίζεσαι. Είναι ανέξοδο να τοξεύεις λεκτικά φαρμακερά βέλη στην ανώνυμη ανθρώπινη μάζα. Δύσκολο είναι να δίνεις στίγμα γόνιμου πόνου που ντουμπλάρει την αγωνία με γόνιμους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την πικρία με στόχευση την υπέρβαση. Δίχως να ξεχωρίζω τον ταπεινό εαυτό μου από τη σύγχρονη, αλωτριωμένη κοινότητα, δίχως να ελεγχιστοποιώ τις προσωπικές μου ευθύνες και να μεγιστοποιώ τις αλότριες, θέλω να καταθέσω στην τράπεζα των αρνητικών διαπιστώσεών μας και των υπερφορτισμένων πικριών μας ένα ερώτημα, φίλοι και φίλες. Στον αιώνα που ζούμε, τον 21ο, στο κλίμα που αναπνέουμε και γεμίζει τα σωθικά μας, οι δομές που θεληματικά ή αθέλητα εμπλεκόμαστε, ποιο είναι το προσωπικό μας κεφάλαιο, που το επενδύουμε σε οράματα, σε σχεδιασμούς, σε μόχθο καθημερινότητας τρόπο ζωής? Ποιες είναι οι λαχτάρες οι δικές μας που γεμίζουν το είναι μας και υπαγορεύουν τις ασήμαντες ή τις αποφασιστικές επιλογές μας? Ποια είναι τα εντελώς προσωπικά μας κίνητρα που διαγείρουν τη φαντασία μας, σηματοδοτούν τους στόχους μας και χαράσουν το αποκλειστικά προσωπικό δρομολόγιο της ζωής μας? Η φωνασκούσα προπαγάνδα και παράλληλα η βυσοδομούσα πολυκέφαλη εκμετάλλευση μας φωτίζουν ως στόχο αδιαφυσβήτης αξίας την ευμάρεια, την υπέρμετρη απόλαυση της ύλης και της σάρκας και την αλόγιστη ικανοποίηση του σαρκικού φρονήματος. Σε μήκος χρόνου και σε ακόραστη γεύση δεν μας μιλούν για το πνεύμα, δεν μας χειραγωγούν στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, δεν συμμερίζονται τη λαχτάρα της ύπαρξής μας για ουσιαστικό νοηματισμό των βημάτων μας κατά τη μια και μοναδική διάβαση του γεφυριού της ζωής μας. Δεν μας θυμίζουν πως η ψυχή κινείται αφόρμητα, ακόρεστα διψασμένη για προσφορά και για αποδοχή θυσιαστικής αγάπης. Δεν μας ανοίγουν τους ορίζοντες της αιωνιότητας. Όλα αυτά τα καταλογογραφούν στα ταμπού των περασμένων, των αναναπτύκτων ή των υπαναπτύκτων αιώνων, των αιώνων της φτώχειας, της αμάθειας, της κακομοιριάς. Τα όνειρα και τα ανοίγματα της εποχής μας ανεβάζουν τον πύχη στην ολοένα και εμπλουτισμένη ευμάρεια, φίλοι και φίλες. Όμως όταν υποβαθμίζονται και περιφρονούνται οι χαρισματικές ευαισθησίες της ύπαρξης, όταν ακυρώνονται οι λαχτάρες του πνεύματος, όταν συμπνίγονται οι συνειδησιακές αναστολές, δικαιούται κανείς να αμφιβάλλει ότι η αυτοπαράδοση στα οράματα και στην πρακτική της διαφθοράς καταντάει μονόδρομος? Η ευμάρεια, καθώς δεν έχει μήτε σταθμό κορεσμού, μήτε τέλος πληρότητας, σύρει το νου και τη θέληση στην επινόηση τεχνασμάτων, ασύμβατο με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τραβάει την ύπαρξη στον κατήφορο της εκτροπής.
και διαφθείρει όλο ένα και περισσότερο την πολύτιμη εικόνα του Θεού. Οι στατιστικές που καταφθάνουν από κάθε σημείο του πλανήτη και οι αναλύσεις που πετούν στους φωτισμένους πίνακες ενημέρωσης το μαρτυρούν και το φωνάζουν. Ο πολιτισμός μας, η καθιέρωση της ευμάρειας ως τρόπου ζωής και η στόχευση της αδιάκοπης τρελής αναβάθμισης του κατακεφαλήν εισοδήματος ανέβασαν επικίνδυνα το δίκτυ της διαφθοράς και τροφοδότησαν με πρόσθετες εμπάθειες τα υπαρκτά μίση της εν εξελίξη αντιπαλότητας των συγχρόνων κοινωνιών.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συμμερίζομαι την πανανθρώπινη οδύνη που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί και να διωγγώνει η καταιγίδα της διαφθοράς. Και ποιος δεν τη συμμερίζεται? Όταν οι κραυγές της διαμαρτυρίας υπερπληρώνουν την καθημερινή πολυμερή ενημέρωση, και όταν η προσωπική αναμέτρηση του καθενός μας με τα ποικίλα σκάνδαλα και με τα τολμήματα της ασίδωτης εκμετάλλευσης καταντάει ρουτίνα, πώς να ξεπεράσεις το άγχος? Και πώς να σβήσεις από τα βάθη της συνείδησής σου τις τραγικές εμπειρίες και τις καταθλιπτικές εγγραφές? Έχοντας λοιπόν αυτό το ασήκωτο βάρος στο θυλάκιο της ύπαρξής μας, δόθηκα αυθόρμητα σε μια διερεύνηση. Με κλίμα ψυχής στην απογοήτευση και με καυτό το ερώτημα, πώς αντιμετωπίζει τη διαφθορά στις σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες μας? Τολμώ λοιπόν να φιλομετρήσω τα οράματα και τα προγράμματα των μεγάλων διεθνών οργανισμών, αυτών που αυτοσυνιστώνται ότι προβληματίζονται ασταμάτητα πάνω στο χάρτη των συγχρόνων κοινωνικών και πολιτιστικών κραδασμών, και ότι μέσα στην άσβεστη φλόγα των ανθρωποκτόνων συγκρούσεων μάχονται και εκδαπανώνται για να αναδείξουν την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, για να σπείρουν και να ποτίσουν τον ανθό της ελευθερίας και για να ανεβάσουν τον κράδο της ισότιμης μετοχής όλων των πολιτών στην ευοχία της ευμάρειας. Φιλομετρώντας, φίλοι και φίλες, τις επώνυμες, τα οργανωτικά σχήματα, τις πομπόδεις διακηρύξεις και τις υποβλητικές και επιβλητικές αποφάσεις των μεγάλων οργανισμών, διατηρούσα μέσα μου ενεργοποιημένη την ανησυχία και ζωντανό το ερώτημα αν μέσα σε όλη αυτή την εργώδη προσπάθεια εντάσσεται το σκηνή όλων των εθνών αγωνία ως ερέθισμα επίμονης προσεκτικής διερεύνησης, ως φροντίδα και μόχθος η ανάγκη και το χρέος χειραγωγίας των κατοίκων του πλανήτη μας, πέρα από το βούρκο της διαφθοράς, στα ευωδιαστά λιβάδια της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού της απερίτμητης αλήθειας. Η εμπειρία που συνέλεξα δεν με ικανοποίησε. Δεν τόνωσα το θάρρος μου και δεν δυνάμωσε τις ελπίδες μου. Οι διεθνείς οργανισμοί ισχυρίζονται και επαγγέλλονται ότι στοχεύουν χωρίς κρυφά συμφέροντα και πονηρές βλέψεις στην καθολική αναγνώριση των προνομίων και δικαιωμάτων του ανθρώπου πολίτη και στη σταδιακή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση των πολιτιστικών μας σχημάτων. Αφήνω στην άκρη το καυτό ερώτημα αν οι επαγγελίες τους αυτές ξεπέρασαν τα περιοριστικά όρια των επιχάρτου σχεδιασμάτων και αν έφτασαν όχι ως λεκτικά μηνύματα αλλά ως ζωντανές πραγματικότητες στα πέρατα του πλανήτη. Και περιορίζω την επεξεργασία μου και την κρίση μου σε μια λεπτομερεστάτη καταλογογράφηση των υποσχέσεών τους και των επιδιώξεών τους. Υπόσχονται κατακύρωση και διασφάλιση της ελευθερίας για κάθε λαό και για κάθε άτομο. Μιλούν με πάθος και με έμφαση απολυτοποίησης για τα δικαιώματα του προσώπου μέσα στην τυποποιημένη δομή και στον ελεγχόμενο ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Προσδιορίζουν και διακηρύττουν ως απαράγραπτα και ως ανέλεγκτα τα προσωπικά δεδομένα, τις προτιμήσεις και τις ενέργειες που υιοθετούν το προσωπικό βίο και το ιστόρημα που διαμορφώνεται ως αποτύπωμα της προσωπικής θέλης και της ιδιόμορφης ατομικής άθλησης. Όμως όλα αυτά τα οράματα, συνθήματα και όλα τα προγράμματα υπέρβασης των ελλείψεων και των διακρίσεων μελετώνται και αντιμετωπίζονται και προσφέρονται ως δικαιώματα κτήσεις, ως αναπλήρωση της απάνθρωπης στέρησης που βασάνιζε τις παλιές κοινωνίες και ως παροχές δικαιωμάτων και αγαθών στους από κοινού συντελεστές της σύγχρονης ραγδαίας ανάπτυξης. Τίποτα από όσα επεξεργάζονται και διαφημίζουν οι πολυεθνικοί οργανισμοί δεν στοχεύει στη χάραξη, στην προβολή και στην υποβοήθηση μιας ενσυνείδητης αυτοκαλλιέργειας του προσώπου. Τίποτα, κανένα σχέδιο, καμιά οδηγία δεν χειραγωγεί

0: Η επαγγελία των ελευθεριών, όταν δεν υποβάλλεται στην κρίση της αναπτυγμένης συνείδησης, δείχνει να σφινορεύει με την πρακτική της ασυδοσίας. Και το δικαίωμα απόκρυψης των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει άνοιγμα σκοτεινής διεφθαρμένης δραστηριότητας σε εκείνους που προκρίνουν το βρώμικο σχεδίασμα του βίου. Οι παρόμοιες επιλογές δεν είναι σπάνιες και οι νοσηρές αντανακλάσεις στο σύνολο του κοινωνικού ιστού δεν προσπερνούν δίχως να αφήσουν πίσω τους βαθιές πληγές και βέβαια ασημάζευτα ερείπια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, το θέμα τεράστιο, πολυσύνθετο, πολυδεδαλώδες, αλλά χρειάζεται μελέτη, προσευχή και ευάθυνση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την επόμενη φορά και ως τότε η χάρις του Παναγίου Θεού εύχομαι να σας περισκέπει, να σας θεραπεύει, να σας αγιάζει, να σας φωτίζει, να σας χαριτώνει πάντοτε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 23.

πατήρ Αμφιλόχιος είχε γνωριμίας και επικοινωνίας με τα προσωπικότητων έχοντων εξέχουσα μορφή στην Εκκλησία και στην Επιστήμη και επίσης με αξιόλογες μορφές κληρικών και λαϊκών των ομοδόξων εκκλησιών. Ο εκ των Ρώσων της Διασποράς, επίσκοπος Κατάνης Κασιανός, διευθυντής του Θεολογικού Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, αλληλογραφεί μετ' αυτού, αναγνωρίζει την πλουσία πνευματική πείρα του πατρός Αμφιλοχίου, εις την οποία βλέπει υπολοιπόμενον τον εαυτόν του. Εις το πρόσωπον του έχει απεριόριστον εμπιστοσύνη και γράφει συγκεκριμένος ότι «εθύρε του Θεολογικού Ινστιτούτου είναι πάντοτε ανοιχτέ δια τους πτυχιούχους της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής τη συστάση του». Ο Λέο Ζάντερ, καθηγητής του Ανωτέρου Θεολογικού Ινστιτούτου εις την έδρα της Φιλοσοφίας, καθώς και ο Βιρτζίλ Καντέα, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Βουκουρεστίου, είχαν επικοινωνία με τον πατέρα Αμφιλόχιο και μεγάλος των εξετήμων δια την ευσέβειάν του. Κλείωμεν το παρόν κεφάλαιον με τους λόγους του Αγίου Καθηγουμένου και Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου, κυρίου Θεοδωρίτου, ο οποίος επ' ευκαιρία των σεπτών ονομαστηρίων του πατρός Αμφιλοχίου, μεταξύ των άλλων ευχών, προσεύχεται για την συνέχιση του περισπουδάστου και θεαρέστου έργου της προβολής του μοναχισμού και της πνευματικής του γέροντος μακράς και γονίμου δράσεως. Τούτο αυτό τιμά, γράφει όλος ιδιαιτέρως την μονήν της κοινής μετανοίας ημών, ή της σεμνίεται και καυχάται εν κυρίω ότι περικλείει εν αυτή τη αυτας πνευματικάς προσωπικότητας αναλωσάσας των όλων βίων εις την διακονίαν του Ευαγγελίου. Υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Ού γάρ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, στίχος 14. Ω μήτερη Ιερουσαλήμ, η πόλης του Θεού, η Αγία, η του Χριστού Παναμόμητος νύμφη, ως εράσου η καρδία μου, ως λίαν του σου κάλους επιποθούσα, επιθυμεί η ψυχή μου, ως περίδοξος, ως διαπρεπίση. Όλη καλή, όλη ωραία και μόμο σου κέστην εν σύ. Χαίρε και αγάλου η περικαλής του Παμβασιλέως στη Γάτυρ, ότι επεθύμησεν ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι ηγάπησε την ευπρέπειάν σου ο ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Από το Κεκραγάριον του Ιερού Αυγουστίνου. Η καρδία του γέροντος Αμφιλοχίου εντρυφάδια της προσευχής και της θείας μελέτης και εμβαθύνει εις τα ιδιώματα του Θεού. Ο νους του περιπολεί περί τας θείας αυτού τελειότητας, διαδέ της ιεράς ταύτης μελέτης, εκαίεται εντός του το πυρ της θείας αγάπης και ως διάλου μαγνήτου έλκεται προς τα άνω εις τον πόθον του Θεού και την απόλαυσιν του άκρος εφετού. Η θεϊκή αυτή γεύση των ουρανίων και η έλαμψη της διανοίας του από την έγκλην του Αγίου Πνεύματος δεν επιτρέπει στην καρδίαν του να προσκολάται εις τα υλικά και αισθητά πράγματα της γης, συμφώνως με το πατερικό αξίωμα. Ο γευσάμενος τα άνω, ευχερός τα κάτω καταφρονεί. Βίωμά του είναι οι λόγοι του Μεγάλου Βασιλείου, της νοητής ωραιότητος επιφανίσεις στη ανθρωπίνη ψυχή, πάντα εσχρά και απόβλητα, τα τέως αγαπόμενα καταφαίνεται. Υπ' αυτήν την έννοια εξηγείται η αξιολόγηση και επιλογή του Θείου Αποστόλου Παύλου, ο οποίος πάντα ηγήσατος κύβαλα ή να Χριστόν κερδίσει. Υπό το κράτος των αισθημάτων αυτών διατελών ο γέροντας Αμφιλόχιος και υπό το πρίσμα της αιωνιότητος τα παρόντα θεωρών γράφει. Πόσον πρέπει να είμαι θα προσεκτική στον κόσμο. Είναι καιρός να το καταλάβομεν ότι δεν έχομεν τίποτα στη γη δικό μας. Οι πατρίς μας είναι στον ουρανό και δι' αυτήν πρέπει να σκεπτόμεθα τακτικά. Τίποτε να μην βαστά την καρδία μας επί της γης. Εις άλλην περίπτωση γράφει σχετικός. Δεν είμαι θα ως κάτοικη παντοτινίδη εις την γην. Δεν είναι αυτή η πατρίς μας. Η πατρίς μας είναι κάποια άλλη χώρα, αιωνία. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ που μας την υπεσχέθη ο Κύριος και εκεί μας περιμένει.
Οι λόγοι του αυτοί μας υπενθυμίζουν τη σχετική ευχή και αναφορά του Ιερού Αυγουστίνου προς την ουρανία πατρίδα. «Ω πατρίς ημετέρα, πατρίς ασφαλής, πόρωθεν σε ορώμεν από ταύτης έτης θαλάσσης ασπαζόμεθα, εκ της κοιλάδος ταύτης προσέ αναπνέωμεν και πυρώμεθα διαδακρύων, ύπος δυνέμεθα κατάρε προσέ. Ελπίς του ανθρωπίνου γένους, Χριστέ, Θεέ εκ Θεού, δύναμη συμμετέρα και καταφυγή, ούτω φως εν τη σκοτεινής νέφεση του θαλασσίου κλείδωνος, ως περάστρον η σκοτεινής νέφεση του θαλασσίου». Ως περάστρον εις τους ημετέρους οφθαλμούς ακτινοβολή, ήθινον ημάς προς τον λιμένα, κυβέρνησον την ημετέρα ναύν τη δεξιά σου και τη ύλη του σταυρού σου, ή να μη απολόμεθα εν τη σκήμαση. Από το άπλετον φως της ουρανίου βασιλείας φωτιζόμενος και την ματαιότητα της παρούσης ζωής στοχαζόμενος, χαράσει εις επιστολήν του τα σκάτωθη γραμμάς. Κατά την εσπέραν της Κυριακής, μετά τη δύση του φωστήρος της ημέρας του ηλίου, σε στιγμή σκέψεως εκαθήμην στο σκοτεινό κελί μου και από το μικρό παράθυρο έβλεπα τα μυστηριώδη βουνά της ιεράς νήσου Πάτμου και έλεγα καθεαυτόν, πόσα μάτια μοναχών εξεκουράστησαν στα βουνά τα αυτά κατόπιν μελέτης και προσευχής. Πόσες φορές και τα μάτια του ηγαπημένου και παρθένου, του θεασαμένου τα θαύματα του θεανθρώπου, του Ιωάννου, ερέμβασαν εις τα αυτά. Τα άψυχα μένουν και θα μένουν, οι δε θνητοί άνθρωποι παρέρχονται ο εις κατόπιν του άλλου, χωρίς να αφήσουν ουδέ μικρά ίχνη της διαβάσεώς των. Ο λόγος του Θεού ο ενικών πλουσίος εν την καρδία του αποτελεί και πάλι το μέτρον κρίσεως και συγκρίσεως της παρούσης ματαιότητος και μελούσης πραγματικότητος και μεταθέτει τον νουν αυτού από τα βλεπόμενα τα οποία είναι πρόσκαιρα εις τα μη βλεπόμενα τα οποία είναι αιώνια. Τα σκέψεις του αυτάς και το εξ αυτών πρακτικών δίδεγμα ομολογεί. Ας υπομείνομεν τα λυπηρά του βίου χάριν του Ιησού Χριστού. Ας μας θεωρεί ο κόσμος τρελούς, ας μας λέγουν πάνω ό,τι δεν φανταζόμεθα. Η ώρα θα φτάσει, κατά την οποία θα ελευθερωθόμεν από τα του κόσμου τερπνά και λυπηρά, και τότε θα ανερχόμεθα ή να απολαύσομεν την πραγματικήν απόλαυσιν, εισερχόμενη εντός των ανακτόρων του Ιησού Χριστού. Τότε «Συ, με όλα στα αδελφάς, θα είμεθα επί το αυτό δοξάζοντας τον Θεόν Ιησούν. Εκεί νύχτα και χειμών δεν λαμβάνει θέσιν, ούτε λύπη, ούτε κατήφια». Αφορμή παρομοίων πρακτικών σκέψεων γίνεται εις αυτόν και η αρχή κάθε νέου έτους, το οποίον η Χριστότης του Κυρίου ως άλλο τάλαντον μας προσθέτει προς αξιοποίησιν και αύξησιν με σκοπόν την προσέγγισιν του Ιησού της ακρότητος των αγαθών. Γράφει σχετικός. Ο νέος χρόνος μας επλησίασε. Τον εδέχθημεν με χαράν, με δοξολογία στις εκκλησίες και με δέντρα και τραγούδια. Σε κάθε σπίτι του έγινε μεγάλη υποδοχή και από τους πλουσίους και από τους πτωχούς. Μας εδέχθη μόνον με ένα χαμόγελο, τίποτα άλλο. Τώρα με μεγάλη περιφρόνηση μας βλέπει και με σιωπή και συντομία τρέχει να περάσει τις 365 μέρες. Όλα τώρα σε κίνηση. Άφησαν τα ζευγάς και τρέχουν σαν μηχανές σε κάθε δουλειά τους. Άραγε θα μας γίνει μάθημα ο χρόνος αυτός κάτι να κερδίσομεν για να το έχομεν για πάντα και αιωνίως. Θα σκεφτούμε άραγε ότι είμαι θα περαστική πάνω σε αυτή τη σφαίρα που αδιακόπως κινείται. Θα σκεφτούμε ότι αυτό το ξενοδοχείο που το λέγομεν γη ίσως θα μας φιλοξενήσει και αυτόν τον χρόνο και θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να πλησιάσουμε εκείνον που τόσο μας αγάπησε και που έχισε το αίμα του στο σταυρό. Αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι πρέπει να τις έχουμε για αυτό το χρόνο και για τούτο σας λέγω. Σε όσα πρόσωπα με αγαπούν και εσείς να τις λέγετε σε εκείνους επίσης που σας πλησιάζουν. Η κατακόρυφος πορεία του πιστού δια την προσέγγιση του Κυρίου Ιησού Χριστού έχει κοινή αφετηρία με την οριζόντιο διάσταση της επικοινωνίας μετά των αδελφών εν το συνδέσμο της αγάπης.
δια να σχηματιστεί ούτω η ορθή γωνία της εκκλησιολογικής ενότητας αυτών ως σώματος Χριστού με προεκτάσεις εις την αιωνιότητα. Την έννοια αυτή την αναλύει ο γέροντας Αμφιλόχιος κατά τρόπων πρακτικών και εποπτικών. Εις εόρτιον και πάλι επιστολή γράφει: «Εις την Πάτμον τα σε εορτάς τα σε περάσαμε καλά, δηλαδή τα Χριστούγεννα και το νέο έτος, και πάντοτε σκεπτόμεθα και την Κρήτην, διότι την έχομεν πολύ πλησίον μας και πιστεύω θα είναι πάντοτε κοντά μας εν όσο υπάρχει αυτή η πνευματική γέφυρα που έχει ενώσει το μεγάλο νησί του Αποστόλου Τίτου με το μικρό νησί του αγαπημένου Ιωάννου. Την γέφυραν αυτήν θα την έχουν οι διαβάτε της γης εν όσο ζουν σε αυτή την κουραστική ζωή. Έπειτα, στο ουράνιο κράτος του βασιλέως μας Χριστού, εκεί δεν χρειαζόμεθα γεφύρια, διότι εκεί δεν υπάρχουν αποστάσεις και διαστάσεις, ούτε στεναχώριες και θλίψεις. Ο κόσμος των χριστιανών είναι πολύ εύκολος και ο χρόνος λίγος και μια μέρα θα ζήσουμε σε εκείνη τη χώρα που είναι ευτυχία και χαρά, διότι η ψυχή θα είναι πάντοτε μαζί με τα πρόσωπα που ο Ιησούς Χριστός τα έχει συνδέσει επί της γης σωματικός, δια να ζήσουν επί το αυτό εν τη χώρα των εκλεκτών. Αυτά σκέπτομαι αυτή τη στιγμή που μόνος μου στο κελί μου στο μοναστήρι ήθελα να σας συναντήσω πνευματικώς και να σας παρουσιάσω τα σκέψεις μου. Όταν το καημένο το σώμα μου δυσκολεύεται και φοβάται τη φουρτουνιασμένη θάλασσα του Αιγαίου. Ο εσωτερικός άνθρωπος με τα πνευματικά του ταξίδια ξεκουράζεται πολύ εύκολα. Μόνον ο εξωτερικός παραπονείται που δεν έχει τόσες δυνάμεις. Για ταξίδια θαλάσσης, αέρος και ξηράς, το μόνο που ησυχάζει και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό άνθρωπο είναι η προσευχή που και τους δύο τους φέρνει σε επαφή και πάβει η φιλονικία και των δύο». Της ουρανίου βασιλείας, ο πόθος για την συνάντηση με τον ερχόμενον Κύριον κατά το γέροντα είναι συνάρτησης της αγάπης και φωσιώσεώς μας προς τον Θεόν Πατέρα. Τούτο θέλει να εμπνεύσει στα πνευματικά του τέκνα, χωρίς να παραλείψει να υπογραμμίσει την εγρήγορση και την ετοιμότητα, η οποία πρέπει να τα διακρίνει, ως και τη φροντίδα για την προμήθεια της στολής της χάριτος, απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις προς υποδοχήν του αναμενωμένου Κυρίου, συν πάση της Αγίης αυτού. Οι πρώτοι χριστιανοί παιδιά μου, επειδή αγαπούσαν πολύ τον Ιησού Χριστό, τον επερίμεναν με τόση λαχτάρα να έλθει για δεύτερη φορά. Είδατε όταν λείπει κάποιο πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο, με πόση χαρά το περιμένουμε και ετοιμαζόμεθα και ανυπομονούμε. Έτσι επερίμεναν και οι πρώτοι χριστιανοί των Χριστών μας, επειδή τον αγαπούσαν πολύ, ενώ εμείς σήμερα επάθαμε ένα είδος μορίας και κοντεύει να ξεχάσομεν πως θα ξανάρθει ο Κύριος. Όπως λέγει και η Αποκάλυψη, οι Άγιοι στενοχωρούνται κάπως για την καθυστέρηση αυτής της Δευτέρας του Παρουσίας και λένε: «Έρχου Κύριε Ιησού», λένε οι Άγιοι, «ας το κρατήσουμε κι εμείς αυτό το σύνθημα της ημέρας και ας λέμε στην καρδιά μας: «Έρχου Κύριε Ιησού, έρχου Κύριε Ιησού», τώρα που είναι και προεόρτια Χριστουγέννων, και αυτό θα μας κάνει κατά πάντα έτοιμους. Εμείς είμαστε κλητοί του Θεού, καλεσμένοι στη Βασιλεία Του. Ας προσέξουμε λοιπόν να περιποιηθούμε το ένδυμα της ψυχής μας για να μην παρουσιαστούμε ελεκιασμένοι και κουρελιασμένοι. Γιατί τόσο καλός και όσο καλός και αν είναι ο οικοδεσπότης, όταν δει τα κουρέλια μας μεταξύ των λαμπροφορεμένων, δεν μπορεί παρά να μας αποβάλει. Προβάλλον ούτως προς μίμησιν τους Αγίους Μάρτυρας, ομολογεί ότι δεν φοβείται την κρίσιν του Κριτού, καθώσον είναι φύση εύσπλαχνος, αλλά εσχύνεται δια την ευτέλεια την ειδική μας, εν αντιπαραβολή προς την λαμπρότητα των Αγίων. Λένε, παιδιά μου, πως τα 2/3 των μαρτύρων της Εκκλησίας μας είναι ελληνικής καταγωγής. Γι' αυτό και εγώ απαιτώ από σας όχι μόνο να σωθείτε, μα και να αγιάσετε. Και αυτό δεν προέρχεται από εγωισμό.